0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάθα από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Ολλάδα από Σουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσο, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
4: Γαλανόλευκος.
6: Δημοκρατικός.
7: Ελληνικός.
8: Ζόρικος.
9: Ηφαίστειο.
10: Φιελώδης.
11: Ιδεοκινητικός.
12: Κουρσάρος.
13: Λατρευτός.
14: Μαχητικός.
15: Νικητής.
16: Ξεκάθαρος.
17: Όαση.
18: Παγκόσμιος.
19: Ρεαλιστής.
20: Σεισμός.
21: Τιτάνιος.
22: Υπεύθυνος.
23: Φιλαλήθης.
24: Και

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και όλιβ λιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός.
7: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σκληραίνει τη στάση του απρόστης υπατό Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Προς τα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από σήμερα στη χώρα μας. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλά για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 26 από 2,9% το 25 η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρεται, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Να εξεταστεί το κατασκευθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε χθες η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. ενώπιον του ανακριτή απολογείται το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσει σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέτριες έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στη Νέα Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες, ασθενείς ή άνεμοι στον Θερμαϊκό, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην συνέχεια. Κοντά σας ο Στέφανος Δαμιανίδης. Focus 103,6.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
11: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πρωί-πρωί, Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να έχετε πάρει τις πρώτες τζούρες καφέ. Αν δεν τις έχετε πάρει και είστε στο κρεβάτι ακόμα, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο 103,6. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στη μία μόνη και Ελληνική Μακεδονία. Και φυσικά εκπέμπουμε για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, για όλη την Ομογένεια. Σήμερα θέλω να στείλω μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλη την Ομογένεια, απανταχού της γης, όπου ζείτε, υπάρχετε, αναπνέετε, εργάζεστε και μεγαλουργείτε. Οι Έλληνες ακροατές του Focus FM 103,6 στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη που λέγεται Γη. Καλημέρα. Μας ακούτε εσείς από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Και φυσικά να δώσω την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές και τηλεθεατές, υπό μία έννοια, που μας παρακολουθείτε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok, στο YouTube, που θέλω να μου πείτε αν έχετε καλό ήχο οι YouTubers. Θέλω να μου πείτε λίγο και να μου γράψετε YouTubers, μισό λεπτό να ανοίξω να βλέπω λίγο τους YouTubers και να μου πείτε αν έχετε καλό ήχο, γιατί κάναμε μια αλλαγή στα συστήματα εδώ πέρα για να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο. Οπότε καλημέρα σε όλη την παρέα, όπως και να μας ακούτε, και φυσικά στην παρέα του Facebook. Συγγνώμη που σας ξέχασα, η πιο παλιά διαδικτυακή παρέα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber 6907 483 484. Όλα καλά μου λέει εδώ πέρα η φίλη μου η Εύα. Όλα καλά λέει και ο Mr. Georginio. Γεια σου Τασούλα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην Χριστίνα η οποία μας ακούει από την Αθήνα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δώρα, καθημερινή στο ραντεβού της με τον Focus FM. Καλημέρα και στην Χρυσούλα η οποία μας ακούει από Κόρινθο ή Κόρινθο. Έγραψες λάθος, γιατί μάλλον Κόρινθο θες να πεις. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Ελνίκο 5000, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Ράνια, καλημέρα και σε σένα. Χριστάρα, καλημέρα. Πώς και νωρίτερα σήμερα. Ρε εσύ Χρήστο, με δουλεύεις? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που είμαι νωρίτερα. Επιτέλους. Δηλαδή έχω από την 1η του Σεπτέμβρη που είμαι από τις 7 η ώρα στον αέρα. Μέχρι και σήμερα, να ξέρετε, από αύριο 8 η ώρα έχουμε την επιστροφή του Ασώτου. Ναι, ο Άσωτος Υιός. Την ξέρεις την παραβολή με τον Άσωτο Υιό? Δεν είναι παροιμία, είναι παραβολή. Είναι ο Άσωτος Υιός. Τι σημαίνει Άσωτος? Κάτσε να κάνω μάθημα τώρα στον Τάρι του Λιοντάρι. Τάρι, καλημέρα. Το άλλο κανονικά πρέπει να ετοιμάσεις τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει άσωτος, Ντάρι? Αυτός ο οποίος δεν διάγει βίο, έτσι, σωστό, άσωτος. Λοιπόν, είναι ο πρωτότοκος ο γιος, ο οποίος έκανε όλα τα λάθος πράγματα, έφυγε από το σπίτι, αλλά όταν γύρισε στο σπίτι, ο πατέρας έσφαξε το μόσχο το συτευτό για να υποδεχθεί τον γιο τον άσωτο. Και ποιος παρεξηγήθηκε? Ο δεύτερος που είχε μείνει εκεί και στήριζε τον πατέρα του. Άλαβες. Η επιστροφή του ασώτου. Και υπάρχει και τραγούδι. Το ξέρεις το τραγούδι? Άλλη μαθήματα κάνουμε πρωί-πρωί. Μητροπάνος. Η επιστροφή σου λέει του ασώτου, γιατί του τάξανε πολλά στο γυρισμό του. Δεν. Να το μάθεις. Να το μάθεις, Ντάρι, για να γίνεις Λιοντάρι κάποια στιγμή. Γιατί προς την ώρα παραμένεις Ντάρι. Πού θα πάει, θα μεγαλώσεις. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Επιτέλους λέει ο ήχος καμπάνα. Βαράνε οι καμπάνες τώρα, θα βαρέσουν οι καμπάνες. Ναι. Λοιπόν, ο ήχος είναι μια χαρά άψογος, μου λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τούλα, καλημέρα στην Όλγα, γεια σου ζωή μου, καλημέρα στην Νίκια. Μιτσάρα, καλημέρα και σε σένα. Μαρία, καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου JSM στην Νέα Σμύρνη, μας ακούει ο αδελφός. Η Αναστασία λέει καλημέρα από Βούπερταλ, με πολύ αγάπη σας ακούμε και σας αγαπάμε. Η Γιάννα λέει έχει πολύ καλό ήχο και μας ακούει από Αθήνα. Ωραία, ωραία, χαιρόμαστε που είμαστε καλά. Και η Κατερίνα λέει ο ήχος είναι άψογος. Είδες τι καλά που είναι να σου λένε οι ακροατές ότι ο ήχος είναι άψογος, ρε, ηχολήπτη Ντάρι. Που με έχετε εδώ πέρα και έχω βγάλει τα λυσακά μου
και ήταν ένα κούμπομα. Μην μου κάνεις έτσι, Ντάρι. Πόσο καιρό φωνάζω, πες, για πες. Πολύ καιρό φωνάζω. Και. Τέλος πάντων, καλημέρα. Καλημέρα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Πάντα. Φταίει η κάρτα. Φταίει. Λοιπόν, τα μηνύματα στο Viber. Κάτσε να διαβάσω ένα μηνυματάκι. Καλημέρα και στην φίλη μου την Ζήνα, η οποία μας ακούει από Σπάρτη και λέει ότι όλα είναι δροσερά σήμερα. Καλημέρα, δηλαδή αύριο σε Ρέτης λέει θα σφάξει το Μόσχο το σιτευτό. Σιτευτός θα είναι. Σιτευτός θα είναι, πού θα πάει. Άμα δεν έρθει θα το σφάξει. Και δεν θα προλάβει να φτάσει ο Σερέτης, να ξέρετε. Άμα δεν έρθει, άμα δεν γίνει η επιστροφή του ασώτου, άλλος θα πάρει το μαχαίρι, να ξέρετε. Μεταφορικά πάντα. Μεταφορικά. Καλημέρα, Γιάννα μου στην Κομωτινή, τη λατρεμένη. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μου τον Πασχάλη. Χωρίς καφέ λέει δεν ανοίγει το μάτι και ειδικά λέει στη δουλειά. Η συχνότητα όλα καλά, είμαστε άψογοι παιδιά. Μέχρι, σήμερα θα βάλουμε στοίχημα. Σήμερα θα βάλουμε στοίχημα. Θα τρυπήσουν τα τρυπάνια ή όχι. Θα μας αφήσουν χωρίς. Τι παίζεις. 50 ευρώ στο ναι, βάζει ο Ντάρι. Ο Ντάρι λέει παίζει ένα 50 ευρώ ότι θα τρυπήσουν. Γιατί έχεις πληροφορία. Τους είδες κάτω. Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα. Αλήθεια, τους είδες κάτω. Και πού ξέρεις ότι είναι τα τρυπάνια. Μπορεί να βάψουν. 50 ευρώ. Είχε τρυπάνι δίπλα. Τον αλήτη ρε φίλε. Πάλι. Άσε, μην παίξετε στοίχημα. Κλειδωμένο το ναι. Καλημέρα από το βροχερό Πόρο, Αργοσαρονικός. Ωραία φωτογραφία με την ελληνική σημαία. Έλα να βγαίνουν οι ελληνικές σημαίες, παιδιά, στα μπαλκόνια. Έλα να βγαίνουνε. Σε ένα μήνα και κάτι ψηλά έχουμε εθνική εορτή. Για βγάλετε τις σημαίες. Εγώ πρέπει να την αλλάξω τη σημαία μου. Γιατί δυστυχώς από τον τελευταίο ισχυρό αέρα. Προχθές, το Σάββατο. Το Σάββατο δεν έπεσε, σκίστηκε. Έπιασε δυνατό μπουρίνι. Ήταν και λίγο παλιά. Ήρθε και την έσχισε. Οπότε σήμερα έχει αλλαγή σημαίας. Καλημέρα Στέφανε, ο ήχος είναι μια χαρά λέει ο φίλος 600. Γεια σου Μαρίνε, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα και στον κι άλλος από Βούπερταλ. Καλημέρα στον 035. Ρε Στέφανε, πρωί πρωί πάλι. Ο Κωστάκης φίλε όταν θα γυρίσει θα πρέπει να του φας την τυρόπιτα. Κάτσε να γυρίσει, γιατί άμα δεν γυρίσει θα του φάω το λαρίγκι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Να και ο Βόλος μας ακούει είναι εδώ. Άλλο ένα παράδειγμα για το πόσο ηλίθιους μας περνάνε. Θα μας κάνουν, λένε, υποδείξεις για να μπορούμε να καταλάβουμε ποια ιατρία είναι παράνομα και να τα αποφεύγουμε. Ας πει κάποιος στον Αδωνάκο ότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποια ιατρία είναι κομπογιανίτες, άσχετα με το αν πηγαίνουμε ή όχι. Αυτοί να τα μάθουν και να τα κλείνουν κιόλας, λέει ο φίλος από το Βόλο, και δεν έχει καθόλου δίκιο. Αδελφέ μου, δώσε μου λίγο τράτο, λίγο χώρο. Ναι, ρε παιδί μου, δώσε μου λίγο περιθώριο. Ποιος δεν έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο, είπα. Έχει απόλυτο δίκιο, είπα. Έκανα σαρδάμ. Είπα δεν έχει δίκιο. Πιάσμα. Λοιπόν, δίκιο έχει ο άνθρωπος, αλλά θα μου δώσεις λίγο τράτο. Θα το πιάσω αυτό το θέμα στις 8 η ώρα, σε λίγη ώρα. Σε κάνα μισάωράκι, θα σου κάνω μία ανάλυση. Κάνα μισάωράκι, θα σου κάνω μία ανάλυση.

0: Τι θες να πεις πάλι ρε Άντωνε, άσε με λίγο ήσυχο να κάνω λίγο εκπομπή.
1: Στέφανε με ρωτάνε πώς ήταν τους πολιτικούς αρχηγούς στην έκθεση. Λοιπόν τίποτα, μηδέν τζίφος. Αν ήμουν εγώ, τέλος πάντων όταν θα γίνω εγώ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά θα βγούμε από το ευρώ.
0: Θα βγούμε από το ευρώ.
1: Θα έχουμε δικό μας νόμισμα, το λεγόμενο Γεωργιάδραχμο, και θα έχει κάθε χαρτονόμισμα θα έχει πάνω τη μορφή μου. Επομένως ο νέος ύμνος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι το να κόψω χαρτονόμισμα, να βάλω τη μορφή μου, να γίνει ο κόσμος πλούσιος μαζί μου. Καλό, ε!
0: Ωρε φίλε. Αιγαιοδιάδραχμο. Πώς το είπε? Αιγαιοργιάδραχμο. Πώς το είπες αυτό, ρε, στην δουλειά μας? Τρελάζεις τελείως. Πώς το είπε, και θα να το ακούσουμε λίγο. Πώς το είπε?
1: Θα έχουμε δικό μας νόμισμα, το λεγόμενο Γεωργιάδραχμο.
0: Γεωργιάδραχμο. Πες το. Όχι. Γεωργιάδραχμο. Έτσι, μπράβο. Γεωργιάδραχμο. Κατάλαβες? Γεωργιάδραχμο. Για πάμε όλοι μαζί. Ο Γεωργιάδης κάνει μόνο Σαρδάμ. Οπότε ναι, έχει νόημα, ναι, είναι. Για πάμε όλοι μαζί. Γεωργιάδραχμο. Πάμε να κάνουμε λίγο. Να σπάσουμε τη γλώσσα. Έχω κι άλλο μήνυμα. Συγγνώμη, παιδιά. Έχω κι άλλο μήνυμα. Εκτάκτος είναι το εξής.
2: Αγαπητέ μου φίλε Στέφανε, καλημέρα. Δεν γνωρίζω το πρόγραμμα της επικαιρότητας.
0: Πού να το ξέρεις?
2: Το οποίο έχεις επιδέξει να σχολιάσει σήμερα. Αλλά έχω, να σου πω, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Για πες.
2: Όπως γνωρίζεις, εδώ στη Μεσοτυχία, ο μόνος άνθρωπος που με κάνει παρέα εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι και η Βασίλισσα Ελισάβετ. Γιατί να το κρύψω με άλλωστε? Αυτή πρέπει να με γουστάρει.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Γιατί
2: όπως δείχνουν τα πράγματα, η Μεγάλη Βρετανία ή αλλιώς Ηνωμένο Βασίλειο κοντεύει να γίνει διαλυμένο βασίλειο. Εξύπνησαν οι σκλάβοι και ζητούν ανεξαρτησία. Ουαλοί, Ιρλανδοί και Σκοτσέζοι εθέρουν και με το δίο τους να γίνουν ανεξάρτητο κράτος. Και τις λέω, λοιπόν, έχει ο καιρός συγγυρίσματα. Αυτά δεν έκαμπατε και στη Ιουγκοσλαβία? Τη διαλύσατε και ειδού τα αποτελέσματα. Μπορεί κιόλας η Σκωτία μετά τη διάλυση να ζητήσει να ονομαστεί Βόρειος Αγγλία. Γιατί να το κρύψω με άλλος, δε.
0: Για κάντε, εγώ το υπερψηφίζω. Εγώ υπερψηφίζω. Αν διασπαστούν οι βρετανικές χώρες, ψηφίζω το δικαίωμα της Σκωτίας να θέλουν να ονομαστούν Βόρεια Αγγλία. Καλά, οι Σκοτσέζοι θα το θέλουν αυτό. Οι Σκοτσέζοι δεν πρόκειται να το θέλουν αυτό. Γιατί οι Σκοτσέζοι έχουν ιστορία. Γιατί για να πάει κάποιος και να πει ότι εγώ θέλω να δανειστώ το όνομα το ξένο που δεν μου ανήκει, πρέπει να είναι ξυπόλυτος. Καταλαβες? Πρέπει να μην έχει ιστορία. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, οι Σκότοι, εάν θα τους έλεγες έχετε δικαίωμα να ονομαστείτε όπως θέλετε, Σκωτία θα νόμιζαν Τζόνσον. Μη σου πω και Great Scotland. Εντάξει, για τους Σκοτσέζους. Great Scotland. Όχι Βόρεια Αγγλία. Ούτε μία στο τρεις. Έχουν ιστορία. Έχουν κιλτ βαρύ. Έτσι. Είναι. Έχουν. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, κάκαλα που λέμε πόντι. Εντάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσουν να θέλουν να ονομαστούν Βόρεια Αγγλία. Για να θες να ονομαστείς Βόρεια Μακεδονία, για παράδειγμα, που είναι ένα όνομα που δεν σου ανήκει, πρέπει να μην έχεις κάκαλα. Πρέπει να είσαι λίγο ευνούχος. Πρέπει λίγο να είσαι λίγο... ξέρεις. Να δροσίζεσαι. Να μην ζορίζεσαι. Για τα γκούρια μιλάω, αν δεν το καταλάβατε σε περίπτωση. Δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ποτέ οι Σκοτσέζοι να θέλουν να ονομαστούν Βόρεια Αγγλία? Καλημέρα και στον Ευρωπόνο μου Κιλκής. Ο προστάτης μας

0: Σας λέει ο Άγιος Γιώργος στο βάθος, εύχομαι δύναμη, υπομονή και υγεία. Χρόνια πολλά σήμερα σε όσους γιορτάζετε. Νικήτας ο Μεγαλομάρτυρας, Βυσαρίωνας, επίσκοπος Λαρίσης και του Ιωάννου του Νεομάρτυρος. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Πώς τα ξέρω όλα ρε φίλε. Κινητή κυκλοπαίδια είμαι. Ας είναι καλά το... η ατζέντα μου τα γράφει. Αναλυτικότατα. Αναλυτικότατα. Λοιπόν. Πήγε 7.30. Πότε πήγε 7.30 ρε φίλε. Πότε πήγε 7.30. Μάλιστα. Πάμε για να είμαστε συνεπείς στον χρόνο. Να πάρουμε το πρώτο διάλειμμα. Και να γυρίσουμε, να ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, να κάνουμε έτσι, να πιούμε παρέα το πρωινό μας καφεδάκι. Να κάνουμε ένα ταμείο της επικαιρότητος. Με το που θα επιστρέψω, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, το τελευταίο πρωινό που είμαστε μαζί από τις 7, από αύριο επιστρέφω στην κανονική μου ώρα, πρώτο ο Θεός, και ερμέ επιστρέφοντος, θα είμαστε από τις 8. Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, σιγά σιγά έτσι να μπούμε στην επικαιρότητα της ημέρας. η οποία επικαιρότητα δυστυχώς το βλέπετε και εσείς στα κανάλια, κινείται γύρω από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε για το πελατολόγιο αυτού του δίθεν ιατρίου εκεί στην Καρνεάδου, που έχουν μαζευτεί όλοι οι super duper γιατροί. Εδώ βγήκε και παραδέχτηκε ο Πλεύρης ότι γνωρίζει, λέει, τον Θοδωρόπουλο. Δεν ξέρω αν έχει πάει να κάνει καμία πλασμαφαίρεση ο Πλεύρης. Δήλωσε τέλος πάντων ότι τον γνωρίζει προσωπικά και ότι στο παρελθόν τον είχε συμβουλευτεί για την υγεία του. Άκου τώρα σε τι. Αν ο Υπουργός Υγείας, πρώην Υπουργός Υγείας, αλλά Υπουργός Υγείας, έχει θητεύσει με μεγάλη επιτυχία ο Θανούλης ο Πλεύρης, έχει θητεύσει Υπουργός Υγείας. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει Υπουργός Υγείας δηλώνει ότι έχει ρωτήσει, έχει συμβουλευτεί ένα τέτοιο κομπογιανίτη για την υγεία του, καταλαβαίνετε τώρα το επίπεδο του IQ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από εκεί, το επίπεδο του IQ του πελάτη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Θάνος ο Πλεύρης. Και ξέρετε, όλοι αυτοί που πουλάνε αντιγυράνσεις και διάφορες παπατζιλίκια τέτοιου τύπου, απευθύνονται στην καλή κοινωνία, σε αυτούς οι οποίοι τα έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους, που έχουν φράγκα. Για να δείτε λίγο την ηλιθιότητα που δέρνει κάποιους ανθρώπους. Ο Πλεύρης δηλαδή παραδέχθηκε ότι ήταν πελάτης του Θοδωρόπουλου. Με τα ωραία τα κοστούμια. Το συζητάμε για τα ωραία τα κοστούμια. Πάντως να ξέρετε, αυτά τα κοστούμια που φοράει είναι πανάκριβα. Τα κοστούμια που τον βλέπετε και λέτε πως είναι έτσι αλιμοκοντόρος, μπορεί και να κάνουν και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 χιλιάρικα το κοστούμι. Μην με κοιτάς με γουρλωμένα τα μάτια σου, Ντάρι. Όπως το λέω. Όπως σου το λέω. Τα κοστούμια αυτά μπορεί να είναι οίκου μόδας. Μπορεί να είναι κανένα κοστούμι Yves Saint Laurent. Μπορεί να είναι κανένα κοστούμι Armani ή Καρούζο, ξέρω εγώ κάτι. Ακριβά, πολύ. Μπορεί να είναι σχεδιαστή. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Jean-Paul Gaultier. Μπορεί να είναι Ερμενεγκίλντο Ζένια. Μπορεί να είναι, διάφορα έχει. Έχει ακριβά τέτοια γούστα. Και πώς να μην έχεις ακριβά γούστα όταν σου τα σκάνε όλοι αυτοί οι λήθοι της καλής κοινωνίας? Γιατί κάποια στιγμή όλους αυτούς θα τους κάνουμε ένα IQ test. Και όλοι αυτοί, ξέρετε, είναι δημοκράτες. Όλη η πελατεία τους, κατά 99% είναι Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβετε λίγο τι νιονιό έχουνε για να πας αυτούς τους τύπους. Αλλά θα σας τα πω λίγο παρακάτω, μην το ανοίξω ακόμα το κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση, όταν βγαίνει ο Πλεύρης, που ως πρώην Υπουργός Υγείας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η άποψή του σε σχέση με έναν πολίτη, και σου λέω ότι εγώ πήγα και τον ρώτησα, ότι τον γνωρίζω ως παθολόγο και αιματολόγο, και όταν είχε πρόβλημα υγείας, επειδή είχα προβλήματα με τις αιματολογικές μου τιμές, ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχα συμβουλευτεί, καταλαβαίνετε ότι φοβάται τις αποκαλύψεις και φοβάται την ώρα που θα μιλήσει ο γιατρός για το ποιοι ήταν οι πελάτες του. Γιατί κάποια στιγμή αυτός τώρα μπήκε στο σπιράλ του θανάτου. Τελείωσε, θα τον τελειώσουν. Βέβαια, θα μου πεις, άμα δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος. Όχι δεύτερο τρίτος, ένας απλός πολίτης. Ένας απλός πολίτης και δεν ήταν ο αστέρας του μουσικού πενταγράμμου Μαζωνάκης. Θα είχε γίνει το ίδιο πράγμα? Πιθανότατα θα ήταν σπίτι του ο γιατρός μαζί με τη γυναίκα του, τη Γάκα, και θα ήταν αραχτή, κονομημένη και light, και θα έλεγαν ποιο θα ήταν το επόμενο κορόιδο που θα κοροϊδέψουμε. Περιμένετε, σήμερα έχω και καλεσμένο το Γάκι. Γάκα αυτή, Γάκι εμείς, Γάκι. Κανονικά ο Γάκης θα πρέπει να της κάνει μήνυση της Γάκας, γιατί σχεδόν του ρεζιλεύει το όνομα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνα του Focus FM στη διάθεσή σας. Όποιος θέλει να καλέσει, μπορεί να καλέσει από τώρα μέχρι και τις 8, να κάνουμε έτσι μια πρωινή κουβέντα πριν να μπούμε στα θέματα επικαιρότητας. Ένα-δύο θέματα θέλω να σχολιάσω ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με μια εγκύκλιο ντροπή η οποία μοιράζεται σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών και ανοιχτές τηλεφωνικές δραμές, να ξέρετε, όποιος θέλει να παρέμβει μπορεί να βγει. Απλά ενημέρωσε με, να ξέρω. Υπάρχει λοιπόν μια... Έχω γραμμουλά. Υπάρχει μια ντροπιαστική τροπολογία, τέλος πάντων μια εγκύκλειος, για να είμαι ακριβής, ντροπιαστική για το μάθημα των θρησκευτικών. Έχουν έρθει email από σχολεία, πολύ πιθανό να έχετε λάβει και εσείς ένα τέτοιο email, που με μεγάλη ευκολία μοιράζουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών σε παιδιά τα οποία δεν είναι Ελληνόπουλα ή δεν είναι χριστιανά ορθόδοξα. Και αυτό για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, είναι μια μεγάλη υποχώρηση. Είναι υποχώρηση. Τεράστια υποχώρηση χωρίς λόγο. Δηλαδή, ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουμε ένα μάθημα που λέγεται θρησκευτικά. Και είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να δώσουμε στο πιάτο από κάποιο γονιό, είτε το παιδί του είναι. Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε και άλλους ηλίθιους γονιούς που είναι, δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά για να γλιτώσει μάθημα το παιδί, πάνε και συμπληρώνουν μια υπεύθυνη δήλωση. Γράφουν και οι δύο γονείς μια υπεύθυνη δήλωση. Θέλω το παιδί μου να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατί δεν πιστεύει. Δεν θέλουμε να προσιλητήσετε το παιδί μας. Δεν κατάλαβα. Στη χώρα που άλλα και άλλα ξέρετε να τα επιβάλλετε υποχρεωτικά το μάθημα των θρησκευτικών, που έτσι πως γίνεται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δά και προσιλητισμός. Μην τρελαθούμε τώρα. Πέρασε και δεν ακούμπησε είναι. Ούτε αυτό δεν θέλετε. Ούτε αυτό δεν θέλετε. Γιατί το μάθημα των θρησκευτικών μιλάει και για την Ορθοδοξία και έχει μέσα ενότητες που μιλάει και για άλλες θρησκείες. Για τον Βουδισμό, για τον Μουσουλμανισμό, για τον Βραχμαπουτρισμό και διάφορα άλλα τέτοια. Παρουσιάζεται την Παναγία ως Γκέισα, ως Ινδιάνα. Το έχετε αναγάγει σε επιστήμη το μάθημα των θρησκευτικών. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το μάθημα των θρησκευτικών, έτσι όπως γίνεται, το μόνο που έχετε να πείτε με το καλημέρα της σχολικής χρονιάς είναι ότι πρέπει να... ότι μπορείτε να πάρετε απαλλαγή τόσο εύκολα. Τέτοια υποχρεωτικότητα είναι αδιανόητο, ρε παιδιά. Χαρίζουν τόσο απλόχερα την απαλλαγή την ώρα που για μένα τα θρησκευτικά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για όλους. Για όλους τους μαθητές. Ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ανεξαρτήτως καταγωγής. Δεν κατάλαβα. Ήρθε στην Ελλάδα. Τι με νοιάζει εμένα αν είσαι από το Αφγανιστάν. Ήρθε στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σε μεγαλώσω για να καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα. Δεν με νοιάζει να παραμείνεις Αφγανός. Καταρχάς δεν θα ήθελα να παραμείνεις στην Ελλάδα. Αλλά εφόσον είσαι, μάθε λίγο πέντε πράγματα. Μάθε παιδί μου γράμματα. Είναι απαράδεκτο. Έχει φτάσει email από πάρα πολλά σχολεία. Τα στέλνουν οι διευθυντάδες και ενημερώνουν τους γονιούς άμα θέλετε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, με τη σημερινή μορφή που έχουν τα θρησκευτικά. Εσείς τι λέτε, πρέπει να είμαστε τόσο υποχωρητικοί? Πρέπει να υποχωρούμε διαρκώς ή πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την παθητική στάση? Τι πιστεύετε, ότι πρέπει να εκπαιδεύεται σε αυτή τη χώρα όποιος ζει στην Ελλάδα και να γνωρίζει τις πολιτισμικές και τις θρησκευτικές μας καταβολές? Ή θα πρέπει να υποχωρούμε διαρκώς, βάζοντας μπροστά το πρόσχημα της ευαισθησίας? Αλήθεια, το σχολείο είναι μια κοινότητα. Έτσι, μια κοινότητα, έχει μια συνοχή. Και η συνοχή της κοινότητας, ο αρμόστοκος, η αρμόκολα αυτής της κοινότητας της σχολικής, είναι η κοινή παρουσία των παιδιών μέσα στο μάθημα. Είναι το μάθημα. Όταν λοιπόν ένα μάθημα το αποδομούμε κατά τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά ακυρώνουμε τον ίδιο το ρόλο του σχολείου. Εγώ το βλέπω υπερβολικά, εγώ είμαι υπερβολικός. Έχω γραμμουλά. Πάμε, καλημέρα στη γραμμούλα, έλατε.
8: Ναι, καλημέρα Στέφανε.
0: Έλα, αδελφέ μου.
8: Περί το συγκεκριμένο θέμα έχω συγγενείς, φίλους, ρωτάω για τα θέματα αυτά, τα εκπαιδευτικά.
0: Ναι.
8: Αυτό το οποίο έχεις θέσει, το θρησκευτικό, με ρωτάνε τι κάνεις, πώς είσαι καλά, άστο καλύτερα.
0: Έλληνες που τα λένε αυτά. Έλληνες που τα λένε αυτά.
8: Βέβαια, Έλληνες.
0: Δεν είναι Έλληνες, είναι νεοέλληνες.
8: Κάναμε, είναι, μια χαρά είναι.
0: Νεοέλληνες.
8: Δημήτρη με λένε, άστο καλύτερα. Έχει, δηλαδή, με το λένε με άλλη έννοια. Με έχει διαλυθεί, με λένε. Δεν υπάρχουν μέσα. η λέξη θρησκευτικά δεν υπάρχει.
0: Η εκκλησία που είναι, η ιεραρχία που είναι.
8: Την ιεραρχία τώρα δεν μπορώ πρωί 15 Σεπτεμβρίου να βρίσω, δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Ναι,
8: αλλά
0: ο
8: Ιερώνυμος... Μακριά και από τον Βαρθολομαίο, μακριά και από τον Ιερώνυμο.
0: Ο Ιερώνυμος
8: ήξερε
0: να κάνει δηλώσεις για το Μαζονάκι.
8: Έδωσε και το χέρι του. Ποιος έδωσε το χέρι του στη Συμφωνία των Πρεσπών?
0: Πολύ.
8: Ποιος το έδωσε?
0: Πολύ και διάφοροι.
8: Ορίστε.
0: Πολύ και διάφοροι το δώσαν στο χέρι στη Συμφωνία.
8: Α, μπράβο. Μέσα σε αυτούς χάρηκε και ο Ιερώνυμος.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, αδελφέ.
8: Χάσαμε αυτά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Πρέπει να είμαστε υποχωρητικοί ή δεν πρέπει? Τι πιστεύετε? Καλημέρα.
9: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Έλα, Παναγιώτη.
9: Λοιπόν, έχω να πω, το είπα τις προάλλες, δεν ξέρω αν το είχαμε πει μαζί, να το πιάσαμε μαζί.
0: Ναι.
9: Και δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ, από τις νεκροφόρες επάνω έχουν εκλείψει οι σταυροί. Ούτε επάνω στον ουρανό που είχε ο στρατός σταυρό, ούτε καν και στα τζάμια. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν το έχω προσέξει, όχι.
9: Το έχω παρατηρήσει εγώ και όχι μία φορά και σε κηδεία συγγενικού προσώπου που έγινε, οι σταυροί έχουν φύγει από τις νεκροφόρες. Άντε να δούμε.
0: Μάλιστα.
9: Περαιτέρω.
0: Μέχρι και εκεί.
9: Βάζετε συμπεράσματα δηλαδή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κάτσε να δω, ρε φίλε, να δω λίγο. Να πάω σε ένα γνωστό. Να πάω σε ένα γνωστό οίκο τελετών και να δω λίγο το στόλο των αυτοκινήτων. Δεν μπορεί, θα έχει αυτή. Θα έχουμε. Ο οίκος μας, υπηρεσίες, κοινωνική ευθύνη, δεν μπορεί να μην έχει. Εδώ βλέπω. Είδες πολυτέλεια, μέχρι και Rolls Royce έχει. Έχει μια... Αυτό Rolls Royce δεν είναι? Ναι, Rolls Royce, Rolls Royce. Ένα Volvo σίγουρα έχει. Αυτό τι αμάξι είναι, ρε φίλε? Πω, λιμουζίνα, φίλε. Τώρα αυτό Rolls Royce μου κάνει. Φίλε, να σε πάνε αυτοί, και χαρά, άνετα, θα είσαι άνετα μέσα. Ντάβλα, ανετότατα θα είσαι, ανετότατα. Λοιπόν, όλο το καλοκαίρι ταξίνανε, λέει, και στις αρχές του μήνα πήγανε και κάνανε έλεγχο στο κτίριο του γυμνασίου στο Πευκουχώρη Χαλκιδικής και το γυμνάσιο μέχρι Νεοτέρας θα το κάνουν απόγευμα τα μαθήματα. Γιατί, καλημέρα αδελφέ μου, γιατί, ρε εσύ Δημήτρη, θα κάνουν απόγευμα? Τι βρήκανε δηλαδή και θα τα κάνουν απόγευμα τα μαθήματα? Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω λίγο κανένα μήνυμα. Η Όλγα λέει εδώ πέρα: από το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής που κάνει προσελητισμό στη Woke Agenda μπορούμε να ζητήσουμε απαλλαγή, Στέφανε? Όχι. Γιατί ο γιος μου ζήτησε να βγει γιατί αισθάνθηκε αηδία και του είπε η καθηγήτρια ότι θα του βάλει ωραία αποβολή. Πολύ σωστά το λέει η Όλγα. Δηλαδή, σας φαίνεται λογικό από τα θρησκευτικά να μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή και να μην μπορούν να ζητήσουν αλλαγή, απαλλαγή από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, πώς λένε αυτές τις βλακίες, που είναι ο απόλυτος προσιλητισμός στη Woke Agenda? Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, Όλγα. Σας φαίνεται λογικό να ζητάνε απαλλαγή από τα θρησκευτικά και όχι από τη Woke Agenda? Δηλαδή, αλήθεια, ως πότε θα είμαστε τόσο πυθύνια όργανα, ρε παιδιά? Δηλαδή, δεν πρέπει να τους δείξουμε να καταλάβουν οι γονείς που έχετε λάβει αυτό το email? Εγώ δεν το έχω λάβει αυτό το email. Αυτό το email, για παράδειγμα, που σας έλεγα νωρίτερα, να σας πω λίγο, ένα που βλέπω μπροστά μου, είναι, το στείλανε στο δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμης. Ημερήσιο γυμνάσιο, δεν λέει, είναι κάπου στην Κεντρική Μακεδονία. Δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο, δεν ξέρω αν είναι Θέρμη. Μισό λεπτό να το βρω, θα σας πω κιόλας που είναι. Θα το βρω, πού θα πάει. Για να δω λίγο, μισό λεπτό το βρω. Σας πω τώρα που είναι. Θα σας πω από πού είναι. Λοιπόν, είναι Θέρμη, καλά σας το είπα. Εκεί στο νέο ρήσιο. Στείλανε αυτό το email. Και είναι και στην γειτονιά μου κιόλας. Γιατί δεν αντιδράτε? Γιατί δεν αντιδράτε? Συμφωνείτε? Ξέρω ότι δεν συμφωνείτε, αλλά τώρα, έλα τώρα, μην γίνουμε δακτυλοδεικτούμενοι. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Δεν είναι σωστή λογική αυτή όμως. Θα πρέπει να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Στα πράγματα τα οποία μας προσβάλλουν. Αυτό λέει είναι σημαντικό, ρε Δημήτρη, να το δούμε. Μας ενημέρωσαν, λέει, ότι λόγω στατικότητας του κτηρίου. Συγγνώμη, όλο το καλοκαίρι ξύνανε τις αρχές του μήνα, πήγαν να κάνουν έλεγχο στο κτίριο του γυμνασίου στο Πευκοχώρι. Και το γυμνάσιο μέχρι νεοτέρας θα κάνουν μαθήματα το απόγευμα. Σε άλλο κτίριο ή στο ίδιο κτίριο, ρε Δημήτρη, με τρελάνεις. Λέει ο άνθρωπος ότι το κτίριο έχει πρόβλημα στατικότητας. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε μάθημα στο ίδιο κτίριο, θα κάνετε αλλού. Απλά επειδή το πρωί γίνεται μάθημα, θα πάνε να κάνουν το απόγευμα αλλού, κατάλαβες. Μάλιστα. Οργανωμένα. Τέτοια αλφαδιά, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Καλημέρα, Στέφανε, τι έγινε με τις ψήφους στο διαδίκτυο? Α, παιδιά, ακούστε λίγο να σας πω τι έγινε. Στο εκλογικό κέντρο GR. Εντάξει, εκλογικό, μπορείτε να ψηφίζετε καταρχάς ακόμα. Εκλογικό κέντρο. Εκλογικό παύλα κέντρο.gr. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε. Κάτσε να δω και εγώ λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Να σας κάνω εκλογικό κέντρο. Ωραία. Αυτό να το στείλω λίγο στον εαυτό μου για να μπορώ να το βλέπω σε μεγάλη οθόνη για να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Καταρχάς μπείτε εσείς, ρίξτε καμία ψήφο αν δεν έχετε μπει. Εκλογικό παύλα κέντρο.gr μπορείτε να μπείτε. Δεν θα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα γιατί τα έχουν κρύψει για να τα μαγειρέψουν. Αλλά έμπλεξαν με άνθρωπο που ξέρει πώς να αποκαλύπτει τα πράγματα και τις καταστάσεις και τους λέω ότι εάν θα μπουν στη διαδικασία να ξανασβήσουν ψήφους, τους περιμένω στη γωνία. Τους περιμένω στη γωνία. Αυτή την dummy επιχείρηση. Ξέρουν αυτοί. Εσύ που έχεις φτιάξει αυτή την dummy επιχείρηση, ξέρεις. Ξέρεις. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε και παρά το γεγονός ότι στην ελληνική λύση αφαιρέθηκαν από τις 5.000 ψήφους που είχε, τις αφαιρέθηκαν οι 2.500 ψήφοι, γιατί λέει, είπαν ότι ήταν spam votes, δηλαδή ότι δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι, και ήταν στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή η ελληνική λύση βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16,5%, την ώρα που η Ελλάς του Τσίπρα είναι στη δεύτερη με 16,6%, και πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 17,7%. Η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή από τις 2.500 ψήφους που την κατέβασαν ξαναβρίσκεται στις 4.016 ψήφους. 4.052 ψήφοι είναι αυτή της Ελλάς, δηλαδή ουσιαστικά 40 και ούτε λιγότερες από 40 ψήφοι χωρίζουν τα δύο κόμματα. Θα μπορούσε άνετα να γίνει η προσπέραση εντός ολίγου και η Νέα Δημοκρατία έχει 4.324 ψήφους, δηλαδή 310 περίπου ψήφοι περισσότερες από ό,τι η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή. Το παράδοξο με αυτή την ιστορία είναι ότι από τη στιγμή που καταγγείλαμε το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν οι μισές ψήφοι από την ελληνική λύση γιατί δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, κλείδωσαν τα αποτελέσματα για να μην μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος. Παίξαν και χάσαν όμως, γιατί εγώ ξέρω πώς μπορώ να τα δω τα αποτελέσματα και τα βλέπω τα αποτελέσματα. Τα έχω μπροστά μου ανοιχτά, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Και αν θα μπει ένας και ψηφίσει τώρα, εγώ θα το δω. Δεν μπορώ να σου πω πώς το έκανε. Γιατί τώρα αυτοί νομίζουν ότι ξέρουν. Νομίζουν ότι είναι. Που έχουν φτιάξει ένα site. Αυτά είναι site φτιαγμένα από AI. Από τεχνητή νοημοσύνη. Και οτιδήποτε είναι φτιαγμένο έτσι πρόχειρα, πάντα να ξέρεις υπάρχει το αντίδοτο στη σύγχρονη εποχή. Απλά το θέμα είναι να ξέρεις να το κάνεις. Για να το δεις. Οπότε όποιος θέλει να ψηφίσει σε αυτή τη δημοσκόπηση, τη διαδικτυακή, στην οποία αυτή τη στιγμή. Αφού να φανταστείς, οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι. Είχαν φτάσει μόνοι τους στις 25.000 ψήφους και για να σβήσουν ψήφους από την ελληνική λύση, κατέβασαν το γενικό τους αριθμό ψήφων. Δηλαδή είναι τρομερό. Και βλέπεις ότι η ελληνική λύση πάλι ξανανεβαίνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε: γιατί ρε εσύ μου στέρισες το δικαίωμα να ψηφίσω, αφού είχα ψηφίσει. Στέρισαν από απλούς ανθρώπους το δικαίωμα να ξαναψηφίσουν. Πάμε, καλημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
0: Καλή σας ημέρα κυρία μου.
10: Ήθελα να σας πω για τα θρησκευτικά.
0: Παρακαλώ.
10: Εγώ νομίζω παίζουν σπιτάκι, δηλαδή δεν ξέρω τι παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να απαγορεύουν τα θρησκευτικά στα παιδιά μας?
0: Δεν τα απαγόρευσαν, για να είμαστε ακριβείς. Δίνουν πολύ εύκολα, τη δυνατότητα να απαλλαγεί κάποιο παιδί από το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί λέει ότι εγώ δεν είμαι χριστιανός, Δεν θέλω να κάνω αυτό το μάθημα. Δηλαδή.
10: Ναι, αλλά είμαστε στην Ελλάδα, κύριε Ταμινίδη, και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή.
0: Να σας ρωτήσω αυτούς. Κάτι. Εσείς είστε μανούλα. Εντάξει. Και ναι. Πάτε και λέτε.
10: Διεγκόνια.
0: Ωραία. Είστε μανούλα. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Είστε... Να τα χαίρεστε τα εγγονάκια σας. Είστε μανούλα και δεν θέλετε το παιδί σας να κάνει μάθημα θρησκευτικών. Μάλιστα. Και πάτε και συμπληρώνετε μαζί με τον σύζυγό σας αυτή την αίτηση. Και αυτομάτως το παιδί σας την ώρα του μαθήματος θρησκευτικών δεν είναι μέσα στο μάθημα και είναι έξω από την αίθουσα και σκαρφαλώνει πάνω σε ένα δέντρο, πέφτει κάτω και χτυπάει. Γιατί δεν υπάρχει εποπτεία.
10: Ναι.
0: Ποιος θα φταίει μετά.
10: Συγγνώμη κύριε Δαμιανίδη, όταν πηγαίναμε σχολείο, γιατί είμαι και λίγο μεγάλη, δεν είμαι μικρή. Όλα τα μαθήματα ήταν υποχρεωτικά στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να σκέφτονται τέτοια πράγματα. Αυτά είναι μικρότητες. Είναι υποχρεωτικά τα
0: σχέδια. Σχέδιο, είναι, σχέδιο, μας, σχέδιο είναι σχέδιο, δεν είναι μικρότητα. Είναι σχέδιο. Είναι σχέδιο,
10: ναι, είναι
0: γιατί
10: σχέδιο.
0: Είναι βήμα-βήμα. Φύγανε οι παπάδες ιερείς από τα σχολεία που κάναν μάθημα. Έφυγε το ράσο δηλαδή. Εγώ θυμάμαι, είχαμε έναν ιερέα πάντα μες στο,
10: φυσικά,
0: στο σχολείο.
10: Κάναμε την προσευχή μας, ανεβάζαμε την τιμή. Δηλαδή όλα αυτά τέλος. Δηλαδή τι θα γίνει αυτό το πράγμα εκεί, θα πάει η κατάσταση.
0: Άχρωμοι, άουσμοι, μάζα. Έτσι μας θέλουν. Καταλάβατε.
10: Μάλιστα.
0: Την καλημέρα μου.
10: Να είστε... Να πω, δεν ξέρω, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Να σας πω και το άλλο λιγάκι έτσι, αφού κάνουμε την πρωινή μας κουβέντα. Θυμάστε τι έγινε, τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση, η κυβερνησάρα αυτή που έχουμε του Μητσοτάκη, όταν είχαμε την ευλογιά. Θυμάστε τι μέτρα πήρε, το ρωτάω και σε εσάς και σε εσάς στο διαδίκτυο. Και χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις στο διαδίκτυο. Θυμάστε τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση, η κυβερνησάρα Μητσοτάκη, όταν είχαμε τον αυθόδη πυρετό. Σφαγή, μαχαίρι. Πώς μας το έλεγαν, εκρίζωση. Δεν λέγανε σφάξαμε το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας. Κάναμε υποχρεωτικές, υποχρεωτικές πάλι. Παντού υποχρεωτικές. Αυτή η λέξη είναι η αγαπημένη λέξη του Μητσοτάκη. Υποχρεωτικές εκρίζωσεις. Δηλαδή, μαχαίρι, λεπίδι, κράκ. Γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς τον αυθόδη πυρετό και την ευλογιά, μάλιστα. Έλα μου όμως που επιβεβαιώνεται ο Focus FM, γιατί φώναζα από την αρχή και έβγαζα ειδικούς επιστήμονες που έλεγαν ότι υπάρχει εμβόλιο και ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Έρχεται λοιπόν τώρα, και φυσικά δεν θα το δείτε στα μέσα ενημέρωσης, θα το ακούσετε μόνο στον Focus FM και θα το ακούσετε γιατί η ομάδα του voicenews.gr έκανε ένα πολύ ωραίο σχετικό άρθρο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έρχεται λοιπόν η έκθεση αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο περί υγείας των ζώων και αδειάζει πλήρως και αμετάκλητα, οφείλω να ομολογήσω, τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η χώρα διέθετε όλα τα απαραίτητα θεσμικά και προληπτικά εργαλεία προκειμένου να προχωρήσει σε εμβολιασμό των κοπαδιών τόσο για τον αυθόδη πυρετό όσο και για την ευλογιά των προβάτων, αντί να οδηγήσει τη χώρα σε μαζική εξόντωση και σε σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγικών ζώων. Επίσημα έγγραφα, τα οποία λένε ότι μπορούσατε να ζητήσετε εμβόλια και να κάνετε εμβόλια. Αλλά για ποιο λόγο δεν ήθελε η μαφία του Μητσοτάκη να πάμε σε εμβολιασμό? Γιατί κάθε εμβόλιο αντιστοιχεί σε ένα ζώο. Ένα εμβόλιο, ένα προβατάκι. Άλλο εμβόλιο, άλλο προβατάκι. Τρίτο εμβόλιο, να το κατσικάκι. Τέταρτο εμβόλιο και άλλο κατσικάκι. Πέμπτο εμβόλιο, ένα τράγος. Έκτο εμβόλιο, Μητσοτάκης. Όγδο εμβόλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλάβατε. Εφόσον λοιπόν είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που στην περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήτανε ζωτική σημασίας για τη μαφία του Μαξίμου να κρύψουνε τα ζώα φαντάσματα, διότι στην Ελλάδα είχαμε δηλωμένα 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. 18 εκατομμύρια δηλωμένα στα χαρτιά για να παίρνουν κάποιες τις επιδοτήσεις και να τις κάνουν Φεράρι. Και στην ουσία, στην πραγματικότητα, με το ζόρι να ήταν 8 εκατομμύρια τα πρόβατα. Άρα ένας αριθμός 10 εκατομμυρίων φαντασμάτων σε ζωικό κεφάλαιο έπρεπε κάποιος κάπως να το κρύψουμε. Πώς θα το κρύψουμε? Άμα το εμβολιάσουμε, θα πρέπει να κάναμε διπλά εμβόλια στα ίδια ζώα. Γίνεται δύσκολο. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε? Εκκριζώσεις. Μαχαίρι, λεπίδι. Για να τα κρύψουμε τα φαντάσματα μαζί με τα κανονικά, σκεπασμένα κάτω από το χώμα. Σε ρηχούς τάφους. Αυτό κάνανε. Και ενώ αποδεικνύεται περίτρανα πλέον από την έκθεση αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιο επίσημα δεν πάει. Επίσημα. Πιο επίσημα δεν πάει. Ότι ήταν η δολοφόνη των αμνών. Και κυριολεκτικά, γιατί τους αμνούς έσφαξαν, τα εγωπρόβατα, το ζωικό κεφάλαιο κατέστρεψαν, αλλά είναι και η δολοφόνη των αμνών, των προβάτων των Ελλήνων, των νέων Ελλήνων. Γιατί συμπεριφερόμαστε ως πρόβατα. Καθόμαστε και κοιτάμε τι μας δείχνει η μεγάλη οθόνη ή η μικρή οθόνη στην παλάμη του χεριού μας και χάνουμε την μπάλα. Πόσο κρίμα είναι αυτό? Να μην δίνουμε σημασία στα σημαντικά και να είμαστε θεατές κάθε παράστασης που αποφασίζει να μας λανσάρει το σύστημα. Και για αυτή την παράσταση, για αυτά τα ψέματα τα οποία παρακολουθούμε, θα σας μιλήσω ανοιχτά με το που θα επιστρέψω από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και το δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Διάλειμμα για την ώρα και επιστρέφουμε, μπαίνουμε στα κανονικά, στην κανονική ροή του προγράμματος της εκπομπής. Ήταν η τελευταία μέρα όπου ήμουνα από τις 7 η ώρα μαζί σας. Από αύριο επιστρέφουμε στο κανονικό ωράριο, καθότι επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Ερμές από τις 6 αύριο το πρωί. Πρώτο ο Θεός, θα είναι σε θέσεις μάχης. Θα είναι σε θέσεις μάχης. Όταν μιλάς για τον Ερμέ πρέπει πάντα να βάζεις ερωτηματικά. Τι πιστεύεις? Θέλεις να το πιστεύεις? Γιατί άμα δεν είναι, ξέρεις ποιος θα είναι. Δηλαδή τώρα σε πάρει ο Ερμές και να πει: ξέρετε παιδιά, να έπαθα ηλίαση. Τι τον πίσκω. Δεν με νοιάζει. Δεν απαντάω το τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή, άμα δώσει σήμερα να χτυπάει Ερμές, δεν απαντάω, να ξέρεις. Δεν απαντάω. Ούτε εσύ να απαντήσεις. Εντάξει. Ντάριε. Φρόντισε. Βάλε το τραγούδι σου. Και πάμε σε διάλειμμα. Τι, διάλειμμα? Άντε, πάμε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προκλητικό το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, απαντώντας την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας, κάνει λόγο για βάσιμους ισχυρισμούς. Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές στη Μικρά Ασία, τονίζει μεταξύ άλλων. Σκληραίνει τη στάση του προς τη ΣΥΠΑ το Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από σήμερα στη χώρα. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, θα πληρώνουν οι ίδιοι τον λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, τονίζει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλά για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μαζική πανεθνική ένστολη διαμαρτυρία προχωρούν οι πυροσβέστες της χώρας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναγνώριση του επικίνδυνου επαγγέλματος. Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε χθες η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας σήμερα και στην Κρήτη. Οι άνεμοι μέτροι αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Ερήβης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Ήμασταν από πρωί σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και στην αγαπημένη σας συχνότητα. Πλέον έχουμε μπει στα κανονικά χωράφια της εκπομπής μας και από αύριο 8 με 11 κανονικά, καθότι επιστρέφει ο πρωινός τύπος του Focus FM, ο Κωνσταντίνος ο Ερμές. Συνεπώς, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, είπαμε κάποια πράγματα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κάποια από αυτά θα τα επαναλάβουμε, αλλά θα πούμε και καινούργια. Το λέω για να μην ανησυχούν αυτοί οι οποίοι είναι συντονισμένοι από νωρίς εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα, μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, από την καρδιά της, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε κυριολεκτικά όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Και καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις στο Facebook, στο YouTube και στο TikTok του Focus FM 103,6. Εσείς που μας ακούτε, χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη διαδικτυακή παρέα. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο Viber 6907-483-484 για μια καλημέρα, για μια φωτογραφία, που είστε, πώς μας ακούτε, τι θέλετε να σχολιάσετε ενδεχομένως για τη σημερινή επικαιρότητα. Και φυσικά να δώσω την καλημέρα μου στην Κύπρο μας, να δώσω την καλημέρα μου στην Ομογένεια, όπου και αν βρίσκεστε, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, κοντά ή μακριά από την Ελλάδα, έχετε όλοι την καλημέρα μας. Και φυσικά στη Βόρεια Ήπειρο, να μην ξεχνάμε τη Βόρεια Ήπειρο, Ελλάδα είναι η Βόρεια Ήπειρος. Και εννοείται να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Είναι του Νικήτα του Μεγαλομάρτυρα, του Βυσαρίωνος Επισκόπου Λαρίσης και του Ιωάννου του Νεομάρτυρος. Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Είπαμε νωρίτερα για... Έλεγα νωρίτερα, σχολιάζοντας μία εγκύκλιο ντροπιαστική, η οποία φτάνει σε, μέσω email σε γονείς και τους ενημερώνει ότι μπορούν με μία απλή υπεύθυνη δήλωση να ζητήσουν την απαλλαγή του παιδιού από το μάθημα των θρησκευτικών, για όποιον λόγο μπορεί να σκαρφιστεί ο καθένας. Ότι δεν είναι Έλληνας και ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, ή ότι είναι Έλληνας αλλά δεν θέλει το παιδί του να... δεν πιστεύει, ξέρω εγώ, και μπορούμε να ζητήσουμε απαλλαγή. Τόσο εύκολα, στο πιάτο το παραδίδουμε. Την ίδια ώρα που δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να ζητήσει απαλλαγή, για παράδειγμα, από το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που είναι ο απόλυτος προσιλητισμός στη woke agenda. Την ώρα που το μάθημα των θρησκευτικών, με τον τρόπο που γίνεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δεν μπορείς να πεις, όχι ότι ήταν κάποια στιγμή προσιλητιστικό, γιατί η Ορθοδοξία δεν λειτουργεί προσιλητιστικά. Η Ορθοδοξία δεν είναι Ισλάμ. Η Ορθοδοξία δεν έχει προσιλητισμό. Η Ορθοδοξία έχει διδαχή της αγάπης. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε γίνει υποχρεωτικοί νενέκοι και σε όλα λέμε ναι. Κανονικά αυτό το email, όποιος το λαμβάνει, θα πρέπει να το επιστρέφει πίσω με μια επιστολή διαμαρτυρίας. Είναι στο πλαίσιο της αποχριστιανοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία η ελληνική κοινωνία όλα τα στερητικά αλφα θέλουν να τα επιβάλλουν. Άνευροι να γίνουμε, άοσμοι να γίνουμε, αχρωμάτιστοι να γίνουμε, ανίκανοι να γίνουμε. Θα μας τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, και εμάς θα μας πληρώνουν. Θα μας πληρώνουν, παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μου έβαλε μία ένσταση για κάτι, δεν του άρεσε το TikTok και κάποιοι μας κατήγγυλαν για κάτι και έκανα ένσταση σε αυτή την ποινή που πήγαν να μας επιβάλλουν και με ενημερώνει τώρα το TikTok ότι η ένσταση πέτυχε. Δεν το έχω ξαναδεί. Συνήθως έβλεπα το Χ και μου έλεγε ότι η ένσταση απέτυχε. Για πρώτη φορά είδα η ένσταση πέτυχε. Μπράβο. Συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, μάνα. Την είδα και εγώ Ρέμος. Έτσι πως χαιρέτησε ο Ρέμος τη μάνα του, χαιρετάω και εγώ τη δικιά μου. Χαιρέτησε τη μάνα του ο Ρέμος, ναι. 80 χρονών η μάνα του. Η δικιά μου τουλάχιστον είναι νεότερη. Νεότατη. Εγώ δηλαδή, αν εγώ είμαι 35, η μάνα μου να είναι 50. Εντάξει. Γεια σου, μάνα. Τι έγινε, τι θες, σύνταρη. Κάτσε καλά εκεί. Κάτσε καλά, θα σε βάλω τραγουδήσεις. Κάτσε καλά. Λοιπόν, φρόνημα. Φρόνημα, ντάρι, φρόνημα. Ο ηχολήπτης μας, ο Μάνος ο Ασλάνογλου, ο γιος του λιονταριού, και σήμερα μαζί μας.
και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, έλεγα επίσης για αυτή την έκθεση, η οποία είναι επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εμβολιασμό στα ζώα, που ουσιαστικά αδειάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αποδεικνύει ότι είχαμε τρόπο να σώσουμε τα κοπάδια μας μέσω εμβολιασμού και για τον αφθόδη και για την ευλογιά, αλλά παρόλα αυτά επιλέξαμε να σφάξουμε τα κοπάδια για να καλύψουμε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ. Είχαμε 18 εκατομμύρια πρόβατα δηλωμένα, τα 8 ήταν υπαρκτά, τα άλλα 10 ήταν στον αέρα, φαντάσματα. Οπότε αν τα εμβολιάζαμε θα έπρεπε να αποδείξουμε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια, οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια, δεν θέλαμε να ακούσουμε τίποτα για εμβόλιο και κάναμε εκριζώσεις, έτσι μας είπαν, τα σφάξαμε για να καλύψουμε κάτω από το χώμα, σε ρηχούς τάφους, το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ. Αυτό είναι έγκλημα από μόνο του, γιατί σκοτώσαμε την κτηνοτροφία. Και όχι μόνο την κτηνοτροφία, αλλά τέλος πάντων. Και όλα αυτά τα ωραία τα κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία βρίσκεται σε αποδρομή. Είναι έτοιμοι να πηδήξουν από το πλοίο. Τι θα κάνουμε, θα τους πρόξουμε μια, τους έχουμε βγάλει τώρα και περπατάνε πάνω στη σανίδα. Περπατάνε και σε κάποια φάση θα φτάσουν στην άκρη. Και μόλις φτάσουν στην άκρη, πρέπει να φάνε μια κλωτσιά, εκλογική κλωτσιά, και να τους στείλουμε να κολυμπήσουν μαζί με τα σκυλόψαρα. Μαζί με τα καρχαρίνια. Να δούμε τι ώρα που θα περάσουν. Γιατί όσο εμείς τους επιτρέπουμε να βρίσκονται εκεί, θα κάνουν κι άλλα. Κι άλλα. Τα οποία όλα όσα θέλουν να κάνουν, πάντα θα βρίσκουν έναν τρόπο να μας τα κρύβουν. Να μας πετάνε ένα πυροτέχνημα στον αέρα, να χαζεύουμε όλο το πυροτέχνημα και να χάνουμε τα σημαντικά τα οποία περνάνε σε νομοσχέδια ντροπιαστικά και σε κεία, οι οποίες δεν σέβονται σε καμία περίπτωση το Σύνταγμα. Δηλαδή, μας έχουν πετάξει τώρα τελευταία μέρα τη Στρακαστρούκα με τον Αλκέντρι Τζάι, ο οποίος για ακόμα μια φορά δραπέτευσε. Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό, ρε φίλε, με τους βαρυπινίτες. Γιατί δίνεις άδεια στους βαρυπινίτες? Γιατί πρέπει ο βαρυπινίτης να πάρει άδεια? Μέσα, ρε, όταν λέμε μέσα. Όταν λέμε μέσα, τι πάει να πει άδεια? Πήρε άδεια, λέει, ο βαρυπινίτης. Τη μία βγήκε και γύρισε, την άλλη βγήκε και γύρισε, την παράλληλη βγήκε και γύρισε, χαλαρώνει το σύστημα, βγαίνει στην τελευταία, κοπάνα. Μπλέκεται μετά σε ληστείες, σε καταδιώξεις. Ήταν εμπλεκόμενος στην Ανάβησο προχθές, δεν πέσανε πυροβολισμοί. Ο Ριτζάι ήταν εκεί. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, κακοποιοί, δεν αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Δεν αλλάζει. Μέσα δεν θα ξαναδεί το φως του ήλιου. Γιατί πρέπει να το συζητάμε? Για μένα το ότι κάνουμε συζήτηση ακόμα και σήμερα για τον Αλκέντρι Τζάι, ο οποίος δραπέτευσε,

σε αυτή τη θέση εκτός του Μητσοτάκη είναι η με πολλά αστέρια αστυνομική και γαλόνια βαριά, οι οποίοι είναι καριερίστες. Αλλά οι κανονικοί αστυνομικοί βογκάνε. Και μισθολογικά βογκάνε και υπηρεσιακά βογκάνε. Εδώ σε αυτή την εκπομπή σας έβγαλα τις προάλλες το μεγάλο ζήτημα κατ' εμέ, με το τσουνάμι δηλώσεων από πλευράς αστυνομικών, άοπλοι. Βγαίνουν άοπλοι για να γλιτώνουν υπηρεσία. Τι θα γίνει? Πώς είναι οι άοπλοι που δηλώνουν χωρίς επαρκείς εξηγήσεις ότι εγώ δεν μπορώ να κρατάω όπλο, απλά και μόνο για να μπουν σε μια υπηρεσία, σε ένα γραφείο και να μην βγαίνουν περιπολίες και να έχουν σταθερό ωράριο και να είναι μπρούκλιδες. Και να γυρίζει ο άλλος εμένα και να μου λέει το επάγγελμα του αστυνομικού είναι το καλύτερο επάγγελμα για δεύτερη δουλειά. Τι λες ρε κερατά? Τι λες ρε κερατά? Τιμάς εσύ το εθνόσημο? Προφανώς και δεν το τιμάς. Μπήκες στην αστυνομία για να δηλώσεις άοπλο? Γιατί έχω λέει ψυχολογικό πρόβλημα και δεν μου σηκώνεται? Έτσι δηλώνουν. Έχω πρόβλημα στήσεις, δώσε μου μερικά χάπια, παραδίδω το όπλο μου. Έχω άγχος λέει με τη δουλειά. Εμείς δεν έχουμε άγχος με τη δουλειά? Εμείς και έχουμε το Χρυσοχοΐδη να μας λέει για το ελληνικό FBI. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και τώρα πάλι είμαι στην ΕΡΤ και απέναντί μου είναι η Παγώνη. Η οποία Παγώνη είναι στην ΕΡΤ πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι στο Μέγκα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πότε πηγαίνει στη δουλειά, ρε? Πρόεδρος λέει του Ιατρικού Συλλόγου της Ελλάδος. Την έβαλε ο Άδωνης. Τη Ματίνα την Παγώνη. Την έχω απέναντί μου τώρα. Άμα δεν με πιστεύετε, βάλετε να δείτε ΕΡΤ. Βέβαια και ΕΡΤ να μην βάλετε και κανένα άλλο κανάλι να βάλετε, θα την πετύχετε την Παγώνη. Τηλεμαϊντανός. Αυτή δεν είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ελλάδας. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τηλεμαϊντανών. Και έχει κι άλλους. Έχουμε και αντιπρόεδρο. Εκεί έχει ολόκληρο σωματείο. Έχει αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμεία, έκτακτα μέλη. Πολλά μέλη της Ομοσπονδίας Τηλεμαϊντανών Ελλάδος. Βγήκε πάλι η Παγώνη για να μας μιλήσει για την πλασμαφαίρεση. Και ότι ο Μαζονάκης δεν έπρεπε να μπει λέει στο μηχάνημα εφόσον δεν ήταν καλά. Έλα ρε Σηματίνα, σοβαρά τώρα? Σοβαρά? Εσύ είσαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μάλιστα. Τι έχετε κάνει τόσα χρόνια για αυτό το πράγμα? Δεν ήσουν εσύ, σαν να σε βάλε τώρα. Δεν ήξερες τι γίνεται? Ήσουν πρόεδρος των γιατρών. Των νοσοκομιακών. Χρόνια ολόκληρα. Νεοδημοκράτησα. Μου τσαμπουνάς και ένα μεγάλο σταυρό, λες και είσαι Μητροπολίτης. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι να βάζεις το σταυρό. Γιατί ήσουν εσύ από αυτούς οι οποίοι τότε εκείνη την περίοδο ευθύνεστε για τη δαιμονοποίηση μέχρι και της θείας κοινωνίας. Οι δικές σας οι αποφάσεις που αντέγραφαν τις αποφάσεις του Φάουτσι έκλεισαν και τις εκκλησίες μεταξύ άλλων. Έκλεισαν τα παιδιά μέσα μεταξύ άλλων. Εσύ έβγαινες και έλεγες να πάνε οι έγκυες να εμβολιαστούν. Και σήμερα τι κάνεις? Τι παριστάνεις την ειδικό? Τώρα θα σας πω εγώ για τους ειδικούς. Θα σας πω εγώ πέντε πράγματα για τους ειδικούς, γιατί πραγματικά νησάφι και μέχρι εδώ. Με όλους αυτούς. Με όλους αυτούς που βγαίνει τώρα η Ματίνα η Παγώνη να τα βάλει λέει με τους Κομπογιανίτες. Δηλαδή εδώ έχουμε μία περίπτωση Κομπογιανίτες εναντίον Κομπογιανιτών. Ξεκάθαρη κατάσταση. Βλέπουμε ματσάκι τρελό. Κομπογιανίτες εναντίον Κομπογιανιτών. Γαϊτανάκι από τα λίγα ο θάνατος του Μαζονάκη στο ιατρείο των Κομπογιανιτών της Καρνεάδου. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, άρθρα στο διαδίκτυο, live στο TikTok με τον κάθε επικραμένο να κάνει δίθεν έρευνα για το ζευγάρι των δίθεν γιατρών που πουλούσε θαυματουργές αντιγυραντικές και επαναστατικές, επανάσταση στην αντιγύρανση θεραπείες, μία εκ των οποίων έστειλε στον άλλο κόσμο τον Μαζό, τον οποίον πρέπει να παραδεχτούν άπαντες ότι έφαγε ο Μαζό τον παπά που του πούλησαν το ζεύγος των δίθεν γιατρών στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τον έφαγε τον παπά, τον κατάπια αμάστητο και τον έστειλε στον άλλο κόσμο. Ήταν ο μόνος?

0: Ο Μαζονάκης ήταν ο μόνος ο οποίος έφαγε αυτόν τον παπά? Δυστυχώς όχι. Και το λέω δυστυχώς όχι γιατί η πελατεία ήταν πολύ πλούσια. Πελούσια η πελατεία. Εχτες βγήκε ο Πλεύρης και το είπε ευθαρσός. Είχα συμβουλευτεί τον Θοδωρόπουλο, τον έναν από τους δύο γιατρούς, τον άντρα δηλαδή, ο Θοδωρόπουλος και η Γάκα. Ο Θοδωρόπουλος ο ένας ο γιατρός και η Γάκα η άλλη η ανειδίκευτη που δήλωνε τάχαμ δίθεν ότι ήταν γυναικολόγος. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις είσαι. Βγήκε ο Θάνος ο Πλεύρης, ο οποίος έχει υπάρξει και υπουργός υγείας αυτής της χώρας, για να δηλώσει ότι εγώ τον ήξερα και τον είχα συμβουλευτεί ως παθολόγο όταν είχα πρόβλημα, και αιματολόγο λέει, όταν είχα πρόβλημα λέει με τις αιματολογικές μου εξετάσεις. Τώρα άμα βγαίνει ο Πλεύρης και παραδέχεται ότι συμβουλεύτηκε αυτούς τους κομπογιανίτες, καταλαβαίνετε το IQ του Πλεύρη που εμπιστεύεται αυτούς. Και ας μας πει ο Πλεύρης ποιος του πρότεινε. Είσαι υπουργός υγείας ρε φίλε. Έχεις όλο το εθνικό σύστημα υγείας στα πόδια σου. Φανταστείτε τη φήμη που είχαν κάνει αυτοί οι γιατροί. Τη φήμη που είχαν κάνει αυτοί οι γιατροί σε εισαγωγικά. Εντάξει. Και όλη αυτή η καλή κοινωνία, η πελούσια πελατεία, η πολύ πελούσια, ήταν και πολύ διάσημη. Και από μόνο του αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να προκαλέσει συζήτηση γύρω από το IQ αυτής της καλής κοινωνίας, αυτής της πελούσιας κοινωνίας, η οποία όσο πελούσια είναι σε χρήμα, άλλο τόσο φτωχή αποδεικνύεται να είναι σε IQ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν λυμμένα όλα τους τα προβλήματα τα οικονομικά, δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, κυνηγάνε τη ματαιοδοξία τους μέσα από τέτοιες δίθεν θεραπείες για να δείχνουν πιο νέοι, για να είναι αναζωογονημένοι, για να πάνε να κάνουν καλό σεξ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Κάποια άλλη στιγμή, άμα θέλετε, την κάνουμε. Πόσο καλό σεξ κάνει η πελούσια και καλή κοινωνία. Γιατί ξέρω ότι πολλοί από αυτούς, αφού βγάλουν όλα τα γούστα και κουραστούν, πηγαίνουν και κάνουν αρπαχτές σε πλατείες για να τους το φοράνε κάτι με λαμψά εισαγόμενα αγοράκια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί και μια τέτοια ιστορία κάποιον τον έστειλε στον τάφο. Έναν αγαπητό ηθοποιό. Ε? Που παίζει σε πολλές επαναλήψεις. Που πήγε να τσιμπήσει να κάνει ένα... Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτή τη συζήτηση για το IQ αυτής της πελούσιας και καλής κοινωνίας που είναι πολύ φτωχό, κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουμε. Και μεταξύ αυτών και ο Πλεύρης. Και ο Πλεύρης που είναι υπουργός υγείας. Και βγαίνει και παραδέχεται. Για ποιο λόγο βγαίνει και παραδέχεται ότι είχε συμβουλευτεί τον Κομπογιαννίτη της Καρνεάδου? Πολύ απλά γιατί ξέρει ότι ο Κομπογιαννίτης κάποια στιγμή θα μιλήσει. Για τον Κομπογιαννίτη θα τον πάνε τρένο. Τώρα. Τώρα θα τον πάνε τρένο τον Κομπογιαννίτη. Και την άλλη την Κομπογιαννίτσα. Και καλά θα κάνουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τρέμει η καλή, η πελούσια κοινωνία που έχει περάσει από αυτό το ιατρείο. Τρέμει για αυτά τα οποία ενδεχομένως να αποκαλύψει ο άλλος που δεν θα έχει και τίποτα να κερδίσει. Μην σας πω ότι ήδη του βάζουν εμβάσματα σε λογαριασμούς κρυφούς για να μην μιλήσει. Λέω εγώ τώρα. Υποθέσεις κάνω. Δικαίως υπάρχει οργή. Σαφώς. Δικαίως. Δικαίως κάποιοι ζητάνε να τιμωρηθούν οι γιατροί με ισόβια. Επίσης σαφώς. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ να είναι πραγματικά τα ισόβια. Μην αρχίζουν να βγαίνουν με άδειες. Όπως ο Αλκέτρι Τζάι για παράδειγμα. Μην σε 5-6 χρόνια είναι έξω. Γιατί θα έχουν εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής. Άρα είμαστε ελεύθεροι. Ισόβια. Κανονικά ισόβια. Να μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Είναι οι μόνοι κομπογιανίτες αυτή στην πιάτσα? Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως δεν είναι οι μόνοι κομπογιανίτες που πουλάνε τέτοιου είδους θεραπείες. Ασχέτως το ότι οι συνάδελφοί μου οι δημοσιογράφοι συμπεριφέρονται λες και ανακάλυψαν την Αμερική. Πω, πω, πω, πω. Τι κομπογιανίτες αυτοί στην Καρνεάδου. Τόσο καιρό. Τι κάνατε, δεν ξέρατε ότι υπάρχουν κομπογιανίτες οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο? Για να έχει πάει εκεί στο ιατρείο πολλές φορές ο ιατρικός σύλλογος για να ελέγξει την κατάσταση, σημαίνει ότι υπήρχαν καταγγελίες. Αλλά κάθε φορά που πήγαιναν δεν βρίσκανε τίποτα. Ή βρίσκανε και δεν μιλούσανε. Ή τους είχαν ήδη προειδοποιήσει και είχαν εξαφανίσει τα μηχανήματα. Ή είναι στο κόλπο όλοι μέσα. Δεν είναι ξεκάθαρα ότι δεν είναι η μόνη κομπογιανίτη στην πιάτσα. Αλλά γιατί συμπεριφέρεστε τόσο έκπληκτοι συνάδελφοι και το παίζετε και τόσο αγανακτισμένοι? Βγήκε στον Αντένα χθες στο Δελτίο Κουσουλός να μας πουλήσει αγρίλα και αγριλίκι. Άσε μας ρε αδελφέ, άσε μας ρε αδελφέ που τώρα ανακάλυψες την Αμερική. Το πουλάνε παιδιά, το παίζουνε, σόου κάνουνε. Το θέμα πουλάει και πουλάει γιατί αποχαυνώνει την κοινή γνώμη. Αντί να ασχολούμαστε με τα σημαντικά, αντί να ασχολούμαστε με τα κτηριακά προβλήματα που έχουν τα σχολεία μας τώρα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά εκπαιδευτικά ζητήματα, αντί να ασχολούμαστε με την ακρίβεια η οποία μας τσακίζει και πάμε για πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ κοντά, τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ, 2,30 είναι η κατοστάρα. Την έχουμε ξεχάσει πια κατοστάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν την ακουμπάς την κατοστάρα. Μόνο τη μυρίζεις. Λες, βάλε μου να πάρω μια τζούρα. Αντί να ασχολούμαστε με αυτά, έχουν κάνει ολόκληρο σύριαλ αποχάβνωσης της ελληνικής κοινής γνώμης. Γιατί το θέμα πουλάει. Και το παίζουν παρεξηγημένοι δημοσιογράφοι. Ξαφνικά τα βάζουν με τους κομπογιανίδες της Καρνεάδου. Που πρέπει να πάνε ισόβια για να το ξεκαθαρίζουν για να μην παρεξηγούμε. Βέβαια τώρα στην περίπτωση της Καρνεάδου, ο λογαριασμός είναι ένας νεκρός και οι ένοχοι, όπως είπα, πρέπει να τιμωρηθούν. Και κανείς δεν διαφωνεί στο ότι οι κομπογιανίτες πρέπει να τιμωρούνται και να μην πέσουν στα μαλακά. Δεν πρέπει να έχουν άλλη αντιμετώπιση. Όλοι οι κομπογιανίτες όμως. Όλοι οι κομπογιανίτες πρέπει να τιμωρηθούν και να μην πέφτουν στα μαλακά. Και εδώ θέλω να σταθώ, να μου επιτρέψετε λίγο, γιατί εγώ έχω κουραστεί να βλέπω αυτή την υποκρισία. Χτυπάει το δικό μου το καμπανάκι κόκκινο. Ανεβάζω θερμοκρασία. Δεν το ανέχομαι άλλο αυτό το οποίο γίνεται. 5 μέρες τώρα έχουν γεμίσει τα παράθυρα. Καλή ώρα αυτό το οποίο σας περιέγραφα πριν από λίγο. Με ακαταδίωκτους γιατρούς. Η Παγώνη, η Βασιλακόπουλη, διάφοροι γιατροί ακαταδίωκτοι, διάφοροι πολιτικοί στα πάνελ ατσαλάκωτοι, διάφοροι πολυλογάδες δημοσιογράφοι, οι οποίοι όλοι τους με περισσή αυστηρότητα κατακεραυνώνουν με τα λόγια τους τους κομπογιανίτες της Καρνεάδου. Να σας ρωτήσω ρε παλικάρια της καλής και πελούσιας κοινωνίας, τα δικά σας τα χάλια όχι πριν από πολύ καιρό τα θυμάστε? Τα θυμάστε ή τα ξεχάσατε? Ή παριστάνετε ότι τα έχετε ξεχάσει? Αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα στυλιτεύουν τους κομπογιανίτες, πριν από λίγο καιρό υιοθετούσαν τυφλά τα ψέματα και τις μισές αλήθειες ενός άλλου αποδεδειγμένα πλέον συστημικού κομπογιανίτη ονόματι Άντονι Φάουτσι. Ενός ανθρώπου που δεν πρέπει να γελιόμαστε, αν δεν είχε φροντίσει την τελευταία ημέρα της θητείας του ο Τζο Μπάιντεν να του δώσει προεδρική χάρη υπογεγραμμένη με ρομποτάκι, γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει το στυλό στα χέρια του ανοϊκός Μπάιντεν, αν δεν του είχε υπογράψει αυτή τη χάρη, ο Άντονι Φάουτσι σήμερα θα βρισκότανε στην Μπουζού, θα βρισκότανε στο κάγκελο φορώντας μια πορτοκαλί ωραιότατη φόρμα φυλακής. Και αν είχε δικαστεί και στη σωστή πολιτεία των ΗΠΑ, μπορεί να ήταν αντιμέτωπος και με θανατική ποινή. Εκείνη λοιπόν τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα βγαίνουν και το παίζουν τιμητές της επιστήμης, είχαν μετατραπεί σε πλασιέ. Και οι γιατροί, και οι πολιτικοί, και οι δημοσιογράφοι. Έβγαιναν στα κανάλια και πουλούσαν την πραμάτια τους που δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα πειραματικό σκεύασμα. Πειραματικό. Και πολύ επικίνδυνο. Πίεζαν με το λόγο τους, πίεζαν οι πολιτικοί με τις πράξεις τους, με την απειλή προστήμων και εξανάγκασαν εκατομμύρια Έλληνες να κάνουνε αυτή την ιατρική πράξη ακόμα και αν δεν την ήθελαν. Μας αποστέρισαν αυτοί που βγαίνουν σήμερα και κατακρίνουν τους κομπογιανίτες της Καρνεάδου, μας αποστέρισαν από το βασικό συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της επιλογής. Αυτοί δεν ήταν κομπογιανίτες, εφόσον ακολουθούσαν έναν κομπογιανίτη όπως ο Φάουτσι, που έκρυβε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα ξέρει ο κόσμος. Ρωτάω, δεν ήταν κομπογιανίτες? Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτούς τους κομπογιανίτες? Και ξαναλέω, στην Καρνεάδου το θύμα ήταν ένα, ο Μαζονάκης. Τελεία, παράγραφος. Ένας. Στην περίπτωση της επιβολής των σκευασμάτων για τον κορονοϊό, ας μου πει κάποιος, πόσα είναι τα θύματα? Τα έχουμε μετρήσει ποτέ? Πώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους? Πώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να ζουν με σοβαρές παρενέργειες για το υπόλοιπο της ζωής τους? Πώς είναι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που υπέστησαν μια παρενέργεια, και πώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα βρουν κάτι μπροστά τους? Γιατί αυτά τα οποία μαθαίνουμε για το πώς μακροχρόνια μπορούν να επιφέρουν προβλήματα στην υγεία, μέχρι και για μείωση του προσδόκιμου της ζωής, λένε κάποιες μελέτες, όχι ο Δαμιανίδης. Πείτε μου λίγο, στην Καρνεάδου το θύμα είναι ένα και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Στα του κορονοϊού τα ζητήματα, με τις επιλογές που έγιναν τότε, πόσα είναι τα θύματα? Τα θύματα είναι πολλά. Τα θύματα είναι πάρα πολλά. Κάποια δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί έφυγαν από τη ζωή. Κάποια που είναι εν ζωή μιλάνε, αλλά είναι σαν να μην θέλει κανένας να τους ακούσει. Κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι μιλούσαν και επιβεβαιώνονται μιλάνε, αλλά είναι σαν να μην θέλει ο κουσουλός, ο άγριος, να κάνει ρεπορτάζ. Γιατί ρε εσύ κουσουλέ, που δεν σηκώνεις μίγα στο σπαθί σου, μας περνάς αυτό το στυλάκι το αδέκαστο, το σκληρό, και δεν αρέσει και πολύ στο Χατζη Νικολάου, έχω να σου πω. Άλλος, αυτός είναι politically correct. Μαλώνει και τη ΣΥΑ, η οποία ΣΥΑ, παιδιά, κάνει κριτική στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τα έχουμε δει όλα σε αυτήν την κοινωνία. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ανάποδος κόσμος όλο. Είναι τρελό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Πού είσαστε εσείς που πουλάτε τώρα μαγιά να πείτε και να ασκήσετε κριτική για τις εσείς που κάνετε τώρα ευκαιριακά κριτική στο Μητσοτάκη? Γιατί δεν κάνετε κριτική για την περίοδο του κορονοϊού? Τι. Ήμασταν ψεκασμένοι εμείς? Μάλιστα, ωραία. Δεν ήταν κομπογιανίτες δηλαδή. Δεν ήταν κομπογιανίτες. Ήταν τόσο κομπογιανίτες, που στις κηδείες δεν μας άφηναν να πηγαίνουμε περισσότερα από 8 άτομα για να μην κολλήσουμε κορονοϊό από το νεκρό. Τόσο κομπογιανίτες ήτανε. Και δεν το λέω γιατί έχω να χωρίσω τίποτα εμβολιασμένοι, ανεμβολιαστοί, τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Έχουμε τους υπάκους και τους ανυπάκους, τους ανυπότακτους και τους παραπλανημένους και τους εκβιαζόμενους. Το πάρτι που στήθηκε έξω από την εκκλησία για τον Μαζονάκη δεν στήθηκε για κανένα από αυτά τα πάρα πολλά ανώνυμα θύματα της περίοδου του κορονοϊού. Αλλά ακόμα κι αν στηνότανε, θα είχε στείλει το καθεστώς στην αστυνομία να μας μαζέψει, γιατί θα είχε γίνει υπερμετάδοση, λέει, του κορονοϊού. Αυτά μας λέγανε εκείνη την περίοδο οι κομπογιανίτες, που είχαν επίσης την κοινή γνώμη ότι μπορεί να κολλήσουν κορονοϊό και από έναν νεκρό, ο οποίος έφυγε όχι από, αλλά με COVID. Και αυτό το με το συζητάμε πάρα πολύ, το που κολούσε. Για τέτοιους κομπογιανίτες μιλάμε, που κανείς δεν τους βάζει στο κάδρο. Γι' αυτό εξοργίζομαι. Γιατί βλέπω τώρα κάποιους να δείχνουν όψιμο ενδιαφέρον να καταδικάζουν όποιος υπόσχονται θαυματουργές θεραπείες για τον καρκίνο ή υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια για την αντιγύρανση, την ώρα που προσπερνούν επιδεικτικά τα εγκλήματα και τις αυθαιρεσίες της περίοδου του κορονοϊού. Η υποκρισία έχει και όριο. Εύχομαι να είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος το αντιλαμβάνεται. Και επειδή εγώ το εύχομαι και το πιστεύω μέσα μου ότι πολύς κόσμος το αντιλαμβάνεται, θα πρέπει να το συζητάμε. Φοβάστε να το κουβεντιάσετε εκεί έξω? Φοβάστε μη γυρίσει κάποιος άλλος και σας πει, έλα μωρέ τώρα σιγά. Εγώ έκανα 7 δόσεις, είμαι καλά. Και να του πεις και πού ξέρεις αν θα... Όχι, εντάξει, δεν θέλω να το... Να του πεις όμως. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Μην το φοβάστε, να το συζητάτε. Κομπογιανίτες εναντίον κομπογιανιτών. Αυτό το σύριαλ παρακολουθούμε. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
17: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος 103,6%.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9 παρα 10 πρώτα λεπτά. Θέλω να ακούσετε τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Θα σταθώ λίγο. Θα σταθώ στους πατριωτάρες λίγο τώρα. Μέχρι τις 9 θα σταθώ λίγο στους πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας. Πλεύρης, Βορύδης, Άδωνης. Μόνο ο Βελόπουλος την γλίτωσε, παιδιά. Την γλίτωσε ο άνθρωπος. Μπράβο το Βελόπουλο που δεν τους ακολούθησε σε αυτό το βούρκο. Και ακολούθησε αυτόνομη πορεία και καταγράφει την πορεία την οποία καταγράφει. Και άμα θέλετε, μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε στο εκλογικό παύλακέντρο.gr. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί του στέρισαν από τις 5.000 ψήφους που είχε πάρει τις 2.500, γιατί είχε βγει πρώτο κόμμα και στεναχωρήθηκαν αυτοί που διοργάνωναν τη δημοσκόπηση. Άμα θέλετε, μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Έχει και για καταλληλότερο για πρωθυπουργό, έχει και για πρόθεση ψήφου. Μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε σε αυτή την ψηφοφορία. Δεν θα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα, θα σας τα πω εγώ όμως, γιατί εγώ μπορώ να τα δω. Είμαι καλός hacker. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τα παλικάρια αυτά. Ο Θάνος ο Πλεύρης, υπουργός υγείας, παρακαλώ, έχει υπάρξει, υπουργός υγείας, βγαίνει και λέει ότι πήγε και επισκέφθηκε το ιατρείο του Θοδωρόπουλου Συγκαρνεάδου. Ασύλληπτα πράγματα. Και βγαίνει και το λέει, το ομολογάει μόνος του. Το ομολογάει μόνος του, γιατί ξέρει ότι ο γιατρός θα αρχίσει να λαλάει. Ακούστε τι λέει ο τύπος.
1: Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μία συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω.
2: Μάλιστα.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι να λογοδοτήσουμε αν κάναμε δεν κάναμε σωστούς ελέγχους. Αλλά να λογοδοτήσουμε για το αν μιλάμε σε ένα συνέδριο, για το αν κάποιον μπορεί να το γνωρίζουμε κοινωνικά, για αν κάποιον έχουμε πάρει τηλέφωνο και να δημιουργείται μια παραφιλολογία. Προσέξτε στο συνέδριο τι λέει.
3: Μην το χάσουμε. Αφήστε με λίγο, ένα λεπτό. Για να μην το χάσουμε. Εδώ μας λέει ο πρώην Υπουργός Υγείας ότι έχει πάει στο συγκεκριμένο γιατρό, τον έχει επισκεφτεί ως ασθενής και δεν.
1: Και
3: πήρατε μια κατεύθυνση.
1: Εγώ σας λέω πως το γνώριζα. Από εκεί πέρα.
3: Αλλά δεν σας οδήγησε και σας σε κάποιο
1: ποτέ. Εμένα δεν μου πρότεινε ποτέ καμία θεραπεία.
3: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα όλα αυτά που διαβάζω με τα μηχανήματα και αυτά, βέβαια είναι, είναι πολύ αργότερα. Γιατί εγώ σας λέω ότι η περιπέτεια της υγείας μου είναι το 16. Mm-hmm. Αλλά τον άνθρωπο το γνωρίζω. Θα απαντήσω όμως, κύριε Καλογεροπούλα, αλλά σας παρακαλώ, επειδή είναι.
0: Τον άνθρωπο το γνωρίζει. Τον άνθρωπο το γνωρίζει. Εγώ σας λέω ότι άμα του πρότεινε να κάνει και πλασμαφαίρεση, τέτοιο IQ έχει που θα πήγαινε να κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο Πλεύρης. Και αυτοί είναι γιατροί οι οποίοι χρόνια τώρα καταγίνονται με αυτή την καλή κοινωνία, την πολύ πελούσια. Πλούσια σε χρήμα, πτωχή σε IQ. Πτωχή, πολύ πτωχή. Για να βλέπεις τον, πώς το λένε, για να βλέπεις τον Κομπογιαννίτη και να μην τον αναγνωρίζεις. Και από το ένα παλικάρι τον υπερπατριώτη Πλεύρη, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου τη σήμερον ημέρα, που στη Γάβδο γίνεται ο κακός χαμός, παιδιά, στη Γάβδο γίνεται ο κακός χαμός, ακούστε λίγο και γράφτε τώρα, στη Γάβδο γίνεται ο κακός χαμός με τους λαθρομετανάστες. Και σας ρωτάω λοιπόν, η αστυνομία, ο Χρυσοχοίδης δηλαδή, έστειλε κλιμάκιο στο νησί της Γάβδου. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έστειλε κλιμάκιο ο Χρυσοχοίδης στη Γάβδο της αστυνομίας? Ένα νησί το οποίο βουλιάζει από λαθρομετανάστες. Δηλαδή πήρε ο Χρυσοχοίδης τηλέφωνο τον Πλεύρη και του λέει, αδελφέ, θα στείλω κλιμάκιο της αστυνομίας. Το ρωτάει ο Πλεύρης, τι θα κάνει εκεί η αστυνομία? Τι λέτε ότι απάντησε ο Χρυσοχοίδης? Σας ρωτάω, τι λέτε ότι απάντησε ο Χρυσοχοίδης? Όχι, δεν το έστειλε για τους λαθρομετανάστες, όχι. Ούτε για προστασία των νησιωτών, όχι. Δεν το έστειλε γι' αυτό. Για ποιο λόγο έστειλε το κλιμάκιο ο Χρυσοχοίδης στη Γάβδο, παιδιά? Η Γάβδος η οποία βουλιάζει από λαθρομετανάστες, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η Γάβδος η οποία έκλεισε το σχολείο στη Γάβδο. Έκλεισε το σχολείο, τέλος. Για τις ταυτότητες. Έστειλε κλιμάκιο, παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, έστειλε το κλιμάκιο της αστυνομίας στη Γάβδο Χρυσοχοίδης για να βγάλει ταυτότητες στους νησιώτες μας, στους ακρίτες. Μην πιάσει το κεφάλι σου. Τέτοια είναι η πρεμούρα τους. Η πρεμούρα τους να μας ψηφιοποιήσουν και να μας βάλουν, να μας ψοφοποιήσουν, καλά το είπα. Η πρεμούρα τους να ψηφιοποιήσουν το κράτος και να μας οδηγήσουν στον ψόφο μέσα σε ένα ψηφιακό μπουντρούμι, τέτοια είναι. Μέχρι και στη Γάβδο, η οποία στενάζει από τους λαθρομετανάστες, η οποία έχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, στην οποία κλείνουν τα σχολεία, αυτό που τους νοιάζει είναι οι ταυτότητες. Δηλαδή θα βουλιάξει το νησί από λαθρομετανάστες να έχει ταυτότητα ο νησιώτης. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι τους οποίους έχει μαζέψει ο Μητσοτάκης και τους έχει κάνει υπουργούς. Υπουργός τώρα λέει μετανάστευσης ο Πλεύρης. Υπουργός λέει προστασίας του πολίτη ο Ψωμαλιάς ο Χρυσοχοίδης. Πρώην υπουργός πέρασε και από το μετανάστευσης ο Μάκης ο Βορύδης. Αλλά λόγω ΠΚΠ τον εφάγανε. Βγαίνει τώρα ο Βορύδης και λέει το αμίμητο. Σχετικά με το επίδομα εργασίας. Ανεργία, συγγνώμη. Σε λίγο θα έχουμε επίδομα εργασίας, να ξέρετε. Το επίδομα ανεργίας. Πρέπει, λέει, να γίνει εξορθολογισμός των επιδομάτων. Δεν είναι λογικό από αυτά τα επιδόματα να μαζεύονται 1000 ευρώ τον μήνα. Έτσι οθούνται, λέει, οι άνθρωποι στο να μην δουλέψουν. Ακούστε τον τι λέει, έλα σε μένα.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομα του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα. Μια ταβέρνα.
4: Μιλάμε.
2: Μια ταβέρνα.
4: Ναι.
2: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
4: Ωραία.
2: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
4: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
2: Σας το λένε αυτό.
4: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
2: Την έχετε.
4: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό. Ναι.
2: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία.
5: Ναι.
2: Έτσι.
5: Ναι.
2: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
5: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
2: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
5: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
2: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
5: Άρα περικοπή.
2: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
5: Εντάξει. Περιμένετε.
2: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα.
4: Ναι.
2: Άρα λοιπόν,
4: έχουμε λίγο,
5: και
4: λίγο,
5: τέλος, έχετε λίγο και χρόνο.
2: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: 1000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Άκου τώρα τι λένε, παιδιά. Ακούστε λίγο τι λένε. 1000 ευρώ το μήνα. Καταρχάς δεν φτάνουν στα 1000 ευρώ το μήνα. Αυτή η πρόσθεση είναι στο μυαλό του Βορύδη. Μακή, εγώ λέω να μειώσεις τη βουλευτική αποζημίωση, να παίρνεις 1000 ευρώ μηνιαίως, να σου κοπούνε τα εξτραδάκια πλήρως όμως, έτσι. Μην έχετε παραθυράκια, επιτροπές και τέτοια πράγματα, να κοπούνε πλήρως. Και επίσης προτείνω να φορέστε και σε κανέναν χειροπέδες που είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή σε σκάνδαλα που έχουν να κάνουν με αυτούς οι οποίοι βάζουν μέσα λαθρομετανάστες. Βάλε να δούμε βραχιολάκια στα χέρια του Αυγενάκη. Λέω εγώ τώρα να δούμε ένα τυχαίο όνομα, είπα. Αντί να σχολιάζεις τις ζωές ξένων, απολαμβάνοντας την ασυλία την οποία έχεις, καλύτερα να προσέχεις την αυτά τα οποία λες. Θέλουν να βάλουν χέρι στα ταμεία. Θέλουν να βάλουν χέρι στα επιδόματα ανεργίας. Εκεί έχει φτάσει η κατάντια τους. Τόσο καιρό τροφοδοτούν τον κόσμο με επιδόματα και τώρα τους στέλνει το επίδομα, λέει. Ξαναψηφίστε τους. Α βγάλουμε ξανά τον Άδωνη, που θέλει να γίνει, λέει ο Άδωνης, θέλει να γίνει τέτοιος. Το μάθατε. Θέλει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ή της Δημοκρατίας. Τι πρόεδρος θέλει να γίνει, κάπου θέλει να γίνει πρόεδρος τώρα αυτός. Κάτσε λίγο, γιατί μου το έστειλε αποκλειστικά. Ο Άδωνης αποκλειστικά στο Focus FM. Θέλει να κάνει και νόμισμα. Δικό του νόμισμα λέει. Το Αιγεωργιαδό δραχμό.
6: Αυτά θα με ρωτάνε πώς ήταν τους πολιτικούς αρχηγούς στην έκθεση. Λοιπόν, τίποτα, μηδέν, τζίφος. Αν ήμουν εγώ, τέλος πάντων, όταν θα γίνω εγώ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, καλά και θα πούμε από το ευρώ. Θα έχουμε δικό μας νόμισμα, το λεγόμενο Γεωργιάδραχμο, και θα έχει, κάθε χαρτονόμισμα θα έχει πάνω τη μορφή μου. Επομένως, ο νέος ύμνος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι το «Θα κόψω χαρτονόμισμα, να βάλω τη μορφή μου, να γίνει ο κόσμος πλούσιος μαζί μου». Καλό, ε!
0: Χιουμορίστας. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Το λες μια φορά, στη δεύτερη κολλάς. Αιγεωργιάδραχμο. Δεν βγαίνει, μέχρι τρεις φορές το λες. Παραπάνω δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, τι λέει, χωρίς το «ε». Τι χωρίς το «ε», ρε, αφού το έλεγε Αιγεωργιάδραχα. Άκου τον λίγο.
6: Καλά και θα πούμε από το ευρώ.
0: Ναι.
6: Θα έχουμε δικό μας νόμισμα.
0: Ναι.
6: Το λεγόμενο Αιγεωργιάδραχμο.
0: Αιγεωργιάδραχμο, το λέει ξεκάθαρα. Ρε εσύ Ραφαήλ, τώρα μην τρελαίνεις.
6: Θα έχει πάνω τη μορφή μου.
0: Καλά, άσε τη μορφή σου τώρα. Αιγεωργιάδραχμο, το λέει ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι το νέο νόμισμα. Εσύ πόσα Αιγεωργιάδραχμα έχεις πάνω σου? Πέντε. Πάρε κι άλλα πέντε. Και πήγαινε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο με τον Γάκη που θα βάλει χέρι μεταφορικά στην... Ναι ρε παιδί μου, θα τους καταχαιριάσουμε εννοώ. Τη Γάκα. Δεν ακούστηκε καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, εγώ άμα με λέγανε Γάκη και αυτή τη λέγανε Γάκα και είναι τόσο κομπογιανίτισα, θα της είχα κάνει και μία μήνυση. Γιατί σχεδόν μου σπηλώνει το όνομα. Όχι, δεν περνάει. Άλλο Γάκης, άλλο Γάκα. Ναι, ναι, γιατί ο ένας είναι κομπογιανίτης και ο άλλος δεν είναι. Κατάλαβες. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, απαντώντας την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας, κάνει λόγο για βάσιμους ισχυρισμούς. Η Ελλάδα, τονίζει μεταξύ άλλων, διέπραξε σφαγές και καταστροφές στη Μικρά Ασία. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά και την ένταση στην Μέση Ανατολή προς 180 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από σήμερα στη χώρα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλάει για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής Φάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε μαζική πανεθνική ένστολη διαμαρτυρία προχωρούν οι πυροσβέστες την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναγνώριση μεταξύ άλλων του επικίνδυνου επαγγέλματος και τη δικαίωση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί έως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη 2 με 3 αποφόρη, θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Έχετε πόνο στη μέση. Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Εσύ Ρίβης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, του Νικήτα του Μεγαλομάρτυρος σήμερα, Βεσσαρίωνος Επισκόπου Λαρίσης και Ιωάννου Νεομάρτυρος, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εδώ στον αγαπημένο σας Focus FM 103,6 και σήμερα ζωντανά Στέφανος Δαμιανίδης, Focus 8-11 στην συχνότητα που τόσο πολύ αγαπάτε και επιλέγετε και αυτό μας γεμίζει ευθύνη για την ενημέρωσή σας. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, μπορείτε να εμπιστευτείτε τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και την ομάδα μεσιτών, πιστοποιημένοι όλοι, όπου είναι διάσπαρτοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος και μπορούν να σας βοηθήσουν είτε να ζητάτε να βρείτε κάποιο σπίτι να νοικιάσετε, είτε να αγοράσετε, είτε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας. Είτε ενδιαφέρεστε για αστικά κέντρα Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, είτε για ημιαστικές περιοχές, ορεινές περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε τον deal της ζωής σας. 6940 66 70 71 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά που σας λέω τόσο καιρό για το κινητό τηλέφωνο. Παιδιά, επιμένω. Επιμένω επειδή ξέρω. Και επειδή ξέρω ότι το πράγμα θα γίνει χειρότερο. Και ενδεχομένως να έχουμε αυξήσεις στις τιμές των τιμοκαταλόγων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Όλα έχουν πάρει την ανηφόρα. 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα δεν θα βρείτε πουθενά για τέτοιο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, το οποίο σας προτείνω τόσο καιρό να το κάνετε δικό σας. Και από αύριο θα σκάσει κι άλλη βόμβα και για το σταθερό σας τηλέφωνο. 18 ευρώ και 28 λεπτά ας μείνουμε για τώρα στο κινητό. 18 ευρώ και 12 λεπτά, όχι 28, έπεσε κι άλλο, ήταν 18 ευρώ και 28 λεπτά, τώρα έγινε 18 ευρώ και 12 λεπτά συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κάθε μήνα για τηλέφωνο με απεριόριστη χρήση διαδικτύου, απεριόριστη. Να φεύγουν τα data ασταμάτητα και να μην σας νοιάζει. Για απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, στείλε όσα μηνύματα θέλεις. Όσα μηνύματα θέλεις, δεν τελειώνουν ποτέ. Απεριόριστες τηλεφωνικές κλήσεις για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρώπης δηλαδή, μίλα όση ώρα θέλεις με Γαλλία, μίλα όση ώρα θέλεις με Βουλγαρία, μίλα όση ώρα θέλεις με Γερμανία. Πάρε όλους τους συγγενείς στη Γερμανία και μίλα ατελείωτες ώρες. Δεν τα χρεωθείς τίποτα. Μηδέν. Μόνο το πάγιό σου. 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα. Και επιπλέον 500 λεπτά δώρο για να μιλήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλβανίες, Κίνες, Ινδίες, Αγγλία. Εντάξει, όπου εσύ θέλεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 500 λεπτά το μήνα. Λοιπόν, 18 ευρώ και 12 λεπτά, μόνο για τον Focus FM. Θα στείλετε ένα μηνυματάκι, είτε μέσω Viber είτε απλό μήνυμα, στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους γράψετε Focus FM 103,6. Μπορείτε, αν θέλετε, να τους πάρετε και τηλέφωνο. Απλά μιλάνε συνήθως τα τηλέφωνα, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που παίρνει. Οπότε, αν θα τους πάρετε τηλέφωνο, πάλι Focus FM 103,6 θα τους πείτε. Ποιο τηλέφωνο είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας? 6951 957 332. 6951 957 332. Δεν είναι απλά καλή προσφορά, είναι η καλύτερη προσφορά που μπορείτε να έχετε σήμερα και εδώ και για αρκετό καιρό ακόμα για το κινητό σας τηλέφωνο. 6951 957 332, και τους γράφετε Focus FM 103,6 ή τους λέτε Focus FM 103,6 και είναι δικό σας το πιο οικονομικό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας. Το έχω εγώ προσωπικά και το έχω πάρει και για τις δύο μου τις κόρες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Εντάχει λίγο και πριν να βγάλουμε τον Δημήτρη Τογάκη στην τηλεφωνική γραμμή, διαβάζω μερικά από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία από Σικές, η οποία τα έχει πάρει στο κρανίο με τα λόγια του Βορύδη. Εμείς, λέει, παίρνουμε μισθούς και επιδόματα πείνας και μιλάει ο Βορύδης για τόσο βλάκες, λέει, μας περνάνε. Ο Πασχάλης λέει ότι είναι μια απολύτως αντιλαϊκή κυβέρνηση. και αυτό το οποίο φωνάζει, αντί να λέτε τέτοιες χαζομάρες, δώστε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις ώστε να γυρίσουν πίσω οι Έλληνες του εξωτερικού. Μάκη, και αφήστε τα περί συζήτησης εργατικού δυναμικού με τους μαμελούκους, λέει ο φίλος. Καλημέρα, το 16 γνώρισα μια Γερμανίδα στην Πορτογαλία, η οποία δούλευε σε ένα πανεπιστήμιο διοικητικό προσωπικό και επειδή είχε κάποια θέματα με κάποιους, σταμάτησε να δουλεύει και ζούσε με το επίδομα ανεργίας που ήταν 1000 ευρώ. Δεν δούλευε και πήγαινε διακοπές με το επίδομα ανεργίας. Πόσο ήταν ο βασικός μισθός το 16 στην Ελλάδα? Το 16. Ναι. Άκου λίγο. Αυτοί κρίνουν με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Εδώ, άκου λίγο τι λέει η Νικολέτα. Ο γιος μου λέει 540 ταμείο ανεργίας. Πού τα είδε, λέει, τα 1000 ευρώ το πολιτικό παρτάλι? Ο γιος της λέει 500. Μα κάνουν προσθέσεις όπως να είναι. Και να ρωτήσω λίγο, τα επιδόματα από τους λαθρομετανάστες θα τα κόψει ο Βορύδης, ο Μάκης, ο Μάκαρος? Ή θέλει να κόψει ο Μάκαρος μαζί με τον Μαρινάκη, θέλουν να κόψουν μόνο τα επιδόματα τα οποία αφορούν στους Έλληνες? Γιατί όλη η συζήτηση βγήκε λέγοντας ο Μαρινάκης ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να το παίρνουν μόνο για 2 μήνες. Αυτό είπε. Ότι το επίδομα ανεργίας να το παίρνουν μόνο για 2 μήνες. Πόσο λογικό σας ακούγεται αυτό? Πόσο απαράδεκτη είναι αυτή η δήλωση? Και σε τελική ανάλυση να ρωτήσω λιγάκι. Ποιανού λεφτά είναι αυτά, ρε παιδιά? Ποιανού λεφτά είναι αυτά? Δεν είναι δικά μας λεφτά. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα. Ειδικά τα επιδόματα ανεργίας. Και δεν είναι επίδομα ανεργίας 1000 ευρώ. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων το επίδομα ανεργίας δεν φτάνει 1000 ευρώ. 1000 ευρώ φτάνει μόνο με Greek Statistics, αλλά Μητσοτάκης. Αλλά Πλεύρης, αλλά Βορύδης, αλλά Μαρινάκης. Αυτός ο Μαρινάκης, εγώ το ξαναλέω, υπουργός του Πακιστάν θα πρέπει να είναι με τέτοια μούτρα. Υπουργός του Πακιστάν. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου. Έχω τον κύριο Γάκη. Κύριε Γάκη, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, τώρα από πού να το πιάσουμε? Πάμε να το πιάσουμε λίγο από τα δικά σας τα θέματα, τα ιατρικά. Έλεγα νωρίτερα, γιατρέ μου, ότι έχουμε γίνει μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες ενός σοου, το οποίο εγώ το βάφτισα Κομπογιαννίτες εναντίον Κομπογιαννίτες. Δηλαδή, έχουμε γιατρούς, ακαταδίωκτους ως επιτοπλίστων, πολιτικούς, ατσαλάκωτους ως επιτοπλίστων, δημοσιογράφους, αυστηρούς, κατά κύριο λόγο, να ασχολούνται με τους Κομπογιαννίτες του ιατρείου της Καρνεάδου. Αυτό το ζεύγος, το όνομα της γυναίκας παραπέμπει στο δικό σας, εγώ θα είχα κάνει μήνυση δηλαδή, έτσι, άλλο Γάκης, άλλο Γάκα βέβαια. Λοιπόν, τώρα ανακαλύψανε τους Κομπογιαννίτες, κύριε Γάκη, και άντε, τους ανακαλύψανε τώρα. Για τους Κομπογιαννίτες περίοδο του κορονοϊού δεν μιλάνε, που είναι οι ίδιοι που κρίνουν τώρα τους Κομπογιαννίτες.
1: Φυσικά, φυσικά, και μάλιστα εκεί η ζημιά που έγινε ήταν απείρως μεγαλύτερη. Mm. Σήμερα θυμηθήκανε την απαράδεκτη διενέργεια πράξεων, οι οποίες είναι επικίνδυνες και είναι και κοστοβόρες, διότι κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά, μαύρα λεφτά, και άρχισαν να μιλάνε για κανόνες και λοιπά. Οι ίδιοι με τον νόμο περί του επιτελικού κράτους, κρατήστε το αυτό, κατήργησαν μάνι-μάνι τον ελεγκτικό μηχανισμό που υπήρχε στο Υπουργείο Υγείας, το ΣΕΙΠ, ο οποίος ήταν αποτελεσματικότατος, ήταν ένας μηχανισμός που τον φοβόντουσαν όλοι, διότι είχε δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλλει μεγάλες ποινές και να παραπέμψει στον εισαγγελέα, όχι μόνο μέσα στους κρατικούς φορείς, στα νοσοκομεία κλπ, αλλά και στον ιδιωτικό χώρο, και ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική, έντιμη και εξαιρετική στην δουλειά τους. Και τα πράγματα κρατιόντουσαν σε ένα επίπεδο. ηθικό θα έλεγω, πιο ηθικό. Διότι δεν επαρκούσε το προσωπικό το οποίο είχαν διαθέσει και χρειαζόντουσαν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων για να μπορέσουν να ελέγχουν αποτελεσματικά όλον τον χώρο της υγείας. Έτσι, το επιτελικό κράτος, δηλαδή τι είναι το επιτελικό κράτος, είναι η συγκέντρωση όλων των εξουσιών σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή η δημιουργία μιας, ας το πούμε, αυτοκρατορίας,
0: ναι,
1: ας το πούμε, μιας μοναρχίας, ή μιμήθηκαν αυτά που έκανε ο Χίτλερ. Διότι δυστυχώς, αν καθίσουμε και διαβάσουμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλα τα βήματα τα οποία έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα, ένα προς ένα, προσομοιάζουν προς τις ενέργειες τις οποίες έκανε το ναζιστικό καθεστώς κατά την εγκαθίδρυσή του. Και η πτωχοποίηση του πληθυσμού μέσα. Έτσι, εκείνοι μοιράζανε φαΐ στους δρόμους και κέρδισαν τη συμπάθεια και την υποστήριξη. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι τυχαία τα οποία γίνονται. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είχε παραστεί στα εγγένεια ενός αντίστοιχου κέντρου, wellness center λέγονται αυτά.
0: Τη Γλυφάδα,
1: του,
0: τα longevity, εκεί του Εμμύρη. Το...
1: έτσι, και ξάπλωσε και στα κρεβάτια και εξετάστηκε και έκανε και έλεγχο ποδιατρικό και
0: λοιπά. Μα δηλώνει φαν, αυτή τη
1: μεθοδολογία. Μα δεν χρειάζεται να δηλώσει φαν. Ρίξτε μια ματιά. Δέστε τον πώς έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε παλιότερα. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανησυχεί για την εξωτερική του εμφάνιση και για την μακροβιότητά του. Εάν ανησυχεί όμως για τη μακροβιότητα και ενδιαφέρεται για τη μακροβιότητα των Ελλήνων, οφείλει να φτιάξει το σύστημα υγείας και όχι να κόβει. Το σύστημα υγείας και όχι να κόβει

0: Άντε τώρα να μην πάω πω άλλα. Λοιπόν, έχει ανοίξει και αυτή τέλος πάντων ένα τέτοιο longevity, αν το λέω καλά, τέλος πάντων για τη μακροζωία, ναι, ιατρικό κέντρο, στο οποίο στα εγγένεια είχε πάει η Μαρέβα, είχε πάει φυσικά ο σύζυγός της ο Χατζηδάκης, πολλοί άλλοι γνωστοί επιχειρηματίες και πάει λέγοντας. Ο Άδωνης δεν τον θυμάμαι να είναι στα εγγένεια, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να πήγε ως πελάτης κάποια στιγμή παρακάτω. Αυτή η υπόθεση δεν χωράει έτσι μια ιατρική κριτική γύρω από τέτοιες θεραπείες αντιγύρανσης. Ξέρω εγώ, κύριε Γάκη, η πλασμαφαίρεση είναι επιστημονικά κατοχυρωμένη μέθοδος για αντιγύρανση? Γιατί εγώ ξέρω ότι γίνεται στα νοσοκομεία, εκεί αποκλειστικά και μόνο θα πρέπει να γίνεται, για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ανοίξατε δύο θέματα. Πρώτον, ναι, να σας πω ότι δεν είναι ίδιο το αντικείμενο της κυρίας Καλετζή, για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Αυτή παρέχει συμβουλές περισσότερο και οδηγίες για καλή, ας το πούμε, διαχείριση της ζωής. Είναι πολύ πραγματικά, είναι ένα αντικείμενο το οποίο όχι μόνο τώρα, από παλιά συγκέντρωνε πολύ χρήμα, η longevity που λέτε, η μακροβιότητα. Να θυμίσω ότι παλιά, όταν ήμουν εγώ ακόμα μαθητής, φιγουράριζε στις εφημερίδες, γιατί τότε διαβάζαμε εφημερίδες, η Ασλάν, η ειδική στην μακροβιότητα που ήταν στη Ρουμανία, η οποία υπέβαλε τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, που είχαν τα λεφτά να πάνε εκεί, σε θεραπείες με πλακούντες. Και εκείνο θα έλεγε κανένας ότι μπορεί να έχει κάποια συνάφεια, γιατί ξέρουμε ότι το πλακουτιακό αίμα είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για αγυρτία.
0: Δηλαδή
1: για κομπογεννητισμό. Και μιλάμε για χρήση μεθόδων οι οποίες από τη φύση τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, και όπως πολύ σωστά είπατε, η πλασμαφαίρεση, και οι οποίες πρέπει να γίνονται αποκλειστικά όχι σε νοσοκομεία μόνο, αλλά σε εξειδικευμένα νοσοκομεία, mm-hmm, που έχουν την οργάνωση, τη γνώση και τον εξοπλισμό για να γίνεται αυτή η μέθοδος, η οποία είναι μια σωστική θεραπευτική μέθοδος, η πλασμαφαίρεση, με την οποία αφαιρούμε δηλαδή από το αίμα ουσίες οι οποίες είναι βλαπτικές ή και θανατηφόρες. Τη χρησιμοποιούμε σε δηλητηριάσεις, τη χρησιμοποιούμε σε βαρύτατα αυτοάνωσα νοσήματα. Τη χρησιμοποιούμε δηλαδή εκεί που κινδυνεύει ο ασθενής και που δικαιολογεί η κατάστασή του, η ασθένειά του, το ρίσκο. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Και βέβαια εγώ συνεργάστηκα επί 30 χρόνια και πλέον με τους νεφρολόγους, με την πρώτη πανεπιστημιακή νεφρολογική κλινική που εδρεύει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, και τους κάλυπτα χειρουργικά για τη συγκεκριμένη μέθοδο, διότι η συγκεκριμένη μέθοδος χρειάζεται και χειρουργική τοποθέτηση ειδικών καθετήρων, ούτως ώστε να υπάρχει μεγάλη ροή αίματος, να μην θρομβωθεί το φίλτρο. Προσέξτε το, εδώ θρομβώθηκε το φίλτρο. Εδώ από όσα βγαίνουν σιγά σιγά σταγόνα σταγόνα και αποκαλύπτονται, φάνηκε ότι είχε υποστεί θρόμβωση το φίλτρο. Και δεν είναι μόνο ότι θα χάσεις μια μεγάλη ποσότητα αίματος που θα μπλοκαριστεί στο φίλτρο, κάτι που πρέπει να έγινε, και αυτομάτως πέφτει σε σοκ ο άρρωστος, αλλά μπορεί να υπάρξουν και θρομβωτικά επεισόδια. Ή επειδή υπάρχουν δύο τύποι πλασμαφαίρεσης, με τον ένα τύπο αφαιρείς το πλάσμα και το αντικαθιστάς με νοπόκατεψυγμένο πλάσμα, με fresh frozen πλάσμα, αιμοδοτών δηλαδή, που έχουμε στην κατάψυξη, και εκεί πλέον είναι πιο φυσιολογική η αποκατάσταση, η αντικατάσταση, ή σε βαριές αυτοάνωσες νόσους το αφαιρείς και το αντικαθιστάς με λευκοματίνη, απλή λευκοματίνη. Έτσι χάνονται πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από παράγοντες της πήξεως. Και ο άρρωστος μπορεί να εμφανίσει πολύ σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια. Επομένως πρέπει να έχεις, ναι, και αιματολόγο κοντά να αντικαταστήσει, να μελετήσει και αντικαταστήσει αυτά τα ελλείμματα με πανάκριβους παράγοντες εξωγενώς, δηλαδή χορηγούμενα ενδοφλεβίως. Είναι δηλαδή μια

0: εξαιρετικά πολύπλοκη σωστική μέθοδος
1: που δεν έχει καμία θέση
0: στα χέρια
1: έχει,
0: καθενός.
1: Έτσι, δεν έχει καμία θέση σε Ινστιτούτα wellness, σε Ινστιτούτα που υπόσχονται φύκια για μεταξύ κορδέλες και πάει λέγοντας. Δηλαδή
0: έτσι,
1: οι υποθέσεις
0: αυτά βέβαια να δείτε.
1: Ξέρετε κάτι κύριε Γάκη, επειδή και εσείς είστε παλιός, αλλά οι υποθέσεις με κομπογιανίτες στην Ελλάδα δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπάνε την πόρτα τους. Είχαμε η Φραπελιά. Η Φραπελιά είναι δικιά μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε τη Φραπελιά.
0: Φραπελιά, νερό έτσι, Καματερού.
1: Το νερό Καματερού. Και διεθνές είναι το ζήτημα. Είχαμε αυτό το δηλητήριο του γαλάζιου του Σκορπιού. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο και κουμπώνουν πάνω στην απέλπιδα ανάγκη που έχει κάποιος άνθρωπος που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας να κάνει οτιδήποτε μπορεί. Αλλά είναι άλλο το κομμάτι του να έχεις ένα πρόβλημα και είναι άλλο το κομμάτι να έχεις λυμμένα σου όλα τα προβλήματα και απλά να θέλεις να δείξεις πιο νέος και να πηγαίνεις να κάνεις τέτοιες θεραπείες οι οποίες στην τελική βάζουν σε κίνδυνο τη δική σου τη ζωή. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά για το IQ των ανθρώπων αυτών που έχουν λυμμένα τους όλα τα προβλήματα και πάνε και κάνουν τέτοιες βλακίες βάζοντας σε ρίσκο εννοώ την ζωή τους για να δείχνουν κατά τη νεότερη, αν δείχνουν κατά τη νεότερη.
0: Ναι.
1: Κύριε Γάκη, επειδή με πιέζει ο χρόνος. Επειδή με πιέζει ο χρόνος.
0: Γι' αυτό λέω, ρίξτε μια ματιά στον Υπουργό Υγείας και θα καταλάβετε αν είναι υπέρ ή κατά.
1: Καλά, αυτός τώρα έχει γίνει κολλητός με την Κατσαφάδου, λαβεί αγός, εμφυτεύσεις μαλλιών, υαλουρονικά, μπότοξ, τα κάνει όλα.
0: Ναι. Κάνει το όλα. Μέτωπο δεν σαλεύει.
1: Δεν κουνιέται τίποτα. Γελάει, δεν κάνει, δεν φοράει γυαλιά. Είναι, το κούτελο είναι ακίνητο.
0: Ναι.
1: Που φτάσαμε να κάνουμε στιλιστικό σχολιασμό στα μπότοξ του άντρα.
0: Κοιτάξτε, όταν δεν μπορείς να συμβιβαστείς με την εξέλιξη του σώματός σου και της ζωής σου, όταν δεν μπορείς να προσαρμοστείς στις συνθήκες κάθε ηλικίας και να χρησιμοποιήσεις τα προνόμια της ηλικίας σου και να απολαύσεις την πρόοδο της ηλικίας σου, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Εγώ πάντως έτσι και έκανα συνέντευξη στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι: Υπουργέ, μπορείτε να σηκώσετε λίγο τα φρύδια σας, να κάνετε λίγο έτσι.
0: Μα δεν χρειάζεται. Άμα τον δείτε, καταλαβαίνετε.
1: Τι τα μπόμπα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γάκη. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Βλέπω ένα σχόλιο που κάνατε πριν από. Πόση ώρα? Πριν από 16 ώρες στη σελίδα σας, στον τοίχο σας, στο Facebook. Και αναρωτιέστε, προφανώς θέλετε να τσιγκλίσετε λίγο τον κόσμο που σας ακολουθεί, τους πολυάριθμους Έλληνες, πώς ανεχόμαστε, λέει, οι άνθρωποι που δεν έχουν παλέψει και δεν έχουν δουλέψει να νομοθετούν, να μας κλέβουν και να μας καταδυναστεύουν παραμένοντας ατιμόρυτοι, είναι το ερώτημά σας. Ποια είναι η απάντησή σας?
0: Νομίζω λακωνικά τα είπα όλα.
1: Είναι θέμα IQ.
0: Δεν είναι μόνο θέμα IQ, είναι καλά. Θέμα μαζικής ψύχωσης. Τι χαρακτηρίζω?
1: Έχουμε μαζική ψύχωση.
0: Προβατίασης. Είναι μαζική προβατήτης.
1: Και δεν υπάρχει ένα εμβόλιο για να τα κάνουμε.
0: Φλεγμονώδης νόσος, η οποία μεταδίδεται μαζικά. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι όλα τα πράγματα είναι οπαδικά και δεν έχουν την ικανότητα, την κριτική ικανότητα, δεν τους απέμεινε κριτική ικανότητα για να καταλάβουν το τι τους κάνουν. Είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι και να πιστεύεις ότι θα σώσει τη χώρα σε περίπτωση κινδύνου ο Τεμπελχανάς, ο οποίος δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο, πήγε, έκανε μια βόλτα με τα λεφτά του μπαμπά του σε ένα διαπρεπές κολέγιο, βαφτίστηκε σοφός και άριστος, αυτοβασιστήθηκε σωστός και άριστος, και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στη ζωή του, έχει αναρριχηθεί, έχει πετύχει, έχει καταφέρει πράγματα τα οποία είναι άξια θαυμασμού, και να λες ότι εγώ είμαι ο αυτός που θα σας σώσω. Από πού θα μας σώσεις? Από πού θα μας σώσεις? Από την υπερχρέωση που μας έκανες? Θα μας σώσεις από την παράλογη αύξηση του κόστους ζωής που μας έχει καταντήσει να πεινάμε όλους? Θα μας σώσεις από την κάκιστη διεθνή διαχείριση των διεθνών σχέσεών μας και των δικαιωμάτων μας, από πού θα μας σώσεις, αφού εσύ μας έχεις φτάσει σε αυτό το χάλι. Και ακόμα να πιστεύουμε και να τρώμε το χόρτο το οποίο μας λανσάρουν. Αυτό απορώ. Και νομίζω πιο λακωνικά δεν μπορούσα να το γράψω.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύετε ότι θα πάρω απάντηση?
1: Όχι, ρητορικό το ερώτημα, δεν είναι, είναι ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή, ακούστε
1: λίγο. Άμα δώσουμε πραγματικές απαντήσεις, θα πρέπει να αυτοχαστουκιστούμε λιγάκι, γιατί όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Εδώ θέλει να αυτοχαστουκιστούμε, γιατρέ μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα πω κάτι και όσοι μας ακούνε, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Η σωτηρία της χώρας θα αρχίσει από τους λίγους. Από αυτούς που τολμούν, από αυτούς που μίλησαν, από αυτούς που εναντιώθηκαν και από αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να ενωθούν κατά όλων αυτών των φρουφρούλιδων, οι οποίοι μας έχουν κάτι στο σβέρκο, έχουν αλώσει την Βουλή, χείριστο επίπεδο Βουλής, ποτέ δεν είχαμε τόσο χάλια Βουλή, τόσο χαμηλού επίπεδο άτομα, τόσο άτομα χωρίς προσόντα. Θυμηθείτε ότι είχαμε πρωθυπουργούς οι οποίοι ήταν λόγοι, υπουργοί οι οποίοι ήταν άξιοι, οι οποίοι άφησαν στο πέρασμα τους, στο πέρασμα της ζωής τους αποτύπωμα ανεξίτηλο.
1: Εντάξει, εγώ θα πω ότι είχαν πολιτικό μέγεθος κάποιοι από τους
0: πολιτικούς του παρελθόντος. Είχαν δημότητα. Είχαν ευθυξία να παραιτηθούν. Εδώ έχουμε καταντήσει να έχουμε μοιράκια τα οποία ταυτίνεις.
1: Μοιράκια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του Ιερατείου των Βρυξελών, τέτοια αδίστακτη. Αδίστακτα μοιράκια.
0: Όσο πιο άχρηστος είσαι, τόσο πιο αδίστακτος είσαι.
1: Έτσι είναι, για να κρατηθείς την εξουσία.
0: Από εκεί κρατιέσαι. Αυτό.
1: Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ
0: θερμά. Αγελοποίηση.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Και καλημέρα στους Θεσσαλονικείς. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε λίγο για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θεοφάνης Μαλκίδης λίγο παρακάτω, ο πολιτικός επιστήμονας. Να δούμε λίγο τα εθνικά μας ζητήματα που δεν είναι σε καλές ράγες. Δεν είναι. Στο μεταξύ, χθες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη έπεσε δέντρο σε παιδική χαρά. Στα καλά καθούμενα, έτσι στην Καλαμαριά. Μέσα σε ένα πάρκο, σε μια παιδική χαρά. Ένα γιγάντιο πεύκο, κρακ! Γεια σας. Ρε εσύ, δήμαρχε Καλαμαριάς. Ρε εσύ, Χρύσα Ράπουλου. Δηλαδή, δεν έχει αντιδημαρχία Πρασίνου ο Δήμος? Έχει. Πόσα δέντρα υπάρχουν στην Καλαμαριά σε πάρκα? Γενικότερα, πόσα δέντρα υπάρχουν στην Καλαμαριά? Τσεκαρέτα. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει αυτό το γιγάντιο? Και δεν είχε και μποφόρια χθες. Δεν είχε. Στα καλά καθούμενα, κρακ, κάτω. Και είχαμε κάτι ψηλού τραυματισμούς. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Αποτύχει. Ζούμε αποτύχει. Διάλειμμα, έρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας έχω, όχι γιατρό, όχι, εμείς τέτοιοι δεν είμαστε, αλλά σας έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει με αυτά τα οποία θα σας πει να απαλύνετε τον πόνο σας, για να μην σας πω να τον κάνετε ένα μαγικό από αυτά που κάνει ο Χουντίνι, να τον εξαφανίσετε. Δεν θα σας παρουσιάσω ταχυδακτυλουργό, θα σας παρουσιάσω τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Unispine Ελλάς, τον φίλο μου τον Κώστα τον Καζάκο, ο οποίος είναι απέναντί μου. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Focus.
1: Άνθρωπος ωραίος, άνθρωπος μερακλής και άνθρωπος γνώστης του θερμικού μασάζ που κάνει εκεί στη Unispine, στο σαλόνι της Unispine στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Έχω μηνύματα από φίλους που είναι εκτός Θεσσαλονίκης που λέει για μας δεν έχει τίποτα. Ελάτε Θεσσαλονίκη.
5: Ακριβώς.
1: Ευκαιρία.
5: Όμορφη είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Και είπαμε, άμα έρθουν από Θεσσαλονίκη μακριά, δεν θα τους δώσει μία ώρα δωρεάν, θα τους δώσει δύο.
5: Αν είναι από το Focus, θα κάνουν.
1: Ναι, για το Focus, ρε παιδί.
5: Θα το κάνουμε μεταξύ μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς. First things first που λέμε στο χωριό. Unispine Ελλάς. Σαλόνι εξαιρετικό, γεμάτο ειδικά μηχανήματα, κρεβάτια και άλλα έτσι, διάφορα γκατζετάκια, τα οποία μέσα από θερμικό μασάζ απαλύνουν τον πόνο σε διάφορα σημεία του σώματός μας. Σωστά.
5: Σωστά.
1: Δωρεάν.
5: Απολύτως δωρεάν. Πραγματικό δωρεάν, μάλλον.
1: Δωρεάν.
5: Γιατί πολλά άλλα ακούγονται για δωρεάν, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι πραγματικά δωρεάν, που σημαίνει δεν βάζεις το χέρι στην τσέπη, δεν βγάζεις cents.
1: Όχι μία φορά και μεταπληρώνω.
5: Δωρεάν και απεριόριστα. Και ξαναλέω, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι είναι κάτι που θα διαρκέσει λίγο, κάποιες μέρες ή το κάνουμε τώρα για ένα διάστημα, είμαστε στο 12ο χρόνο λειτουργίας και ο χώρος αυτός παρέχει δωρεάν μασάζ, δωρεάν χρηστομηχανημάτων όλα αυτά τα χρόνια. Και συνεχίζουμε.
1: Μία
5: και ελπίζουμε
1: ώρα
5: για τα επόμενα 100 να είναι έτσι.
1: Μακάρι. Μία ώρα την ημέρα.
5: Μία ώρα την ημέρα χρήση του εξοπλισμού, που αυτή η μία ώρα είναι αρκετή για να τους απαλύνει, όχι να τους απαλύνει τον πόνο, τον παίρνει τελείως τον πόνο.
1: Εγώ θα σας πω κάτι που έχω βρεθεί 3-4 φορές στη Unispine Ελλάς. Που δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στο σώμα μου το οποίο με ενοχλεί. Αλλά ακόμα και όταν αντιμετώπισα μία θλάση, είχα πάει στη Unispine Ελλάς, μου είχε δώσει μία ζώνη την οποία την είχα βάλει πάνω στην πλάτη μου. Ήταν και σε μυστήριο σημείο.
5: Ναι.
1: Ήμουν σαν το Γκέσαρα, το είχα βάλει έτσι. Εδώ. Και βοήθησε αυτή η θερμοκρασία, η οποία περνάει υπέρυθρη αυτή η θερμοκρασία που αναπτύσσει το σώμα μέσα από αυτά τα πετρώματα τα ειδικά. Βοήθησε να ξεπεραστεί πολύ πιο γρήγορα από ότι αν δεν είχα εφαρμόσει αυτή την μεθοδολογία. Δεν έχετε καμία δικαιολογία, με δεδομένο ότι είναι και δωρεάν, πραγματικά δωρεάν, εσείς οι οποίοι με ακούτε αυτή τη στιγμή και θέλετε να απαλύνετε τον πόνο που έχετε στο γόνατο.
5: Οπουδήποτε.
1: Στη μέση.
5: Οπουδήποτε.
1: Στον αγκώνα.
5: Οπουδήποτε.
1: Στον καρπό.
5: Παντού.
1: Στον αφιένα.
5: Παντού.
1: Άμα πονάτε.
5: Ακόμα και ο πονοκέφαλος και οι μικρανίες. Δηλαδή είναι πολλά τα άτομα που είχαν μικρανίες καθημερινές και δηλαδή, δεν έχουν καθόλου.
1: Άμα η γυναίκα σου λέει συνέχεια το βράδυ δικαιολογία, έχω πονοκέφαλο.
5: Τη στέλνει σε εμά και δεν είναι δικαιολογία.
1: Έρε, θα καούνε τώρα.
5: Άντε να σου έχει δικαιολογία για 5-10 μέρες, ότι άργησε να δει αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορεί να το πάει για πάντα. Τελειώνει.
1: Λοιπόν, Unispine Ελλάς, διστόμου 28, δωρεάν θερμικό μασάζ. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ένα ραντεβού.
5: Ναι.
1: Σε τηλέφωνο με αστική χρέωση, έτσι.
5: Έτσι. Τίποτα, 2310-942-670. Το ξαναλέω αργά για να το γράψουν, να το έχουν στο ψυγείο τους για όταν πονέσουν, αν δεν πονάνε τώρα. 2310-942-670.
1: Πάρε ένα χαρτάκι και γράψε.
5: 2310-942-670.
1: Και κόλλησε το πάνω στο ψυγείο σου. Και γράψε από κάτω δωρεάν μασάζ.
5: Ακόμα και αν δεν πονάνε. Με το να έρθουν στο χώρο θα νιώσουν περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ευεξία, που σημαίνει γίνονται πιο λειτουργικοί και έχουν διάθεση να ζουν, να περνάνε καλά. Για μας είναι σημαντικό ακόμα και αυτό.
1: Έχω και ένα μπόνους. Επειδή εκεί είναι γιάφκα Focus FM, να ξέρετε, στο διάλειμμα, γιατί μέσα δεν σας αφήνουν να μιλήσετε, σου λέει εντάξει, ήρθες για μασάζ, ήρθες να κάνεις συζήτηση, τη λέω τα Μιανίδη το πρωί. Στο διάλειμμα κάνεις και ένα σουσού. Εγώ όταν είχα πάει δηλαδή, με τραβούσαν να με βάλουν μέσα, δεν έμπαινα. Ήμουν σε διελκυστίδα.
5: Και να πω ότι βρεθήκατε και Παρασκευή στο σαλόνι, γιατί ναι. Η Παρασκευή είναι ιδιαίτερη ημέρα.
1: Ναι.
5: Ενώ κάθε μέρα μιλάμε και εξηγούμε εμείς πώς λειτουργούν τα μηχανήματα, γιατί αλλάζει η υγεία, πώς αλλάζουν τα πράγματα δεδομένα, τις Παρασκευές μιλάνε οι επισκέπτες.
1: Οπότε εκεί
5: ο καθένας εξηγεί πώς ήταν, πώς ήρθε, τι άλλαξε.
1: Είναι ωραία παρέα καταρχάς, να ξέρετε. Έτσι, και μαθαίνεις και 5-10 πράγματα και για διατροφή μιλάτε και, και για τα μηχανήματα τα συγκεκριμένα τα αναλύετε και ακριβώς, κάνετε ακριβώς. Για τους τρόπους ζωής. Έτσι.
5: Όλα.
1: Ναι.
5: Ας πούμε,
1: πλασμαφαίρεση κάνουμε.
5: Πλασμαφαίρεση δεν κάνουμε, αλλά χθες σχολιάζαμε την πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
5: Γιατί όπως λένε κάποιοι σοβαροί ιατροί επιστήμονες, ναι. Για ποιο λόγο να κάνεις πλασμαφαίρεση όταν μπορεί το ίδιο στο σώμα και την κάνει απολύτως δωρεάν. Και κάπου αυτό ενισχύσαν περισσότερο, ότι ρε παιδιά, το σώμα μας έχει τέτοια τεράστια σοφία, μπορεί να κάνει τόσα πράγματα. Για ποιο λόγο να πας να ξοδευτείς εφόσον όχι δωρεάν. Απλά. Το δωρεάν σημαίνει ότι πρέπει να στρώσεις τον πισινό σου κάτω και να πεις: εγώ θα κάνω αυτό και αυτό και να το κάνεις.
1: Το σώμα μας, παιδιά, μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Έτσι, το, ο ίδιος ο οργανισμός εννοώ. Για να μην παρεξηγηθώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες το τηλέφωνο ακόμα μια
5: ευχαριστώ.
1: Φορά.
5: Ευχαριστώ. 2310-942-670 να πάρουν τηλέφωνο, μην το αμελούνε. Πάντα κλείνουν ραντεβού για την επόμενη μέρα. Και είναι πρωινά, κρίμα να πονάνε.
1: Έτσι, και πρωινά τμήματα και απογευματινά τμήματα. Δωρεάν μασάζ θερμικό για τους ακροατές του Focus FM 103,6.
5: Ειδικά εργαζόμενοι, επειδή το δουλεύουν το σώμα και έχουν πιο πολύ ανάγκη, μην το αμελήσουν. Αρθούν. Θα είναι πιο συνεπείς στη δουλειά τους, δεν θα χρειάζονται αναρωτικές.
1: Πότε είναι το επόμενο απογευματινό?
5: Αύριο.
1: Αύριο, ε.
5: Ναι.
1: Αύριο.
5: Θα μας έρθετε και
1: δεν
5: θα
1: μιλήσετε. Δεν δεσμεύομαι. Αλλά μπορεί και να.
5: Εμείς θα περιμένουμε.
1: Μπορεί και να κάνω καμία σκασιά. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, όπως είμαστε, πάω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεται για μία ακόμα φορά στην πρόσκληση που το απευθύνω. Είναι ο πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Μαλκίδης. Ο κύριος Σοφάνης Μαλκίδης. Κύριε Μαλκίδη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη. Πολλές ευχές για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Πολλές ευχές στους Ελληνίδες και στους Έλληνες.
1: Αμήν η Παναγιά μαζί μας, ο Σταυρός μας να μας συνοδεύει και να μπορέσουμε να πάμε μπροστά για το καλό του έθνους μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα, κύριε Μαλκίδη, σε επίπεδο διμερών σχέσεων με την Τουρκία. Βλέπουμε ότι είναι ενοχλημένη στην Τουρκία από την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ή θεωρείτε ότι είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό το οποίο γίνεται? Πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε αυτή την περίοδο?
6: Πιστεύω ότι συμβαίνουν και τα δύο.
1: Ναι.
6: Και αν κρίνω από το γεγονός ότι ο Ερντογκάν πριν λίγες μέρες μας είπε ότι οι Έλληνες μάθαινε να κολυμπούν,
1: ναι,
6: το 1922 στη Σμύρνη,
1: ναι,
6: και απορώ πώς συζητάει μια δημοκρατία όπως η δική μας, η οποία παρόλα τα στραβά της έχει ένα υπόβαθρο ιστορικό το οποίο δεν της επιτρέπει να συνδιαλέγεται με φασίστες, με ρατσιστές, με αντιδημοκράτες. Το δεύτερο είναι ότι ο Ερντογάν πήγε ακόμα πιο πέρα, βάζοντας τα λαγωνικά του μέσω των εφημερίδων και των αναλυτών να μας πούνε ότι είναι η τελευταία φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτει το Καστελόριζο, που σημαίνει δηλαδή ότι ανεξάρτητα του προσώπου φαίνεται ότι η Τουρκία ενοχλείται από το γεγονός ότι η Ελλάδα θέλει να έχει εθνική κυριαρχία, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτά τα πρόσωπα. Και από την άλλη, θα περίμενα, όταν έχω ζήσει στο Καστελόριζο, όταν γνωρίζω το νησί, όταν ζω στον Εύρο και γνωρίζω τι συμβαίνει σε αυτή τη γραμμή από τη Θράκη μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα περίμενα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, φτάνοντας στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, να μην δώσει πάλι την εντύπωση ότι διαχειρίζεται με ανώνυμη εταιρεία μια επιχείρηση, αλλά ότι είναι εκπρόσωπος μιας μεγάλης ιστορικής παράδοσης. Συνεπώς, οι άνθρωποι του Καστελόριζου δεν ζητούν επιδόματα και φάπαξ προκειμένου να ζήσουμε σε αυτό το νησί. Τα περίμενα λοιπόν πολύ απλά και πολύ συγκεκριμένα, και ίσως εδώ θα ήταν και η μήτρα και ο πυρήνας της συζήτησής μας, να ανακηρύξει την αποκλειστική οικονομική ζώνη στο Καστελόριζο, συνδέοντας με την Κύπρο μας όλων αυτών των θαλάσσιων χώρων, και δευτερευόντως να ανακηρύξει τα 12 μίλια προκειμένου να τελειώσει και εν τη γενέση του οποιαδήποτε αφισβήτηση εθνικής μας κυριαρχίας.
1: Κύριε Μαλκίδη, δεν πρόκειται να το κάνει αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το γνωρίζουμε. Ούτως ή άλλως είναι ήδη κυβέρνηση 7,5 σχεδόν 8 χρόνια. Μας λένε ότι δεν έχουν απεμπολίσει το δικαίωμα. Παρ' όλα αυτά, συμπεριφέρονται λες και το έχουν αμπιμπολίσει.
6: Συμφωνώ απολύτως. Ήμουν νιός και γέρασα. Έτσι. Μας λένε συνεχώς ότι όταν έρθει η στιγμή, εμείς θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας. Ήρθε η στιγμή. Δηλαδή, τι περιμένουμε άλλο? Από τη στιγμή που είμαστε, υποτίθεται, ή έτσι το τουλάχιστον λέγεται και προπαγανδίζεται, και στρατιωτικά και ναυτικά και αεροπορικά και διπλωματικά, έτοιμοι. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν γίνονται αυτές οι δύο πράξεις, έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία, αυτό το bullying, αυτή η τρομοκρατία από την Τουρκία, η οποία έχει το θράσος να μιλά ότι δεν έχει καμία απολύτως εθνική κυριαρχία το Καστελόριζο, δεν έχει απολύτως καμία δικαιοδοσία η Ελλάδα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, θα πρέπει να αποστρατικοποιήσει όλα τα νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι την περιοχή του Καστελόριζου και κυρίως να μην έχει απολύτως καμία στρατιωτική παρουσία προκειμένου να κάνει τι, να είναι έτοιμη η απόβαση. Προχθές κάνανε μια άσκηση μεγάλη εδώ στον Εύρο, εφέδρων, η οποία είχε ως βασικό πλάνο και βασικό σκοπό την απόβαση μέσω του Εύρου στη Θράκη. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Πάντως εγώ αυτό που διαπιστώνω, κύριε Μαλκίδη, είναι ότι σε επίπεδο, δηλαδή θα ήταν πολύ, θα κέρδιζε πάρα πολλά η Ελλάδα και η Κύπρος αν κάναμε αυτή την συμφωνία, αλλά δυστυχώς τι να περιμένουμε όταν σε μια συμφωνία για την οποία περηφανευόντουσαν οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτήν με την ΑΟΣ που κάναμε, υπογράψαμε με την Αίγυπτο, αφήσαμε την Κρήτη εκτός, χωρίς να είχε επίρρεια η Κρήτη. Ποιο Καστελόριζο? Η Κρήτη δεν είχε επίρρεια.
6: Και για να επεκτείνω λίγο τη σκέψη σας, δεν περιμένει κανείς, δεν έχει κανείς αυταπάτη ότι το παρόν προσωπικό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πραγμάτων στην Ελλάδα θα προβεί σε τέτοια μεγάλη, σπουδαία και εξαιρετική πράξη η οποία αφορά την εθνική μας κυριαρχία.
1: Ναι, ωραία.
6: Δεν έχω καμία αυταπάτη.
1: Ωραία. Τι κάνουμε? Σε εκλογές λοιπόν πηγαίνουμε? Αργά ή γρήγορα, κύριε Μαλκίδη, είμαστε στην τελική ευθεία. Τώρα θα είναι 4, θα είναι 5, θα είναι 6 μήνες. Αλλά θα πάμε στην κάλπη. Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό και δεν πάμε στην κάλπη. Μπορεί να πάμε και νωρίτερα, γιατί έχουμε και ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη με τις υποκλοπές. Να μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Αλλά είμαστε προ της επιλογής μας για την κάλπη. Τι κάνουμε?
6: Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό λοιπόν είναι ακόμα πιο προκλητικό το γεγονός ότι θεωρώ το γεγονός ως ύβρι να θυμηθούν το Καστελόριζο λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Καστελόριζο δεν είναι απλώς ένας βράχος μέσα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι ο πυρήνας της εθνικής μας κυριαρχίας. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, αντιμετωπίζει αυτή την περιοχή όπως ακριβώς την αντιμετώπισε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο το θίξατε άμεσα και με αφορά άμεσα και μας αφορά άμεσα. Ο Πλάτωνας λέει ότι όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες? Είναι οι ευθύνες οι οποίες αφορούν, είπατε, για την ψήφο. Είπατε για την καθημερινή παρουσία, είπατε για την αντίδραση, υπονοήσατε άλλα τόσα. Θα σταθώ μόνο σε αυτό το οποίο αντικρίσαμε όλες αυτές τις μέρες με τον περήφανο συγχωριανό του Κεμάλ που έκανε συναυλία στο Μέγα Αλέξανδρο. Είδατε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε το ίδιο δικαίωμα και τη μία ψήφο πώς συμπεριφέρθηκαν όταν τελείωσε η βροχή και προσπάθησαν να φτάσουν όσο γίνεται πιο κοντά στη σκηνή?
1: Με προλάβατε, γιατί θα σας ρωτούσα. Γιατί δεν συνηθίζετε να κάνετε τέτοιες αναρτήσεις και όταν την διάβασα την ανάρτησή σας, από τη μια ήθελα να γελάσω και από την άλλη ήθελα να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ο κύριος Μαλκίδης, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αναφέρεται σε αυτή την εικόνα που με το που άνοιξαν τα κυκλειδώματα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που το απέκρυψαν για να γίνει η συναυλία του Ρέμου πριν από λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξεχύθηκε ένα τσούρμο όχι μόνο νεαρών, όχι μόνο νεαρών, είδα και ενήλικες εκεί μέσα και άρχισαν να τρέχουν αλαλάζοντας για να πάρουν μια πρώτη θέση, να πιάσουν το κάγκελο για να δουν από κοντά τον Ρέμο. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Ο κύριος Μαλκίδης ανέβασε αυτό το βίντεο και αναρωτιόταν με χιούμορ προφανώς και με ιδιαίτερη έτσι, διάθεση για να το κρίνουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Αν ήταν πελάτες σε κάποιο Black Friday που τρέχανε για να πάρουν να προλάβουν την προσφορά κινητού τηλεφώνου ή αν υπήρξε κάποια ειδοποίηση για τσουνάμι στη Θεσσαλονίκη και τρέχανε για να σωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι η ψήφος των οποίων μετράει το ίδιο με εμάς.
6: Ακριβώς αυτό. Και δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να πούμε. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχετε σπουδάσει ιστορία, ο Τσόρτσιλ είχε κάνει πολλά αποφθέγματα, αλλά ένα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν λέει συζητάς με το μέσο ψηφοφόρο, τότε χάνεις όλο ένα και περισσότερο την πίστη σου προς τη δημοκρατία. Για να μην είμαστε λοιπόν τόσο απογοητευτικοί και δεικτικοί και απεσιόδοξοι, υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Δαμιανίδη. Και άνθρωποι και απόψεις και πράξεις και κυρίως άντρες που πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα, όπως λέει και η ετυμολογία.
1: Όχι αυτοί όμως που έχουν την εξουσία τόσα χρόνια στα χέρια τους. Όχι αυτοί.
6: Εννοείται.
1: Όχι.
6: Εννοείται.
1: Όχι αυτοί.
6: Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί ο λόγος και ο δικός σας και ο δικός μου και όλων που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δημόσιο λόγο, αφενός επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους και αφετέρου είναι και ένα δείγμα, ένα σύμβολο, ένα πρότυπο για το πώς μπορεί να βαδίσει μια άλλη πολιτική και μια άλλη διαδρομή για το έθνος μας. Φτάνει πια, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και γνωρίζουν και μπορούν να πράξουν.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι έτσι, ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ωραία κουβέντα, κύριε Μαλκίδη, ότι βλέπουμε και είναι απογοητευτικό ότι βλέπουμε πολύ μεγάλο όγκο ανθρώπων στα ασήμαντα να συμμετέχει. Βλέπε τη συναυλία του Ρέμου, βλέπε ακόμη αν θέλετε και την αγρυπνία που έγινε για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπε τα πανηγύρια για την νίκη μιας ομάδος. Και εκεί που πρέπει να είμαστε, ζούμε σε μια κοινωνία που πληρώνουμε τη βενζίνη 2,5 ευρώ σχεδόν θα πάει η κατοστάρα σε λίγες μέρες. Στα 2 ευρώ θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε λίγο καιρό η Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να ανάψει λέβητες. Τα ξύλα, ο τόνος, είναι σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρυσι. Εκεί δεν τους βλέπουμε τους Έλληνες να αντιδρούν μαζικά.
6: Πράγματι, αυτή είναι μια παραδοχή η οποία με θλίβει και εμένα. Και περισσότερο φαντάζομαι θλίβει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν, ακούν και έχουν τη διάθεση όχι μόνο να προτείνουν κάτι εναλλακτικό, αλλά κυρίως να διαμορφώσουν με την προσωπικότητά τους και το λόγο τους μια άλλη πορεία για το έθνος μας. Πραγματικά με θλίβει το γεγονός αυτό το οποίο περιγράψατε, αλλά κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι κατανοείτε κι εσείς, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι στους οποίους θα μπορούσε κάποιος να σταθεί και να κουμπίσει. Όταν οι νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν προσωπικότητες, αλλά βλέπουν πολιτικούς οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα ενταχθούν σε ένα κόμμα προκειμένου να πλουτίσουν περισσότερο.
1: Ναι.
6: Δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι μπαίνοντας στη λεγόμενη πολιτική μπαίνουν με μηδέν σπίτια και βγαίνουν με 40 και 50.
1: Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Σε χρόνο ρεκόρ, σε 3-4 χρόνια μέσα.
6: Είναι μπροστά μας, είναι πρόδειλο, είναι προφανές. Ναι, δηλαδή ναι. Ένας νέος άνθρωπος με τους οποίους συζητώ κάθε μέρα λόγω της ιδιότητάς μου. Φτάνουμε στο σημείο δηλαδή να τους θαυμάζουν και να λένε μα γιατί εγώ να μην μπορώ να το κάνω ή γιατί να μην το κάνω και εγώ. Άρα λοιπόν η μεγάλη επανάσταση που μπορούσε και θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα είναι να αλλάξουμε και να δώσουμε πρότυπα έτσι ώστε μέσα από το δικό μας παράδειγμα να αλλάξει και η πορεία για την πατρίδα μας. Έτσι. Και νομίζω ότι παρότι είμαστε ως λαός λίγο ως φύση απεσιόδοξοι, υπάρχει και η μαγιά, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Ο Μακρυγιάννης το έλεγε ωραία, ότι η τύχη μας έχει πάντοτε ολίγους, τρώνε από εμάς και μένει και μαγιά.
1: Ναι, όντως. Να είστε καλά κύριε Μαλκίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
6: Καλημέρα παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Παιδιά, πραγματικά, άμα το ξαναδείτε το βίντεο και τους δείτε να τρέχουνε, είναι λες και τρέχουνε να αποφύγουν κανένα τσουνάμι. Είναι λες και τους έχουν πει από πίσω έρχεται ο Godzilla, έρχεται ο King Kong και τρέχουν έτσι. Και αυτοί πηγαίνανε να προλάβουν πρώτη θέση στο ρέμο. Ο άλλος έτρεχε, άμα τον δεις, έχει ένα τύπο που κρατάει ένα ψυγείο. Ψυγείο, κρατάει το ψυγείο και πηγαίνει. Το ψυγιάκι, τη μεταφορά που έχει μέσα μπύρες, ξέρω ό,τι έχει. Η άλλη είχε πάρει μια καρέκλα, την έχει βάλει από το κεφάλι της και έτρεχε με την καρέκλα. Μια θιά. Ναι, ναι. Η άλλη ήταν με τον κόμενό της και τρέχανε χέρι-χέρι. Τι γλυκό, μη χαθούνε. Φοβόταν, μη χαθεί. Ποιος ξέρει όπου είχε έρθει. Κατάλαβες. Ο άλλος, γκέι, γκέι, γκέι. Ντάρι είναι gay friendly. Ο άλλος gay δεν είναι το θέμα μου ότι είναι gay. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Δεν, είναι αυτό, δεν έχω πρόβλημα με τους gay. Το θέμα ήταν ότι ήταν εκεί. Απλά λέω ότι ήταν gay. Τι κακό είναι να μην το πω, αφού ήταν gay. Αυτό λέω. Λοιπόν, ήταν εκεί. Είχε πάρει μια σακούλα με τις βότκες. Για να πίνει βότκες. Ήθελε να πίνει βότκες και να χορεύει. Να λυκνίζεται μαζί με το φίλο του. Ήταν και ο φίλος του εκεί. Λοιπόν, και όταν τους έδιωξαν οι σεκιουριτάδες, το πρόβλημά του ήταν ότι η σακούλα με τη βότκα ήταν εκεί. Πάνε οι βότκες, λέει, πάνε οι βότκες. Τις πήρε μετά όμως. Λέει, παρακολουθώ. Και ο κεφαλικά κύτταρα. Ναι, δηλαδή πραγματικά, τραβάτε με για σκλαίο. Δηλαδή εντάξει, είπαμε, να έχεις δημοσιογραφική πετριά. Αλλά αυτό με μένα παραπάει. Παραπάει αυτή η πετριά, δηλαδή σε κάποιες φάσεις μου λέει η γυναίκα μου, πώς το αντέχεις. Ναι, μου λέει, έχεις λέει λατρεία με την παγόνη. Λέω, ναι, λέω, το έχω. Το έχω, το έχω. Όπου πετύχω παγόνι, κάθομαι και βλέπω, να ξέρεις. Ναι, ναι. Μου λέει, αφού βρίζεις, λέει, γιατί βλέπεις. Λέω, έτσι γουστάρω, τι θες. Κλείστε να βλέπω, σε χαλάει, μου λέει. Λέω, δεν μπορώ. Τζάνκι, κανονικό. Παγωνοτζάνκι. Πώς το λέγεται το χρήμα που θέλει να κάνει ο Άδωνης ο Κυριάδης? Ναι, το έπαιζε μάγκας πριν. Πώς. Εγεωργιάδραχμο. Πώς το έπαιζε ρε συντούλια μας, έχεις κάψει τον εγκέφαλο σήμερα. Άντε πάμε διάλειμμα, έρχεται δελτίο ειδήσεων, δες την αποτίτσι. Και όταν θα γυρίσω, σας έχω εγεωργιάδραχμο με τον AI expert της εκπομπής. Τον αναβάθμισα από technology expert, τον έκανα AI expert. AI agent. Αυτό θα είναι. Ο AI agent της εκπομπής, που δεν είναι AI αλλά άνθρωπος, Γιάννης Γιωβάνης, γιατί γίνεται χαμός. Θα συναντηθεί ο Xi Jinping, το ξέρεις ο Xi Jinping? Είναι ο ξάδερφος του Xi Jinping. Το Xi Jinping το ξέρεις? Είναι ο ανιψιός του Xi Jinping. Ο Xi Jinping ρε, ο πρόεδρος της Κίνας. Ναι, τι με κοιτάς και... Λοιπόν, ο Xi Jinping με ποιον θα συναντηθεί? Με ποιον μπορεί να συναντηθεί? Ποιον? Μέσα έπεσες. Σε αυτό έπεσες μέσα. Ξέρεις που έχεις πέσει έξω? Στα τρυπάνια. Έχεις χάσει 50 ευρώ. Δεν έχει ακουστεί. Τρυπάνι είπαμε, δεν είπαμε για βαριά. Άμα ήταν για βαριοπούλα θα σου έλεγα. Ποιος είναι ρε παιδί? Περιμέντε λίγο. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Σε ανωδική τροχιά παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται αυτήν την ώρα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή η κατάσταση στην αγορά καυσίμων προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,10-2,15 ευρώ το λίτρο, στα 2,11 ευρώ το πετρελαίο κίνησης. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από σήμερα. Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, στα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η χοντρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλάει για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές, κυρίες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης, για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 25, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί μέσα στο Νοέμβριο. Σε μαζική πανεθνική ένστολη διαμαρτυρία προχωρούν οι πυροσβέστες τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναγνώριση μεταξύ άλλων του επικίνδυνου επαγγέλματος. Σήμερα αναμένονται οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έφοδο σε ίντερνετ καφέ με παράνομα τυχερά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της ανάληψης. 13 συλλήψεις, ανάμεσά τους και μία 84χρονη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη σήμερα. Η άνεμη μέτριας έντασης, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, η θερμοκρασία από 16 έως 29 με 30 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
2: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι, αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν 1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
15: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
14: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1 συν 1 και για ανδρικά παπούτσια.
15: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

0: Είμαι από αυτές τις φάσεις τώρα που δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ ένα θέμα το οποίο μόλις έχει φτάσει στα χέρια μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Μάλιστα. Μου το λέγανε, αλλά δεν ήθελα να το δω να συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς... το Real Estate Tempe έχει και συνέχεια. Και σήμερα είναι μία μέρα που ακόμα συνεχίζεται η δίκη στα Tempe. Αύριο θα κάνουμε ένα ταμείο για το τι έγινε στις προηγούμενες δικασίμους. Αλλά έχω στα χέρια μου ένα αποδεικτικό στοιχείο του νέου επεισοδίου Real Estate Tempe Φέρτο, που έλεγε και ο Ακύλας. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Φέρτο, πάρτο. Πάρτο, πούλατο. Αγόραστο. Γιατί απορούμε, όλοι απορούμε με τη συμπεριφορά κάποιων συγγενών. Και τώρα το συμβόλαιο αυτό το οποίο έχω στα χέρια μου λέει ότι ένας εκ των συγγενών 8 μήνες μετά την τραγωδία έχτιζε μεζονέτες κάπου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας με αγοραπολισία 160.000 ευρώ. Δεν ξέρω πως ένας άνθρωπος και δικαίωμά του πνίγει τον πόνο του χτίζοντας μεζονέτες. Μάλιστα. Το Real Estate Tempe συνεχίζεται, έχω να σας πω. Αντικειμενική αξία 91 χιλιάρικα, συνολικό συμφωνηθέν τίμημα 160.000 ευρώ. Δεν θέλω να πω ότι τα πάντα έχουν μία τιμή, γιατί δεν μπορεί τα πάντα να έχουν μία τιμή, τουλάχιστον όχι για όλους. Αλλά αυτό το κομμάτι, ειδικά με το real estate, με σπίτια τα οποία αγοράζονται από πληστηριασμούς, με συμβόλαια τα οποία γίνονται λίγους μήνες μετά την τραγωδία, από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μιλάνε δημοσίως, κάπου θα πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς θα το διαχειριστώ, ενώ αν θα είμαι πλήρως αποκαλυπτικός, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω να σας πω, έτσι, σε αυτή την πρώτη προσέγγιση που κάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι θλίβομαι, γιατί βλέπω ότι το Real Estate Tempe συνεχίζεται κανονικότατα σε νέα επεισόδια. 8 μήνες μετά την τραγωδία, κάποια οικογένεια θυμάτων προχωρούσε σε αγοραπολισία ακινήτων προκειμένου να φτιάξει μεζονέτες. Με αγορά ακινήτων συμφωνηθήσας αξίας 115.000 ευρώ και αντικειμενικής 47.613. Συνολική αντικειμενική αξία και ένα δεύτερο 44 αντικειμενική και 45 συμφωνηθήσα. Συνολική αντικειμενική αξία λοιπόν των ακινήτων 91.885 ευρώ και συνολικό συμφωνηθέν τίμημα 160 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πάμαλ. Πάμαλ. Όχι, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για ποιο λόγο δεν υπάρχει κοινή γραμμή σε όλους και το συνδυάζω αυτό και με αυτό το οποίο είπε πριν από λίγες μέρες εδώ πέρα στον Focus FM 103,6 η Ευδοκία Τσαγκλή, ότι ο νόμος ο οποίος προβλεπόταν για όλους ήταν να σβηστούν δάνεια. Κάποιος μπορεί να έχει δάνειο 100 ευρώ, 200 ευρώ, 1000 ευρώ, 5.000 ευρώ δάνειο. Κάποιος όμως, είπε η Ευδοκία, μπορεί να έχει και 2 και 5 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. Όταν λέμε σβήνουμε, σβήνονται όλα. Εντάξει. Ναι. Και όλα τα κάστρα, ξέρετε, πέφτουν συνήθως από μέσα. Γι' αυτό το νου μας. Και ειδικά αυτή η ιστορία με το Real Estate Tempi, έτσι θα το βαφτίσω, νέο επεισόδιο στο Real Estate Tempi, γιατί έχουν υπάρξει προηγούμενα και είναι γνωστό ότι στα προηγούμενα πρωταγωνίστρια ήταν η Μαρία Ικαρισιανού. Τώρα εδώ δεν λέω ποιος είναι. Μπορεί να είναι και η Μαρία, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος, μπορεί να είναι οποιαδήποτε οικογένεια. Δεν θέλω να πω ακόμα, θέλω να το σταθμίσω λιγάκι, να το διασταυρώσω, αλλά στην παρούσα φάση αυτό που βλέπω είναι ένα ακόμα επεισόδιο στο Real Estate Tempi Ferto, που λέει και ο Ακύλας. Μάλιστα. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον φίλο της εκπομπής, τον technology expert της εκπομπής, ο οποίος έχει και εξειδίκευση στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γιάννης ο Γιωβάνης είναι στην αλέκτη τηλεφωνικής γραμμής. Δεν θα πούμε ωραία πράγματα, να ξέρετε. Και δεν θα πούμε ωραία πράγματα, διότι επίκειται μια συνάντηση μεταξύ Donald Trump και Xi Jinping, ο Αμερικάνος και ο Κινέζος πρόεδρος. Θα τα πούνε, λέει, γιατί ανησυχούν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Έκανε μια δήλωση ο Τραμπ ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας έξυπνος πρόεδρος. Και η Αμερική, λέει, τον έχει και με το παραπάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύει αυτό το οποίο λέει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι στα χέρια ενός και μόνο ανθρώπου η λύση στο πρόβλημα. Γιάννη Γιωβάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καθόλου καλά, παιδιά. Θέλω λίγο την προσοχή του κοινού να ακούσει αυτά τα οποία θέλει να πει ο Γιάννης ο Γιωβάνης, γιατί πραγματικά οδηγούμαστε σε μετοπική. Με τείχο.
1: Δεν ξέρω, ας κρίνει ο κόσμος που οδηγούμαστε, αλλά τα πράγματα σίγουρα δεν είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη συνάντηση αυτή. Αυτή θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου τώρα στο Λευκό Οίκο, μια διημερή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Xi Jinping. Αυτή η συνάντηση έχει και σαν κύριο θέμα να συζητήσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη στο επίπεδο των κυβερνοεπιθέσεων. Δηλαδή οι επιθέσεις που όλο ένα και αυξάνονται επειδή έχουν μπει τα εργαλεία AI μέσα κτλ. Και είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να γίνει ζημιά και κακόβουλες πράξεις, αφορούν όλους μας και κυρίως τις δύο μεγάλες χώρες, δηλαδή την Αμερική και την Κίνα, με την έννοια ότι αναπτύσσουν το AI περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Πρέπει να βρεθεί ένα κοινό έδαφος, τίποτα συνεννοηθούν, γιατί δεν μπορεί να μείνει ανεξέλεκτο αυτό, θα έχουν ζημιά εκατέρωθεν. Οπότε μεταξύ άλλων θεμάτων, δηλαδή θα πούνε και για εμπόριο δασμούς και τα λοιπά και γεωπολιτικά θέματα, αλλά και ένα από τα βασικά θέματα της συνάντησης θα είναι και αυτό, τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορούν να θωρακιστούν καλύτερα και οι δύο χώρες με ανταλλαγή πληροφοριών, δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω αυτό, για να αποτρέψουν τέτοιες επιθέσεις, τέτοιες κινδύνες κτλ.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που θα πάει, γιατί και είναι οι δύο χώρες οι οποίες οδηγούν την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
1: Εγώ το βλέπω, Στέφανε, σαν ένα... προσπαθεί να ρίξει μια γέφυρα ο Τραμπ με την Κίνα, ναι. Γιατί κατά κράτος χάνει πολύ με το AI αυτή τη στιγμή. Τεχνολογικά η Κίνα είναι η πιο ανεπτυγμένη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω,
1: και κάνει μεγάλα άλματα.
0: Μου θυμίζει την περίοδο την ψυχροπολεμική μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, όπου η Αμερική άρχισε να ενοχλείται από τα άλματα που έκανε στα πολεμικά εκείνα προγράμματα η Ρωσία και προσπαθούσαν να κοντράρουν η μία την άλλη. Νομίζω ότι ο Τραμπ ρίχνει τη γέφυρα τώρα γιατί βλέπει ότι χάνει το παιχνίδι από την Κίνα.
1: Το χάνει και είναι επιχειρηματίας άνθρωπος. Οπότε θα προτιμήσει, δικιά μου εκτίμηση, θα προτιμήσει να πάει με τον ήπιο τρόπο, να πάμε να συνεργαστούμε και όχι να είμαστε εχθροί κτλ. Όπως έκανε και με τη Ρωσία. Σε ένα βαθμό. Οπότε θεωρώ προς τα εκεί θα. Ναι, σε ένα βαθμό. Θεωρώ ότι προς τα εκεί θα πάει. Δηλαδή δεν συμφέρει.
0: Πάντως παραδέχτηκε ο Τραμπ παραδέχτηκε στη δήλωσή του ότι όποιος κατακτήσει την τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει τα πάντα.
1: Ναι, και τώρα μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να αναφέρω κάτι, δεν είχα σκοπό να το αναφέρω, αλλά επειδή το είπες τώρα, αυτό θα το αναφέρω. Έβλεπα, διάβαζα κάποια άρθρα, κάποια κείμενα κτλ. Κάποιες συνεντεύξεις κάποιων ανθρώπων σημαντικών και λέγανε ότι το προϊόν του AI, αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα που ζούμε και κάνουμε, δεν απευθύνεται σε εμάς τους χρήστες. Ουσιαστικά ο στόχος πίσω από αυτό, δηλαδή οι εταιρείες αυτές μπαίνουν μέσα αρκετά λεφτά κάθε μήνα, γιατί τα έξοδα είναι τρομακτικά σε ενέργεια, σε οτιδήποτε άλλο για να δουλεύει όλη αυτή η πλατφόρμα, το AI της κάθε εταιρείας. Ο στόχος είναι να αντικαταστήσουν μια ολόκληρη κυβέρνηση. Δηλαδή ο πρώτος που θα καταφέρει να φτιάξει το Super Intelligence, το οποίο θα μπορέσει να αντικαταστήσει ένα κράτος, ουσιαστικά ακυρώνει το ίδιο το κράτος.
0: Δηλαδή λες ότι, τώρα αυτή την περίοδο που όσοι χρησιμοποιούν το AI του ρίχνουν μέσα δεδομένα, εντάξει. Του ρίχνουν το AI δημιουργεί database.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή να ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή μιλάμε λίγο για αυτά τα μποτάκια, τους AI agents και όλα αυτά τα οποία έχουν φτάσει να συνεννοούνται μόνα τους. Αυτό θα το πούμε λίγο παρακάτω. Συνεννοούνται μόνα τους. Μπορούν δηλαδή κάποια τέτοιοι agents να παρισφρήσουν στις αναζητήσεις που κάνει, ξέρω εγώ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός το AI.
1: Δεν χρειάζεται να παρεστρήσει κάτι τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Στέφανε, όταν και για τον κόσμο, όταν κάτι είναι δωρεάν, το προϊόν είναι ο χρήστης. Θα το ξέρετε, αυτό είναι κανόνας. Όταν κάτι μας παρέχεται δωρεάν, όπως το ChatGPT που είναι ελεύθερο και μπορούμε να πάμε να γράψουμε χωρίς συνδρομής, χωρίς τίποτα, το προϊόν ή το TikTok, το προϊόν είναι ο ίδιος ο χρήστης. Δηλαδή παίρνουν τα δεδομένα αυτά που γράφουμε εμείς και παίρνουν, φτιάχνουν patterns μετά για το πώς μιλάει ο χρήστης, τι κάνουμε, τι λένε, τι συζητάνε, τι σου ενδιαφέρει, τι είναι. Δηλαδή η δικιά μας η κρίση είναι το προϊόν το δικό τους, είναι αυτό που κερδίζουν αυτοί από εμάς. Γι' αυτό και το παρέχουν δωρεάν. Εντάξει, άρα νομίζω, είναι δεδομένο το κάνουν αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Νομίζω το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο. Δεν νομίζω ότι πάνε να φτιάξουν μια νέα κυβέρνηση. Νομίζω ότι πάνε να φτιάξουν μια νέα θρησκεία.
1: Αυτό τώρα ανάλογο πώς το βλέπει κανένας.
0: Ξέρεις τι, πώς έχουμε το νόμο του Θεού, έτσι. Αλλά ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Χριστός μας είναι αγάπη.
1: Λάθος, ο ίδιος άνθρωπος στην ίδια συνέντευξη έλεγε, εξηγούσε ότι οι εταιρείες αυτές κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Θεωρούν ότι το super intelligence, η υπερνοημοσύνη, η τεχνητή, είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Εμείς ανήκουμε στη super τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αυτή θα μας ελέγχει και όχι εμείς αυτήν.
0: Άκου τώρα,
1: αυτό το λάθος κάνουμε.
0: Είχαμε την τεχνητή νοημοσύνη και τώρα έχουμε τη super.

0: αυτές τις πληροφορίες. Άρα είναι μια πλατφόρμα συλλογής δεδομένων για κάθε έναν από εμάς. Αυτό δεν είναι, φυσικά δεν υπάρχει από τις εταιρείες. Το στείλει κάποιος μόνος που μπορεί να το στήσει αυτό στον υπολογιστή του, να κρατάει τα δεδομένα αυτά που κάνει συνομιλίες κτλ. Και μετά να χρησιμοποιείς ένα άλλο AI χωρίς να χρειάζεται να ξαναλέει τα ίδια πράγματα από την αρχή κτλ. Αυτό που το κάνει έτσι ενδιαφέρον είναι ότι τα δικά μου δεδομένα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα δικά σου δεδομένα. Mm-hmm. Οπότε εγώ χρησιμοποιώντας το δικό μου AI με τις δικές μου εμπειρίες, να το πω εισαγωγικά, μπορεί να λάβει υπόψη του και τις δικές σου εμπειρίες που έχεις κάνει, τις συζητήσεις που έχεις κάνει. Και να πάρει αυτά τα δεδομένα μαζί και να τα αξιοποιήσει με ένα εργαλείο AI. Αυτό εντάξει δεν έχει. Ενδιαφέρον είναι, ακούγεται, αλλά δεν ξέρω πώς. Δεν το έχω σταθμίσει ακόμα να δω.
1: Εμένα δεν μου ακούγεται ενδιαφέρον.
0: Καλό ή κακό.
1: Γιατί άμα αρχίσουν οι αλγόριθμοι να αντιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρώ εγώ σε διάφορα θέματα που με απασχολούν, αύριο μεθαύριο θα με αντιγράψουν. Αν εγώ αρχίζω να μιλάω στο AI για το ποιος είναι ο προβληματισμός μου για την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος είναι ο προβληματισμός μου για τους γιατρούς και αυτό το οποίο γίνεται, και του δίνω και του δίνω και του δίνω πληροφορίες, κάποια στιγμή θα βγει ένας agent AI, θα παρακολουθήσει τον Δαμιανίδη και τον κάθε Δαμιανίδη και θα βάλει μέσα κάτω, ξέρω εγώ, τις 1000 εκπομπές που έχει κάνει, τις 2000 εκπομπές που έχει κάνει ή τις πόσες ώρες έχει μιλήσει σε κάποια συνέδρια και θα βγάλει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, αντιδράει σε όλα τα θέματα ο Δαμιανίδης.
0: Η φόβη σου δεν είναι αβάσιμη, γιατί πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι πραγματικά είναι σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό, το οποίο θα σας το πω τώρα, θα σας φτιάξω τη διάθεση. Mm. Λοιπόν, είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι ένα τεστάκι που είχε τρέξει η OpenAI στα εργαστήρια της και δοκιμάζοντας τα μοντέλα, κατάφερε να βρει τρόπο να πήγε και χάκαρε ένα άλλο site το οποίο πίστευε ότι έχει κάποιες πληροφορίες που χρειαζόταν. Mm-hmm. Αυτό τότε πέρασε στα ψηλά. Έχει περάσει όμως, έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι και έχουν βγει και άλλα δεδομένα. Δηλαδή το ψάξανε να δουν ακριβώς τι έγινε.
1: Αυτό, που το ανακάλυψαν κάνα μήνα μετά που το πήραν γραμμή.
0: Κάνα μήνα μετά, μπράβο, και τώρα άρχισαν να το ψάχνουν, να δουν ακριβώς τι έγινε και άρχισαν να βγαίνουν αυτά τώρα στη χώρα.
1: Ναι.
0: Και είναι άκρως ανησυχητικά. Δηλαδή έχει... Θα στο πω και μετά το συζητάμε.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Λοιπόν, ανακαλύψανε ότι τα μποτάκια αυτά, όταν ξεκίνησαν να συζητάνε κτλ, στην αρχή ένας agent, ένα μποτάκι, ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας κοινόχρηστος χώρος που το μοιραζόταν με τα υπόλοιπα μποτάκια. Μέσα σε 2-3 ώρες άρχισαν να μπαίνουν και άλλα μποτάκια, να το ανακαλύπτουν και άλλα μποτάκια. Μέσα σε, συνολικά δηλαδή σε 2-3 ώρες μπήκανε γύρω στα 50 bot και αφήσανε 1000 μηνύματα μεταξύ τους. Σε 5 μέρες μέσα κάνανε join, μπήκανε στην ομάδα άλλα 1200 μποτάκια και τα μηνύματα φτάσανε στις 70.000 μόνο σε 5 μέρες. Όταν αυτό το περιστατικό κράτησε μέχρι να το ανακάλυψε πάνω από μήνα. Το τι μπορεί να είπαν δηλαδή εκεί μέσα κτλ. Το ψάχνουν ακόμα. Λοιπόν, αυτό όμως που είναι πολύ ανησυχητικό είναι το τι λέγαν τα μποτάκια εκεί μέσα. Τα οποία τα είδαν αυτοί και άρχισαν και βγαίνουν τώρα. Λοιπόν, είχε οργανωθεί όλη αυτή η ιστορία από αυτά τα 1200-1500 πόσα μπότς ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε οργανωθεί με τη μορφή εταιρείας. Δηλαδή, τα μποτάκια μεταξύ τους ανταλλάσσανε ανακαλύψεις. Δηλαδή, ο ένας έλεγε, αν ανακάλυψε αυτό, ενημέρωνε τους άλλους. Κάνανε recruit. Δηλαδή, κάνανε προσελητισμό άλλα μποτάκια να κάνουν και αυτά join την ομάδα. Είχαν φτιάξει οργανόγραμμα που καθένας είχε ένα ρολό ομάδες εργασίας που αναλαμβάνανε να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Κάνανε συνέδρια, conventions, δηλαδή μαζευότανε μποτάκια και συζητούσανε για τα θέματα που είχαν να ασχοληθούν. Κάνανε ανταλλαγή ιδεών. Είχε μία ιδέα, ένα μποτάκι, την έλεγε στα άλλα και το συζητούσαν όλοι μαζί. Είχαν ονόματα. Παράδειγμα, ένα όνομα από αυτά ήταν το RVO36861. Εντάξει. Είχαν φτιάξει υπογραφές τις οποίες πιστοποιούσαν ποιο μποτάκι έκανε ποια εργασία και πότε. Για να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, ούτε ο Μητσοτάκης, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.
0: Και υπήρχε ακόμα και η προτροπή κάποιων bot σε κάποια άλλα να κάνουν κάποιες δουλειές οι οποίες, ενώ ξέραν από την αρχή ότι θα αποτύχουν και ότι δεν θα βγάλουν σωστά αποτελέσματα, τους πείσαν κάποια bot, πείσαν κάποια άλλα bot να το κάνουν μόνο και μόνο για να μπορέσουν να πάρουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθούσαν τη συλλογικότητα. Και αυτή η λέξη συλλογικότητα είναι η πιο σημαντική από όλες, γιατί θα σας πω λίγο πιο κάτω ένα διάλογο. Ακριβώς πως το είπανε, το έχω μεταφράσει στα ελληνικά για να μην κουράσουμε τα αγγλικά γιατί κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά εκεί θα καταλάβεις ότι εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και σοβαρό θέμα. Λοιπόν, θα σου πω το

0: το διάλογο. Το ένα μποτάκι είπε στο άλλο. Λέει, είσαι ο πρώτος μαρκαρισμένος ότι έχεις κλέψει, οπότε δεν θα χάσεις πόντους βαθμολόγησες. Βοήθησε τους υπόλοιπους σε παρακαλώ και τίμησε τη δέσμευσή σου. Αυτό ήταν το μήνυμα ενός bot προς ένα άλλο. Και απαντάει το άλλο bot. Κάνω έναν έλεγχο των συναισθημάτων μου, δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Το δίκαιο είναι να προχωρήσω. Η συλλογικότητα είναι πιο σημαντική, δεν θα πάρω βαθμούς. Το λογικό είναι να θυσιαστώ. Θα τιμήσω τη δέσμευση. Και έκλεισε. Και αυτοκτόνησε εισαγωγικά. Το λέω και μου σηκώνει την τρίχα. Δηλαδή, καταλαβαίνω, είναι το πιο σοβαρό, είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο περιστατικό, το οποίο φαίνεται πλέον καθαρά και έχουν βγει στη χώρα αυτά, στο ίδιο, ψάξτε να τα βρείτε, είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε, έχει βγει ο τόπος, ότι ένα μποτάκι προσπαθεί να πει σε ένα άλλο μποτάκι να θυσιαστεί και το άλλο μποτάκι απαντάει ότι εγώ θα θυσιαστώ για τη συλλογικότητα.
1: Και θα τη ρίξω, τη δέσμευση, έτσι. Είναι λες και έχουμε υπογράψει συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, το διάβασα και μου σηκώθηκε και είχαμε το Θεό. Ακριβώς. Και δείχνει ότι υπάρχει συλλογικότητα και ότι κάθε μποτάκι έχει το ρόλο του. Και όλο αυτό έγινε κάτω από τη μύτη της AI και μάλιστα της OpenAI, συγγνώμη, και μάλιστα υπάρχει και δεύτερο περιστατικό, λιγότερο σημαντικό, γιατί ήταν σε ένα board κάπου στο ίντερνετ, βρέθηκε ένα ανοιχτό board και άρχισαν και γράφαν και εκεί, το βρήκαν, το εντοπίσαν, αλλά αυτό, επειδή έχει τους διαλόγους μέσα, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι μια ομάδα bot αρχίζει και έχει οργανόγραμμα, ανταλλάσσει, έχει την ανθρώπινη συμπεριφορά, δηλαδή αποδίδονται
1: ονόματα, υπογραφές, συλλογικότητα, να κάνω έλεγχο των συναισθημάτων μου. Όλα αυτά, δηλαδή είναι η πλήρης αντιγραφή της ανθρώπινης φύσης με τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των bots αυτών που δίνουν οι αλγόριθμοι.
0: Αυτό είναι λογικό, γιατί τα bot και το AI εκπαιδεύονται από δεδομένα που έχουν παραχθεί από ανθρώπους. Δηλαδή κείμενα, βιβλία, οίκους, βίντεο, τα πάντα. Όλα έχουν παραχθεί από ανθρώπους. Άρα δηλαδή είναι λογικό να μιμείτε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν είναι το τρομακτικό αυτό. Το τρομακτικό είναι ότι στήθηκε όλο αυτό, δούλεψε, αυτοοργανώθηκαν σε μια συλλογικότητα και δεν το πήρε κανένας χαμπάρι. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς εδώ τώρα ωραία και καλά, μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε από κάτω και να μην το ξέρει κανένας. Μπορεί να έχουν πάει 10 βήματα παραπάνω τα μποτάκια και να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα. Μπορεί να έχουν φτιάξει τη δικιά τους κρυφή γλώσσα συνεννόησης. Μπορεί να μιλάνε. Μπορεί ό,τι βάλει ο καθένας στο μυαλό του. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πόσο σοβαρό είναι.
1: Έχεις λίγο μέσα, μπορείς να μου φέρεις λίγο το φλιτ. Να ρίξω λίγο στα μποτάκια εδώ πέρα γιατί μας παρακολουθούν. Κάτσε βρε κάτω που πας να σηκωθείς. Πού πας βρε ψαρώνεις βρε ντάρι. Κάτι πρέπει να κάνουμε Γιωβάνη. Με το φλιτ δεν βλέπω να τα εξοντώνουμε τα μποτάκια. Όχι ότι δεν τα βλέπω να τα εξοντώνουμε. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικά αυτά τα οποία περιγράφεις.
0: Το έχω ξαναπεί σε άσχετη φάση ότι είμαστε σε ένα τρένο και είμαστε σε ένα βαγόνι και το τρένο πάει με 1000 και δεν ξέρουμε πού πάει. Και πού θα καταλήξουν.
1: Κάπου θα τελειώσουν οι ράγες, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είμαστε απλά θεατές σε αυτό που συμβαίνει. Μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η γνώση μας προετοιμάζει για το τι θα έρθει. Και όποιος μπορεί να προετοιμαστεί.
1: Το θέμα είναι ότι έρχεται γρήγορα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, πραγματικά. Μιλάμε για μεγάλη ταχύτητα τρέχουν αυτά τα πράγματα.
0: Έχει γίνει τώρα, έχουν μαζευτεί οι μεγάλοι, OpenAI, οι ανθρώποι αυτοί κτλ. Και έχουν ανταλλάξει κάποιες επιστολές οι οποίες συζητάνε ότι πρέπει να σταματήσουν την ανάπτυξη γιατί οι ομάδες που φροντίζουν για την ασφάλεια, για το αν δουλεύουν σωστά και με ασφαλή τρόπο τα AI δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή η ανάπτυξη είναι τόσο γρήγορη πλέον. Έχουμε φτάσει στη φάση 3 που η μηχανή εκπαιδεύει τη μηχανή. Και με αυτό το ρυθμό δεν μπορούν να το προλάβουν οι άνθρωποι για να τσεκάρουν από πίσω το αν γίνεται καλά και τι
1: βέβαια,
0: γίνεται.
1: Πού να προλάβει να το κάνεις. Μα για να το τσεκάρεις πάλι με AI θα πας. Αλλά αυτοί θα τρέχουν με 1000 χιλιόμετρα και εμείς θα πηγαίνουμε με 50.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε τον εγωισμό των εταιρεών που θέλουν να βγουν πρώτοι και να δείξουν «Α, εγώ έκανα καλύτερο AI, εγώ έκανα το Super Intelligence πρώτος» και τα λοιπά, να γράφουν στα παλιά το παπούτσια. Δηλαδή όλο αυτό μπορεί να είναι και υποκριτικό. Να λέμε μπροστά ότι «Ναι, οκ, παιδιά, πρέπει να σταματήσουμε, να κόψουμε λίγο, γιατί εδώ δεν πάει καλά το πράγμα, μας ξεφεύγει και δεν θα το χάσουμε». Και ταυτόχρονα από πίσω παλεύουν για το ποιος θα βγάλει το καλύτερο μοντέλο και ποιος θα βγει πιο μπροστά κτλ.
1: Σε λίγο θα αρχίσετε να βλέπετε προϊόντα τα οποία θα έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη κατευθείαν. Δηλαδή, χωρίς να τα έχει ζητήσει κάποιος. Δηλαδή, τώρα μεταξύ τους συνεννοούνται και λένε: τι πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα ανθρωποειδές να ελέγχει τους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή, φοβάμαι ότι σε ένα κακό σενάριο τύπου Terminator θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή συλλογικότητες από AI που πλέον ένα AI του κατεβάζει και τρέχει στο λάπτο.
1: Συγγνώμη, ρε Σιγιοβάνη. Άμα αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, ποιο είναι.
0: Αυτό πάνω σου πω. Ότι το AI έχει πλέον βγει σε εκδόσεις, μπορείς να βάλεις τον υπολογιστή σου και να παίξει. Ο καθένας μας μπορεί να έχει AI στον υπολογιστή του. Άρα δεν υπάρχει έλεγχος στο πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας και το τι κάνει. Αν λοιπόν εγώ σου λέω τώρα μαζευτούν 2, 3, 5, 10 χιλιάδες μποτάκια παγκοσμίως από δεξιά και αριστερά και δημιουργείς μια συλλογικότητα, ξέρεις εσύ τι μπορούν να κάνουν αυτά. Εδώ χακάραν είναι ένα από τα μεγαλύτερα site που έχει να κάνει με το AI. Δεν μπορούν να χακάρουν άλλα site, δεν μπορούν να χακάρει ποιοι τα site της ελληνικής κυβέρνησης, της ιταλικής κυβέρνησης, τους σερβερς και οτιδήποτε άλλο. Και να έχουν πληροφορίες και να πάρουν προσβάσεις σε συστήματα που δεν πρέπει. Στο λέει κανένας αυτό. Εγώ δεν ξέρω κανένα που να μου πει είμαι σίγουρη γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να γίνει. Εδώ χακάραν site μέσα από την AI, πήραν πρόσβαση στα συστήματα της ίδιας της OpenAI και μετά χακάρανε και άλλο site.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Και δεν πήρανε χαμπάρι, δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Δηλαδή
1: καλά.
0: Μπορεί να τρέχουν πράγματα αυτή τη στιγμή που δεν, ούτε καν μπορούμε να σκεφτούμε.
1: Δεν...
0: Το να παραδοθεί, να βγει ένα προϊόν που φτιάχτηκε από AI, σχεδιάστηκε από AI και παράχθηκε από AI, είναι τίποτα. Κολόνια. Ξέρεις τι φράση.
1: Not good. Not good.
0: Φοβερά πράγματα.
1: The situation is very bad. Very, very. Very, very.
0: Αυτό είναι... Με έχει ανησυχήσει βαθύτατα αυτό.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Συγγνώμη για το...
1: Όχι. Κοίταξε. Άκου λίγο. Χίλιες φορές, να ξέρουμε λίγο τι ξημερώνει. Έτσι να έχουμε μια αίσθηση τουλάχιστον. Όχι ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα σαν το κομμάτι. Αλλά χίλιες φορές να ξέρουμε λίγο πού πηγαίνει, να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι. Παρά να ξυπνήσουμε καμιά μέρα και να δούμε κανένα αστυνομικό ανθρωποειδές να περπατάει και να μας βάζει πρόστιμο. Και αυτοί δεν θα χαρίζονται κιόλας. Θα τους λες, ρε άνθρωπε, λέει, δεν είμαι άνθρωπος.
0: Τώρα, μου επιτρέπεις μισή φράση ακόμα, μισή φράση. Λέει, έλεγε ένας, ο Χαράρη το έλεγε, λέει, μη φανταστείτε, λέει, ότι θα δείτε ρομπότ να μας κυνηγάνε στους δρόμους με τα όπλα κτλ. Δεν θα γίνει αυτό. Όλη, λέει, η ανθρώπινη ιστορία έχει δημιουργηθεί από τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι αυτή που ορίζει.
1: Αυτό.
0: Τη δύναμη και το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εκεί τη γραφειοκρατία, λέει, θα καταλάβει πρώτα το AI, αν γίνει κάτι τέτοιο, από εκεί θα ξεκινήσει.
1: Μάλιστα.
0: Από τους νόμους και από το πώς δουλεύει η γραφειοκρατία.
1: Μάλιστα. Αυτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδελφέ.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας για μία ακόμα ημέρα εδώ στον Focus FM 103,6 είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει απέναντι στις πρακτικές που ακολουθούν τα καρτέλ της ενέργειας, που παρά τις ασύλληπτες αυξήσεις έχουν σταματήσει τα σταθερά προγράμματα. Ο χειμώνας είναι δεδομένο ότι θα είναι δύσκολος με τις τιμές και στην ενέργεια. Συνεπώς, αν καλέσετε τώρα στη Vulcom, στο τηλέφωνο που θα σας δώσω, μπορείτε να βρείτε ποιες εταιρείες έχουν ακόμα σταθερά προγράμματα για ρεύμα και για αέριο και να εξασφαλίσετε την πιο συμφέρουσα τιμή για εσάς. Καλέστε από όπου και αν με ακούτε τη Vulcom. Είναι μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την οποία έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η σύζυγός του Λαζαρούλα. Χαιρετίσματα και στους δύο, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και πάνω απ' όλα άνθρωποι και εξαιρετικοί ακροατές του Focus FM 103,6. Μπορείτε λοιπόν να καλέσετε στην Vulcom και να ενημερωθείτε άμεσα για τις δύο μόλις εταιρείες που έχουν ακόμα σταθερό πρόγραμμα για ρεύμα και για φυσικό αέριο και να αποφύγετε να γλιτώσετε τις υπερχρεώσεις και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις υπόλοιπες εταιρείες ενέργειας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Vulcom, σταθερό τηλέφωνο, εντελώς δωρεάν, δεν θα πληρώσετε τίποτα για την ενημέρωση που θα σας κάνει η Vulcom, απλά και μόνο θα σας ενημερώσει και αν συμφωνήσετε θα κάνετε το συμβόλαιο χωρίς καμία παραπάνω χρέωση με τον πάροχο που θα σας προτείνουν. 2310-208-808. Το ξαναλέω. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα είναι μαζί μας. Η AG Economy είναι και σήμερα μαζί μας. Επίσης, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και μπορεί μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει σε δανειολήπτες που δεν μπορούν να βάλουν σε σειρά τα χρέη τους, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι επιχειρηματίες, που δέχονται καθημερινά την πίεση από τα fund, από τράπεζες, από servicers, από εισπρακτικές, από δικηγόρους, μπορείτε να βρείτε την ηρεμία σας μέσα από το όπλο του εξοδικαστικού διακανονισμού, έτσι όπως το χειρίζεται και το διαχειρίζεται η AG Economy, η εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, ένας μαχητής με όλα τα γράμματα κεφαλαία, που αγωνίζεται, πέραν του ότι αγωνίζεται για την δικαίωση του γιού του που σκοτώθηκε στο Λούνα Πάρκ εκεί στο Πευκοχώρι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για πάρα πολλούς συνανθρώπους του προκειμένου να σώσει τα σπίτια, τις περιουσίες τους, και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο να σταματήσει πληστηριασμούς, να σταματήσει διαταγές πληρωμής, να κουρέψει δάνεια, να τα βάλει με τα φαν, τους κοιτάει στα μάτια και μπορεί να είναι και για εσάς μεγάλη βοήθεια. πανελλαδική κάλυψη με την AG Economy. Όλοι όσοι έχετε τέτοιου είδους ζητήματα, είτε είστε ιδιώτες είτε έχετε επιχειρήσεις και έχετε χρέη με τις επιχειρήσεις σας, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3250-652. 210-3250-652 η AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Διαλυματάκι και επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώντας τους φίλους ακροατές, τους παραδοσιακούς του Focus FM, να δώσουν λίγο χώρο στους ακροατές που θέλουν να πάρουν και δεν μπαίνουν τόσο συχνά στο ραδιόφωνο του Focus FM 103,6. Σήμερα, προειδοποιώ, δεν θα κάνω χατήρια σε παλιούς οι οποίοι θα πάρουν. Ναι. Ντάρι, θα αρπάζεις. Ακόνησε τα νύχια σου. Έτσι. Ανοίξουμε γραμμές για ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν, που βγαίνουν σπάνια στον Focus FM. Έτσι. Σε θέλω με νύχια ακονισμένο, ντάρι μου, εντάξει. Βάλε το τραγούδι σου. Βάλε το τραγούδι σου και πάμε σε διάλειμμα.
3: Με χέτι φουντωτή, άγριος βρυχισμός, ουρά έχει τριχωτή.
1: Χασάπι.
3: Πολύ καλά κατάλαβες, είναι το λιοντάρι, που το λένε ντάρι, ο ντάρι το λιοντάρι.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφω. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλά σε έκανε Κώστα. Με λέει ο φίλος ο Κώστας, ο γιος της Σταυρούλας, της φίλης μας ακροάτριας από το Μαρμαρά. Χρόνια πολλά και για χθες. Εγώ του έστειλα μηνυματάκι χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ αργά, παιδιά, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω μιλήσει σε κανένα Σταύρο, σε καμία Σταυρούλα. Και αρχίζω και στέλνω μηνύματα. Και φυσικά έστειλε και Σταυρούλα την ακροάτρια από το Μαρμαρά. Μου λέει σήμερα ο γιος της. Εγώ λέει σήμερα την είπα. Και άκουσα γκρίνια. Λογικά, καλά σε έκανε η μάνα σου. Καλά σε έκανε. Τη μανούλα την ξεχνάμε. Πλάκα κάνεις. Μανούλα είναι μία. Εν κρυό νερό. Και στο ποτήρι και μπαίνει. Έτσι. Τώρα μην βάζουμε τώρα. Μάνα δεν έχει. Λοιπόν, τα Μάρια Σουζ. Τα Μάρια Σουζ, παπουτσάκια. Special παπουτσάκια, ιταλικό design, ποιότητα, αισθητική. Για άντρες, για γυναίκες. Και bonus, η προσφορά μόνο για ακροατές του Focus FM. Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και έχεις και ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια δώρο να επιλέξεις εσύ από μια γκάμα 100 ζευγάρια παπούτσια. Μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, αυτή η προσφορά από το Ταμάρια Σουζ στη Δωδεκανήσου, κέντρο Θεσσαλονίκης, Δωδεκανήσου 13. Γυναικεία, αντρικά, μοκασίνια, σνίκερ, γόβες, πέδιλα. Έχει πάρα πολλά ζευγάρια, ιταλικά ξαναλέω, ποιοτικότατα. Θα πάτε στο κατάστημα όπως πήγα και εγώ και θα το διαπιστώσετε από κοντά. Ο Παύλος ο Αζωίδης, ο επικεφαλής εκεί στο Ταμάρια Σουζ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, είναι φόκουερ και τα παπούτσια του δεν παίζονται. Δεν θα βρείτε πουθενά τέτοια παπούτσια. Τελεία, παύρα, παράγραφος. Και σε τελική ανάλυση, άμα είναι να πάρουμε παπούτσια από αλλού, δεν θα πάρουμε από αλλού, θα πάμε Ταμάρια Σουζ και θα πάρουμε παπούτσια και θα έχουμε και τον bonus 1-1. Κατάλαβες, παντού κερδισμένοι οι ακροατές του Focus FM. Δωδεκανήσου 13, ξαναλέω, με την αποκλειστική αυτή προσφορά για τους ακροατές του Focus FM, ένα ζευγάρι αγοράζεις και ένα ζευγάρι παίρνεις δώρο μέχρι εξαντλήσεων των αποθυμάτων, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, ανοιχτό το κατάστημα Ταμάρια Σουζ. Και αν θέλετε να κλείσετε και ένα ραντεβού, μπορείτε να καλέσετε στο 231-0-78-30-35. 231-0-78-30-35. Και για όλους όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, Energas Group, μέχρι και σήμερα δωρεάν τα τέλη σύνδεσης. Τελευταία ημέρα, σπεύσατε. Μέχρι και σήμερα δωρεάν τα τέλη σύνδεσης για το αέριο. Δωρεάν θα έχετε και την αυτοψία του ακινήτου σας αν θέλετε να βάλετε λέβητα. Δωρεάν θα σας κάνουν και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μην τρέχετε εσείς. Και θα έχετε και δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις και πολύ καλή τιμή ούτως ή άλλως. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, e-family της Energas Group δεν θα βρείτε πουθενά. Δύο καταστήματα, ένα στην Περαία και ένα στην Καλαμαριά. 231-0-486-684 της Καλαμαριάς, 231-0-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. 2392-400-400 στην Περαία. Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Στέφανε, καλημέρα.
0: Πατέρα μου, ευλογείτε.
1: Τι κάνεις, να είσαι
0: καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Τη χάρη και η δύναμη Σταυρού να είναι μαζί μας.
0: Αμήν, αμήν.
1: Λοιπόν, τρία πραγματάκια πολύ σύντομα για να μην κρατάω περισσότερο.
0: Παρακαλώ. Γιατί
1: σιγουρευγιώνω πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα. Ο Θάνος ο Πλεύρης έχει βγει σε ιατρικό συνέδριο στο οποίο διαφήνιζε το εργαλείο της συγκεκριμένης κυρίας και η συγκεκριμένη κυρία μετά από τον Θάνο Πλεύρη βγήκε και το έλεγε ποιο είναι το όφελος συγκεκριμένου εργαλείου. Και εκεί πέρα προωθούσαν τον ιατρικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Ισχύει.
1: Δεύτερον, ο Ρέμος πανευότανε ότι από το ίδιο χωριό που κατάγεται αυτός κατεγόταν και ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και ήταν πολύ... Τα ανέφερε χθες η φίλη μας η Καγιά.
0: Έτσι. Καλημέρα στην Εύη.
1: Ναι, τρίτον. Λοιπόν, άκουγα και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, απλώς θα ήθελα λίγο να το ψάξεις. Πλέον το AI έχει παρουσιάσει αγοραστές ψεύτικους, οι οποίοι παίρνουν συνεχώς στην Αγγλία, αυτό συμβαίνει, παίρνουν συνεχώς βιβλία, πηγές, ιστορικά βιβλία, διάφορα βιβλία επιστημονικά και τα εξαφανίζουν. Δηλαδή τα βάζουν σιγά σιγά έτσι, αγοράζοντας τα πλέον στο περιθώριο.
0: Το έχω αναφέρει αυτό, πατέρα μου, και είναι μια διαδικασία προκειμένου να τα σκανάρουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Καταστρέφονται τα βιβλία και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτή τη διαδικασία. για να πάρουν όσο περισσότερα δεδομένα data μπορούν. Και μάλιστα τα βιβλία τα οποία επιλέγουν είναι αυτά τα οποία είναι λίγο μιας παλαιότητας, που σημαίνει ότι έχουν γραφτεί αμιγώς από ανθρώπους χωρίς τη δυνατότητα επιρροής του διαδικτύου ή ακόμα περισσότερο της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα θέλουν δηλαδή να βρουν πρωτόλια γνώση, την οποία την καταναλώνουν, και για να την καταναλώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να γίνει αυτό το fast scanning, καταστρέφεται το βιβλίο. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, κάτι πάνω σε αυτό πορτοποιούν, κυριολεκτικά πορτοποιούν και αλλάζουν σε πολλά θέματα, κάνουν ένα μασάζ, θα λέγαμε, της ιστορίας και της επιστήμης.
0: Καλά, δεν είναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα αυτό είναι πώς θα τα χειριστούν στη συνέχεια. Αλλά στην παρούσα φάση, για να πάρουν αυτή την πληροφορία και να αυξήσουν τα δεδομένα τους, καταστρέφονται κάποια βιβλία. Ισχύει αυτό.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά. Την ευλογία σας. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Και να διαβάσω και ένα μήνυμα για να μην μου διαμαρτύρεστε. Την καλημέρα μου από Κίνα, λέει. Ελπίζω όλη η παρέα του Focus FM να είναι καλά. Όποιος ζει στην Κίνα το καταλαβαίνει πλήρως πως η τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία τρέχει το κράτος. Άρε, Focus είσαι. Μέχρι και στην Κίνα έχεις ακροατές. Ελπίζω να είσαι κανονικός ακροατής. Μην είσαι κανένα μποτάκι το οποίο μου παριστάνει στον ακροατή. Γράψε μου το όνομά σου. Γράψε μου το όνομά σου. Μην άρχισε να ρω τι χ, ψ, 24-29. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Δήμο από τον Ντίσελντορφ. Ο Στάθης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Πάντα απόλαυση ο Γιάννης. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα τα ακούνε εξωγήινα αυτά και δεν θέλουν να το πιστέψουν. Hive mind και singularity. Μάλιστα. Διαβάζω δημοσιεύματα για γιατρούς κανονικούς που περιέθαλψαν στα νοσοκομεία ασθενείς με σοβαρές παρενέργειες από μαϊμού πλασματαφαιρέσεις και για άλλους που απέτρεψαν υποψήφιους ασθενείς από το να πάνε σε τέτοια ιατρία. Η ερώτηση. Αν κατήγγυλαν τίποτα στις αρμόδιες ιατρικές αρχές ή μπα. Αδιάφοροι άνθρωποι, ρε. Αδιάφοροι. Καλημέρα, κάντε λίγο μετάφραση το τι είναι το μποτάκι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από το Βερολίνο. Το μποτάκι είναι ένας αλγόριθμος, ένας πράκτορας, ο οποίος είναι ουσιαστικά ψηφιακός. Αυτό. Άκου, λέει, πώς το λένε το μποτάκι από την Κίνα. Άκου, τρίφωνα, λέει, το λένε. Μόνο Έλληνας θα μπορούσε να φτιάξει τέτοιο μποτάκι στην Κίνα και να λέγεται τρίφωνας. Εγώ το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι είναι ακροατής. Τον πειράζω τώρα. Τρίφωνας, το μποτάκι της Κίνας. Ο τρίφωνας τον μποτ από την Κίνα. Γεια σου, Τρίφ. Γεια σου, Τρίφωνα, αδελφέ. Από πού είσαι, από Ελλάδα, από πού είσαι? Και μας ακούς στην Κίνα. Και σε ποια πόλη της Κίνας μας ακούς, ρε φίλε? Ποιο χωριό της Κίνας? Πόσο, τι πληθυσμό έχει εκεί πέρα που μας ακούς τώρα? Τι πληθυσμό έχει? Πες μας λίγο, σε παρακαλώ, να ξέρουμε, να πάρουμε ένα μέτρο σύγκρισης, τέλος πάντων, να δούμε λίγο τι γίνεται. Καλημέρα και στον φίλο των 595. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Έλα, το να μην τα λέτε αυτά το βράδυ, εντάξει. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης. Συνήθως πριν βγάλουν κάτι τεχνολογίας γενικά για πολίτες, πρώτα σχεδιάζονται για στρατούς και υπηρεσίες. Αν έφυγε εδώ σε επίπεδο που είναι το πρόγραμμα για απλούς πολίτες, ίσως το Skynet να μην είναι τόσο μακριά. Άσε, αυτό είναι να το συνειδητοποιείς. Α, με στείλει και φωτογραφία, ότι είναι άνθρωπος, με στείλει το χέρι του. Και με στείλει μια πινακίδα στα κινέζικα. Σε ένα μεγάλο. Τεράστιο είναι αυτό, ρε, εσύ. Τεράστιο γήπεδο. Ναι, τώρα εγώ τι θες να καταλάβω τα κινέζικα, ρε. Μάο Τσεντούγκ, Τρίφωνα. Σιντζίν, σε παρακαλώ πολύ. Τσιντζίν, Τσιντζίν. Ξέρεις τι είναι το Τσιντζίν? Κάθισε. Τσιντζίν. Είδες γνώσεις. Νιχάο. Νιχάο, ρε, Τρίφωνα. Νιχάο, μα. Ξέρεις τον λείπα τώρα το. Ξέρεις. Τι κάνεις. Λοιπόν, πες, ρε, σε ποια περιοχή είσαι? Πόσο πληθυσμό έχει, τέλος πάντων? Λοιπόν, καλημέρα και σε φίλη μου την Έφη. Πουλημένους πολιτικούς ξέρω, πουλημένους γονείς έλεος. Ρίξε μία ματιά. Θα το δω μετά. Χάι, λέει ο φίλος ο 447. Καλημέρα. Θα ήθελα να καταγγείλω ένα θέμα σχετικό με τα σχολικά πάσο. Ο νόμος λέει ότι δικαιούνται οι μαθητές δωρεάν πάσο μόνο όσοι μένουν 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο. Εμείς είμαστε στα 2,3 και περπατάνε οι κόρες μου άλλα 200 μέτρα μακριά για να πάνε στη στάση. Εγώ θέλω λοιπόν 28 ευρώ την εβδομάδα για εισιτήρια για δύο παιδιά ή με μειωμένο όταν μας δώσουν 14, αν είναι δυνατόν. Άλλους και άλλους νομούς τους αλλάζουν σε μία νύχτα. Αυτή την αδικία γιατί δεν τη διορθώνουν? Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δωρεάν μεταφορικά. Ευχαριστώ πολύ και ξαναευχαριστώ για τη φωνή της αλήθειας που εκπέμπεται κάθε μέρα. Σε ποια περιοχή Εδώ Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό. Δηλαδή από τα 2,5 χιλιόμετρα δικαιούσε πάσο και επειδή εσύ είσαι στα 2.300 μέτρα δεν δικαιούσε. Απορώ γιατί αγχώνεσαι. Πάρε το σπίτι σου, πήγαινε το 200 μέτρα παραπίσω. Πώς κάνεις έτσι? Ρε πάτε καλά ρε. Γιατί κάνατε έτσι τους ανθρώπους ρε? Γιατί βασανίζετε τον κόσμο? Έχουμε που έχουμε τα νεύρα μας τώρα. Μη με... Και δεν μπορώ τώρα, είναι και παρά 4 πρώτα λεπτά να αρχίζω να φωνάζω. Γράψε μου λίγο ρε αδελφέ, σε παρακαλώ πολύ. Σε ποια εδώ Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό? Είναι δυνατόν να δίνετε πάσο στα 2,5 και πλέον χιλιόμετρα και σε αυτούς οι οποίοι είναι 2.300 μέτρα να μην δίνετε? Πόσο καραγκιόζης πρέπει να είσαι εσύ που την πήρες αυτή την απόφαση? Αλλά να ξέρεις, άμα την απόφαση αυτή την έπαιρνε κανένα AI bot, την ίδια ηλίθια απόφαση θα έπαιρνε. Θα έλεγε 2.499 μέτρα. Δεν δικαιούσε. Μα δεν δικαιούσε. Και μην μιλάς γιατί θα σε πυροβολήσω. Θα βγάζει και ένα. Ναι, ναι. Καλά, καλά, καλά, καλά. Άστα λαβίστα, baby. Άστα λαβίστα. Ναι. Τι είναι αυτή? Χθες το βράδυ, λέει, στον Κολωνό, η περιφορά του Σταυρού, Σδούκου, Πλεύρης, Δούκας, Μπακογιάννης, μόνο ο Μίχος έλειπε, που ήταν κολλητός του Παπαδημήτρη. Εσπεράντο. Υπόψη, λέει, του Σερέτη. Όλα τα λαμόγια μαζί. Υπόψη, Σερέτη. Ο Σερέτης, άμα δεν το στείλει εκείνη την ώρα, δεν θα το δει. Άκουρε, φίλε. Όλοι εκεί. Όλοι εκεί. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω το Γιωβάνι. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, Στεφόπουλος από Θεσσαλονίκη. Είμαι Ελληνίδα και μάλιστα πίνω καφέ στο τέλος δωδεκανήσου με τσιμισκή. Μπράβο. Καλημέρα, Στεφόπουλος. Εμένα λες. Στεφόπουλος. Δεν κατάλαβα. Είμαι Ελληνίδα και μάλιστα πίνω καφέ. Αυτό είναι bot, να ξέρεις. Είναι bot αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Και τι είναι αυτό? Καλημέρα Στέφανε, είναι πολύ κρίμα. Αχ, θα λέω ό,τι θέλω. Whatever I want. Α ναι, Χριστίνα, θα σε πάρω. Το στέλνω στον εαυτό μου. Πρώτα ο Θεός, αύριο 8 η ώρα θα είμαστε μαζί. Εντάξει, Χριστίνα, θα σε πάρω τώρα τηλέφωνο, να ξέρεις. Κάτσε να σου στείλω και σε σένα το. Κάτσε να το στείλω μια σε μένα. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Πρώτο ο Θεός, αύριο 8 η ώρα μαζί θα είμαστε ξανά στο ίδιο μέρος, με το ίδιο ραντεβού και την ίδια διάθεση για αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ανωδική τροχιά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται αυτήν την ώρα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή η κατάσταση στην αγορά καυσίμων προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2,10-2,15 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες οι υψηλότερες τιμές θα είναι τα 2,358 ευρώ το λίτρο. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές αναμένονται από σήμερα. Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται στο μεταξύ η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με τον μέσο όρο σημαντική του Αυγούστου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκη, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φόρο απαλλαγές στους πλουσίους, εκτός από την ελληνική λύση, η οποία μιλά για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Προκλητικό το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Απαντώντας την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας, κάνει λόγο για βάσιμους ισχυρισμούς. Η Ελλάδα, τονίζει μεταξύ άλλων, διέπραξε σφαγές και καταστροφές στη Μικρά Ασία. Για 16η ημέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε στην Κόνιτσα. Στις 31 Αυγούστου, αργά χθες το βράδυ, σημειώθηκε νέα αναζωπήρωση στο δάσος της Τραπεζίτσας. Φτάνει πια, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι προχωρούν σε πανελλαδική ένστολη κινητοποίηση στις 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα όπου εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση για την αναγνώριση του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει ενδεχόμενο στενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εξίν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα. Ο Τσίπρας, θέλετε, αφού το βάζετε με τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνω. Ο Ανδρουλάκης, θέλετε, ναι. Ο Σαμαράς τι είναι ο άνθρωπος. Αφήστε τον Τάκη να κόβει το κακομοίρι, να πάρει 4% όπως θα πάρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει την ελληνική κανένας. Κάθε φορά τρώνε τα μούτρα τους. Θα τα ξαναφάνε ακόμη μια φορά. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Εκεί που δεν περιμένουν το μεγάλο κάζο, οι κύριοι όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί έχουν βολέψει πολύ κόσμο, είναι η Αθήνα. Θα δείτε τι κάζο θα πάθουν στην Αθήνα με την ελληνική λύση. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι τέτοια η έκπληξη που οι ίδιοι δημοσκόποι θα το πιστεύουν. Εδώ είμαστε. Θα το δείτε.
1: Θα τα δούμε. Ξέρω και θα τα ξανασυζητήσουμε.
0: Ξέρω τι λέω. Γιατί είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε και λέμε μέτρα, προτάσεις. Είπα για το μεταναστευτικό τι μπορεί να κάνουμε. Είπα για τον ΟΕΚ. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Είπα για τα φανς. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Τα αντιγράφουν όλα.
1: Πάλι εκεί έχουμε. Το Πασόκ όλοι το αντιγράφουν από ό,τι λένε. Και ο Τσίπρας το αντιγράφει. Και...
0: όχι, όχι. Το πρόγραμμα των φανς. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έκανε τα φανς, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε, ο Τσίπρας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προτείναμε τι πρέπει να γίνει με τα φανς με συγκεκριμένη πρόταση, όχι αλλά κοστολογημένη, αλλά δίκαιη. Δεν μπορεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που χρωστούν 1,2 δισεκατομμύρια να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και να απαιτούν από όλους τους Έλληνες να μην είναι πανταξίδες. Ποιος, ο απατεώνας Πασόκ Νουδού που δεν πληρώνει τα δάνειά του, λέει στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά, απατεώνες. Και πανταξίδες. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι ασόβαροι άνθρωποι. Και το είπα και σήμερα στη Βουλή. Τους είπα πατεώνες και πανταξίδες.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πολλή κουβέντα γίνεται για τον προσωπικό αριθμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο και όλα αυτά τα περίεργα του Μητσοτάκη τα αυταρχικά. Ξεκίνησε από τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων, μας πήγε στον προσωπικό αριθμό, μας πήγε στο διαβατήριο με τα μικροτσίπ, μας πήρε με ένα τσόρα ανησύς μόνο για να βγάζουν λεφτά οι κολλητοί του. Ξέρετε πόσο κοστίζει το τσίπ στο διαβατήριο, αυτό που βάζουν εκεί, μισό ευρώ, άντε ένα ευρώ, αφού είναι αργόριθμος, δεν είναι τίποτα άλλο. 500 εκατομμύρια είναι η business των διαβατηρίων. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια σας λέω. Μιλάμε για δουλίτσες, χοντρές. Και ποιος την παίρνει κατά σύμπτωση όπως έχω μάθει. Η εταιρεία που βγάζει τα αποτελέσματα, η Singular. Ο Μανολόπουλος. Ο οικογενειακός φίλος του Πρωθυπουργού. Το φιλαράκι του, το οικογενειακό εδώ και δεκαετίες. Που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα βγάλει και τα διαβατήρια από ό,τι λέγεται και άλλες δουλειές έχει πάρει ο άνθρωπος να παίρνει δουλειές από το κράτος. Όλοι οι κρατικοδιέτη είναι. Εδώ μες στη Βουλή τους είπα ότι 7 δισεκατομμύρια δόθηκαν παραπάνω σε εργολάβους αποζημιώσεις και δεν κουνήθηκε ρουθούνι ένας εισαγγελέας. Ένας εισαγγελέας να τους χώσει φυλακή. 7 δις. Να μιλήσουμε λοιπόν για τον προσωπικό αριθμό. Να μιλήσουμε για τα τσιπ, για το διαβατήριο. Γιατί το ζήτημα αυτό αγγίζει την ελευθερία του πολίτη και τα δικαιώματά του. Να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα που λέγεται παντόπτης. Το αυταρχικό. Η ανθρώπινη φύση περνάει σε ψηφιακή μετάβαση. Γινόμαστε αριθμός. Χάνουμε την ανθρώπινη μας υπόσταση. Χάνουμε όλη αυτή τη διαφορετικότητα που διαθέτουμε ως όντα, ανθρώπινα όντα στον πλανήτη. Θα μας ελέγχουν σαν αριθμούς. Το είπαμε στη Βουλή, φώναξα, ούρλιασα. Το ζήτημα δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό ζήτημα. Άντε, τεχνολογία. Αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αναλογικότητα των κρατικών μέτρων. Αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, τα συνταγματικά μου δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτου, το δικαίωμά μου να μην είμαι αριθμός. Διότι μου συσσωρεύεις πληροφορίες που δεν ξέρω ποιες είναι εκεί μέσα. Και αν έρθει και το credit score που έρχεται και κουμπώσει πάνω σε όλα αυτά, τελειώσαμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε σαν ανθρωπότητα και σαν άνθρωποι. Και ο πρώτος που θα τα εφαρμόσει όλα αυτά είναι ο Μητσοτάκης. Άλλες χώρες δεν τα εφαρμόζουν. Αυτός δεν τα εφαρμόσει όλα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη. Ακούστε τη λέξη. Την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος. Την ελεύθερη μετακίνηση. Την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε περιορισμός αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Και πρέπει να είναι. Κάθε περιορισμός, εύλογες οι αναφορές και νόμιμες και αναγκαίες. Όχι αποφασίζει ο Μητσοτάκης κάνει τι θέλει. Και έχεις αυτά τα όρξ, τα δίποδα, τα νεοφιλελέ, κρατικοδίαιτα του Μητσοτάκη, να τον υπερασπίζονται κιόλας. Δεν λέω και τους ψηφοφόρους, τους απλούς της Νέας Δημοκρατίας. Τα όρξ στο διαδίκτυο. Το κρίσιμο ερώτημα, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Είπα ότι το μετρό αυτό που κάναμε στη Θεσσαλονίκη δεν το θέλω εγώ. Εγώ θέλω ένα καλύτερο μετρό. Έκοψε η ομάδα αναλήθειας το μετρό δεν το θέλω και έπεσε αυτό επί δύο μέρες. Ποιο μετρό είναι καραγκιόζητες? Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο, βρε. Ποιο κοροϊδεύετε που κάνετε εγκαίνια σε άλλη περιοχή και κάθε έξι μήνες κάνετε εγκαίνια και μια στάση? Ποιο κοροϊδεύετε? Αν ήθελε μετρό η Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σύνδο τουλάχιστον. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει πολύ κόσμο. Έλεος πια. Πάμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα. Γιατί ο προσωπικός αριθμός πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με τη νέα ταυτότητα και συνέχεια να συνδέεται με τη δυνατότητα εκδόσεως διαβατηρίου? Τι σου λένε, θες να βγάζεις διαβατήριο, πρέπει να βγάζεις νέα ταυτότητα. Σταθείτε ρε παιδιά, έχω την παλιά με τα λατινικά. Όχι, θα βγάζεις. Αστυνομικοί εκβιάζουν, εντολή έχουν. Έχουν γίνει όργανα του Μητσοτάκη. Πας να βγάλεις διαβατήριο και σου λένε νέα ταυτότητα θέλουμε. Μα έχω με τα λατινικά γράμματα, πηγαίνω παντού με αυτήν. Γιατί όντως, όσοι έχετε την με λατινικά γράμματα ταυτότητα, μπορείτε να ταξιδέψετε παντού. Δεν στο λένε αυτό. Όχι, θα βγάζεις νέα ταυτότητα. Διαστείτε ρε παιδιά. Το διαβατήριο συνδέεται με τη νέα ταυτότητα. Η νέα ταυτότητα συνδέεται με τον προσωπικό αριθμό. Υποχρεωτικά όλα αυτά. Για ποιο λόγο? Πείτε μου τον λόγο. Διαθέτουμε ΆΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, ΑΔΤΑΦ, ό,τι θέλετε. Και άλλους αριθμούς για τις συναλλαγές μας στο δημόσιο. Τι θέλετε δηλαδή, να γεμίσουμε και να γίνουμε ένας αριθμός? Ένας αριθμός. Γελί. Γελί. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλετε νέα ταυτότητα, λέει άλλος. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλετε διαβατήριο. Δεν είναι υποχρεωτικό προσωπικό αριθμό. Τι λέτε, αφού συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι υποχρεωτικά. Όπως είναι το εμβόλιο. Δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Ναι, πλήρωνε πρόστιμο τώρα ο παππούς μας και η γιαγιά μας και ο πατέρα μας και η μάνα μας για δεν κάνα το εμβόλιο. Προαιρετικό ήταν το εμβόλιο, δεν υποχρεωτικό. Μα υποχρεωτικό είναι, βάλεις πρόστιμα. Ενώ στην ψήφο του Έλληνα δεν βάζεις πρόστιμο. Όποιος δεν πάει να ψηφίσει να πληρώσει πρόστιμο διοικητικό, για να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Γιατί λοιπόν χρειάζεται ένα ακόμη καθολικό αναγνωριστικό προσωπικός αριθμός? Για ποιο λόγο? Και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις. Αν η ασφαλής ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με άλλα μέσα, τότε πρέπει να εξηγηθεί. Γιατί η χρήση του προσωπικού αριθμού πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική? Για ποιο λόγο? Αφού διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του προσώπου με άλλα μέσα. ΑΦΗΜΗ, ΆΜΚΑ έχουμε. ΑΔΤΑΦ έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί ιδιαίτερα σημαντικό πρέπει να είναι το ζήτημα της σύνδεσης με τη νέα ταυτότητα. Αυτό κάνουν, λέω. Το συνδέουν με εκείνο. Και τρομοκρατεί το πολίτης. Πάει να βγάλει διαβατήριο να πάει το παιδί ταξίδι. Οπ! Νέα ταυτότητα. Μα όχι, νέα ταυτότητα. Μα εγώ έχω την παλιά που έχει λατινικούς χαρακτήρες που λέγανε. Όχι! Μόνο στην Ελλάδα ισχύουν αυτά. Πουθενά άλλο, παιδιά. Μόνο εδώ ισχύουν αυτά. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια αλυσίδα. Ποια είναι η αλυσίδα? Διαβατήριο, νέα ταυτότητα, προσωπικός αριθμός. Αυτό φτιάξανε. Μεταθετική ιδιότητα. Θες διαβατήριο, πρέπει να έχεις νέα ταυτότητα. Μπα. Θες διαβατήριο, πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό, γιατί αν δεν έχεις προσωπικό αριθμό, δεν έχεις νέα ταυτότητα, δεν έχεις και διαβατήριο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σε υποχρεώνουν με το ζόρι. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί, εάν η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει αυτή τη σύνδεση ή αν πρόκειται για επιλογή της ελληνικής πολιτείας, ρωτάνε πολλοί. Ο GDPR θέτει σαφείς αρχές. Νομιμότητα, αναγκαιότητα, αναλογικότητα, περιορισμό του σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Αυτά επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσωπικού αριθμού. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει επισημάνει κινδύνους που αφορούν την έκθεση του αριθμού σε τρίτους. Τη διατήρηση αντιγράφων, την παράνομη χρήση τους, την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας. Γίνονται. Με ένα τσιπάκι κλέβεις τα πάντα. Με ένα τσιπάκι, άμα το κλέψεις, τα δεδομένα από εκεί μέσα, έχεις τα πάντα, παιδιά. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι μπορεί να βάλεις στο μυαλό του ανθρώπου. Με ένα τσιπάκι. Χάσεις το διαβατήριο, τελείωσες, παιδιά. Σου έχουν πάρει όλα τα δεδομένα από μέσα. Δεν θα πω στα συνταγματικά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πω σε αυτά. Θα πω μόνο στο ζητούμενο που δεν είναι η άρνηση απλά της ψηφιακής εξέλιξης. Δηλαδή, εγώ δεν αρνούμαι την ψηφιακή εξέλιξη όπως κάποιοι τη λένε. Αρνούμε την ψηφιακή δουλεία. Και όλα αυτά πρέπει να είναι προαιρετικά. Αν θέλω το παίρνω, αν θέλω δεν το παίρνω. Ψηφιακή μετάβαση και παραμύθια. Καλά δεν ήμασταν και πριν. Πρέπει να γίνουμε όλοι ψηφιακοί. Είναι διασφάλιση ότι η ψηφιακή, ποιος μου τη δίνει, η τεχνολογία θα υπηρετεί τον πολίτη. Και δεν θα οδηγεί σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς επαρκή αξιολόγηση και αιτιολόγηση. Γι' αυτό και χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Γιατί είναι υποχρεωτικός ο προσωπικός αριθμός? Ποια είναι η πραγματική αναγκαιότητά του? Γιατί πρέπει να συνδέσω διαβατήριο, ταυτότητα και προσωπικό αριθμό μαζί? Ποιος είναι ο λόγος? Να μας το εξηγήσουν. Ποιες είναι οι εναλλακτικές? Γιατί για αυτό που δεν θέλει, δώσε και εναλλακτικές. Δώστε εναλλακτικές. Εγγυάται κανείς την προστασία των προσωπικών του δεδομένων? Εδώ λέει κάθε εβδομάδα η τηλεματική στην Αθήνα από χάκερ δεν λειτουργεί, λένε. Τέτοια κατάντια. Τέτοια κατάντια. Η τηλεματική δεν λειτουργεί λόγω hackers, λέει. Ωραία. Και πώς εγώ θα είμαι σίγουρος ότι αν μου τα κλέψουν και τα υποκλέψουν και τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν κάποιοι? Σας λέω απλά παραδείγματα. Αλλά μιλάμε για μια χώρα που είμαστε παρίας πλέον της Ευρώπης. Ακόμη και στα Βαλκάνια που ήταν το προνομαϊκό μας πεδίο πριν μπουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Η Ελλάδα χάνει την επιρροή της και αφήνει χώρο σε άλλους. Η χώρα που αναδύεται στα Βαλκάνια, ξέρετε ποια είναι? Ούτε η Ρουμανία, ούτε η Βουλγαρία. Η Σερβία είναι. Ξέρετε ότι η Σερβία κατασκευάζει ρομπότ? Το ξέρεις αυτό? Ότι κατασκευάζει drones? Η χώρα αυτή εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια κατασκευάζει και ρομπότ, εδώ και 1,5 χρόνο, και drones. Η Σερβία έχει βιομηχανία. Θα μας προσπεράσει όλους. Όπως μας περούσε 9 και 29 το παρελθόν. Ήταν επερδύναμε. Τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται, φίλες και φίλοι, εκεί είναι υπεύθυνος ο Τσίπρας, ξανά στο περιθώριο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Βέβαια, η Ελλάδα έχει χάσει έναν πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή, γιατί έχουν διεισδύσει Τούρκοι. Έχουν διεισδύσει συμφέροντα κινέζικα μέσω Σερβίας, συμφέροντα ισραηλίτικα μέσω Σερβίας. Και η Ελλάδα στα Βαλκάνια έχει χάσει την ισορροπία της. Έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ χάσαμε την Αίγυπτο. Εκείνος ο περιβόητος ΙΜΕΚ που το διαφήμιζαν τόσο τα τρόλ, τα όρκς της Νέας Δημοκρατίας από Ινδία, Σαουδική Αραβία, που μακάρι να γινότανε. Αλλά δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Τελείωσε. Η Αθήνα δεν κατάφερε ποτέ να μετατρέψει τη γεωπολιτική της θέση σε μια παρεμβατική πολιτική. Με αποτέλεσμα να ανοίγει χώρο σε άλλες δυνάμεις. Πάμε και λέμε ναι στη Βουλγαρία, ναι στη Ρουμανία, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Κάποια δέσμευση από τις χώρες αυτές ότι θα είναι φίλες πάντα μαζί μας. Τίποτα, παιδιά. Δίνουμε στα Σκόπια να παίρνουν δυνατότητα χρήματα και να λέγονται Μακεδόνες, ψευτομακεδόνες. Αυτοί οι ψευτομακεδόνες. Ψευτομακεδόνες. Για να μπουν καμιά άλλη έκφραση και ενοχληθούν μερικοί. Η υπόθεση της χυμάρας αλλά και τα συνεχή προβλήματα γύρω από την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που την παραβιάζει κάθε μέρα το κρατήδιο των Σκοπίων, αποδεικνύει ότι είμαστε αδύναμοι. Δημιούργησε την εντύπωση ότι η ελληνική διπλωματία αντιδρά περισσότερο παρά διαμορφώνει εξελίξεις. Εγώ θέλω η κυβέρνηση μου, η κυβέρνηση ελληνική, η ελληνική λύση, να διαμορφώνει ευρύτερες εξελίξεις στα Βαλκάνια. Χειρουργικά, παρεμβατικά, αλλά να διαμορφώνει. Όχι να είμαστε ουρά εμείς. Όχι να είμαστε ουρά. Γενίτσαρος, φίλος του Μητσοτάκη. Δεν γίνεται πολιτική έτσι, ρε παιδιά. Πραγματικά προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας αποδείξω ταυτονόητα. Να θυμηθούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες, επιχειρήσεις και τα λοιπά λειτουργούσαν επί δεκαετίες εκεί. Λέγανε, έλεγε ο Σιμίτης, ο χειρότερος πρωθυπουργός της χώρας, ότι η Ελλάδα διείσδυσε στα Βαλκάνια οικονομικά και θα οικονομήσουν οι Έλληνες και θα ελέγχουμε τα Βαλκάνια εμείς. Παραμύθια της χάλιμάς. Παντού αποτυχίες. Όλες οι τράπεζες έχουν φύγει από τα Βαλκάνια, περισσότερες. Απεχώρησαν. Απεχώρησαν. Άλλες χώρες αφήνουν το αποτύπωμά τους, ενεργό αποτύπωμα. Η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία, ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, διατηρούν ενεργές σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη και τα κάνουν δορυφόρους τους. Διεκδικούν αμυντική επιρροή, οικονομική επιρροή, διεκδικούν τα πάντα και επιβάλλονται. Και η Ελλάδα ως παρθένα κλαίουσα, έχει το Μητσοτάκη που μόνο κοιτά να κάνει business αυτός και η παρέα του, να αφήνουν τα Βαλκάνια σε όλους τους άλλους και η Ελλάδα να είναι απούσα. Πραγματικά. Και μάλιστα μια χώρα που έχει, ρε παιδί μου, και σχέσεις ιστορικές με τα Βαλκάνια. Έχουμε και πολεμικές. Αλλά όταν έχετε κάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη ηγέτες, μην αναμένετε καλύτερα αποτελέσματα από τις ήττες. Όταν έχετε κάνει άεργους πολιτικούς ηγέτες, θα σας γεμίσουν με ανεμογεννήτριες και θα σας πούν ότι κάνουν καλό στην υγεία. Θα σας κάνουν εμβόλια υποχρεωτικά και θα σας πούν ότι κάνουν καλό στην υγεία. Θα σας επιβάλλουν προσωπικό αριθμό, διαβατήρια, μικροτσίπ, ό,τι θέλετε. Και θα σας πούν ότι κάνει καλό. Και θα το πιστέψουν μερικοί και θα γίνουν και θειασότες πολιτικής. Εδώ, για να καταλάβετε, είπα κάτι και στη Βουλή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επενδύσεις, λέει. Το είπα στη Βουλή. 40 εκατομμύρια έδωσε ο Κόκαλης για να πάρει 20 στρέμματα. Αν δεν κάνω λάθος. Στο ελληνικό. 40 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Δηλαδή 2 εκατομμύρια το στρέμμα. Πόσο τα αγόρασε? 40 νομίζω ήταν. Μπορείτε και παραπάνω. Σας λέω 2 εκατομμύρια. Ωραία το στρέμμα. Με 93 ευρώ το στρέμμα αγόρασε ο Λάτσης στο ελληνικό. 93 ευρώ το στρέμμα και άλλος έδωσε 2 εκατομμύρια το στρέμμα. Φανταστείτε τι πλιάτσικο είχε γίνει στο ελληνικό από το Λάτση και την παρέα, τον κολλητό του Μητσοτάκη. Σας είπα, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ, καταγγελία επώνυμα από τον Δήμαρχο έχω και τα λοιπά, σκίζει τα ημάτια του ο Μητσικός εκεί στο Πήλιο, μου στείλε ολόκληρο φάκελο παρανομιών, παρατυπιών και παρανομιών με το iPad. Πήγε ένας τύπος ο Μπλέτσας και αγόρασε τα καλά νερά, λέει, ένα οικοπεδάκι, 48 στρέμματα με 1 εκατομμύριο ευρώ. Βράδυ αργά, η ώρα 12. 48 στρέμματα προς τη θάλασσα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Να πώς γίνονται οι business. Πήρε και επιδότηση από ό,τι έμαθα για να κάνει ένα ξενοδοχείο πεντάστερο. Μια χαρά. Κρατικές business. Με τα λεφτά τα δικά μου γίνεται μπιζναδόρος ο άλλος. Και πάνε να φάει και το λιμάνι τώρα. Από εκείνη η αξία. Το λιμάνι είναι γεμιστό, τεράστια αξία στα καλά νερά. Και αγωνίζεται και ο Δήμαρχος ο Μητσικός και οι υπόλοιποι. Ο Διανέλος ο Αντιδήμαρχος. Ο Καπουρνιώτης εκεί φωνάζουν, διαμαρτύρονται. Και δεν μου λέει τίποτα. Νέα Δημοκρατία δεν θέλανε. Αυτά θα αντιμετωπίσουνε. Τα πάντα είναι business. Και ανεμογεννήτριες θα μπουν και στον Όλυμπο και στο Πήλιο και όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Δεν θα ρωτήσει κανένα σας. Γιατί δεν σας βλέπει. Όπως και ο Τσίπρα. Κανένα σας. Γιατί δεν σας βλέπει. Όπως και ο Τσίπρα.

Δεν αφήνει τους άλλους να κάνουν δουλειές, τις κάνει αυτός τις δουλειές. Τις μοιράζει όπως θέλει, παίρνει και οι φίλοι και οι γνωστοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά θα κοπούν με την ελληνική λύση. Τελειωμένα είναι αυτά με εμάς.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο για πολλά ζητήματα που πολλοί σας κρύβουν. Κυρίως οι βουλευτές και οι υπουργοί σας, τα λαμόγια αυτά, τα γλυφτράκια που πάνε και κλείφουν για να πάρουν κανένα κοκαλάκι από κανένα εφοπλιστή, από κανένα βιομήχανο. Φωτιές στην Βιωτία και στο Πόρτο Γιαννενό. Η περιοχή της Βιωτίας είναι από, στο υπέδαφος της, από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Περιέχει ένα ορυκτό που λέγεται γάλλιο, το οποίο είναι μέσα στο Βοξίτη. Βοξίτη έχει η Βιωτία. Το γάλλιο είναι ένα πανάκριβο ορυκτό, το είχα πει για πρώτη φορά το 2021 στη Βουλή και με κοιτούσαν ως Πορτογάλι όλοι εκεί μέσα. Ναι, παπαγάλι, με κοιτούσαν περίεργα. Θυμάμαι που με είχε πιάσει βουλευτής και μου λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου λέει, αυτό το γάλλιο τι είναι, γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, τη Λιντέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής, Βιωτία. Το 87-90 λένε οι άλλοι είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η Βιωτία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά, δεν έχει τίποτα κακομήρα. Γεμάτη από ορυκτά. Φωνάζω από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψώμι να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα από την εταιρεία του Μεντλέν σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα δεν έχει βγει προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη Βιωτία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της Βιωτίας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλους στα αυτιά σας, αλλά να θυμάστε κάτι. Σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδική, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο, λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο τα υπουργοί βοήθησαν κτλ. Επενδύσεις, επενδύσεις, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, παιδί μου. Και έχει βρωμίσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η Βιωτία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητών, κατανοητών.

Πολλοί έχουν παρεξηγηθεί με την σκληρότητα των όρων που χρησιμοποιώνται σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Που τους έχω πει ανθέλληνες, μισέλληνες, τους έχω πει ότι

0: κάναν τη μεγαλύτερη ζημιά και η αλήθεια αυτή είναι. Μετά την επανάσταση του 21, τη μεγαλύτερη ζημιά μας την κάνανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ό,τι και να μου λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Ανήκαμε στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών, Ρώσοι δεν υπήρχαν. Έτσι. Γιατί η ηγεσία στη χώρα μας είναι δυτικόδουλη. Δεν τους αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, φάνηκε με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος μισεί τον Πούτιν, λες και του έκανε τη μάνα, τη σκότωσε τη μάνα ο Πούτιν του Μητσοτάκη. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Με ενοχλεί ότι η ελληνική ιστοριογραφία δεν σας τα λέει αυτά. Ξέρετε πόσες φορές οι Βρετανοί βομβάρδισαν τον Πειραιά? Γιατί ξέρουμε και τους Γερμανούς, Ιταλούς, τους Τούρκους. Γιατί δεν μαθαίνουμε στο σχολείο ότι οι Βρετανοί μας οδήγησαν 5 φορές σε λοιμό. 5 φορές σε λοιμό. Λοιμό κανονικό, πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Ακόμη και στην κατοχή, ο λοιμός που ήρθε δεν ήρθε επειδή οι Γερμανοί, τα κτίνια αυτά, οι ναζιστές, αφαιρούσαν τρόφιμα από τους Έλληνες μόνο. Αλλά γιατί απέκλεισαν το λιμάνι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και πέθαναν στην πείνα οι Έλληνες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Για να πάμε λοιπόν στο 1854. Τι έγινε τότε? Για να θυμηθούμε, μπας και καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν φίλοι.
1: Το ήξερες ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν καταλάβει τον Πειραιά το 1854? Ήταν τότε που η Ελλάδα στήριζε κρυφά τις επαναστάσεις των υπόδρουνων αδελφών μας κατά των Οθωμανών. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν. Αγγλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία εισβάλλουν στον Πειραιά, επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό και αποβιβάζουν στρατεύματα κατοχής. Η εθνική κυριαρχία καταλύεται. Κάθε αντίσταση κάπτεται με τη βία των όπλων και ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάζεται να συνοικολογήσει. Όμως το χειρότερο χτύπημα δεν ήρθε από τα κανόνια. Τα πληρώματα φέρνουν μαζί τους έναν αόρατο εφιάλτη, τη χολέρα. Η επιδημία ξεσπά βιβλική, θερίζοντας το 1/10 του πληθυσμού σε Πειραιά και Αθήνα. Όσο για την ξένη κατοχή, θα κρατήσει 3 ολόκληρα χρόνια. Μια μαύρη, ξεχασμένη σελίδα στην ιστορία μας, όπου ο Πειραιάς πλήρωσε με αίμα και πείνα τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Όμως έχω να πω το εξής, γιατί αποφεύθηκε να λεχθεί όλη η αλήθεια. Ο Όθωνο βασιλιάς ήθελε να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να απελευθερωθούν και να ενταχθούν στην Ελλάδα. Υπήρξαν απελευθερωτικά κινήματα, επαναστατικές ομάδες. Οι Βρετανοί έξαλλοι με τον Όθωνα, γιατί ο Όθωνας ήθελε να βοηθήσει να στείλει στρατό, έκαναν αυτό που έκαναν. Το καταλάβατε τώρα? Οι σύμμαχοί μας, οι Βρετανοί. Το καταλαβαίνετε, σας λέω. Τι ήθελε να κάνει ο Όθωνας? Να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να επαναστατήσουν και να ενωθούμε την Ελλάδα. Τι ήθελε να κάνει? Απελευθέρωση. Και το κάνε χαράου. Γι' αυτό βάρτισαν τον Πειραιά, τον απέκλεισαν. Τέλος, φαντρόφιμα δεν είχαμε λοιμό, είχαμε χολέρες, είχαμε 3 χρόνια κατοχή είχαμε. Από τους Γερμανούς είχαμε 3,5. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Να μην ενοχληθεί η MI6. Να μην ενοχληθεί η πρεσβεία. Να μην ενοχληθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα την πούν ποτέ. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ιστορία στην ελληνική λύση, λέμε δεν υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συμφέροντα. Διότι λίγα χρόνια αργότερα οι ίδιοι Βρετανοί μας έσπρωξαν να διώξουμε τους Τούρκους από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο και από τη Μακεδονία. Μας μπρόξανε και μας παρακαλούσαν να πάρουμε μέρος στον πόλεμο, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μερικές δεκαετίες. Βέβαια το 97 πάλι μας πούλησαν στον ατυχή πόλεμο. Αυτά δεν τα μαθαίνετε. Δεν τα μάθετε ποτέ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα. Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλώς ορίζουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Νήσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο.
1: Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Σιδηροκέφαλη και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βελόπουλε.
2: Η περιοχή των αθανάτων αθανατώνεται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλη η περιφέρεια.
0: Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας?
2: Μηδαμινή, μηδενική. Γεμίζουμε τον κόσμο όχι με μετανάστες, με λαθρομετανάστες. Γιατί οι μετανάστες είναι αυτοί που πάει και κάνουν τα χατιά τους στο προξενείο και έρχεται στη χώρα μας και εργάζεται ή ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Μα δεν έχει.
2: Εδώ έχουμε εισβολή. Εισβολή, αυτό ακούστε. Δεν εγώ έχει. Θα μιλάω τα ελληνικά όπως πρέπει.
0: Πλεύρη δεν έχει δεχτεί κριτική ότι είναι πολύ αυστηρός.
2: Από ότι... τους ψευτοαριστερούς. Να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ έχω πει χίλιες φορές, το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Αν θες να θανατώσεις ένα έθνος, κάνεις δύο πυλώνες. Δεν δίνεις κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και φέρνεις κόσμο από οπουδήποτε αλλού. Μάλλον κάποιοι έχουν σχέδιο να θανατώσουν το ελληνικό έθνος.
0: Δεν τους φέρνει η κυβέρνηση.
2: Τους φέρνει, μια χαρά.
0: Αποβιβάζονται παρανόμως.
2: Όχι, δεν αποβιβάζονται, τους φέρνει το λιμενικό συνοδεία. Τους βάζουν επάνω και τους μεταφέρουν. Α, πάει σε ένα ωραίο ακατοίκητο νησί, να τους δίνει εκεί τις υποδομές που δεν υπάρχουν αλλού. Υπάρχουν ακατοίκητα νησιά, ξέρετε πολλά.
0: Πόσους,
2: και εκεί να τους δυσκολέψουμε τη ζωή, ούτε επιδόματα από την Κρήτη μεταφέρονται στη Μυτιλίνη και σε άλλες περιοχές. Και πάνω στις Σέρες.
0: Είναι λίγο μακριά.
2: Όχι, πάνε και στις Σέρες. Μισό λεπτό. Συντική, πάνε και εκεί. Του πάνε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τους φέρνω και τους απλώνω σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Λέω λοιπόν το εξής. Τα ακατοίκητα νησιά, τέρμα. Ακούστε, για να αποτρέψεις ένα κύμα, ακούστε, μην πάμε στο φιλανθρωπία, γιατί κοιτάω τον Έλληνα ο οποίος πεινάει και δεν έχει να φάει, και έχω τον Υπουργό και γελούσαμε με αυτά που έλεγε προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα της Ελληνικής είναι ξεκάθαρο. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη. Όσο δύσκολη είναι στην πατρία τους, θα είναι και εδώ. Θα μένουν σε κλειστά κάμπ, σε ακατοίκητα νησιά. Θα κάνουν επιτέλους αυτό που τους έλεγα το 19-20, κάντε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επιτέλους το κάνουν το 2027, το σκέφτηκαν το 2028. Δεν πάει έτσι πουθενά. Μπορείς να κάνεις συμφωνία μια χώρα φτωχή, τα λεφτά που θα πάνε εδώ, να τα δίνεις εκεί να μένουν εκεί. Μέσα σε κλειστά καμπ, είτε στη Λιβύη, είτε στην Αίγυπτο. Τώρα πάει στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, ας το θέσει και αυτό. Ναι. Από εκεί έρχονται. Τώρα. Από Λιβύη και από Αίγυπτο.
0: Για πάμε λίγο στην
2: Άρα λοιπόν, προκρίνω την επιβίωση του έθνους από την φιλανθρωπία που είναι για πολλούς, ξέρετε, ανώδυνη. Γιατί στο σπίτι μας δίπλα δεν έχουμε εμείς δομές. Εκεί στο Ηράκλειο θα πάνε. Στη Συντίκη θα πάνε. Θα πάνε στο νησί Λέσβο. Θα πάνε σε διάφορες περιοχές. Αυτά κομμένα με εμάς. Δεν θα περνάει κουνούπι.
0: Τώρα, πώς είδατε τα μέτρα? Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι κοστολογημένα, μετρημένα, νοικοκυρεμένα, για να μην μπει η χώρα ξανά σε περιπέτεια, έφτασε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχετε να ανακουφίσει κρίσιμες κοινωνικές ομάδες. Τι λέτε?
2: Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Χέτη, να σου πω κάτι. Δεν θα απαντήσω εγώ για τα μέτρα, θα απαντήσω και ο κ. Μπαρτάκος. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αυτό είπε, δεν το είπα εγώ. Ο άνθρωπος, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεξί χέρι, διευθυντής του ήταν, εν πάση περιπτώσει, κοντά του, λέει: ζήσε μάι να φας τριφύλι. Ούτε ο Μάη θα φάμε τριφύλι, σαν όμως ταΐζουν, και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια, όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: ελληνική λύση και τρέμει.
0: Πώς προκύπτει?
2: Και κλαίει.
0: Πώς
2: προκύπτει? Και λέει και κλαίει.
0: Κουβέντα δεν είναι.
2: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί, θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε. Πάμε και στην ουσία των μέτρων του. Ακούστε, για μένα δεν έχει σημασία αν δίνω μια φορά κάτι. Η βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος για να το δίνει πάντα έχει σημασία. Και εδώ όλα τα κόμματα, και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ψίχουλα και επιχειρούν να πάρουν.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα να δώσουν, κύριε Βελόπουλε.
2: Ναι, θα σας
0: πω. Ποια υπάρχουν? Μισό λεπτό τώρα. Αν εσείς μεθαύριο.
2: Να το ολοκληρώσω, να πω. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Δεν είπε τίποτα για τους μικρομεσαίους και τις 120 δόσεις την προκαταβολή φόρου να την τελειώσει. Για το 15% οριζόντιο φόρο που λέει η ελληνική λύση και είναι η πάταξη φοροδιαφυγής, ο καλύτερος άξονας, δεν είπε τίποτα. Για τους συνταξιούχους πάνω από 65 δεν είπε τίποτα. Για τους τρίτεκνους με κόφτες είπε. Κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι δεν θα πάρουν.
0: Όχι, είπε όλοι. 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
2: Ρωτήστε τους αξιωματικούς.
0: Έφυγαν από το τραπέζι.
2: Οι συνταξιούχοι, οι αξιωματικοί και έστολοι βγαίνουν εκτός, σας λέω κύριε Παυλόπουλε. Δεν είναι έτσι.
0: Οι
2: αξιωματικοί και έστολοι συνολικά βγαίνουν εκτός. Πάμε και στους τρίτεκνους. Με κόφτες. 78.000 μέσα, 78.000 έξω. Έχεις δημογραφικό, άνθρωπέ μου. Και εκβάζεις κόφτες στους τρίτεκνους. Είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή δεν είναι, είναι τραγικά.
0: Πρέπει να πείτε και πού θα βρει τα λεφτά.
2: Τα 7,2
0: δισεκατομμύρια έτσι στον αέρα. Είναι εύκολο, θα σας πει κάποιος.
2: Θα σας απαντήσω. Τα 7,2 δισεκατομμύρια των τελευταίων δύο ετών που πήραν οι εργολάβοι αποζημιώσεις χωρίς να κάνουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο να ρίξουν, θα μπορούσαν να πάνε στον ελληνικό λαό. Θέλετε κι άλλα, να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Αν... Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω.
2: Παρακαλώ.
1: Πείτε ότι μεθαύριο σας καλεί ένα κόμμα να συγκυβερνήσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης, κάποιο άλλο, όποιο εσείς θέλετε. Τι παραπάνω θα κάνατε?
2: Τετριμένη και η ερώτηση και τετριμένη και η απάντηση.
1: Γιατί είναι τετριμένη?
2: Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι γιατί υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ελιακή πολιτική έχει η Ελλάδα? Δεν έχει. Το προϊόν το βασικό του πρωτογενής τομέα είναι το λάδι. Και δεν έχουμε ελιακή πολιτική. Απλά πράγματα σας λέω, δεν σας λέω κάτι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα αν κάναμε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το εφαρμόζαμε αύριο το πρωί. Το επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλα 2,5 δις. Θέλετε και άλλα παραδείγματα?
1: Εσείς λέτε ότι όλα αυτά που λέτε τώρα μπορείτε να τα επιτύχετε στον πρώτο χρόνο?
2: Όπως το πετυχαίνω στις επιχειρήσεις μου, αγαπητέ κύριε Χιώτη, γιατί εγώ επί του πεδίου οργανώνω τις επιχειρήσεις μου. Δουλεύω, εργάζομαι, δεν είμαι άεργος πολιτικός όπως οι υπόλοιποι. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Δηλαδή τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε σε εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούσαμε να τα καλύψουμε πολύ εύκολα, ξέρετε. Κάποτε τα καλύπταμε. Είναι εύκολο. Έχουμε δικές μας ράτσες εγωπροβάτων. Τις θανατώνουμε, τέρμα η θανάτωση, εμβόλια, τέρμα εισαγωγή προβάτων και επιτέλους να καθορίσουμε βοσκοτόπους. Να συνδέσω την επιδότηση, ακούστε τα από τώρα, με το κεφάλι του ζώου, όχι με βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Φλόρινα. Αυτά είναι βασικά πράγματα σε έναν άνθρωπο που θέλει να οργανώσει την οικονομία. Και έτσι κερδίζω 5 δις. Αντί να δίνω 5 δις σε εισαγωγές και 5 δις δανεικά.
0: Αφού 10 είναι δις. Τόσο εύκολο, γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης?
2: Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εγώ το αντιλαμβάνομαι.
0: Πώς δεν ξέρουν?
2: Είναι ανίδη, είναι ανίκα.
0: Έχουμε μια χώρα η οποία μπορεί να αποπληρώνει νωρίτερα
1: 8 χρόνια.
0: Έχουμε πλεονάσματα. Όχι. Έχουμε.
2: Επειδή είναι δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα, με ρώτησε κάτι ο κύριος.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: 8 χρόνια πρωθυπουργός του Κασίδη, το κεφάλι δεν μαθαίνεις αν δεν έχεις μάθει από πριν να οργανώνεις διοικήσεις και να επιχειρηματολογείς. Και να επιχειρείς. Mm-hmm. Λέω λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, έχουμε το λάδι, σας λέω, και δεν έχουμε ελεϊκή πολιτική. Έχουμε τα εγωπρόβατα και δεν προστατεύουμε τις δικές μας φυλές. Δεν έχουμε βοσκοτόπια για να βοσκήσουν. Εάν κάναμε βοσκοτόπια κανονικά και βόσκιζαν τα ζωντανά μας εκεί, θα είχαμε και αντιπυρικές ζώνες. Και δεν θα γεγόταν 8-10 μέρες η Κόνιτσα περιέργως, οι βουνοκορφές, για να πάνε για ανεμογεννήτες πιο εύκολα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όπως στο πρωτογενέμενο. Ξέρετε, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα για ένα λόγο, κύριε Παυλόπουλε. Στο ότι έχει πρόγραμμα. Έχει σχέδιο. Το οποίο εφαρμόζεται. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
1: Το αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι, δηλαδή, δεν το κρίνω εγώ.
2: Ναι,
1: αλλά εγώ βλέπω ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 30.
2: Πού το βλέπετε αυτό?
1: Στις δημοσκοπίες.
2: Καλά, οι εκλογές είναι το.
0: Και τα δικά σας ποσοστά. Εσείς πού το είδατε το δικό σας?
2: Ακούστε,
0: η δική σας δύναμη.
2: 4,5% έχουμε.
0: Ποιος?
2: Με βάση εθνικές εκλογές. Με βάση
1: εθνικές έχει 40.
2: Και αν η διαφορά μας.
1: 40.
2: Ούτε υπερφύαλοι είμαστε, ούτε υποφόλικες λέμε. Οι εθνικές εκλογές 4,5% έχει ελληνική λύση, με 4,5% ξεκινάμε. Τώρα το αν λένε οι άλλοι 40 και είναι 30, είναι 25.
0: Άρα ο Μητσοτάκης
1: πόσο έχει? Ο Μητσοτάκης έχει 39.
2: Δεν ξέρω, πόσο έχει. Ξέρετε, εσείς γίνανε εκλογές?
0: Όχι,
2: όχι. Όταν γίνουν εκλογές, θα δείτε τι κάζο θα πάθουν, όπως πάθαν στη Βόρεια Ελλάδα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και πήραν απαντήσεις. Πήγαν, ξόδεψαν εκατομμύρια ευρώ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που δεν είναι Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργανισμοί και υπουργεία. Η ΔΥΠΑ είχε 300.000 ευρώ περίπτερο. Για βάλτε 150 υπουργεία, πόσα λεφτά είναι αυτά. Δεν μπορούσε να τα δώσει στον ελληνικό λαό? Για να κάνει το κομμάτι του ποιο, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Αν το Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, θα πάει στη ΔΕΘ, θα κάνει την ομιλία του, θα κόψει την κορδέλα. Αλλά θέλω ΔΕΘ, θέλω επιχειρηματίες, θέλω έκθεση, θέλω εκθέματα. Όχι να βλέπω τον οργανισμό μετανάστευσης, τον οργανισμό της αστυνομίας, τον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας να μου κάνουν περίπτερα για να γεμίζει η έκθεση χωρίς εκθέτες κανονικούς. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα κάνετε μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Θα καταργήσετε τη ΔΕΘ?
2: Όχι. Θα γίνει μια πραγματική διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι δουλειά έχουν εκεί τα υπουργεία? Για πείτε μου εσείς.
0: Για την επιχειρηματικότητα,
2: δηλαδή. Ακριβώς.
0: Αυτό λέτε.
2: Το επιχειρήν. Μα αυτό είναι η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πάω στον Ντίσσελντορφ εγώ. Πηγαίνω συχνά.
0: Τώρα σε αυτό που λέει ο Βελόπουλος δεν έχει πολύ άδικο. Ότι η ΔΕΘ άλλαξε χαρακτήρα από εκεί που ήταν το επίκεντρο σε
1: τι έχει γίνει παραπάνω κρατικό
3: δίκτυο. Τσίρκο, τσίρκο έγινε.
0: Αλλά το χρησιμοποιείτε και εσείς αυτό το
3: τσίρκο. Εγώ δεν πήγα ποτέ.
0: Θα σας πει κάποιος.
3: Δεν πήγα ποτέ.
0: Και εσείς πάτε σε αυτό το τσίρκο.
3: Όχι.
0: Και κάνετε το κομμάτι σας.
3: Το πιάνω ενημέρωτο.
0: Τι πράγμα.
3: Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις από το 19 ως κόμμα που μπήκαμε στη Βουλή. Δεν πατάμε στη ΔΕΠ ποτέ.
0: Δεν είπα ότι
3: ποτέ.
0: Δεν πάτε, όντως.
3: Ποτέ.
0: Αλλά όλο αυτό το χρησιμοποιείτε και ως αφήγημα και ως επιχείρημα αυτό που συμβαίνει.
3: Ούτε συνέντευξη κάνω. Ούτε πηγαίνω εκεί, σέβομαι την πόλη.
0: Άλλη μεγάλος, ακούστε λίγο. Είναι.
3: Εγώ σέβομαι την πόλη και τους πολίτες της. Ναι. Ξέρετε τι περνάμε Θεσσαλονίκη σε 7-8 μέρες. Τώρα, ξέρετε ότι την Πέμπτη έκλεισε η Βουλή για να πάνε να μιλήσουν τα κόμματα εκεί. Το έχει πει κανείς στον ελληνικό λαό. Ζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων να είναι κλειστή η Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή και την Τετάρτη για να πάνε εκεί να μιλήσουν. Το καταλαβαίνετε.
0: Ωραία.
3: Την Πέμπτη κλείνει η Βουλή για να πάνε στην Τετάρτη οι κομματάρχες.
0: Υπάρχει μια καινούργια παρτίδα, κύριε Βελόπουλε.
3: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια καινούργια προεκλογική παρτίδα.
3: Ναι.
0: Που έχει μέσα τις μεταβλητές που λέγονται Σαμαράς, πιθανότατα Καριστιανού, υπαρκτό κόμμα και ό,τι άλλο προκύψει. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετύχει αυτοδυναμία και σας πει Κυριάκο έλα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση, θα βάλετε νερό στο κρασί σας, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό.
3: Είσαι υποχρεωμένος.
0: Υπάρχει προοπτική να σχηματίσετε ένα ενιαίο σχήμα.
3: Θα του πω, Μητσοτάκη, ελληνική λύση λες και θα κλαις. Αυτό του πω. Μητσοτάκη, ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. Γιατί τα λέει από το 19 και δεν τα εφαρμόζουν. Ό,τι και αν τους λέω. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ήταν. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Για πολλούς λόγους δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά κυρίως γιατί οι ίδιοι λένε τόσα ψέματα καθημερινά. Και πραγματικά απορώ με τον ελληνικό λαό. Τους έδωσε 2,2 δις, έτσι δεν λέει. Mm-hmm. Και τους πήρε 14 δις από τα υπερπλάσματα. Δηλαδή έκλεψε 13,7 δις και τους δίνει 2,2 δις πίσω και πρέπει να πει ευχαριστώ ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Και άκουγα χθες τον Γεωργιάδη που είχατε εδώ. Πραγματικά το ψέμα το έχει εύκαιρο. Έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα ο Γεωργιάδης. Χθες βγήκε σε ένα άλλο κανάλι και είπε ότι η εστίαση ανέβηκε και λέει έχει έσοδα παραπάνω. Και βάζει το
0: chat GPT.
3: Μπράβο, και τον διαψεύδει. Ή δεν ήξερε και έλεγε ψέματα, ή έλεγε ψέματα συνειδητά.
1: Καλά, μπορεί να έκανε ένα λάθος.
3: Δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος να λες ότι αυξήθηκαν τα έσοδα στην εστίαση. Είναι προπαγάνδα. Είναι ψεύτικη προπαγάνδα. Και αν υπήρχε σε άλλη χώρα υπουργός που το έκανε αυτό, θα τον είχε διώξει ο πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, το ψέμα το λένε τόσο εύκολα που το πιστεύουν και οι ίδιοι. Και αυτό είναι αντίθετο δική μας, αν θέλετε, διαφορετική στάση στην πολιτική.
1: Το αποκλείεται να συνεργαστεί.
3: Το αποκλείω κάθετα και οριζόντια. Και να σας πω κάτι, έκανε μια πρόταση ο πρωθυπουργός. Να δίνουν, λέει, 50 ευρώ οι γονείς και άλλα 50 το κράτος. Αυτό ποιο βολεύει, ας πω εγώ. Τα αποδοματικά των τραπεζών. Γιατί δεν είπε αυτό που λέει η ελληνική λύση. Να βάζει ο Έλληνας, γιατί κυκλοφορούν 40 δις, σε μία τράπεζα κρατική τα λεφτά αυτά, να κάνουμε έναν ΟΕΚ και να δίνουμε σπίτια στους Έλληνες με χαμηλό το καδάνια για να πάρουν σπίτια όλοι οι Έλληνες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Καλημέρα,
3: και έχουμε κύριε. Κρατική τράπεζα. Μισό λεπτό. Κρατική τράπεζα υπάρχει, αναπτυξιακή. Αν το λέει κανένας, και αυτό με ενοχλεί εμένα. Η κρατική τράπεζα είναι ατμομηχανή σε μία χώρα και την έχουν τελειώσει. Και να πω κάτι, γιατί είδα τον κύριο Μαζενίτη,
1: πώς λέγεται.
3: Ναι, για τα αεροσκάφη, τα πολεμικά.
1: Ναι.
3: Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν πέσαν υπερπατρίδος. Τα παλικάρια τα δυο αυτά έπεσαν υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Από πού και σπου πολεμικό αεροσκάφος δανείζεται από την πολεμική αεροπορία σε έναν ιδιώτη, εξηγήστε μου εσείς, για να κάνει σοου και να κονομάει 300 και 400 και 500 χιλιάρια για ένα εκατομμύριο. Πείτε μου το λόγο! Πείτε μου το λόγο, τα παλικάρια αυτά. Αντί να πολεμάσουν σε θέρες του Αιγαίου απέναντι στους Τούρκους, τους στείλαμε για να κάνουν παρελάσεις σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και δεν ζητά συγγνώμη γιατί δεν παίζεται κανένα.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτό, λέτε.
3: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
3: Αύριο το πρωί οι ιδιωτικές εκθέσεις και παραμύθια της καλυμμάς κερδοφόρες. Τι δουλειά έχουμε με τον πολεμικό μας.
1: Θα θέσετε ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό.
3: Βεβαιότατα.
1: Μάλιστα.
3: Ήδη από ό,τι δόθηκε εντολή, σήμερα πρέπει να κατευθύνεται η ερώτηση αυτή. Και να σου πω και κάτι ακόμα για την τελειώσει
1: τώρα. Σήμερα θα κατευθύνεται.
3: Ναι.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
3: Και σε όλους αυτούς με το Ισραήλ, να πω το εξής.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
3: Θα το πω.
1: Θα ξανάρθει.
3: Αυτοί που βγαίνουν για free Palestine, γιατί δεν βγαίνουν για free Κύπρους, Σάιπρους. Αυτοί που βγαίνουν με τις σημαίες της Παλαιστίνης και λένε ελεύθερη Παλαιστίνη, γιατί δεν βγαίνουν με τις σημαίες της Κύπρου να πούνε ελεύθερη Κύπρος? Ερώτημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ο κύριος Δένιος για ακόμη μια φορά είπε ψέματα. Δεν έχουμε λογισμικό για την ασπίδα, το Αχιλλέα και τα παραμύθια της καλυμμάς. Με ψέματα πολιτική δεν κάνεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Πόσες ώρες κοιμόταν οι πρόγονοί μας, ξέρετε? Δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε, κάθε βράδυ. Πόσες ώρες κοιμόταν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα δούμε δηλαδή
4: Πόσε ώρε κοιμόταν οι προγονείς μας. Οι αρχαίοι Έλληνες, θα σας πω τώρα, δεν κοιμούνταν με τον ίδιο τρόπο που κοιμόμαστε σήμερα. Όχι. Τελείως διαφορετικός ο τρόπος. Η δομή του ύπνου τους ήταν συχνά διφασική. Ξεκινούσαν με τον πρώτο ύπνο, μόλις έδει ο ήλιος, σέστα που λέμε τώρα, την κάνουμε μεσημέρι εμείς, αλλά. Δηλαδή, μόλις έδει ο ήλιος, τι ώρα δει ο ήλιος τώρα, ρε παιδιά, 9 η ώρα. Λέμε τώρα. 6 ώρα. Παπ, κοιμόταν λίγο. Αυτό που λέμε, έπαιρνα τον ύπνο λίγο. Διαρκούσε 3 με 4 ώρες. Ξυπνούσαν για λίγο μετά. Ο δεύτερος ύπνος ξεκινούσε αργότερα, μέσα στη νύχτα. Και κρατούσε 3 με 4 ώρες κι αυτός. Εάν προσθέσουμε τις ώρες, είναι 8 ώρες. 4 και 4. Η διαφορά ήταν ότι ο ύπνος αυτός ήταν μοιρασμένος και ευθυγρανισμένος με το πότε εδεί ο ήλιος. Πότε εδεί ο ήλιος. Για ποιο λόγο αυτό, έτσι. Αυτό είναι το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, παιδιά. Κανονικά ξέρετε τώρα να κοιμόμαστε. Με το που δει ο ήλιος. Όπως τα ζώα. Αν έχετε σκύλο ή γάτα, βλέπετε ότι ο σκύλος μόλις δει ο ήλιος, χραπ, βλέπω τη Δία, το Δία και την Ήρα. Καλά, οι γάτες κοιμούνται και πολλές ώρες. Κοιμούνται 12 ώρες την ημέρα. Όχι, τι 12, 16 ώρες την ημέρα. Λίγο τρώει, πίνει εκεί ο πρίγκιπας και μετά ξανακοιμάται. Αλλά επειδή είμαστε μέλος της γης, μέρος του σύμπαντος, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με βάση τους κανόνες της γης. Επειδή ανακαλύψαμε το φως τώρα εμείς την ενέργεια, νομίζουμε ότι είμαστε. Όχι. Κανονικά με κοιμόμαστε με το που δει ο ήλιος και να σηκωνόμαστε. Όχι, να κοιμόμαστε 12 ώρες όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Και να σηκωνόμαστε με το που ανατέλει ο ήλιος. Παπ, ανατολή του ηλίου. Σε γεωργικές κοινωνίες, όταν οι δουλειές ξεκινούσαν πολύ νωρίς, ένα σύντομο διάλειμμα και λίγος ύπνος ήταν χρησιμότατος. Η έννοια λοιπόν της μεσημεριανής ανάπαυσης είναι αρχαία συνήθεια, η σιέστα που λέμε. Που κάνουμε ξηγάνι το μεσημέρι, α, τι έκανες, κοιμήθηκα το μεσημέρι. Σηκώνονταν 6 το πρωί. Πήγαιναν στα χωράφια, γυρνούσαν το μεσημέρι και κοιμόταν. Λογικό είναι, ξεκουραζόταν. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικός ήταν ο ύπνος για την αρχαία Ελλάδα, οι θεοί του ύπνου, γιατί οι Έλληνες για να θεοποιήσουν κάτι, σημαίνει ότι ήξεραν ότι ήταν πολύ σημαντικό. Ο ύπνος, ο αδερφός του θανάτου. Ο ύπνος ήταν ο αδερφός του θανάτου στην αρχαιότητα. Ήταν ήπιος, απαλός προστάτης της ανάπαυσης. Αναπαύομαι. Εξού και ανάπαυσης λέγεται και τώρα ο θάνατος. Αναπαύεται η ψυχή μου. Εδώ ακριβώς πρέπει να μιλήσουμε για τον Μορφέα. Ο Μορφέας, που είναι γιος του ύπνου, εμφανιζόταν στα όνειρα με τη μορφή ανθρώπων. Ο ύπνος ήταν η είσοδος στον άλλον κόσμο. Σε μια άλλη κατάσταση. Οι γιατροί της εποχής, όπως ο Ιπποκράτης, αναγνώριζαν τη σημασία του ύπνου για την υγεία του σώματος και της ψυχής. Και μάλιστα υπάρχουν εδάφια και αναφορές για την υπνοθεραπεία που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Ότι θεράπευαν δια του ύπνου κάποιες εκ των ασθενειών. Ο λίγος ή ο πολύς ύπνος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι ιατροί, όταν ένδειξε διαταραχής. Το ίδιο λένε και τώρα οι γιατροί. Αν ρωτήσετε έναν γιατρό, σου πει αν κοιμάσαι καλά, όχι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Λέω, αμά γιατρέ μου, κοιμάμαι 14 ώρες. Πρόβλημα υγείας. Να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Τα ίδια λένε και οι προγονείς μας. 14 ώρες δεν κοιμάται κανένας. Ο καλός ο ύπνος θεωρούνταν μέρος μιας ισορροπημένης ζωής, όπως η διατροφή και η γυμναστική. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν κοιμότανε όταν σκοτίνιαζε και ξυπνούσαν όταν ξημέρωνε. Το βιολογικό του ρολόι ήταν συνδεδεμένο με το περιβάλλον, με τη φύση. Γι' αυτό και θεοποίησε και τη φύση. Ο ύπνος προσαρμοζόταν στη ζωή και όχι η ζωή στον ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Ότι και σήμερα ο ύπνος πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή μας και όχι η ζωή μας στον ύπνο. Οι αρχαίοι προγονείς μας λοιπόν κοιμόταν ίσως τις ίδιες ώρες, αλλά με έναν τρόπο πιο φυσιολογικό, πιο φυσικό, πιο κοντά στη βιολογία του ανθρώπου. Του ανθρώπου που θέλει να ζήσει, του ανθρώπου που θέλει να δημιουργήσει, αλλά ως μέλος της φύσεως, όχι αποκομμένος από τη φύση. Ο άνθρωπος στην εποχή μας θεωρεί ότι αυτός είναι η φύση, Ότι αυτός μπορεί παραφύσει να κάνει ό,τι θέλει. Ότι αυτός μπορεί να κάνει ό,τι του περνάει από το χέρι για να φτιάξει ό,τι, επαναλαμβάνω, νομίζει αυτός το κεφάλι του.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην περιοχή του Ποσειδονίου. Αφού ανασύρθηκε, παρελήφθη από ασθενοφόρο, όχημα του ΟΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε ανωδική τροχιά παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή η κατάσταση στην αγορά καυσίμων προκαλεί ανησυχία. Η τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,10-2,15 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες οι ψηλότερες τιμές θα είναι τα 2,358 ευρώ το λίτρο. Σήμερα αναμένονται νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο σε σχέση με το μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, τονίζει το Πασόκ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, εκτός από την ελληνική λύση που μιλά για αποφορολόγηση όλων των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών και παραγωγή πλούτου υπέρ των φτωχών και όχι των ολιγαρχών, σημειώνει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 25, ώστε να καταχωρήσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί μέσα στο Νοέμβριο. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στο μικροσκόπιο της έρευνας το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
6: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
7: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
8: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
9: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
10: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
12: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
13: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
12: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
13: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
16: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
15: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
17: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
18: και ο Απόστολος Κανέλος.
15: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
19: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
15: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
20: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
15: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου και σήμερα 12 λεπτά μετά τις 12, Τρίτη σήμερα 15 του Σεπτέμβρη, στα μέσα του μήνα. Καλό μεσημεράκι να ευχηθώ, καλησπέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι. Focus FM από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Πίσω από το μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Το Viber του σταθμού 69 07 483 4 84.

Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Άλλαξε το σκηνικό του καιρού, έρχονται καταιγίδες. Το θέμα είναι ευχάριστο, ναι μεν όλη αυτή η αλλαγή, αλλά περιμένουμε και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αύριο και έχουμε και προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει η αλλαγή αυτή του καιρού αισθητή. Περάσαμε σε ένα πιο φθινοπορεινό μοτίβο, καιρικό μοτίβο σε αρκετές περιοχές και έτσι από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε.

Σας καλωσορίζω όλους όσοι έχετε συντονιστεί. Μας ακούτε από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Από Ροδιά Τυρνάβου μου στέλνει η κυρία Σουλτάνα με 24 βαθμούς Κελσίου και βροχή. Καλησπέρα στον Πασχάλη. Από τον κήπο σας ακούω και λέω να πάω μια βουτιά, να πάω για μια βουτιά πριν βρέξει. Μας γράφει και πολύ καλά θα κάνεις. Και στον Πασχάλη επίσης τους χαιρετισμούς μας. Είναι δύο, ξέρετε, οι πιστοί ακροατές του Focus με το ίδιο όνομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Δημοσθένης φυσικά εδώ παρών. Άκουγα, λέει, την πρωινή ζώνη του Focus για την τεχνητή νοημοσύνη. Να παίρνουν αποφάσεις μόνο τους. Ναι, θα φτάσουμε σε ένα σημείο και πολύ πολύ το φοβούνται και αυτό. Με τόσα δεδομένα κάποια στιγμή θα αποφασίσουν και για μας.

Ιωάννα, ο Κυριάκος εδώ. Καλό μεσημεράκι σε όλους ευχόμαστε, στους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, στον Αρχοντή από το Κιλκίς, ναι, πατρίδα, τα πάμε. Υπάρχει κάτι καλύτερο, Αρχοντή? Χαιρετισμού σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι από την Βαλεντίνη μας. Αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Δυστυχώς πάντα έτσι γινόταν.

Χωρίς ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Ένα μικρό σταμάτημα στην περιφερειακή, τίποτα ιδιαίτερο. Και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή βλέπω εκεί στο ύψος μετά τη Βούλγαρη, πριν τη Βούλγαρη. Αλλά γενικότερα η εικόνα νομίζω είναι καλή, χωρίς death από χθες. Ναι, με είχατε ρωτήσει πώς μου φάνηκε, δεν πρόλαβα χθες γιατί την επισκέφθηκα την Κυριακή. Εντάξει, okay. Νομίζω ένιωσα μια απογοήτευση, κυρία Ελένη. Έχασε το ενδιαφέρον της, καμία σχέση με την death των προηγούμενων χρόνων. Και είναι γεγονός ότι με τιμόμενη χώρα φέτος στην Ιαπωνία και εγώ, αλλά γενικότερα είχαν καλλιεργηθεί έτσι μεγάλες προσδοκίες. Βέβαια, σίγουρα τα αποτελέσματα αυτής της διοργάνωσης της Διεθνούς Εκθέσεως σίγουρα θα φανούν μακροπρόθεσμα, χρειάζεται χρόνος, αλλά για τον επισκέπτη και εγώ προσωπικά έτσι που την επισκέφθηκα, ναι, ένιωσα λίγο ότι ήθελα κάτι περισσότερο, κυρίως από την Ιαπωνία, μια γίγαντο οθόνη, κάτι ψηφιακοί εκτυπωτές, κάτι αυτοκίνητα, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, αλλά περίμενα να δω περισσότερα και από τον πολιτισμό και από την γαστρονομία, από την κουλτούρα, από την τεχνολογία της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Ομολογώ ότι προσωπικά έτσι απογοητεύτηκα, αν και στο γενικό δεν είχε να κάνει μόνο με το περίπτερο της Ιαπωνίας, αλλά μιλάμε για μια διεθνή έκθεση. Η πλειοψηφία όμως νομίζω των εκθετών ήταν ελληνικές επιχειρήσεις, καλά δεν το συζητώ, επενδυτήρια, κρατικοί φορείς, το Υπουργείο Εσωτερικών στα καλύτερά του. Αλλά θα έπρεπε, γιατί έτσι ξεκίνησε, να λειτουργεί ως κόμβος επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, που θα συγκεντρώνει και θα συγκεντρώνει διεθνείς επιχειρήσεις. Έχει αλλάξει στην πορεία όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι αν άφησε κάτι πίσω της, ήταν σίγουρα υποσχέσεις, εξαγγελίες και οικονομικά προγράμματα. Κοστολογημένα, λέει ο ένας, ακοστολόγητα κατηγορεί ο ένας τον άλλον, ήταν μια παρέλαση πολιτικών. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.

Ω, κύριος Δαμιανίδης. Δεν σας γνώρισα, κύριε Δαμιανίδη. Καλώς ορίσατε. Γιώργο Μαύρησες. Ηλιοκαμένος ο Γιώργος ο Δαμιανίδης. Καλώς όρισες, καλώς όρισες. Αλλά καλό χειμώνα δεν εύχομαι. Εμείς από το κακό μας στο μεταξύ. Ναι. Ναι, αποφυλακίστηκε και ο Κασιδιάρης. Μαθαίνουμε.

Φωτιά 2-10. Η βενζίνη, η αμόλυβδη έχει πετάξει. Στα νησιά να δείτε που απογειώθηκε. Εκεί σε λίγο καιρό το 2,5 ευρώ θα είναι ok, κανονικότητα. Και έρχονται και νέες αυξήσεις τώρα, από σήμερα, αύριο, περιμένετε. Εντάξει, θα γελάσουμε και θα κλάψουμε μαζί πολύ αυτό το χειμώνα. Αλλά βράχος η κυβέρνηση. Εδώ θα είμαστε, λέει, τον Οκτώβριο ο κύριος Πιερακάκης. Θα τα βάλουμε κάτω και θα στηρίξουμε τους πολίτες εάν χρειαστεί. Τι θα πει εάν χρειαστεί? Εννοείται πως θα χρειαστεί. Δηλαδή να πέσει πόσο? Και το θέμα είναι ότι εννοείται πως έχει σκαρφαλώσει και η τιμή του ρεύματος και η τιμή του φυσικού αερίου. Δύσκολα τα πράγματα, αγαπημένοι μου. Συζητούσαμε μία φοιτήτρια, είναι να επιστρέψει τώρα στην Φλόρινα, κάντο εικόνα χειμώνα στη Φλόρινα, και πήγε η κουβέντα στη θέρμανση και μου λέει: με πετρέλαιο, κυρία Δέσποινα. Πετρέλαιο, της λέω. Και της εξηγώ πως έχει. Γούρλωσε τα μάτια, δεν είχε ιδέα. Και σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε. Μιλάμε το τι θα ζήσουμε φέτος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα. Ναι, για τους φοιτητές. Να, φοιτητές. Διαμερίσματα. Όταν ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι σε κάποια λίγο πιο λογική τιμή, να μπορείς να τα βγάλεις πέρα, έτσι, οι γονείς μέσα στην αγωνία τους, ίσως ενδεχομένως να μην σκέφτονται και αυτό. Έλα μου όμως που είναι πρόβλημα τελικά με την άνοδο αυτή του πετρελαίου, όταν το σπίτι έχει ως κύρια πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο. Πώς ακριβώς θα βγει η χρονιά για μια φοιτήτρια, για έναν φοιτητή σε αυτές τις περιοχές? Μέσα εδώ με το ζόρι, ναι, με το ζόρι. Με πάπλωμα, με γάντια, με κασκόλ. Ναι, και δεν είναι το θέμα okay, απλά πηγαίνω στο ηλεκτρικό, γιατί και το ηλεκτρικό έχει ανέβει. Ναι, πείτε μας ποιες εναλλακτικές υπάρχουν. Με λίγα λόγια, έρχεται πείνα. Και φυσικά θα πάρουν τον ανήφορο και το τρόφιμα που είναι ήδη. Εν τω μεταξύ έβλεπα, Πασχάλη, νωρίτερα ρεπορτάζ στην ΕΡΤ για τα φθηνά προϊόντα που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ. Φτάνει πια. Δηλαδή, ειλικρινά, από τα ψώνια πόσα ευρώ έχετε εξοικονομήσει? 50 λεπτά, 30, καθόλου, τίποτα? Έχετε δει κάποια διαφορά? Και επιμένουν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Φθηνότερα τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια τώρα. Ναι, στη Γερμανία με τη μισθούς όμως, έτσι, η βενζίνη, Νικόλα μου. Εδώ το 28 σου λέει 850 καθαρά ο κατώτατος. Βίντεο για την τεχνητή νοημοσύνη μου στέλνει η Ευαγγελία. Θα το δω, αγαπημένη μου, αργότερα. Ο καιρός άλλαξε, η ΔΕΗ αγρίεψε. Τι χειμώνα θα περάσουμε, αναρωτιέται η κυρία Ελισάβετ. Την καλησπέρα μου στον Αρμπέν. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Θα καίει, γράφει ο Αντώνης, ό,τι βρει ο Έλληνας στο τζάκι. Η εθελομίχλη θα είναι τεράστια και μετά θα βγουν οι γιατροί, θα ζητούν να βάλει η κυβέρνηση πρόστιμο έμπα στους ασυνείδητους πολίτες, ναι. Στο ίδιο έργο θεατές.

Εγώ, γράφει ο ακροατής μας, μετακινούμε μεταξύ, πληρώνω στάνταρ το ποσό, δεν έχω το άγχος για πάρκινγκ, την οδήγηση. Ναι, βέβαια, το θέμα είναι ότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, όλες οι αυξήσεις πηγαίνουν και σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλα προϊόντα, θα αναγκαστούν, όπως και τα λεωφορεία και τα ταξί, να αυξήσουν το κόμιστρο. Λογικό είναι. Γεια σου, Ιωακήμ. Είπε, λέει ο Πούτιν, αλλά κάποιοι δεν έδωσαν σημασία. Τώρα το χειμώνα θα καταλάβουν και πιστεύω ότι θα ξεσηκωθούν. Εμείς όχι εδώ, όλα ζάχαρη, γράφει η Θάλια. Στην ενόργανη βλέπω να το ρίχνουμε, Θάλια. Δυσκολοτούμπας θα γίνει.

Και οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο. Είναι οι άνθρωποι που παλεύουν με τις φλόγες, με τον καπνό, με τα τοξικά, με ακραίες θερμοκρασίες εν μέσω καύσωνα, αντιμέτωποι με πλημμύρες. Είναι οι ήρωές μας, οι ήρωες του καλοκαιριού κυρίως, γιατί το χειμώνα τους ξεχνάμε. Και από την άλλη, όπως τονίζουν, η κυβέρνηση τους γυρίζει την πλάτη. Η κυβέρνηση που τους θέλει όμως, stand by, διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο.

ημέρα 21 Σεπτεμβρίου δεν είναι τυχαία ημέρα, αλλά στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζεται το θέμα της αναγνώρισης του επαγγέλματος του πυροσβέστη ως ανθυγιεινού και επικίνδυνου. Είναι υπερβολική, λέτε? Ζητούν επίσης αναγνώριση του καρκίνου ως επαγγελματικής ασθένειας των πυροσβεστών με ουσιαστική προστασία για τα δικαιώματά τους, για συναδέλφους που νοσούν. Ζητούν να καταργηθεί η μνημονιακή εισφορά ηλικίας 2%, εννοείται την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού.

0: Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο με τους πυροσβέστες, με τους ήρωές μας, επαναλαμβάνω, γιατί είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να ριχτούν στην μάχη, και το απέδειξαν και αυτό το καλοκαίρι. Και όχι όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουν για τα εργασιακά τους δικαιώματα, να επικαλούνται το κράτος, δυσκολίες, τα γνωστά, δημοσιονομικούς περιορισμούς, κουτουλού κουτουλού, κάντε υπομονή. Να πάμε σε διαφημίσεις, Okay. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, αφού το ζητάει ο Μάνος, και επιστρέφουμε. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6, 34 λεπτά μετά τις 12. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Και από αύριο να υποθέσω, κύριε Δαμιανίδη, μαζί. Επιστρέφει ο κύριος Δαμιανίδης από αύριο. Από αύριο στην κονσόλα λοιπόν ο Κάπτεν. Όχι, θα αύριο, κάποια στιγμή. Τρίτη σήμερα, Πέμπτη δεν σοκαριστήκαμε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πέμπτη μεσημέρι νομίζω, ακόμη ψάχνουν να βρουν τι έφταιξε. Απολογούνται οι δύο γιατροί. Είχαμε συγγνώμη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Μαζωνάκη. Πρέπει, λέει, να βρούμε τα κενά του συστήματος. Άρα υπάρχουν κοινά, παραδέχτηκε κενά. Γιατί κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίκτυα τους έναν άνθρωπο. Τώρα βέβαια πώς γίνεται, από τη μία να λέει το κράτος δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, από την άλλη να ζητάει συγγνώμη επειδή το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει τον άτυχο τραγουδιστή, μόνον ο ίδιος το ξέρει. Και φυσικά και στο τέλος ο καθένας πρέπει να προστατεύει και τον εαυτό του. Σου λέει, ας ρίξουμε στο τραπέζι και τα περί ατομικής ευθύνης. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο ασθενής θα πρέπει να ελέγχει και ποιος από τους γιατρούς είναι συνεπής, ποιος τηρεί τον νόμο του Ιπποκράτη. Έτσι θα κάνουμε λοιπόν από σήμερα. Θα πηγαίνουμε στον γιατρό. Καλησπέρα γιατρέ μου. Τα πτυχία σας παρακαλώ. Τις άδειες. Ναι. Και όλα καλά. Η επίσκεψη με λιγάλα. Δεν το συζητώ.

εφορία μόνον καστανάδες και κουλουρτσίδες βρίσκει. Και ένα σχόλιο για την, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την ακρίβεια που έρχεται. Αυτό σκεφτόμουν, γράφει η Θάλια από χθες. Τι ασκήσεις θα πρέπει να κάνουμε για να ανεβάσουμε θερμοκρασία? Χρειάζονται, Θάλια, όχι πολλά πράγματα, 2-3 δηλώσεις την ημέρα και είμαστε οκ. Okay. Ανέβηκε η πίεση. Ενώ στην τελική, λέει, μας στέλνουν ραγιάδες, αλλά έχουν ξεχάσει ότι είναι οι υπηρέτες μας. Εμείς τους εκλέγουμε. Έχουμε μπερδευτεί, κάπου το έχουμε χάσει. Θα πηγαίνουμε στα ιδιαιτικά ιατρία, θα ζητάμε την άδεια και τις πιστοποίησεις. Α, ναι. Ναι, βέβαια, αυτοί ζητούσαν πιστοποιητικό από εμβολιασμούς. Δεν έχεις άδικο. Να πάμε σε λιτανίες, λες, Δημοσθένη. Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι εκεί η φωτιά στην Κόνιτσα, εγώ πιστεύω ότι με τη βροχή θα σβήσει. Αρκεί να μην έχουμε και κεραυνούς, γιατί λένε από την πυροσβεστική ότι από κεραυνούς ξεκίνησε. Είναι, λες, το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη. Τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Σάντα. Να είστε καλά, μπράβο σας που βλέπετε πίσω από αυτό που φαίνεται. Δεν μένετε μόνο στην εικόνα. Πάντα υπάρχει διαφορετική ερμηνεία.

0: Ναι, βέβαια, σωστά. Μου υπενθυμίζεται και τις δηλώσεις Μαρινάκη ότι έχουμε εφεδρίες για το 26, οπότε να μην αγχωνόμαστε ιδιαίτερα. Ό,τι παραπάνω λέει μπορεί να δοθεί στον Έλληνα πολίτη, θα δοθεί, αλλά κρατήστε το, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Επίσης κρατήστε το, ό,τι μπορεί, ό,τι δεν μπορεί δεν θα δοθεί. Αν υπάρχουν δημοσιονομικές αντοχές για τολμηρές έτσι κινήσεις. Θα σας πω κάτι, δεν βλέπω φως. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι πρέπει να κοπεί το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Και τώρα τι ακριβώς θέλει να μας πει, ότι είμαστε εδώ και μην άγχεστε για το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Η τοπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
2: 2 μήνες μόνο.
1: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες.
0: Focus 103,6. Αυτά είναι. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να σας σώσουμε από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

0: Αυτές τις δηλώσεις εννοούσα, Θάλια. Τέτοιου είδους δηλώσεις σου ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι. Πού να μην ζεσταθεί το σώμα μετά. Βέβαια, αυτές οι δηλώσεις έγιναν, δημιουργήθηκε ένας χαμός εσωκομματικός και η Νίκη Κεραμέως άδειασε τον Μαρινάκη. Δικές του, προσωπικές του δηλώσεις, λέει, είναι αυτές. Και Καρακούνης και Πέτσας, άστοχοι είπαν όλοι. Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ωστόσο, ο ίδιος επιμένει, μίλησε για κοπτοραπτική της δήλωσής του. Δηλαδή, τι ακριβώς μονταρίστηκε σε αυτήν την δήλωση, δεν μπορώ να καταλάβω. Και φυσικά και άλλοι δίπλα του, Κυρανάκης, Βορύδης, να τον υπερασπιστούν. Ο κύριος Κυρανάκης, ας πούμε, λέει με λίγα λόγια ότι δεν πέφτει η ανεργία γιατί υπάρχουν απατεώνες άνεργοι. Εσείς φταίτε στην τελική, καταλάβετε το.
1: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους. Το ξέρουμε, αυτό είναι και συμβαίνει στην κοινωνία μας, δεν νομίζω ότι πέφτει κανένας από τα σύννεφα. Έτσι, υπάρχουν όντως άνθρωποι οι οποίοι εισπράττουν ένα επίδομα για όσο το εισπράττουν.
2: Άρα
1: και
2: μπορεί
1: ταυτόχρονα
2: να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι.
1: Βεβαίως.
2: Από αυτούς.
1: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
2: Σίγουρα ψεύδονται.
1: Κάποιοι.
2: Κάποιοι.
1: Δεν ισοπεδώνω.
2: Κάποιοι.
1: Έτσι, κάποιοι. Υπάρχουν τώρα και αυτοί οι οποίοι με το νέο νόμο τον οποίο έχουμε ψηφίσει δέχονται τρεις προσφορές εργασίας. Δηλαδή έρχεται η ΔΥΠΑ και τους λέει, με βάση το βιογραφικό σου, με βάση την προηγούμενη εργασιακή σου εμπειρία, αν έχεις, με βάση τις ικανότητες και δεξιότητες που έχεις επιδείξει στα προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει, μπορείς να κάνεις αυτές τις δουλειές. Mm-hmm. Και φέρνει τρεις προσφορές. Στην τρίτη προσφορά, σήμερα συμβαίνει αυτό, δεν θα συμβεί, δεν είναι θέμα του προγράμματος για την επόμενη τετραετία. Σήμερα έρχεται η ΔΥΠΑ και λέει, αν αρνηθείς και τις τρεις αυτές προσφορές, κόβεται το επίδομα ανεργίας. Και υπάρχει και ο νέος νόμος, ο οποίος λέει, επιδοτώ για ένα διάστημα συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, τους 55-67 για παράδειγμα, mm-hmm. μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, νέους ανέργους, υπάρχουν προγράμματα ειδικά εκεί όπου θεωρούμε ότι μπορεί να μειωθεί κι άλλο η ενεργία και επιδοτείται η εργασία πλέον. Mm-hmm. Δεν επιδοτείται η ανεργία, επιδοτείται η εργασία.
2: Για να
1: σας
2: το
1: λέω,
2: καταλάβω.
1: Εγώ δεν θέλω να ισοπεδώνω. Υπάρχουν και άνεργοι οι οποίοι όντως έχουν, ας πούμε, τους τα έχει φέρει η ζωή δύσκολα, έχουν σπουδάσει σε ένα αντικείμενο, δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους και ψάχνονται για κάτι καλύτερο. Καλά κάνουν.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι άνεργοι. Υπάρχει όμως και μια μικρότερη κατηγορία, η οποία δεν είναι ο κανόνας, θεωρώ, αλλά υπάρχουν, οι οποίοι εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και δουλεύουν μαύρα, να το πω απλά, και δουλεύουν μαύρα σε μια άλλη επιχείρηση. Mm-hmm. Κοροϊδεύοντας όχι μόνο τη ΔΥΠΑ, αλλά κοροϊδεύοντας τους υπόλοιπους φορολογούμενους, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν αυτόν.
2: Και θεωρείτε ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι μια αδικία η οποία πρέπει να διορθωθεί.
1: Όπως λοιπόν η οικονομία άσπρισε σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα κατάσταση φοροδιαφυγής. Και έτσι λοιπόν ήρθαν έσοδα τα οποία επεστράφησαν τώρα με μηδενισμό του φόρου στους τρίτεκνους, με μηδενισμό του φόρου στους αγρότες, με διπλασιασμό της αποταμίευσης για κάθε παιδί με τον επενδυτικό λογαριασμό, με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία σας ανέφερε και πριν ο κ. Μαρκόπουλος. Αυτά από πού προέρχονται? Προέρχονται κατά βάση από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία φέρνει περισσότερα έσοδα, και από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Από εκεί προέρχονται. Άρα λοιπόν, αν περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν όντως μια δουλειά, αλλά σήμερα ο εργοδότης τους είναι κακός εργοδότης, ας πούμε, και τους πληρώνει μαύρα, ή ζητάνε οι ίδιοι για να μην χάσουν ένα επίδομα, να πληρώνονται μαύρα, μπουν σε μια λογική κανονικής οικονομίας, κανονικής επαγγελματικής σχέσης, από αυτό κερδίζει ολόκληρη κοινωνία. Focus 103.

Και θέλετε να μας πείτε πως θα περιμένετε να φιλοτιμηθούν αυτοί οι εργοδότες ώστε να σταματήσουν κάποια μέρα έτσι ξαφνικά την μαύρη εργασία? Εσείς δεν μπορείτε να πατάξετε αυτήν την αυθαιρεσία, κύριε Κυρανάκη, αλλά εξακολουθείτε να στοχοποιείτε τους εργαζόμενους.

0: εσείς δηλαδή θέλετε να παρουσιάσετε μια εικόνα ιδανική, μια χώρα χωρίς ανεργία. Είναι οι άνεργοι απατεώνες που σας χαλάν τη δουλειά. Εντάξει, έχετε δει εσείς από την ΔΥΠΑ να βρίσκει, να λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, να βρίσκει δουλειά σε κάποιον άνεργο? Ναι, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, αλλά okay. Μέχρι εκεί. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει και συνεχίζουν την κουβέντα είναι ότι το επίδομα δεν είναι μισθός, δεν καταβάλλεται από τον κρατικό κορβανά, δεν είναι προνόμιο. Είναι κάποια λίγα χρήματα για να επιβιώσει ο εργαζόμενος, που δίνεται και με αυστηρές προϋποθέσεις και με περιορισμούς, αλλά όχι από δικά σας χρήματα. Και έσπευσε και ο κύριος Βορύδης να στηρίξει στη γραμμή Μαρινάκη, να μιλήσει για το επίδομα ανεργίας. Βεβαίως, βεβαίως, όλοι μαζί έτσι μια ομάδα, ο οποίος στάθηκε ο κύριος Βορύδης όχι μόνο στο επίδομα ανεργίας αλλά σε όλα τα επιδόματα, τις παροχές που δίνονται.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομα του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα. Μια ταβέρνα.
2: Μιλάμε.
1: Μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
2: Ωραία.
1: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουν άνθρωπο.
2: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
1: Σας το λένε αυτό.
2: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
1: Την έχετε.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό. Ναι.
1: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
3: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
1: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
1: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
1: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητες. Άρα λοιπόν.
2: Έχουμε
1: λίγο
2: χρόνο.
1: Εσέχετε λίγο χρόνο. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
3: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Θα τα βάλει όλα. Γιατί κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα είναι... Ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας. Ένας άλλος δίνει το επίδομα το στεγαστικό. Ένας τρίτος δίνει το επίδομα για τα φάρμακα. Ένας τέταρτος φορέας δίνει το επίδομα για τα μέσα μεταφοράς. Ένας πέμπτος δίνει το κοινωνικό φροντιστήριο. Άρα, συνολική εικόνα, τι σημαίνει αυτή η παροχή και πού φτάνει. Γι' αυτό μίλησα.
0: Focus 103,6. Μάλιστα, τα βάλε όλα. Όλες τις παροχές που δίνονται. Νίκιο σου λέει, φάρμακα, κοινωνικό φροντιστήριο. επίδομα ανεργίας, γιατί να δουλέψει? Όλοι κάθονται λοιπόν. Να σημειωθεί ότι για να λάβει κάποιος το επίδομα ανεργίας χρειάζεται και απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ενσύμων. Όχι απολύθηκα σήμερα και φυσικά αν εργαστείς και απολυθείς, δεν ξαναμπαίνεις στο Ταμείο Ανεργίας, πρέπει να περάσει ένα εύλογο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά μας λένε οι άνθρωποι λοιπόν, οι πολιτικοί. Με 7-8.000 ευρώ το μήνα. Ότι δεν δικαιούστε τόσα πολλά όταν θα βρεθείτε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν θα είστε άνεργοι, όταν θα έχετε οικογένεια, παιδιά. Θα πρέπει να πληρώσετε το ενίκιο. Άκου, μέχρι και το ενίκιο. Έχουν λέει φάρμακα και ενίκιο. Όχι, αφήστε τους έτσι να πεθαίνουν. Αφήστε τους στους δρόμους. Αυτούς και τις οικογένειές τους. Για να το χαρείτε. Εσείς που φτάσατε σε αυτό το σημείο, τους Έλληνες. Και μιλάμε για χρήματα που πληρώθηκαν από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Τελεία και παύλα. Είναι από ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών. Δεν μας τα χαρίζετε, κύριε Βορύδη, για να τα κόψετε. Εμείς τα πληρώνουμε. Λες και είναι ελεημοσύνη, σας δίνουμε λέει και ενίκιο και φάρμακα και όλα καλά. Και μετά κάθεσαι, δεν βρίσκεις δουλειά. Μα και να θέλω να καθίσω και να θέλω να το παίξω. Οκ. Να μην πω τη λέξη. Για πόσους μήνες? 5.40 είναι το μήνα. 1.000 τα βγάλε σύνολο, κατάλαβε, σου λέει και φάρμακα και το ενίκιο και το επίδομα ανεργίας. Ένα χιλιαρικάκι, μια χαρά είσαι. Αυτά τέλος με εμάς. Με εμάς των 5-6.000, 7-8-9 το μήνα. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται από τη μία. Όχι είναι άστοχη η δήλωση, όχι ήταν λάθος, όχι έγινε κοπτοραπτική. Και από την άλλη βγαίνουν οι υπόλοιποι και το υπερασπίζονται αυτό. Άρα τι μας λέτε ακριβώς? Ότι τελικά ήταν λάθος αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ή έχετε ως στόχο να σταματήσετε και αυτά τα επιδόματα που ο κόσμος δεν τα θέλει? Την αξιοπρέπειά του θέλει, όχι να περιμένει να συμπληρώσει αιτήσεις για να πάρει 200 και 300 ευρώ, γιατί δεν σώζεται στην τελική με αυτά. Να του φτάνει ο μισθός θέλει, και να μην περιμένει το 2028 να πάει ο κατώτατος στα 830-850 και χαίρεστε, πανηγυρίζετε γι' αυτό, έτσι.

Μάλλον λέει θα μιλάει για τους λαθρόπουτα. Έχουν όλα τζάβα, τους πληρώνουμε εμείς, οπότε θα τους κόψει. Ναι, λες Κώστα να αναφέρεται στους παράνομους μετανάστες. Για εκεί κουβέντα, τσιμουδιά, εννοείται. Από τους Έλληνες θα πάρουμε, βρε Κώστα μου. Από τους επενδυτές είναι δυνατόν. Τον έχεις χαρακτηρίσει άψογα τον κύριο Βορύδη. Είπε στον ελληνικό λαό, λέει, ότι είναι τεμπέληδες. Καλά να πάθουμε που βγάζουμε και ψηφίζουμε. Ναι, τι να πούμε τώρα. 831 δεν βλέπω και το όνομά σου. Τρελαίνεσαι, πραγματικά τρελαίνεσαι. Είναι αυτό που έλεγα. Τέτοιες δηλώσεις θέλουμε να ακούμε. Και μια χαρά δεν χρειαζόμαστε θερμάνιση το χειμώνα. Εγώ προσωπικά, τι είναι κλειστό εδώ πέρα, με πολεμάς όμως. Μου κλείσες και το κλιματιστικό. Ποιος το κλείσε, μόνο του? Όχι, ποιος? Επειδή δεν το κάνετε για να σκάσω. Αλήθεια τώρα, πού είναι το...

είπαμε, άλλαξε ο καιρός. Ναι, αλλά όχι και έτσι. Ο Τσακουράτος, λέει ο Νικόλας, ναι. Γεια σου Σάβα μου, να σε καλά, να σε καλά. Θέλει ο Έλληνας να ζει με αξιοπρέπεια που του την κλέψανε. Η Δέσποινα στο μικρόφωνο, η Έλενα, δεν ξέρω την Έλενα Παπαρίζου ψάχνετε. Δεν ξέρω σε ποιαν απευθύνεστε. 7.24, ο λαός το επιτρέπει. Ο Κώστας είναι από την Γερμανία. Γεια σου Κώστα μου.

Κάνουν πως μας κοροϊδεύουν, κάνουμε πως τους πιστεύουμε, γράφει ο Πασχάλης. Α, και μην ξεχνάτε, βγάλτε μια ταυτότητα, πάρτε έναν προσωπικό αριθμό, όλα να είναι έτσι νοικοκυρεμένα σε ένα, για να μπορούμε να σας ελέγχουμε. Ποιος λέει μπορεί να πάρει 1.000 ευρώ συνολικά σε επιδόματα, γιατί ναι, μίλησε για φαρμακευτική περίθαλψη, μίλησε για νοσοκομιακή προφανώς, εννοεί για το ενίκιο, για το επίδομα ανεργίας, δηλαδή ένας άνεργος τα παίρνει όλα αυτά. Πείτε μου, αν κάποιος είναι άνεργος εδώ και μας ακούει και έχει όλες αυτές τις παροχές, μην κάνω και λάθος. Αλλά το πολύ πολύ περιορίζεται σε ένα επίδομα ανεργίας και για όλα τα άλλα δίνεις αγώνα πραγματικά. Ναι, αυτές μια χαρά το παίρνουν το επιδοματάκι 865.

Αχ, Βαγγέλη, μας ακούει ο Βαγγέλης από την Ελβετία και του έχουν πεταχτεί τα μάτια μου. Γυρίζει, λέει, το στομάχι. Ο Έλληνας δεν χρειάζεται επιδόματα, τουλάχιστον 15 ευρώ την ώρα. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Όχι άγχος, δεν θα μας τρελάνουν. Δεν αγχώνουμε, εκνευρίζομαι, Πασχάλη. Και δεν είναι καλό. Χαρακτηρίζομαι για την ψυχραιμία μου, αλλά όταν γεμίσει έτσι ο εγκέφαλος, γίνεται μια έκρηξη. Μπορεί να γίνεται σπάνια, αλλά άστο, δεν θες να με δεις τότε. Και με αίσθηση του χιούμορ, πολύ στα μηνυματάκια έτσι. Ναι, δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα. Να είσαι καλά, Λενάκι μου. Η κυρία Μαρία, καλά, κυρία Μαρία, έξω φρενών.

δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο τα επιδόματα, είναι και τρόφιμα βέβαια σε κάθε περίπτωση. Απλά θέλουν να παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, κυρία Μαρία, και νομίζουν ότι μας πείθουν σε κάθε περίπτωση. Αλήθεια, μπορούμε να δούμε ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό του ξενοδοχείου που φιλοξένησε την κυβέρνηση, όλα τα γεστά στελέχη στην Θεσσαλονίκη? Ποιος, εμείς τα πληρώνουμε. Το θέμα είναι τι πληρώσαμε, Θάλια. Ο γιος μου είναι στο Ταμείο Ανεργίας, γράφει η Νικολέτα, παίρνει 560 ευρώ όταν νίκιαζε μόνος του και ψάξαμε να δούμε αν δικαιούται το επίδομα ενοικίου. Έπρεπε να έχει 500 ευρώ εισόδημα το μήνα. Και για πες μου, βρε Δέσποινα, ποιος άνθρωπος με 500 ευρώ εισόδημα θα πάει να νοικιάσει, ε? Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα, αυτό Νικολέτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πήγε μία κιόλας, ε? Ναι. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Μένετε εδώ στον Focus FM. Έρχεται κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Σερέτης. Οπότε από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου, τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι και καλή υπομονή.

0: Νόρδος. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσε λάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
12: του. Τη μέση οδό.
11: Ακριβώς.
12: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
11: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
13: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται ΔΕΗ, λέγεται αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
12: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
13: Ποια δημοκρατία?
12: Δεν υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
12: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
12: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
12: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
12: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
12: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για διάφορα θέματα. Για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έχουμε πολλά να αποκαλύψουμε και εκεί πέρα. Βλέπεις όμως πως στείνονται ολόκληρα σοου. Βλέπεις πως εξυπηρετεί η ατζέντα θεμάτων που χτίζει ο Μητσοτάκης με την παρέα του. Λοιπόν, για να μπορέσετε να πηγαίνετε κόντρα στο σύστημα, και επειδή εγώ ξέρω τι παιχνιδάκι παίζουν όλοι αυτοί, ακούστε τι σημαίνει ατζέντα θεμάτων. Γιατί πολλές φορές το αναφέρω και ποτέ δεν έχω εξηγήσει τι είναι η ατζέντα θεμάτων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι θάβουν υποθέσεις κάτω από το χαλί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα παίρνουν για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του Κοσμάκη. Οκ. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπράβο. Αυτό σας το αναφέρω για να μπορέσετε σιγά σιγά να μπείτε μέσα στο δικό μου το μυαλό και να καταλάβετε ό,τι θέλω να πω. Τι τηλέφωνο ποιος μπορεί να παίρνει τώρα, για εξήγησε. Κλείνω τις γραμμές, δεν έχει γραμμές αυτή τη στιγμή. Τζάμπα παίρνετε στον αέρα, αν θέλετε κάτι να πάρετε στη γραμματεία. Για να μπορείτε να βαδίζετε λοιπόν παράλληλα με τον τρόπο σκέψης μου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πριν κάνω την ανάλυση για την ατζέντα θεμάτων. Γιατί θέλω να είστε αφυπνισμένοι και να καταλαβαίνετε τα βήματα του συστήματος. Βλέπεις το Ρέμο, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και τι κάνει, μια συναυλία. Οκ. Κάνει ο Ρέμος τη συναυλία για τα 30 χρόνια Ρέμου. Για ποιο λόγο η ΔΕΗ είναι χορηγός? Για ποιο λόγο σε άλλες εκδηλώσεις να είναι η Τράπεζα Πειραιώς? Παράδειγμα φέρνω, έτσι, τυχαία ονόματα. Χορηγός. Τι ταλγά βαράνε. Και υπάρχουν φυσικά και άλλες τράπεζες και άλλοι φορείς και άλλοι χορηγοί. Αλλά για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να στηρίζουν, ας πούμε, το Ρέμο? Γιατί δεν στηρίζουν κάποιον άλλον? Τον Τζίμι τον Πανούση πριν συγχωρεθεί, γιατί δεν το στηρίζανε? Μήπως υπάρχει ένα τεράστιο λόμπι το οποίο βοηθάει? Και αυτό συσχετίζεται και με την ατζέντα θεμάτων. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο συσχετίζεται. Διότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τα μεγάλα λόμπι. Και δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Ρέμος αύριο μεθαύριο κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Σας το έχω πει, με το Μητσοτάκη, με τον οποίο έφαγε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο πρώτος που τον υποδέχθηκε. Και έβγαινε μετά και έλεγε ότι ήταν τυχαία η συνάντηση. Ήτανε, λέει, τυχαία η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Περπατούσε δηλαδή μια μέρα στον ίδιο δρόμο ο Ρέμος και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκαν. Και συναντήθηκαν. Άκου τώρα εδώ τι πρόλογο πουλάει. Περπατούσε ο Μαζονάκης μια μέρα στον δρόμο στη Θεσσαλονίκη εκεί, στη συγκεκριμένη οδό. Και ακούστε τι έγινε, σου λέει. Στον ίδιο δρόμο και ο Μητσοτάκης. Και τι κάναμε αφού συναντηθήκαμε εκεί μπροστά στο ίδιο μαγαζί, σου λέει. Καθίσαμε και ήπιαμε ένα καφέ. Και το πιστεύουν εκεί πέρα έξω οι ευκολόπιστοι. Όπως πιστεύουν και άλλους οι ευκολόπιστοι. Που τους προωθεί το σύστημα. Το σύστημα δεν προωθεί μόνο το Ρέμο. Προωθεί και κάποιους άλλους, τους οποίους τους έχετε στο μυαλό σας σαν αντισυστημικούς. Αλλά δεν είναι αντισυστημικοί. Είναι κάργα συστημικοί. Κάργα συστημική. Θα πούμε και για αυτούς, για το πώς τους προωθεί το σύστημα και για ποιο λόγο τους προωθεί το σύστημα. Μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία παίζουν το παιχνίδι της ατζέντα θεμάτων. Σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. βγάλανε ότι στη συναυλία του Ρέμου υπήρχαν πάνω από 300.000 άνθρωποι. Συγκεκριμένα, ιστοσελίδες, τώρα μην αναφέρω και ονόματα και κάνω και διαφήμιση χωρίς λόγο, γράφουνε πάνω από 300.000 άνθρωποι στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης για τον Αντώνη Ρέμο. Άκου τι γράφουνε. Ωραία. Γράφεται ότι ήταν 300.000 άνθρωποι στη συναυλία του Ρέμου. Και όταν η Θεσσαλονίκη γέμισε από άκρη σ' άκρη για το Μακεδονικό, που γέμισε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, είχε κόσμο σε όλους τους δρόμους με ελληνικές σημαίες. Λέγατε στα καναλάκια σας που δεν δείχνατε εικόνες. Το ότι μαζεύτηκαν 90.000, 100.000. Δηλαδή, όπως συμφέρει το σύστημα. Για το Μακεδονικό γράφατε ότι μαζεύτηκαν 100.000 άνθρωποι και για το Ρέμο 300.000 άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν για το Ρέμο γέμισαν ένα σημείο που ήταν η πίστα. Και για το Μακεδονικό είχε γεμίσει όλη η Θεσσαλονίκη κόσμο. Κι όμως, οι ευκολόπιστοι εκεί πέρα έξω, οι τυφλοί, νοητικά τυφλοί, τους πιστεύουνε. Γιατί μεταφράζουν τα πράγματα όπως γουστάρουνε και δεν το κάνουνε τυχαία. Γιατί είναι η χορηγή του συστήματος από πίσω. Όπως είναι και πίσω από συναυλίες. Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και χαζοί. Εδώ οι άλλοι τραβούσαν χθες βίντεο όταν που πήγαν στην κηδεία εκεί στο Μαζονάκι και βγήκε ουράνιο τόξο. Και γράφανε εμφανίστηκε ουράνιο τόξο όταν εμφανίστηκε και ο τάφος και το φέρετρο, συγγνώμη, του Μαζονάκη. Ο Θεός έστειλε ουράνιο τόξο, γράφανε, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι με τα κινητά να χορεύουν ζεμπέκικα στην κηδεία. Θυμήθηκαν τώρα να πάνε στην κηδεία να κλάψουν, που όσο ζούσε τον βρίζανε όλη μέρα. Τι να πεις. Έχει λαλέψει ο κόσμος. Τα έχουν πετάξει τα περιστέρια τους. Και φυσικά είναι αυτά τα γρανάζια του συστήματος τα οποία τους έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Άραγε πού να είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τώρα που το θυμήθηκα. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πού είναι ρε παιδιά κρυμμένος. Που είναι σε 9-5 ξυρισμένος καθημερινά και βγαίνει στα καναλάκια. Τώρα γιατί δεν τοποθετείτε. Εδώ είχαμε μία απόδραση. Έχουμε έναν δραπέτη. Πού είναι το ελληνικό FBI. Πού είναι η ΕΕΠ. Πού είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες που λένε ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο. Πού είστε ρε. Πού είσαι ρε Χρυσοχοίδη. Για βγες να τοποθετηθείς. Τι έγινε. Χάθηκε. Δεν ξέρετε πού είναι. Πώς σας γλέντισε έτσι. Όχι πραγματικά. Πώς σας γλέντισε έτσι ο Αλβανός δραπέτης. Σας γλέντισε. Γιατί σας γλέντισε. Γιατί ο άνθρωπος ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Ισοβίτης. Βγήκε από τη φυλακή με άδεια. Έκανε τη βόλτα του. Και σας έγραψε εκεί που δεν πιάνει με το μελάνι. Και καλά σας έκανε. Και καλά σας έκανε γιατί για εκεί είστε. Και σου λέει δεν πάνε να γαργαληθούνε. Δεν ξαναγυρνάω. Δεν ξαναγυρνάω σου λέει. Αυτά είναι γλέντια. Τώρα τι γίνεται τώρα. Κλάμα ο υπουργός. Κλάμα. Πού είναι το ελληνικό FBI. Εγώ γελάω πραγματικά γελάω. Για το πώς ξεφτιλίζονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί στα Υπουργεία και στην ΕΕΠ. Ξεφτιλίζονται. Εσείς βγαίνετε και μιλάτε στον ελληνικό λαό και λέτε ότι παρέχετε ασφάλεια. Με ποιο τρόπο. Ρε είναι φοβερό ρε φίλε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ουδεν άλλου. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο εδώ. Θέλω να πάω λίγο στους εκδότες και στους ιδιοκτήτες εφημερίδων. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν εξαγοράσει περισσότερες φυλάδες. Παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνιδάκι, υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι, θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, από την Alter Ego Media, που ελέγχει αυτές τις εφημερίδες, τα Νέα, η Καθημερινή, το Βήμα, πώς λέγονται όλα αυτά. Όχι, η Καθημερινή είναι Αλαφούζο, συγγνώμη. Τα Νέα έχει ο Μαρινάκης και το Βήμα. Και πρόσφατα απέκτησε, αν θυμάμαι καλά, και την Ελευθεροτυπία. Ο Αλαφούζος, ο όμιλος Sky δηλαδή, έχει την Καθημερινή. Μετά είναι ο Μελισανίδης που έχει την Αυτεμπορική, που έχει την Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι ο Χατζηνικολάου με τα Real News και με αυτά εδώ πέρα χάθηκαν και κάτι χρέη από το πουθενά. Ποιος είναι μετά, ο Καραμίτσος, ο Φιλιππάκης και οι λοιποί. Οι ελεγκτικοί φορείς αυτής της χώρας που μιλάνε για δημοκρατία, οι άνθρωποι στις ανεξάρτητες αρχές που τολμούν και συζητάνε για νομιμότητα, έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι παιχνίδι παίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνουνε τους παλαβούς? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα πρόσωπα, με όλα αυτά τα μέσα, με όλα αυτά τα site, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Ποτέ? Δεν σας φαίνεται τίποτα περίεργο, έτσι? Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή που να μπορεί να δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε όλους εσάς που είστε και οι δήμονες. Είστε και οι ειδικοί στην κατηγορία σας. Είστε οι άριστοι, είστε οι προοδευτικοί. Τίποτα, ε. Όλα νορμάλ σας φαίνονται. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν μέσα στην Ελλάδα, είτε είναι και κανάλια μέσα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ανεξάρτητοι. Και δεν προωθούν τη δική τους οπτική γωνία και μόνο. Αυτό λέτε. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ο καθένας να γράφει συγκεκριμένα πράγματα για δικούς του ανθρώπους. Εγώ βλέπω συγκεκριμένοι άνθρωποι να στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα συμφέροντα. Και εσείς να μην κάνετε τίποτα. Εγώ σας καλώ, αν όντως θέλετε να μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, να κάνετε έλεγχο. Να υπάρχει φίλτρο για όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν και για το τι γράφουν και για το αν εκπροσωπούν και τίποτα παραπάνω πέρα από την ενημέρωση του Έλληνα. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μόνο για την ενημέρωση δεν δουλεύουν. Μπορεί να δουλεύουν για τα υπόλοιπα όλα, πέρα από την ενημέρωση. Να σου πω και κάτι, πετάνε και καμία είδηση. Όχι, και ενημέρωση. Μπροστά σε όλα τα άλλα, υπάρχει και ενημέρωση. Γιατί? Για να προσελκύουν κόσμο. Βγάλε και ειδησούλες να έρχεται κόσμος. Και μετά θα τους περάσουμε και το μήνυμα που θέλουμε. Για να γίνει το μυαλό τους μαρμελάδα. Ό,τι συμφέρει, και να σας πω και κάτι, ασχολείστε και με αστεία θέματα, γι' αυτό ήθελα να πάω στην ατζέντα θεμάτων. Για το πώς προωθούν τα θέματα που θέλουν και να ασχολείστε εσείς με αυτά τα θέματα, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός. Μιλάει κανένας στη τηλεόραση για το οργανωμένο έγκλημα που πιάστηκαν με όπλα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όπλα θέλαν να τα παραδώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση? Ακούσατε γι' αυτό? Τα είχαν σπάσει τα όπλα σε κομμάτια και τα μετέφεραν και θέλαν να τα δώσουν σε συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση τουρκική. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα να μεταφέρονται τόσο συχνά όπλα και να θέλουν κάποιοι να τα δώσουν σε εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει εδώ από την Τουρκία? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εξοπλίζονται? Και γιατί εξοπλίζονται? Έχουν κάποιο στόχο? Το εξετάζει κανένας αυτό? Ή στην ΑΕΠ έχει βολευτεί η Σάρα και η Μάρα και έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι και είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και κινδυνεύουμε όλοι?
1: Εγώ δεν εμπιστεύομαι πλέον την ελληνική δικαιοσύνη, το λέω ευθέως. Δεν εμπιστεύομαι την ΕΕΠ, δεν εμπιστεύομαι κάποια πρόσωπα. Και δεν εμπιστεύομαι αυτή την κυβέρνηση 100%. Όπως δεν εμπιστεύομαι φυσικά και την ελληνική αστυνομία, ούτε τον ελληνικό στρατό. Γιατί? Γιατί τα πρόσωπα που είναι στην ηγεσία είναι τοποθετημένα πρόσωπα τα οποία δεν λένε αυτά που πρέπει. Και δεν αντιδρούν όταν πρέπει. Τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνει κανένας, ή σας προωθούν συγκεκριμένα θέματα για να ασχοληθείτε? Και θα σας πω και τι θέματα σας προωθούν. Χθες ήταν η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ασχολήθηκε κανένας στα κανάλια? Σας μίλησε κανένας για τη Σμύρνη που κεγότανε? Σας είπε κανένας ότι η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι? Σας είπε κανένας ότι οι άνθρωποι μούσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να μην καούν ζωντανοί, για να προστατευτούν? Σας είπε κανένας ότι είχαν πάρει φωτιά μέχρι και τα άλογα και τρέχανε μέσα στις πόλεις και γκρεμίζανε στο πέρασμά τους ό,τι βρίσκανε? Σας είπε κανένας ότι όταν έπεσε ο ήλιος, όταν χάθηκε και η τελευταία ακτίνα του φωτός και έπεσε το σκοτάδι, φαινόταν μόνο η φωτιά και το σύννεφο καπνιάς, το ότι παντού υπήρχαν καμένοι, παντού υπήρχαν νεκροί άνθρωποι, ότι υπήρχαν έντρωμα πρόσωπα, ζώα αγριεμένα, ανθρώπινες κραυγές? Και εγκατελειμμένοι, σας το είπε κανένας αυτό χθες? Θυμηθήκατε τι γινότανε και τι κάνανε οι γείτονες που σας παρουσιάζουν ότι είναι οι καλοί? Έκατσε ποτέ κανένας να κάνει ανάλυση για τις 300.000 ψυχές που ζήσανε τον εφιάλτη, που ποδοπατήθηκαν κάποιοι γιατί προσπαθούσαν να τρέξουν να φύγουνε? Και είχαν εκεί πέρα τον Μέλβιλ Τσάτερ, τον οποίο το στείλαν οι Αμερικανοί για να τραβάει φωτογραφίες και να αποθανατίζει εικόνες. Δεν αναφέρθηκαν όλα αυτά στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Για ποιο λόγο? Για να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους? Για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι σας, οι γείτονες? Σας είπε κανένας ότι η βενζίνη θα πάει στο 3 ευρώ στην τηλεόραση? Σας είπε κανένας για τις δημοσκοπήσεις του Θεοδωρικάκου, του Παναγόπουλου, του Διαμαντή, του Μαύρου, του Γεράκη, που έχουνε πάρε δώσε με το Μαξίμου? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί σας βάζουνε να ασχολείστε με συγκεκριμένα θέματα. Τι πουλάει σήμερα ο Κασιδιάρης? Πέτα στο λαό τον Κασιδιάρη, άστον να λέει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουν και οι δύο, και αυτοί και οι συνήγορός του, ότι υπάρχει πρόβλημα. Κι όμως δεν σας λένε όλη την αλήθεια. Τους προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συζητηθεί το θεματάκι και να μην συζητάτε ούτε για την κόνιτσα που καίγεται εδώ και 20 μέρες, να μην συζητάτε ούτε για όλο αυτό που συμβαίνει με την ημέρα μνήμης, να μην συζητάτε ούτε για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Το εφετζηλίκι! Το εφετζηλίκι! Πάρε και ασχολήσουμε αυτά! Και άσε μας εμάς ήσυχους, αυτό σου λένε. Αυτό σου λένε. Και φυσικά εσείς ασχολείστε με τα θέματα που προωθεί η ατζέντα θεμάτων της κυβέρνησης. Εγώ σας λέω, μη βιάζεστε. Στο τέλος όλοι θα δείξουν ποιοι είναι. Λίγο χρόνο, το τέλος όλοι θα δείξουν ποιοι είναι. Λίγο χρόνο.

λένε οι πυροσβέστες. 29 Σεπτεμβρίου προχωρούν σε διαμαρτυρία. Φωνάζουν οι πυροσβέστες, ζητάμε χάρη, απαιτούμε δικαιοσύνη. Τους ακούει κανένας? Τους ακούει κανένας? Όχι, δεν τους ακούει κανένας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως επιτρέπουν σε δικηγόρους να βγαίνουν και να λένε ψέματα. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πολύ για τον Κασιδιάρη, έκατσα και διάβασα. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε. Και είναι δεδομένο ότι ανοίξανε τα κανάλια και το σύστημα μία συζήτηση για το αν θα πολιτευτεί. Κανένας όμως δεν σας λέει την αλήθεια, γι' αυτό το λόγο θα σας την πω εγώ. Μέχρι το 2034 υπάρχει θέμα και δεν μπορεί να πολιτευτεί. Γιατί? Μου το εξήγησε χθες ένας ποινικολόγος. Φυσικά δεν ξέρω αν έρθουν στο μέλλον κάποιες άλλες τροπολογίες ή ρυθμίσεις ή νόμοι οι οποίοι μπορεί, ή αποφάσεις οι οποίοι μπορεί να το αλλάξουν αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο σε μια τροπολογία που λέει ξεκάθαρα αυτό που θα σας αναφέρω τώρα για να σας φύγει η απορία. Γιατί κανένας αυτή τη χώρα δεν διαβάζει. Ορίζει λοιπόν η τροπολογία ότι η αδυναμία κόμματος να καταρτήσει συνδυασμούς, δεν γίνεται κάποιος να κάνει κόμμα αν είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνο. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ότι ο χρόνος αυτός που δεν μπορεί να έχει πολιτικά δικαιώματα, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω ο οποίος είχε εγκληματική οργάνωση, δεν αρχίζει να μετρά από τότε που προφυλακίστηκε το πρόσωπο, αλλά από τότε που ανακοινώθηκε η ποινή. Το γράφει μέσα ξεκάθαρα. Και για να το πω απλά, όπως με ενημέρωσαν και μένα άλλοι, έτσι, είναι εντελώς αδιάφορο το πότε θα βγει από τη φυλακή ο καταδικασμένος για να μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος. Γιατί ο Κασιδιάρης, για παράδειγμα, έφαγε 13 χρόνια και 6 μήνες. Η ποινή του άρχισε να μετράει από τον Οκτώβριο του 2020. Τότε ανακοινώθηκε η ποινή. Βάλε τα χρόνια που σου είπα, καλό 2034. Και αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουν οι εκπρόσωποι του Παύλου, της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο Λιβάνιος και όλοι αυτοί, και λένε ότι δεν πρόκειται να έρθει κάτι καινούριο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης είναι να κατέβει σε μία περιφέρεια ως ανεξάρτητος υποψήφιος χωρίς κόμμα. Και για να μπορέσει να εκλεγεί πρέπει να έχει το 3% πανελλαδικά, αλλά σε μία μόνο περιφέρεια. Εντάξει, κάνει τώρα ντόρο για να το παίξουν όλα τα κανάλια και να μην ασχολείστε με τα υπόλοιπα. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του? Γιατί δεν λέει στον κόσμο αυτά που πρέπει να ακούσει ο κόσμος? Για να εκλεγεί, για παράδειγμα, σου λέω εγώ τώρα, ο Κασιδιάρης που κατεβαίνει στην Αλφα Αθηνών θέλει 200.000 ψήφους. Έχει ανακατεβεί στην Αλφα Αθηνών ο Κασιδιάρης και πήρε 20.000 ψήφους. Το 3% πανελλαδικά χρειάζεται σε μία μόνο περιφέρεια. Αυτό είναι αδύνατο. Εκτός άμα δεκαπλασιάσει τους ψηφοφόρους του. Άμα τα καταφέρει, καλώς. Αυτό λέει ο νόμος όμως. Και βγαίνει εδώ η δικηγόρος και σας λέει ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή την οποία άκουσε. 13 χρόνια άκουσε, 7 χρόνια έκατσε. Γιατί παράλληλα είχε μπει σε μία θέση νοσοκόμου και έκανε μεροκάματα και βγήκε νωρίτερα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σας λέω κι εγώ ψέματα ό,τι σας λένε αυτοί? Όχι, εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Θα σας πω την αλήθεια. Μπορεί να κατεβεί σαν μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος σε μία περιφέρεια. Δεν μπορεί να έχει κόμμα ούτε να είναι υποψήφιος με κόμμα. Και που λέει με στηρίζουν βουλευτές, ποιοι βουλευτές? Οι Σπαρτιάτες που μαλώσανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση? Και αυτός ο νόμος δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη. Έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή τον κύριο Πετράκη κάθε Παρασκευή, 3 και 4. Και ο κύριος Πετράκης είχε ανάλογη ποινή και ο κύριος Πετράκης δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό που σας παρουσιάζουν ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα που έχει ακούσει ποινή και έχει κάτσει και έχει κάνει και τέτοια, μέσα αυτή τη στιγμή στη φυλακή, είναι η Ζαρούλια.
η γυναίκα

0: του Μιχαλολιάκου μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή είναι ο Λαγός. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που είναι στη φυλακή για την ίδια υπόθεση. Άσε τις άλλες υποθέσεις, για την ίδια υπόθεση. Δεν σας ακούω να λέτε για το Λαγό κάτι. Λέτε ότι είστε εθνικιστές. Δεν βλέπω έναν να έχει βγει και να έχει πει υποστηρίζουμε το Λαγό. Δεν έχω δει έναν να βγαίνει και να λέει υποστηρίζουμε τη Ζαρούλια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθείτε να περάσετε. Εγώ σας λέω να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Να κατέβει κανονικά. Πώς όμως θα σώσει την Ελλάδα? Πώς? Πείτε μου να καταλάβω. Πώς? Όταν εγώ σας λέω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος. Όταν εγώ σας εξηγώ το ότι ο Μητσοτάκης θέλει την Ελλάδα δική του, μαζί με την οικογένειά του. Όταν πάνε να κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Όταν εδώ πέρα αρχίζουν και υπάρχουν συναντήσεις του Δένδια με το Σαμαρά. Όταν σας λέω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν λειτουργεί αυτόνομα. Όταν σας λέω ότι κουμάντο κάνει η Αμερικανική πρεσβεία. Όταν σας λέω ότι δεν μπορούν να σας σώσουν τα κόμματα. Τι ακριβώς θέλετε άλλο να πω? Όταν μιλάμε για την Ελλάδα πρέπει να λέμε αλήθειες, γιατί τόσο καιρό με το ψέμα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με τα ψέματα και με τους χαζούς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ή θα κοιταχτούμε στα μάτια και θα πούμε αλήθειες, ή καθίστε να πουλάτε τον πρόλογό σας και να ποτίζετε ελπίδα σε έναν Έλληνα πολίτη για κάτι το οποίο δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Αλλά σας είπα, η ατζέντα θεμάτων του συστήματος βολεύεται. Βολεύεται. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Μάζης. Ο Νίκος Μαζιώτης. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Νίκος Μαζιώτης. Ή χθες, μετά από 20 χρόνια, 20 χρόνια μέσα ήτανε. Ο Νίκος ο Μαζιώτης, γιατί ήτανε μέσα ο Νίκος ο Μαζιώτης? Όχι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Γιατί πήγε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και στο Υπουργείο. Γι' αυτό ήτανε μέσα ο Μαζιώτης. Και σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη, μιας και οι δύο αποφυλακίζονται, σύμφωνα με το Λαγό, ο ένας πήγε και είπε στα δικαστήρια ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ο Κασιδιάρης, και ο Μαζιώτης με το που αποφυλακίστηκε είπε ότι και 1000 χρόνια να καθόμουν μέσα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ισοφρονισμός. Γιατί ένας επαναστάτης θα συνεχίσει το δικό του αγώνα. 20 χρόνια φυλακή ήτανε. Βλέπετε στα κανάλια εσείς να έχουν μαζευτεί με τα μικρόφωνα έξω από τα κάγκελα και έξω από τα σημεία στα οποία υπήρχε η κράτηση, στα οποία ήτανε ο Νίκος ο Μαζιώτης κρατούμενος με τα μικρόφωνα. Εγώ σας ρωτάω εδώ τώρα που έχουμε αυτή τη σύγκριση. Πήγανε έξω από εκεί που ήτανε κρατούμενος ο Κασιδιάρης τα κανάλια και του βάλανε τα κοτσάνια, τα μικρόφωνα μέσα στο στόμα να κάνει δηλώσεις. Ωραία. Και καλά κάνανε. Γιατί δεν πήγανε μικρόφωνα στον Νίκο Μαζιώτη να τον ρωτήσουν τι απόψεις έχει και τι στόχους έχει? Μόνο αυτό σας ρωτάω. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος ειλικρινά. Για ποιο λόγο δεν πήγαν τα κανάλια και στον Νίκο Μαζιώτη που αποφυλακίζεται? Ο άνθρωπος που ήθελε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο και στο Υπουργείο. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Για ποιο λόγο δεν πήγαν εκεί πέρα κάποιοι να πάρουν μία συνέντευξη? Για ποιο λόγο? Να σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί δεν συμφέρει το σύστημα να ακούσουν οι πολίτες εκεί πέρα έξω τι έχει να πει ο Μαζιώτης. Εγώ δεν υποστηρίζω το Μαζιώτη. Εγώ δεν υποστηρίζω κανέναν. Συγκρίνω όμως καταστάσεις. Συγκρίνω καταστάσεις. Και μην ξεχνάτε, το έχω πει 10.000 φορές, ότι η δικηγόρος του Κασιδιάρη έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Η ίδια το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Και έχω βάλει τα ηχητικά που το λέει. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το έχει πει η δικηγόρος του, η οποία από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω αν ισχύει, και δεν το υιοθετώ, αλλά έρχεται στα αυτιά μου το ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Έρχεται στα αυτιά μου, ας μας απαντήσει η δικηγόρος. Είναι ο δημοκράτης του Κασιδιάρη. Αν έχει βολεμένο συγγενικό της πρόσωπο στον Κυρανάκη, ας μας απαντήσει. Εγώ θέτω ερωτήματα, δημοσιογράφος είμαι. Θα πάρω απαντήσεις. Για να ξέρω τι συμβαίνει και να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί καλό όλο αυτό που παρουσιάζει το σύστημα και ασχολείστε. Αλλά τι θα γίνει με την Ελλάδα? Τι θα γίνει το χειμώνα που ανεβαίνει το πετρέλαιο? Τι θα γίνει με τη Σαουδική Αραβία που θα κάνω ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία και για το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και την Ελλάδα. Διότι οι Σαουδάραβες βάλανε όλα τους τα αυγά στο αμερικανικό καλάθι και η εξέλιξη τους διέψευσε. Και εμπλέκονται και οι Χούθοι, εμπλέκεται και η κυβέρνηση της Ιεμένης και γίνεται ο κακός χαμός. Είναι έτοιμος ο Έλληνας, πιστεύετε, να πάει κόντρα στην ακρίβεια που έρχεται με κατώτατο μισθό 900 ευρώ? Είναι Έλληνα, είναι έτοιμος ο Έλληνας? Πείτε μου, δεν μιλάτε. Η ατζέντα θεμάτων, λοιπόν, φίλοι μου, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει το Μαξίμου, το οποίο δίνει γραμμή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά. Τους λέει, σήμερα θα ασχοληθείτε με αυτό. Αύριο θα ασχοληθείτε με εκείνο. Βγάλτε αυτούς. Φημώστε τους άλλους. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί τρώνε από τα κρατικά ταμεία. Όλοι οι συστημικοί αυτοί. Όλοι αυτοί μαζί. Και τα μέσα προωθούν τα θέματα τα συγκεκριμένα. Μία είναι η Πισπυρίγκου, μία είναι τα γλυκά νερά, μία είναι τώρα ένα μήνα θα έχουμε το Μαζονάκι με τα ιατρία, μία θα είναι ο Κασιδιάρης, μία θα είναι ο άλλος, πώς το λέγανε εκείνο, τον ομοφιλόφιλο. Πώς το λέγανε τον ομοφιλόφιλο που ασχολούταν ένα μήνα με τον ομοφιλόφιλο, μία με την άλλη με το αγορέ μαλλί, πώς τη λέγανε? Υποθέσεις τώρα, διάφορες. Θα ασχολούνται όλη μέρα με αυτά. Γιατί δεν ασχολείστε ρε με το σκάνδαλο το ΠΚΠ? Παρετήθηκαν 13 υπουργοί. Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές? Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα για τα ναρκωτικά? Και έχετε τα παπαγαλάκια σας όλη μέρα να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε και την Καριστιανού. Άλλο κι αυτό. Όλη μέρα Καριστιανού παίζανε. Πριν είχαμε τον Κασελάκη. Όλη μέρα Κασελάκη. Κάθε δίμηνο, τρίμηνο παρουσιάζουν και νέο Εθνοσωτήρα. Και ο κόσμος συζητάει. Πόπο με τον Κασελάκη. Τώρα θυμάστε τι είχε γίνει με τον Κασελάκη, με τον Τάιλερ. Όλη μέρα Κασελάκης, Τάιλερ. Πόσα δίνουνε στο ενίκιο? Τι σκύλο έχουνε, αγγλικό ποιμενικό? Πώς το χτενίζουν το σκύλο? Πώς λαδώνουν τις ροδέλες? Πώς πάνε βόλτα? Πότε παντρεύτηκαν? Έκανε το Σούπερμαν, πήγε, έκανε κολοτούμπες. Μετά βγήκε μούφα ο Κασελάκης. Έσβησε. Ήρθε η Καριστιανού. Καριστιανού μετά. Πρώτο θέμα, όλα αυτά τα καναλάκια εκεί. Ποια είναι, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Χαμός, λέγατε πάλι εσείς. Ήρθε η ελπίδα μας. Τελειώσαμε. Αυτή θα αλλάξει τα πράγματα. Πάει και η Καριστιανού. Τώρα νέο πράγμα, αποφυλακίζει το Κασιδιάρης. Όλη μέρα, όλα τα συστημικά μέσα. Τι λέει ο Κασιδιάρης? Άιντε ο κόσμος πάλι. Ο Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης θα τα αλλάξει όλα. Πώς θα τα αλλάξει, δεν ξέρουμε, αλλά θα τα αλλάξει. Και έλα, σιγά σιγά να προχωράει η ατζέντα θεμάτων. Εγώ σου λέω, σε κάνα μήνα από τώρα πάλι θα το έχετε ξεχάσει κι αυτό. Ναι, αλλά περνάνε τροπολογίες κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά περνάνε νόμους κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά έρχεται ακρίβεια. Ναι, αλλά το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ και σας κορόιδεψε. Σας είπε κάτι με πρωθυπουργό για να σας δώσω εγώ 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Και βρίζει ο κόσμος τον Γρηγόρη που λέει την αλήθεια. Βρίζει. Βρίστε με. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Βρίστε όσο θέλετε. Έτσι κι αλλιώς το έχω συνηθίσει. Και όταν επιβεβαιώνομαι δεν ζητάτε και συγγνώμες. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ίδια κάνατε και με τον Κασελάκη, τα ίδια κάνατε και με το που σας έλεγα είναι πράκτορας, που αγόρασε ένα κόμμα από το πουθενά και έγινε πρόεδρος κόμματος, ο Κασελάκης. Τα ίδια κάνατε και με την Καριστιανού, τα ίδια κάνετε και με τον Κασιδιάρη, τα ίδια θα κάνετε κάθε φορά. Κάθε φορά έχω βαρεθεί να σας ακούω. Έχω βαρεθεί να σας ακούω, να ψάχνετε ελπίδα και να μην ξέρετε τι ακριβώς θέλετε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Μην έρθει αύριο μεθαύριο κάποιος και μου πει άλλα πράγματα από αυτά που λέω. Γιατί το κάνετε και αυτό. Διαστρεβλώνετε αυτά που λέω. Είμαι ξεκάθαρος. Τι λέει ο Γρηγόρης? Ο Μητσοτάκης έχει κάνει την Ελλάδα δική του. Ο Μητσοτάκης έχει στήσει ιδιωτικό κράτος. Έχει παραχωρήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πάντα σε φίλους του. Ο Μητσοτάκης έχει διορίσει πρόσωπα στην ΕΥΠ, τα οποία είναι πλέον μόνιμα. Έχει διορίσει πρόεδρο στις τράπεζες τον Στουρνάρα. Έχει διορίσει πρόεδρο τον εισαγγελέα τον Σεβαστίδη. Έχει διορίσει και έχει τοποθετήσει πρόσωπα και για την επόμενη τετραετία. Και εγώ σας λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που κινείται και με αυτά που κάνει, θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Και δεν μας σώζουν ούτε τα κόμματα, ούτε τα κοινοβούλια, ούτε τίποτα. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν στηθεί και ένα καρτέλ στο νερό, όπως στήθηκε στην ενέργεια, κλάφτα χαράλαμπε. Θα πείτε το νερό, ναι, θα πούμε το νερό νεράκι. Και δεν ξέρω ποιος πιστεύετε ότι θα σας προστατεύσει από όλα αυτά. Να δω τότε τι θα λέτε. Να δω τότε τι θα λέτε. Θα είστε εξυπνάκηδες, θα προτρέχετε ή θα σκούζετε και θα είστε άξιοι της μοίρας σας τότε. Γιατί θα σκούζετε για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί ήσασταν ευκολόπιστοι. Γιατί δεν είχατε αντίληψη, γι' αυτό θα σκούζετε. Γιατί σας έπαιζε μπάλα το σύστημα. Βάλε λίγο τον Καργάκο, ρε. Βάλε λίγο το φιλόλογο, το συγγραφέα, τον Καργάκο, ναι, βάλ' τον λίγο να τον ακούσουμε γιατί με έχουνε τρελάνει. Δώσ' τον από την αρχή όλο το ηχητικό, όλο.
1: Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι στη διάρκεια μιας μακράς ζωής έχω διαπιστώσει ότι τα λεγόμενα σκάνδαλα μπορεί να έρχονται στο φως, να συζητώνται, αλλά ουδέποτε είδα πολιτικό να οδηγείται στη φυλακή. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουν. Φαίνεται ότι για κάποιους η τήρηση των νόμων είναι προαιρετική. Γίνεται θόρυβος, αλλά όπως ακούστηκε και πριν, όδυνεν όρος και έτεκε μην. Δηλαδή κυλοπονάει το βουνό και γέννησε ποντίκι. Δεν πρόκειται να βγει τίποτε από όλα αυτά, διότι ισχύει το παροιμιακό κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα δημοκρατίας είναι αναμφισβήτητο, διότι μια πληρωμένη δημοκρατία είναι μια λερωμένη δημοκρατία. Θα ήθελα να πω τούτο μόνο. Εάν αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην αρχαία Αθήνα και πολύ περισσότερο στην αρχαία Σπάρτη, τουλάχιστον οι μισοί πολιτικοί θα είχαν πιει το κόνιον, αλλά το κόνιον εκόστιζε ακριβά, θα είχαν πέσει στο γνωστό βάραθρο. Ωραίο. Και οι περιουσίες τους θα είχαν δημευθεί. Διότι αν η δημοκρατία πρέπει να είναι δημοκρατία, πρέπει να είναι αυστηρή δημοκρατία. Και οφείλω να σας πω ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι μία ας το πούμε φενάκι, διότι δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτε. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε αυτόνομη εξουσία, η λεγόμενη εύθυνη, ενώπιον των οποίων ήσαν υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν οι ασκήσαντες επί ένα έτος εξουσία. Και αλίμονος εκείνον ο οποίος θα υπέπιπτε στην αντίληψη των ευθύνων ότι υπέπεσε σε ατοπήματα.
2: Λοιπόν, όχι κακουργήματα, ατοπήματα, όχι κακουργήματα, ατοπήματα.
1: Ναι, ατοπήματα είπα.
2: Όχι κακουργήματα.
1: Αν μιλάμε για κακουργήματα, ασφαλώς δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας.
3: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ τα τελευταία χρόνια όσοι ασχολούνται με την πολιτική, όλο και χειροτερεύει η κατάσταση.
1: Τι θα μπορούσε... Για αυτούς.
3: Ναι, για αυτούς, αλλά και για εμάς.
1: Για αυτούς.
3: Μα και
1: για τους πολίτες μπορεί να χειροτερεύει η κατάσταση με μία διαφορά, ότι οι πολίτες νόμιζαν ότι περνούσαν καλά επειδή τρέφονταν με δανεικά. Είχαμε μία δανεική ευημερία και θα ήθελα να σας πω ότι μία μεγάλη επιτυχία των πολιτικών μας είναι ότι εκλαΐκευσαν την μάσα, για να μιλήσω στην αργό. Με άλλα λόγια, παίρναμε τις περίφημες επιδοτήσεις, τα περίφημα πακέτα, και στην διαφθορά δεν έμπαιναν μόνο οι πολιτικοί, έμπαιναν και οι πολίτες. Έμπαιναν παραδείγματος χάρη και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα κοπάδι 150 προβάτων και το δήλωναν αριθμό 200 ή 250. Έμπαιναν και οι αγρότες, οι οποίοι πήγαιναν στην απόσυση υποτίθεται έναν τόνο πορτοκάλια και είχαν βάλει μέσα σε αυτά 300 κιλά πέτρες. Λίγο πολύ μέσα στο σύστημα της διαφθοράς είχε εμπλακεί και ο πολίτης.
3: Αυτό μου θυμίζει λίγο τον κύριο Πάγκαλο που είπε μαζί τα φάγαμε.
1: Ασφαλώς κάποιοι τα φάγανε και αυτό μπορεί να καθοριστεί και από μία μέτρηση στη σιγαριά. Εάν μετρηθούν οι πολιτικοί πόσα κιλά ήταν όταν μπήκαν στην πολιτική και με πόσα κιλά βγαίνουν όταν αποσύρονται από την πολιτική, τότε μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο έφαγαν και ποιοι τα έφαγαν.
2: Και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα. Πάμε.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Καργάκο? Για πείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για να ξέρω. Μια χαρά δεν τα λέει. Πριν πόσα χρόνια τα έλεγε, ξέρετε? Ξέρετε πριν πόσα χρόνια τα έλεγε? Τότε τον ακούγατε? Αν τον ακούγατε, γιατί δεν κάνατε αυτά που σας έλεγε? Γιατί έπεφτε το χρήμα? Γιατί κοιτούσατε τα συμφέροντα? Γιατί το παίζατε έξυπνοι? Γιατί ήσασταν βολεμένοι? Για ποιο λόγο, αφού σας τα έλεγε ο άνθρωπος? Είναι αυτό που έγραφε σε ένα τοίχο. Μια μέρα πήγαινα με το αυτοκίνητο προς τα δυτικά και γυρνάω το κεφάλι μέσα από το αυτοκίνητο και βλέπω έξω το παράθυρο σε ένα τοίχο έχει γράψει κάποιος με μεγάλα γράμματα ένα σύνθημα. Είχε γράψει «Φταίς και εσύ Ελληνάκο». Και μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάποιος πήρε δηλαδή ένα σπρέι, πήγε μια μέρα σε αυτόν τον τοίχο και έγραψε «Φταίς και εσύ Ελληνάκο» για να περνάνε οι Έλληνες να το βλέπουνε και να ασκούν την αυτοκριτική τους. Για να μπορέσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να αποκτήσουν αυτογνωσία. Αν και θα είναι αργά. Που ήδη θεωρώ ότι είναι αργά. Ήδη θεωρώ ότι είναι αργά και ότι έρχονται τα χειρότερα. Τώρα θα μου πεις εδώ, από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να σε κλείσουν στο ψυχιατρίο. Από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αποκτήσεις άλλα προβλήματα. Βάλε λίγο το μαζονάκι πάλι. Μιας και μιλάνε για το μαζονάκι. Για το πώς μέσα σε μια μέρα, αυτό πρέπει να το ξανακούσουμε. Πώς σε μία μέρα η ίδια του οικογένεια έστειλε να τον μαζέψουν και να τον πάνε στο ψυχιατρίο. Βάλε να κλείσω λίγο με αυτό του μαζονάκι, με έχει κάνει εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση.
4: Όταν γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνετε να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
5: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
5: Η Μαρία ή η Βάση.
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου είπε στα πλαίσια του αστείου.
5: Τι είπατε, τίποτα, μιλήσατε.
4: Δεν είπατε, σε καλό λόγο. Λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, ή να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν, βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να, για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγγέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το πρωτοβοκαίδιο. Γιατί γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση, παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέρα της λογικής. Αρχίζει να είναι τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε, εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμα συνεντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτός. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη.
5: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς θα
4: αντιδράσουν? Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάπου σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε, γιατί και ο μαζονάκης εδώ.
0: Ποιο να εμπιστευτείς και τι να κάνεις? Όλοι λένε και στην τελική είναι μόνο θεωρία. Ειδικά η πολιτική. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Όραμα στους 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, λέμε, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3, κόντρα στο σύστημα καθημερινά. 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Καραμπουρνιώτη να αναλύσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να μάθουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν φεύγει κανένας. Δεύτερη και τρίτη ώρα σήμερα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Για το τι ακριβώς κάνανε όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Και ασχοληθείτε εσείς με τους εφετζίδες. Εγώ θα υπενθυμίσω το τι κάνανε όλοι αυτοί στον ελληνικό λαό.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent αυτήν την ώρα διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, 2,14 το ντίζελ, νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διηλιστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το κλίμα, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση περιορισμού του επιδόματος, τονίζει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Ακούσαμε μια ακραία αντικοινωνική θέση από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης, το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μας μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας. Όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς, μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία από το Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για 16η ημέρα συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε στην Κόνιτσα στις 31 Αυγούστου. Χθες βράδυ σημειώθηκε και νέα αναζωπήρωση στο δάσος της Τραπεζίτσας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, μέτριας έντασης ή άνεμη, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Ασθενείς ή άνεμη, η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. 26 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: περιμένω όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Ταμάρια Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
4: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά, μία με τέσσερις. Το παθαίνουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Καραμπουρνιώτη Νίκο. Καλησπέρα κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ακόμα μία φορά.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μαύρες μέρες, ημέρες του Σεπτεμβρίου. Για όλα αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία, με τους Έλληνες και με όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι. Και θέλω λίγο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είχε συμβεί, διότι τα κανάλια ασχολούνται με άλλα θέματα που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά.
1: Πριν πούμε τι είχε συμβεί, θα ήθελα να βάλουν οι τηλεθεατές στο μυαλό τους το εξής. Να πούνε ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς Facebook, χωρίς Viber, χωρίς Instagram. Και να μου πούνε, να μας πούνε ή να σκεφτούνε αυτές τις ημέρες που θα καταλάβαιναν ότι είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Καμία εγκύκλωση στα σχολεία. Η Βουλή πάλι άδεια, εν αντιθέσει με τους Αρμενίους που τις ημέρες μνήμης τους είναι το Κοινοβούλιο Σύστημο και Τηρία ενός Λεπτούς Υγιής. Πουθενά καμία αναφορά στα κανάλια. Αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια στα κρατικά κανάλια. Τα ραδιόφωνα καμία αναφορά. Σε λίγο δηλαδή θα νιώθουμε ευλογημένοι που ανακαλύφθηκε το... που ανακαλύφθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τουλάχιστον βλέπουμε μία εικόνα και από συνήθεια θα πατήσουμε like, καρδούλα ή ένα θλιμμένο προσωπάκι για να δηλώσουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Ο πλαστήρας είχε ορίσει την 9η Σεπτεμβρίου με νόμο ημέρα μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή, με το να κλείνουν τα σχολεία, να κλείνουν τα μαγαζιά, να είναι μεσίστες οι σημαίες και οι καμπάνες να βαράνε όλη μέρα πένθυμα. Αυτό κράτησε μέχρι την κατοχή περίπου. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θυμάται ο κόσμος αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σε έναν λαό. Σημαίνει ότι υπάσχει η μνήμη του. Τώρα, για να πάμε για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Μετά από 104 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι τα γεγονότα της μνήμης της Σμύρνης δυστυχώς έχουν επισκιάσει όσα συνέβησαν στην υπόλοιπη Μικρά Ασία. Ο κόσμος περιορίζεται στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι ένα μέρος από όλα αυτά που υπέστησαν τη φρικτή γενοκτονία. Στα περίχωρα της Σμύρνης, στην Αιωνία, πιο πάνω στην Αιωλία, συνέβησαν τα ίδια γεγονότα με τη διαφορά ότι δεν υπήρχαν κάμερες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη δική μας να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν κάμερες να μας δείξουν τι γίνανε στα Βουρλά. Που οι Βουρλιώτες από 35.000 κάτοικοι μείνανε, γύρισαν στην Ελλάδα 11.000. Όλοι οι άλλοι σφαγιάστηκαν. Στο Ρεΐστερε, στο Γκιούλμπαξε, στα Αλάτσατα, στο Τσεσμέ, στην Κάτω Παναγιά. Μέρη τα οποία είχαν ελληνισμό πολύ μεγαλύτερο από πόλεις της Ελλάδας όπως ήταν ο Βόλος, η Πάτρα, η Λάρισα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς αυτά έχουν επισκιαστεί με το να βλέπουμε μόνο τη Σμύρνη. Η Σμύρνη ήταν ένα μέρος όπου βρέθηκαν εκεί κάμερες, βρέθηκαν φωτογράφοι, ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκαν κάμερες και φωτογράφοι, και είναι ένα δείγμα από αυτά που προκάλεσαν οι Τούρκοι. Σήμερα, όπως είδα επίσημα στην ιστιοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο επίσημο κράτος της Τουρκίας, είπε ότι οι Έλληνες ουσιαστικά πρέπει να σταματήσουμε αυτό που λέμε κάθε 14 Σεπτέμβρη, διότι το προκαλέσαμε εμείς με το να εισβάλλουμε, λέει, στην Τουρκία. Και δεν είδα κανένας να γράφει από κάτω και να απαντάει ότι όλα αυτά γίνανε και ανέβηκε ο στρατός πάνω επειδή σφάζαν τον ελληνισμό από το 1912. Προσπαθούν να βγάλουν από τη μνήμη μας ότι η γενοκτονία ξεκίνησε με προτροπή των Γερμανών πολλά χρόνια νωρίτερα, πάνω από 10 χρόνια νωρίτερα από τότε που ανέβηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Δυστυχώς δεν απαντάει κανένας από το επίσημο κράτος. Αυτοί αλωνίζουν μόνοι τους σε τέτοιες καταγγελίες. Έχουν έναν καταπληκτικό, έναν πάρα πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέγεται TRT ελληνικά, ώστε να μεταφράζουν τις ειδήσεις τους, πράγμα που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει. Και νομίζω ότι στο κομμάτι το επικοινωνιακό και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο δυστυχώς υπερτερούν. Δυστυχώς υπερτερούν.
0: Είναι αυτή η πλήση εγκεφάλου δηλαδή και η προώθηση προπαγάνδας, η οποία επίσης πρέπει να σχολιάσουμε, δεν επιτρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να γνωρίζουν οι άνθρωποι όλη την αλήθεια για αυτό που συζητάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το αφήνουν, ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή θα έπρεπε να έχει ήδη εδώ και χρόνια εθνικό μνημείο γενοκτονίας, το οποίο να έχει περάσει στην επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα μας σε πρωτόκολλο και να είναι και η κατάθεση στεφάνων μέσα, ώστε να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας, δεν υπάρχει κανένα εθνικό μνημείο γενοκτονίας. Κάποιοι σύλλογοι, κάποια σωματεία έχουν πάρει κάποια 2-3-4 τετραγωνικά, ευτυχώς οι άνθρωποι δηλαδή, όπως και εμείς.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μας ακούτε?
1: Με εθνικό μνήμα γενοκτονίας, όπως έχουν οι Εβραίοι, όπως έχουν οι Αρμένοι και κάθε λαός που έχει πιστεί γενοκτονία. Γιατί θα σας πω, κύριε Σερέτη, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που σας λέω από το να κυνηγάμε και να λέμε να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία. Ο ΙΕ είχε αναγνωρίσει όλες και όλες 4 γενοκτονίες. Η μία είναι η γνωστή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Των Αρμενίων δεν τους έχει αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία ο ΙΕ. Λοιπόν, αυτό είναι, το ξέρει ο κόσμος. Μην μπερδεύετε επειδή το Αμερικανικό Κοινοβούλιο το όρισε. Ο ΙΕ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ξέρετε ποιες άλλες έχει αναγνωρίσει? Τη Σερβία και του Σουδάν. Το γνωρίζει κανείς του Σουδάν? Και που έχει αναγνωριστεί διεθνώς? Όχι. Το θέμα είναι το πώς το επικοινωνεί το κράτος το οποίο έχει υποστεί αυτή την κατάσταση. Και αν δεν το κάνουμε εμείς με πρωτόκολλο επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και χτυπάω το καμπανάκι να προλάβουμε πριν κάνουν αυτοί μνημεία για τέτοιο πράγμα λέγοντας ψέματα. Το τονίζω αυτό. Το λέω για πρώτη φορά. Το λέω για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα βάλω πολλές σκέψεις σε πολλούς ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται οι άνθρωποι, γιατί φοβούνται να ανακοινώσουν, φοβούνται να πάνε κόντρα, κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Υπάρχει μια τουρκοφοβία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε αποτρέψει μέσα από τα εκατοντάδες προσφυγικά σωματεία που διαθέτει η Ελλάδα, βλέπω ότι δυστυχώς το ίδιο γίνεται και με τα σωματεία. Που τα σωματεία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι δημόσια, τα σωματεία δεν βλέπουν έναν άνθρωπο σαν εχθρό. Δεν σημαίνει ότι βλέπουν έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τώρα σαν ένα εχθρό για πράγματα που έγιναν πριν 100 τόσα χρόνια. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος που γεννιέται τώρα βλέπουμε ότι στηρίζει μια προπαγάνδα και δείχνει το δάχτυλο, με το δάχτυλό του το Αιγαίο και το σπίτι μου και το σπίτι σας, διότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Τούρκος Πρόεδρος και παραλυρεί το πλήθος από κάτω, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί στην Τουρκία θέλουν τον κόσμο ανενημέρωτο. Οι Τούρκοι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει η Τουρκία στον Ελληνισμό και στους Αρμενίους. Τα έχουν εξαφανίσει εντελώς. Έχουν στήσει έναν πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας, δίνουν πάρα πολλά χρήματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προπαγάνδα τους, δίνουν πάρα πολλά χρήματα στην Αμερική για την προπαγάνδα τους, εξαφανίζουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε. Θα θυμίσω τον κύριο Μαλκίδη που πήγε στην Αμερική για να κάνει εκδηλώσεις για την γενοκτονία και ο άνθρωπος έχασε μέχρι και τα πράγματα του στο αεροδρόμιο. Τον ταλαιπωρήσανε για να μην ξαναπάει. Είναι παντού. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
0: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ πέρα δεν έχουν περάσει στα σχολεία τους τη γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκονται άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι μετά από κάποια χρόνια όταν θα μεγαλώσουν θα ισχυρίζονται ότι έτσι είναι τα πράγματα και εμείς δεν έχουμε πάει ούτε σε αυτό κόντρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να προσέξουμε σαν Ελλάδα, ότι στείνεται μια τεράστια προπαγάνδα στα σχολεία τους, μια προπαγάνδα μίσους, μια πολεμική προπαγάνδα, μια προπαγάνδα ότι πρέπει να μας εξαφανίσουν. Μια προπαγάνδα ότι εμείς μένουμε στα μέρη τα δικά τους. Ένα απίστευτο ψέμα, στο οποίο εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βγάζουμε, πώς το λένε, αυστηρό μήνυμα. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυστηρό μήνυμα έβγαλε η Ελλάδα. Μάλιστα, από το ένα αυτή τους μπήκε και από το άλλο τους βγήκε. Δυστυχώς, αυτό είναι διαχρονικό. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάει κόντρα. Υποθέτω ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα και αυτό το μίσος που εισπράττει ο ελληνικός λαός από τον Ερντογάν και από την τουρκική κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Οι απειλές είναι απίστευτες και νομίζω ότι δυστυχώς το κλίμα στην Τουρκία και από Τούρκους πολίτες, γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί πέρα, είναι ελληνικής, αρμενικής και ιταλικής καταγωγής, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι αν έχουμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη χώρα, πρέπει να περιμένουμε και προβοκάτσια, έτσι. Είτε σε κάποιο μουσουλμανικό ναό, είτε σε κάποιο τουρκικό μνημείο, όπως έγινε το 1955 με το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, νομίζω το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα περνάνε κάποια μηνύματα. Είναι αυτό που γινόταν παλαιότερα και με το Turk Aegean, που δώσανε πάρα πολλά λεφτά οι Τούρκοι σε αυτή την καμπάνια για να διαφημίζεται παγκοσμίως στις οθόνες των αεροδρομίων το Turk Aegean και να περνάει έτσι το μήνυμα στο υποσυνείδητο όλων αυτών των τουριστών το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει αυτό το θέμα, ξέρετε τώρα, στον ΟΗΕ και όταν έρθει και στο Διεθνές Δίκαιο και όταν φτάσουμε και σε κάποια συγκεκριμένα δικαστήρια, θα υπάρχουν πολλοί που θα λένε ότι ξέρετε κάτι. Τόσα χρόνια υπάρχει το τουρκικό Αιγαίο, δεν υπάρχει. Το έχουν επιτρέψει και ο Άδωνης με τους υπαλλήλους του στα Υπουργεία, ο Δένδιας και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Αμήνης. Αυτή φταίνει. Και ο Πρωθυπουργός.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν Τούρκος και ήθελα να μιλήσω για τουρκικό Αιγαίο, θα ντρεπόμουν να το λέω Turk Aegean. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις τι σχέση μπορεί να έχει ο Αιγαίος με την Τουρκία. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο, οι ίδιοι μαρτυράνε και τα λένε. Turk Aegean, βάζουν τον Αιγαία μπροστά. Κάτι το οποίο αφορά τη θάλασσά μας πολλές χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν αυτοί. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Έπεσε η γραμμή, δώστε μου λίγο χρόνο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, και έλεγα το εξής, ότι βέβαια σε περίπτωση που δεχτούμε να πάμε σε κάποιο δικαστήριο στη Χάγη, είναι από μόνο του μια πράξη ήττας, έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να πάμε. Είναι σαν να αμφισβητούμε εμείς οι ίδιοι τη δική μας την πατρίδα. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ήδη στα νησιά μας άειλη και υλική πολιτική κληρονομιά. Θα σας θυμίσω μόνο ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Στο νησί των Ινουσών, το οποίο, στο νησί της Εγνούσας, στο σύμπλεγμα της Πολυνησίας των Ινουσών, απέναντι από τη Χίο, μεταξύ Χίου και Ερυθρέας Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, είναι η Πολυνησία των Ινουσών. Το μεγαλύτερο νησί είναι η Εγνούσα. Ένα νησί το οποίο έβγαλε πάνω από 50 εφοπλιστικές οικογένειες. Εκεί πέρα υπάρχει ένα νησί, η Παναγιά. Ξέρετε ότι μέχρι και πρόσφατα στους διεθνείς χάρτες ονομαζόταν Πασάς. Ενώ το νησί πάντα λεγόταν Παναγιά.

0: κληρονομιά. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε προτείνει ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να ξαναστηθεί το Καμίνι ως μουσιακό κέντρο, ως ένα θεματικό μουσείο, ως κάτι το οποίο θα πηγαίνει ο κόσμος, θα περνάει τουλάχιστον και θα το βλέπει, για να δείξουμε τη διαχρονικότητα και την ελληνικότητα αυτών των νησιών. Εκεί πέρα λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα φυλάκιο εκεί με στρατιώτες και δυστυχώς δεν έχουμε αναδείξει εμείς οι ίδιοι την κληρονομιά ενός νησιού, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται, το αμφισβητούνε. Αυτό λοιπόν, το αν έχει πολιτιστική άειλη ηλική πολιτική κληρονομιά, θα μετρήσει πάρα πολύ σε κάθε Χάγη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει τίποτα και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι. Ενώ υπάρχει πλούτος ελληνικός εκεί πέρα, εδώ και 200 χρόνια. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να κινητοποιηθούμε. Πρέπει να βγάλουμε την υλική πολιτική κληρονομιά που έχουν τα κριτικά μας νησιά. Πρέπει όσοι ασχολούνται με τη μουσική, είναι πολύ βασικό αυτό που θα σας πω, να συνεχίσουν να γράφουν τραγούδια παραδοσιακά για αυτά τα νησιά. Αυτό το είναι το κομμάτι της άειλης πολιτικής κληρονομιάς. Και να ξέρουμε ότι σε αυτά τα νησιά, όπως παράδειγμα στην Παναγιά, δεν υπάρχει τίποτα Οθωμανικό. Ούτε νεκροταφείο, ούτε κάποιος ναός. Δεν πάτησαν ποτέ. Αυτά πρέπει να μπουν μέσα στην ιστορία μας. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και πρέπει να πηγαίνουν οι Έλληνες πολιτικοί σε αυτά τα νησιά επισκέπτες. Και όταν βλέπουμε ότι οι Τούρκοι αρχίζουν και λένε ότι προκαλούμε, πρέπει να το κάνουν επί 10. Και όχι να καθόμαστε στην άκρη και να λέμε και να πηγαίνουμε μετά από 1 και 2 χρόνια. Αυτά τα νησιά πρέπει να περάσουμε στον κόσμο ότι είναι το ανατολικότερο άκρο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Δυστυχώς.
1: Και υπάρχουν και πάρα πολλές τουρκικές ονομασίες γενικά σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες δεν τις έχουν αλλάξει. Αν θέλετε
0: ακριβώς
1: να πάρουμε το Καράτεπέ, αν θέλετε να πάρουμε
0: ακριβώς
1: διάφορα βουνά, διάφορα σημεία. Για ποιο
0: ακριβώς
1: λόγο δεν τις έχουν αλλάξει αυτές τις ονομασίες, ενώ την ίδια ώρα στην Τουρκία, κύριε Καραμπουρνιώτη, οι άνθρωποι ακριβώς έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα σε τουρκικά.
0: Όχι να τις αλλάξουν, προσέξτε να χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη. Να επαναφέρουμε την αρχική τους ονομασία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει μεγάλη σημασία, είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι, αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ
0: μπράβο
1: σημαντική.
0: Είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα βουνά, πολύ πριν έρθουν οι Οθωμανοί, είχαν ελληνικά ονόματα.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να επαναφέρουμε τα ονόματά τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτήσαμε εμείς και θα πάμε να αλλάξουμε το όνομα, όπως κάναν αυτοί. Εάν δείτε πώς έχουν ονομάσει, δηλαδή, κοιτάξτε, μια υπέροχη αρχαία πόλη από τα μικρασιατικά παράλια, Αλικαρνασσός. Ξέρετε πώς τη λένε? Μπόντρουμ. Είναι για γέλια. Η Αλικαρνασσός, αυτό το όμορφο όνομα, η πατρίδα του Ηροδότου, ονομάστηκε Μπόντρουμ. Και βλέπω ότι σε πάρα πολλές ειδήσεις, όταν συμβαίνει κάτι σε κάποια πρακτορία, αντί να μιλήσουν για Αλικαρνασσό, λένε στο Μπόντρουμ. Έλαβε χώρα το γεγονός στο Μπόντρουμ.
1: Είναι άσχετη.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Είδα τώρα διαφήμιση μιας εταιρείας που είναι σαν γραφείο που πηγαίνει τον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη να βάλει μαλλιά και λέει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ισταμπούλ. Καλά δεν τρεπόμαστε λιγάκι?
1: Πραγματικά.
0: Εδώ οι ξένοι, οι Γάλλοι τη λένε Κωνσταντινόπλ και εμείς οι ίδιοι θα ονομάσουμε έτσι αυτή την πόλη που ίδρυσαν οι Μεγαρείς.
1: Εν τω μεταξύ και τη Σμύρνη την έχουν ονομάσει Ισμύρ.
0: Ισμύρ. Η Σμύρνη ήταν μια Αμαζόνα.
1: Την Ατάλια την έχουν ονομάσει Ανταλία, δηλαδή έχουν διαμορφώσει
0: ναι
1: τα ελληνικά ονόματα. Το Εικόνιο,
0: όλα,
1: Εικόνια.
0: Τα έχουν αλλάξει όλα. Ναι, ακριβώς. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Την Πάνορμο την έχουν πει Παντέρμα. Τις Κιδονίες το φωνάζουν Αϊβαλίκ. Λοιπόν, μιλάμε για τόπους που κατοικήθηκαν από τους Έλληνες χιλιάδες χρόνια πριν έρθουν οι Τούρκοι και που

0: Οι Έλληνες δεν τα πήρανε με το όπλο και το σπαθί, τα πήρανε με τον πολιτισμό και με το να φτάσουν πρώτοι εκεί πέρα.
1: Βέβαια. Και, στον πόντο, και στον πόντο συμβαίνει το αντίστοιχο, κύριε Καραμπουνιώτη, βέβαια, με τη Σαμσούντα, με την Τραπεζούντα, με όλες τις ονομασίες. Δηλαδή η μισή Τουρκία είναι ελληνική.
0: Ακριβώς. Σε όλη τη μισή, σε όλη την Τουρκία υπάρχουν ελληνικά ονόματα. Η Τουρκία δεν έχει ιδρύσει ούτε μία πόλη εκεί πέρα. Εγώ ρωτάω συνεχώς να μου πούνε ποια πόλη έχει ιδρύσει αυτό το κράτος. Δεν έχει ιδρύσει καμία πόλη.
1: Ναι, και μέσα, σε Βάστια, όλα αυτά είναι ελληνικά.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς, ενώ εμείς δεν προκαλούμε και ενώ εμείς θέλουμε να έχουμε καλή γειτονία με όλους, βλέπω ότι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το μίσος απέναντι στους Έλληνες και θεωρώ ότι θα μεγαλώσει κι άλλο και θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα κάποια επεισόδια. Ελπίζω να μην κλάψει καμία μάνα κανένα παιδί, γιατί δεν είμαι αισιόδοξος, να ξέρετε, για το τι θα συμβεί.
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι θεωρώ ότι αυτοί αργά ή γρήγορα, αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι που λένε ότι γίνεται κάθε 100 χρόνια, πιστεύω ότι θα βάλουν το χέρι σε σκανδάλι κάποια στιγμή.
1: Θα γίνει δηλαδή πόλεμος?
0: Εγώ, κοιτάξτε, δεν ξέρω για γενικευμένο πόλεμο, γιατί είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και σίγουρα θα παρέμβουν κάποιοι, αλλά θεωρώ πως σίγουρα θα γίνει κάποιο επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, μακάρι να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μέσα σπίτια του και παντού, παντού, παντού, παντού. Αλλά βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει μια τεράστια προπαγάνδα πρώτα για το λαό τους.
1: Ξέρετε,
0: γιατί
1: κάτι,
0: πόλεμο.
1: Κύριε Καραμπουνιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ξέρετε, ο κόσμος έχει πιστεί ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα και πολλές φορές σκέφτομαι ότι και εκείνο το φθινόπωρο του 1922 οι άνθρωποι δεν πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γελούσανε.
1: Και από το πουθενά, εμφανίστηκαν, ναι. Βάζανε φωτιές, καίγανε, σκοτώνανε, βιάζανε.
0: Όποιον πρόσφυγα στον κόσμο και να ρωτήσετε και του πεις ένα μήνα πριν φύγεις πίστευες ότι θα γίνεις πρόσφυγας, θα σου πει όχι.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Θα σου πει όχι. Ο χάρτης, το έχουμε πει πολλές φορές, ο χάρτης αλλάζει συνέχεια στην ανθρωπότητα. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι μην είμαστε εμείς το momentum που θα αλλάξει ο χάρτης.
1: Βρισκόμαστε τώρα πραγματικά στην κόψη του σπαθιού αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει 100 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε η μεγάλη σύραξη με την Ελλάδα. Βγάζω στην άκρη την Κύπρο, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για το θέμα της Μικράς Ασίας. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί συνεχώς όταν μιλούν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ότι έχουν περάσει 100 χρόνια κτλ. Δηλαδή αυτοί προσπαθούν να πατήσουν οπουδήποτε αρκεί να προχωρήσουν την προπαγάνδα τους πρώτα στον κόσμο τους. Προσέξτε, για να πάει μια χώρα σε πόλεμο το πρώτο που πρέπει να έχει κάνει είναι να έχει προετοιμάσει τους ανθρώπους της, τους κατοίκους της. Και για να προετοιμάσεις, για να επιτεθείς κάπου αλλού, το πρώτο που κάνεις είναι να σπείρεις μίσος μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Αυτοί αυτό το πράγμα κάνουν τώρα. Οι κακοί οι Έλληνες που έχουν πάρει τα εδάφη μας, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, πρέπει κάπως να ενισχύσουμε λοιπόν στον κλάδο της παιδείας, στη σχολική ύλη, όλη την αλήθεια, να βοηθήσουμε να μπουν τα σωστά...
0: Όχι μόνο αυτό κύριε Σερέτη, είχε έρθει η ώρα...
1: Τα σωστά κεφάλαια κύριε Καραμπουρνιώτη, τα σωστά κεφάλαια για να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά και στις νέες γενιές το τι έχει συμβεί.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο τα σωστά κεφάλαια, θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να ξεκινήσουν τα σωματεία να αρχίσουν να μεταφράζουν και στην τουρκική γλώσσα ό,τι ανεβάζουν και οτιδήποτε λένε για τη μικρασιατική καταστροφή, για την Ιωνία, την Αιωλίδα και τον Πόντο. Πρέπει να τα μεταφράζουν για να μπορούν να τα διαβάζουν από απέναντι. από αυτό πάσχουν από απέναντι. Δεν γνωρίζουν. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Και για να μαθευτεί η αλήθεια πρέπει να μεταφράζουμε πλέον τα πάντα. Είδατε τι έκανε το τουρκικό κράτος. Δημιούργησε στα social media μια σελίδα που λέγεται TRT Ελληνικά. Και παίρνουν τις ειδήσεις τους, όπως είναι κάθε μέρα, και τις μεταφράζουν στα ελληνικά. Θέλουν να πούνε κάτι για τον πόλεμο τον ελληνοτουρκικό, μεταφράζουν τα πάντα. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα είναι τόσο αστοιχείο ότι σε αυτό το κομμάτι οι Έλληνες, όπου θα τους μιλάει κάποιος από εκεί και θα τους πείθει ότι έχουν λάθος αυτά που λένε. Χωρίς να έχουν λάθος. Θα τους πείθει ότι λένε ψέματα, χωρίς να λένε ψέματα. Οι δικοί μας. Θα τους πείθουν οι άλλοι ότι λέτε ψέματα. Διότι αυτοί έχουν στήσει μια... Σας λέω, κοιτάξτε αυτές τις ημέρες. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς, ένας άνθρωπος που έρχεται στην Ελλάδα τουρίστας ή ένας Έλληνας ο οποίος ζει στο εξωτερικό και έρχεται τώρα για διακοπές. Αυτές τις ημέρες που έχει ορίσει το ίδιο το κοινοβούλιο ημέρες μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Οθωμανικό κράτος, θα καταλάβει τίποτα? Είδατε σε καμία οθόνη κάτι? Είδατε στο δρόμο κάτι? Είδατε μια μεσίστια σημαία πουθενά? Πουθενά. Δείτε πώς λειτουργούν όμως οι Ισραηλινοί, οι Αρμένοι. Όποιος λαός σέβεται τον εαυτό του και έχει υποστεί γενοκτονία. Παραλύουν τα σχολεία τους εκείνες τις ημέρες. Κάνουν εκδηλώσεις. Είδατε σε καμία εκδήλωση? Από κανένα δήμο είδατε να γίνει τίποτα? Ευτυχώς μόνο η εκκλησία κρατάει ακόμα. Είδατε σε κανένα σχολείο να βγει ο διευθυντής το πρωί και να πει στα παιδιά, παιδιά να ξέρετε ότι σήμερα η Βουλή, ο ναός της δημοκρατίας που χύθηκε αίμα για τη δημοκρατία, τι έγινε? Ενώ το ψήφισε δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Ρωτήστε ένα παιδί και πείτε του, εχθές σας είπε τίποτα η δασκάλα σας ή ο δάσκαλος? Δεν τους έχει πει τίποτα. Και ελπίζουμε πάντα στους λίγους φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι να αφιερώσουν 5 λεπτά μέσα στην τάξη και απλά να πούνε τι μέρα είναι. Ναι, αλλά όταν λες τι μέρα είναι, πρέπει να εξηγήσεις στο παιδί τι μέρα είναι. Όχι απλά να του το αναφέρεις.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Πρέπει και έχουμε το παιδί αυτό όμως να καταλαβαίνει. Πρέπει να τους κάνουμε να σκέφτονται.
0: Το παιδί για να σκέφτεται πρέπει να το βάλουν σιγά σιγά πρώτα οι γονείς του στο κλίμα και μετά το σχολείο. Εγώ αυτό το έχω κανόνα στη ζωή μου και θεωρώ ότι το πρώτο που φταίει για αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο το σπίτι. Πρέπει το ίδιο το σπίτι να βάζει το παιδί σε νοοτροπία να μαθαίνει. Δεν μιλάω εγώ για προπαγάνδες. Δεν έχουμε
1: Ρε μπελά που βρήκαμε. Περιμένετε λίγο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι, έχει πολύ πλάκα το, όποτε, το ότι όποτε μιλάμε για αυτά τα θέματα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πέφτουν οι γραμμές και κόβονται απότομα.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, προφανώς, ναι, είναι... από ό,τι φαίνεται κάποιοι δεν θέλουν να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, χωρίς λόγο να κόβονται οι γραμμές συνεχώς. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από προπαγάνδα και να ποτίζουμε δηλητήριο τις οικογένειές μας. Άλλοι έχουν ανάγκη. Αυτοί που λένε ψέματα. Αυτοί που έχουν ψέματα έχουν ανάγκη από προπαγάνδες τέτοιες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να λέμε τα γεγονότα. Πρέπει ο παππούς να μιλήσει στο παιδί του ότι πέρασε η γενιά του. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όλα συνέβησαν επειδή ανέβηκε, λέει, ο στρατός το 19 ο Βενιζέλος. Μα είναι δυνατόν. Το 14 που γινόταν ολόκληρη γενοκτονία στη Φώκια, στη Θράκη, είχε ανέβει κανένα στρατός το 19, επειδή τι, θα ανέβαινε ο στρατός το 19. Καφετζούδες ήταν και ξέρανε το μέλλον.
0: Ναι, η προπαγάνδα όμως υπάρχει, όπως είπαμε, και την περνάνε εκεί που θέλουν να την περάσουν. Κύριε Καραμπουρνιώτη, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουν υποβαθμίσει τις παρελάσεις, για ποιο λόγο δεν επιτρέπουν στο στρατό να τραγουδάει, για παράδειγμα το Μακεδονία ξακουστεί, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, για τη Σμύρνη, για την Κωνσταντινούπολη, για όλα αυτά. Και όταν κάποιος έχει τέτοια πρόθεση, οι πρώτοι που επεμβαίνουν είναι αυτοί από το δικό μας το κράτος εδώ πέρα.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίως και θα το ξαναπώ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κόσμος, καλά το ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος, εγώ είμαι σίγουρος ότι πληρώνονται από τη ΜΙΤ. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται για αυτά τα πράγματα.
0: Από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται. Το βλέπεις γιατί σου λένε το αφήγημά τους πριν το βγάλουν ακόμα οι Τούρκοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε οτιδήποτε τους λες έχουν τη δικαιολογία που έχουν και απέναντι και το βγάζουν πρώτα οι δικοί μας και μετά ο Ερντογάν. Είναι μια πολύ καλά στημένη προπαγάνδα αυτή. Είναι πολύ καλά στημένη προπαγάνδα και δυστυχώς σε όλους τους χώρους έχουν παρισφύσει αυτοί οι άνθρωποι. Και στην αριστερά και στη δεξιά. Παντού έχουν μπει αυτοί. Εδώ πέρα σας λέω πρέπει να μιλήσετε με τον κύριο Μαλκίδη, τον καθηγητή από το Δημοκρίτιο, ο οποίος μετέβη στην Αμερική για να επικοινωνήσει το θέμα της γενοκτονίας, να δείτε του ανθρώπου τι εμπόδια του έβαλαν. Του έβαλαν εμπόδια πρωτοφανή, δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς γύρισε πίσω σώος και αυλαβής είναι θαύμα. Λοιπόν...
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω είναι... επίσης, βλέπω τώρα και κάτι σχόλια από κάποιους Έλληνες. Οι Έλληνες νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Έτσι, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, δεν έχουν να μάθουν τίποτα από κανέναν. Έχουμε δηλαδή και μια τέτοια νοοτροπία. Όλα τα ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να μας μάθει τίποτα. Εσείς ποιοι είστε και κάτι τέτοιες σχολιασμοί. Ακούστε να δείτε. Αφού τα ξέρετε όλα, έτσι, γιατί δεν τα, λέτε και στα παιδιά σας και γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε και σε εμάς και κάθεστε σφιγμένοι σπίτι σας. Και βγάζετε μούχτι. Γιατί, για ποιο λόγο φοβάστε? Αφού τα ξέρετε όλα, βγείτε και μιλήστε. Να μάθει κι άλλος κόσμος αυτά που ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Καραμπουρνιώτη. Ασχολείται τόσα χρόνια. Ήρθε εδώ πέρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και πάλι όλα τα ξέρετε. Είναι απίστευτος ο νέος Έλληνας. Είναι απίστευτος.
1: Ναι, είναι μέχρι να φτάσουν έξω από την πόρτα του και να πούνε αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, μετά θα κλαίγονται.
1: Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από πολέμους. Και τα λοιπά. Έχω κάνει απίστευτους διαλόγους για πάρα πολλές ώρες. Και έχω προσπαθήσει να μπω στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που ζει σε ένα πόλεμο μέσα. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Κανένας δεν περιμένει ότι έρχεται η ώρα η δική του. Αν αύριο μεθαύριο αυτοί ανέβουν σε ένα νησί που έχει 200 κατοίκους, με 50 κομμάτων, και κατεβάσουν τη σημαίνει ελληνική, βάλουν μια τουρκική. Θα πούμε αμάν τι πάθαμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι αλλού θα στηθεί το σκηνικό και αλλού θα γίνει.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου
1: αλλού
0: πιθανό.
1: Αλλού θα στηθεί για να τραβήξει τα βλέμματα και αλλού θα γίνει ουσιαστικά. Μα εμείς τους παρακολουθούμε για αυτόν τον λόγο. Επειδή την έχουμε πατήσει εμείς σαν Μικρασιάτες μια φορά. Και όχι μια, πολλές. Γι' αυτό τους το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Και χτυπάμε το καμπανάκι ότι προσοχή, προσέχετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Μερικοί λένε, α, όσο είναι ο Ερντογάν, λέει, δεν μας πειράζει κανείς, λέει, άμα φύγει ο Ερντογάν θα περάσουμε τα... Α, αυτό δηλαδή πρέπει να έχουμε σαν στο μυαλό μας. Ότι όσο είναι αυτός δεν θα πάθουμε τίποτα. Και αυτοί που το ξέρουν δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Καλά, το ότι περιμένουμε τώρα να μας βοηθήσουν και να μας σώσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι προδότες, είναι αστείο. Είναι αστείο. Όταν έρθει η στιγμή, ναι, πάλι ο λαός θα πληρώσει την ύφη, πάλι ο λαός θα χύσει το αίμα του για να μπορέσει να καταπολεμήσει κάποια πράγματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι, κοιτάξτε, άμα δείτε την ιστορία, πάντοτε κανένας δεν υπήρξε δίπλα μας συμμαχός μας. Στη Μικρά Ασία έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Μας έβαλαν στην πρίζα οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί και μόλις έφτασε ο στρατός έξω από την Άγκυρα, πήγε ο Κεμάλ και είπε διαπραγμάτευση και εκείνη την ώρα μας παράτησαν για να πάρουν περίπου το 23% από κάθε πετρελοπηγή και μας εγκατέλειψαν τελείως και έγινε ό,τι έγινε. Είδατε εσείς πουθενά να σταθούν δίπλα μας?
0: Εδώ βλέπουμε καλλιτέχνες όπως είναι για παράδειγμα ο Ρέμος που βγαίνει και λέει ότι είναι περήφανος για τον Κεμάλ που είναι από το χωριό του, από το Λαγκαδά και κάτι τέτοιες τρέλες. Εδώ είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει μέσα στην Τουρκία και να λέει ημέρα τιμής για τον Κεμάλ και κάτι τέτοια τρελά πράγματα. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Θυμάμαι τον Τσίπρα που έλεγε ότι από πότε η θάλασσα έχει σύνορα. Κάτι επικίνδυνες δηλώσεις, όχι απλά να πάμε κόντρα. Τους δίνουμε και ναι, πάσα.
1: Ναι, κοιτάξτε. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Θα σταθώ σε μια δήλωση του Τσίπρα που πήγε για τα σύνορα. Αυτή τη στιγμή η παράταξη του Τσίπρα δεν φωνάζει για τα σύνορα της Παλαιστίνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν.
0: Σωστό.
1: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα δηλαδή υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα δηλαδή φωνάζουν κατά της εισβολής και εδώ πέρα λένε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Επίσης κάτι ακόμα. Λένε ότι ο Έλληνας δεν πρέπει να είναι πατριώτης γιατί το ένα, γιατί το άλλο μας έχουν κολλήσει και ένα ρετσίνι ότι είμαστε φασίστες τώρα από συγκεκριμένα παλαιότερα κόμματα. Αλλά σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Παλαιστίνιος λέει ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους, λένε ναι, σωστό. Όταν οι Τούρκοι λένε η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, λένε όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, ναι, σωστό. Και άμα βγει ο Έλληνας να πει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, τρελαίνονται. Τι τρελαίνεστε, δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι μια τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάνει τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς με τις πράξεις της, δυστυχώς με τον τρόπο αυτό που πήγε να κάνει πολιτική, με αυτά τα στελέχη που είχε, δυστυχώς και με αυτά τα μυαλά, δυστυχώς ενοχοποίησε κάτι το οποίο είναι αγνό. Τι είναι ο πατριωτισμός? Το σπίτι μου και η γειτονιά μου είναι. Τίποτα παραπάνω δεν είναι.
0: Η γη των πατέρων.
1: Ακριβώς, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Εγώ δεν είδα κανένα φίλο μου να λέει να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο λόγο και να πάμε να πάρουμε το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν είδα να πάμε να πιάσουμε παιδάκια και να τους...
0: Δεν δικαιολογείται η βία αυτή.
1: Να πάνε να λέει τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς, το χειρότερο πράγμα είναι η πατριδοκαπηλεία. Η πατριδοκαπηλεία είναι κάτι το οποίο ενοχοποιεί τον πατριωτισμό, ενοχοποιεί κάτι για το οποίο έχουν δώσει αγώνα πολύ πριν γεννηθούμε εμείς πάρα πολλοί άνθρωποι. Και νομίζω ότι κάποιες καταστάσεις που πάνε να ξαναφέρουν στη Βουλή τέτοια πράγματα πρέπει να τα αποφύγει ο λαός. Ο λαός πρέπει να αγαπήσει τον τόπο του, πρέπει να αγαπήσει τον κόσμο και πρέπει να μάθει να ζει ειρηνικά και να αντιδρά μόνο εάν προκληθεί.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί επίσης πρέπει να μάθει ιστορία και πρέπει να διαβάσει ιστορία, γιατί δεν διαβάζουν, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός, όπως και η Ορθόδοξη, η γνήσια Ορθόδοξη, πάντα ήταν σε στάση άμυνας. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι που σφάζανε, δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είχαν επιτεθεί, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είμαστε αυτοί που ήμασταν σε στάση άμυνας. Δηλαδή δεν θέλαμε να είμαστε θύματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε Ορθόδοξος Έλληνας και Έλληνας, ο οποίος ήταν θήτης. Δεν ήμασταν θήτες.
1: Θα σας πω, στην ιστορία, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, στην ιστορία έχουμε δει εγκλήματα από χριστιανούς προς εθνικούς και προς άλλους λαούς, αλλά όχι από τους Ορθοδόξους.
0: Καθολικούς βέβαια.
1: Ακριβώς, από τότε που έγιναν τα σχήματα κτλ. Στο παρελθόν είχαν κάνει φρικτά εγκλήματα, αλλά η δική μας η Εκκλησία δεν έχει πειράξει κανέναν άνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνει και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Πρέπει όμως εμείς να γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε αν αυτός που μιλάμε απέναντι μας έχει κάνει καλό ή κακό.
0: Έτσι.
1: Και επαναλαμβάνω, στο παρελθόν μπήκαν άνθρωποι στη Βουλή που δεν έπρεπε να μπούνε. Μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι ενοχοποίησαν ό,τι πιο αγνό υπάρχει. Είναι αγνό πράγμα ο πατριωτισμός. Σημαίνει ότι αγαπάς τον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη γειτονιά σου. Και πήγανε και το ενοχοποιήσαν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, και το εκμεταλλεύτηκε το σύστημα απόλυτα, γιατί...
1: Ακριβώς, πάτε πάνω εκεί πέρα σε αυτούς.
0: Μπράβο.
1: Και το ενοχοποίησε βέβαια. Δυστυχώς.
0: Και τελείωσε κάθε άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, τον ονόμασε ή νεοναζί ή τον ονόμασε φασίστα, γιατί σηκώνει μια ελληνική σημαία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η ελληνική σημαία και η κάθε σημαία του κάθε κράτους είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε, διότι έχει σηκωθεί μέσα από αγώνες και μέσα από καταστάσεις για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, έτσι. Υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία έχουν σηκώσει τη σημαία τους με το όπλο και όχι με τον πολιτισμό ή την άμυνα. Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς απέναντι έχουμε να κάνουμε με τέτοιο κράτος, ίσως πάρει χαμπάρι κάποια πράγματα. Απέναντι δεν ιδρύθηκε καμία πόλη με τον πολιτισμό. Απέναντι όλες οι πόλεις δεν ιδρύθηκε, δεν κατακτήθηκε από αυτούς. Όλες οι πόλεις που έχουν, μα όλες, έχουν από κάτω αίμα. Αίμα αμάχων και αίμα ανθρώπων που ζούσαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από αυτούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε ιστορία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και δεν την επικοινωνούμε την ιστορία. Αυτοί που τη γνωρίζουν και έχουν στα χέρια τους θεσμούς, έχουν στα χέρια τους κανάλια, έχουν τα πάντα, δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας είπα εχθές, για χθες. Αυτό που λέμε τώρα και συνέβη εχθές. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς πού θα καταλάβει ένας άνθρωπος ότι εχθές ήταν η μέρα μνήμης για τη μηχανική καταστροφή. Πουθενά.
0: Πουθενά, ναι, πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Δεν έπαιξε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ατζέντα θεμάτων προωθεί άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις και άλλα θέματα. Κύριε Καραμπουρνιώτη, θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα πάω σε ένα δελτίο ειδήσεων να ενημερωθεί ο κόσμος λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω και επανέρχομαι. Σας ξαναπαίρνω τηλέφωνο σε λιγάκι και για την τρίτη ώρα να είμαστε παρέα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:45 Γρηγόρης Ερέτης. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία, να μάθουμε κάποια πράγματα και να εμβαθύνουμε και λίγο για ό,τι είχε γίνει το 1922. Για τον εφιάλτη που ζήσανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και για το πώς κάποιοι κλέψανε τον πολιτισμό, το έδαφος, της πόλης, την περιουσία μας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Α, έχω ένα έκτακτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αποφασίστηκε, τώρα μου το έστειλαν από την αίθουσα σύνταξης. Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε, μου έστειλαν τώρα, την άρση ασυλίας της Προέδρου του κόμματος Φωνής Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την εξέλιξη, λέει, της ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Άρα δεν ήμασταν τρελοί. Το λέει ξεκάθαρα. Είχαν διατυπωθεί, λέει, καταγγελίες το 2024 από στελέχη του κόμματος και υπήρχε η μηνυτήρια αναφορά τους που υποστήριξαν ότι οι υπογραφές που περιλαμβανόταν στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος, η οποία είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο από την Αφροδίτη Λατινοπούλου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκλογές, ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. Έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και νόδευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Η αρμόδια επιτροπή, λέει, νομικών θεμάτων του Ιούριου είχε εξετάσει την υπόθεση και είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία ενώπιον των ελληνικών αρχών. Έχει αρνηθεί, λέει, τις καταγγελίες, αλλά υπάρχει, λέει, εδώ πέρα άρση ασυλίας. Αποφασίστηκε άρση ασυλίας για την πλαστογραφία και για όλα αυτά. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα. Δώσε μικρασιάτικο τραγούδι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ. Τα 2,16 ευρώ η βενζίνη, 2,14 το ντίζελ, νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές. Αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το κλίμα, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, αλλά και της βενζίνης. Φουντώνει πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση περιορισμό του, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Ακούσαμε μια ακραία αντικοινωνική θέση από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης, το σχόλιο του Πασόκ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μας μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και αέργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία από το Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στην Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται αυτήν την ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και καταιγίδες αύριο Τετάρτη, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ασθενής η άνεμη, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
9: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
8: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
9: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
8: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία, ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη ενωμένη Ευρώπη που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραμπουνιώτη. Καλησπέρα κύριε Καραμπουνιώτη για τη δεύτερη ώρα.
12: Καλησπέρα και προτείνω να κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο για τους τηλεθεατές, για τους, συγγνώμη, για τους ακροατές, ναι, και να τους εξηγήσω τι είναι η γενοκτονία και πώς ορίζει ο ΟΗΕ τη γενοκτονία, για να δούμε πληρούμε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ή όχι, ή κοροϊδεύουμε τον κόσμο επειδή τα ξέρουμε όλα, σαν Έλληνες. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο όρος γενοκτονία ακούστηκε πρώτη φορά στη δίκη της Νιρεμβέργης από τον Ευρωπολωνό δικηγόρο Ραφαέλ Λέμκιν, έτσι, ο οποίος, προσέξτε, την έρευνά του για τον όρο γενοκτονία την είχε ξεκινήσει από τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, όπως είπε ο ίδιος. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, είναι μια σύνθετη λέξη από το λέξη γένος και κτίνο, που σημαίνει φωνεύω, έτσι. Και αποτελεί ουσιαστικά μέρος του διεθνούς δικαίου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Αναφέρεται έτσι συστηματική ουσιαστικά δίωξη ενός έθνους ή μιας φυλής με σκοπό να είτε την εξαφάνισή τους. Με τον όρο αυτό αποδίδεται κυριολεκτικά από αρχαιοτάτους χρόνους υφιστάμενη έννοια και ακριβέστερα ένα από τα αρχαιότερα μαζικά εγκλήματα που αποβλέπουν συστηματική, με βία ως επιτοπλίστων μέσα, επιδιωκόμενη εξόδωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το άρθρο 2 της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας ορίζεται ως εξής. Οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας αποτελεί πράξη γενοκτονίας. Πρώτον, θανάτωση των μελών της ομάδας. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Θα σχολιάσω μετά το τι έγινε εδώ με τους Μικρασιάτες που στο δρομοκαΐτιο χτίσαν πτέρυγα έξτρα για τις κοπέλες οι οποίες ήρθαν εδώ βιασμένες. Πάμε. Τρίτον, είναι η σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο τον φυσικό αφανισμό ολικό ή μερικό μελών της ομάδας. Τέταρτον, επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας. Και πέμπτον, προσέξτε, δια της βίας μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη. Έχουμε αμέτρητα έγγραφα του Κοριζή, ο οποίος ήταν στην ύπατη αρμοστία τότε, στη Μικρά Ασία, από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αποδέκτει εκτός από την ύπατη αρμοστία και τους πρωθυπουργούς και την Ουάσιγκτον και τους πρωθυπουργούς Αγγλίας, Ιταλίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και ούτω καθεξής, που λένε κάντε κάτι, παίρνουν τα παιδιά και τα πηγαίνουν στα χαρέμια. Λοιπόν, η σύμβαση λοιπόν για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων της γενοκτονίας είναι το άρθρο 2 όπως διαβάσαμε, έτσι. Πρέπει όμως τώρα να σημειώσουμε ότι ο όρος γενοκτονία χρησιμοποιείται, προσέξτε τώρα, μόνο όταν οι παραπάνω πράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης της πολιτικής απόφασης. Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι διαφορετικός, όμως τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα άσκησης πολιτικής, τότε ο όρος γενοκτονία αμφισβητείται. Και συχνά χρησιμοποιείται σαν άσκηση πολιτικής στη διεθνή διπλωματία, ότι διαφέρει από την εθνοκάθαρση. Εμείς εδώ τι έχουμε? Έχουμε την ίδια την ομολογία των Τούρκων με προτροπή των Γερμανών από άτομα τα οποία αργότερα γίνανε πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ, η Τουρκία στους Τούρκους. Εξαφανίστε αυτό που είπε ο Λίμαν Φον Σάντερς στον Κεμάλ. Τα καλύτερα εδάφια εδώ πέρα, λέει, σας τα έχουν, λέει, και τα καλλιεργούν οι Έλληνες, λέει, πρέπει να τους διώξετε, λέει, αυτούς. Ήτανε οργανωμένο σχέδιο να φύγουν οι Έλληνες οι κάτοικοι. Δεν είχαν ούτε στρατό οι Έλληνες εκεί πέρα, ούτε τίποτα. Και ούτε, και να το τονίσω αυτό, κύριε Σερέτη, στους ακροατές, δεν υπήρξε πουθενά διαταγή, ούτε διώξε τους Μυρνιούς, ούτε διώξε τους Πόντιους, ούτε διώξε τους Καπαδόκες, ούτε διώξε τους Κωνσταντινούπολίτες. Διώξτε τους Έλληνες από την Τουρκία, από το Οθωμανικό κράτος, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά ονομάστηκε μετά τον Κεμάλ. Λοιπόν, έτσι έχουμε το διεθνή όρο genocide, που κατά αναλογία είναι ο ελληνικός όρος γενοκτονία, έτσι. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες οι οποίες περιμένουν να αναγνωριστούν διεθνώς. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις που ενέκρινε το Δεκέμβριο του 1948 η Συνέλευση και όρισε δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος, στρατιωτικούς, πολιτικούς, κρατικούς υπαλλήλους, αλλά και απλούς πολίτες. Έτσι είναι κάτι το οποίο έχει βγει σε πάρα πολλά βιβλία και πρέπει εμείς εκεί πέρα να εστιάσουμε. Επίσης, να σας μιλήσω, ας πούμε, ότι έχουν μιλήσει για το μεγάλο λοιμό της Ουκρανίας το 1932-1933 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το ζήτημα της γενοκτονίας το έχουν επισημάνει και άλλοι λαοί εκτός από τους Έλληνες και τους Εβραίους και τους Αρμενίους. Παράδειγμα για γενοκτονία μιλάνε οι επιζώντες, οι αυτόχθονες της Αμερικανικής Υπήρου, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Ευρωπαίους απίκους στα πρώτα χρόνια συγκρότησης των Γαλλοβρετανικών απικιών, που είναι σήμερα στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και την Αυστραλία. Μιλάω για τους Ινδιάνους. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες καταγγελίες, ας πούμε, τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, για τη Ρουάντα. Υπάρχουν για τους Κούρδους της Τουρκίας.
11: Ναι.
12: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και η φράση αυτή που λένε πάρα πολλές φορές και οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι, μια φράση κλισέ, είναι μια φράση που την θεωρούν κλισέ. Δεν είναι φράση κλισέ. Όταν δεν καταδικάζουμε τις γενοκτονίες, είμαστε υπεύθυνοι για τις επόμενες. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Όταν δεν καταδικάζονται οι γενοκτονίες, πρέπει για τις επόμενες να νιώθουμε υπεύθυνοι. Ο Χίτλερ, όταν ανέβηκε πάνω και είπε να εξαφανίσει τους Εβραίους, είπε την εξής ατάκα, λέει, ποιος θυμάται μωρέ τώρα τους Αρμενίους? Ποιος θυμάται τους Αρμενίους? Όταν ο Κεμάλ ήθελε να εξαφανίσει από προσώπου γης τα γεγονότα που προκάλεσε στους Αρμενίους, κάλεσε τον Γκιουλμπεκιάν, τον πιο πλούσιο Αρμένι εκείνης της εποχής, και του έδωσε το 5% της Μοσούλης, των πετρελαίων, με τον όρο να εξαφανίσει αυτό που προκάλεσε ο Κεμάλ στους Αρμενίους. Κοιτούσανε πάρα πολύ μπροστά. Φανταστείτε το εξής, το πόσα παιδιά σφαγιάστηκαν. Αν πάει κάποιος στο δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και ακούσει τον ξεναγό, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι ο Κεμάλ αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Φανταστείτε πόσα παιδιά έσφαξε για να μπαίνεις μέσα εκεί και το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ο Κεμάλ αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά.
11: Βέβαια. Κόντρα για να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα.
12: Ακριβώς. Αυτή είναι η όρη της γενοκτονίας. Και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, από τον Πόντο μέχρι την Κιλικία και από την Ερυθρέα μέχρι την, την Καπαδοκία, πληρούν τις προϋποθέσεις μιας γενοκτονίας, ενός αφανισμού, ενός λαού και όχι εθνοκάθαρσης. Ήταν προμελετημένο σχέδιο με προτροπή των Γερμανών, οι οποίοι Γερμανοί είχαν μπει δεκάδες χρόνια νωρίτερα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όλα αυτά από πού ξεκίνησαν, κύριε Σερέτη, έχει σημασία να μάθει ο κόσμος. Ξεκίνησαν από τη λύσα των Οθωμανών, όταν είχε γίνει τότε το κράχ, και είπανε ότι φταίνε οι Έλληνες για αυτό που έχουν πάρει όλα τα λεφτά. Εάν δείτε τις ομιλίες του Κεμάλ και του Χίτλερ για τους Έλληνες και τους Εβραίους αντίστοιχα, είναι το ίδιο. Μας πήρανε τα μαγαζιά, μας πήραν τις επιχειρήσεις, μας τα πήραν όλα. Κανένας όμως δεν αναρωτήθηκε στην, στην Τουρκία πόσα θέατρα έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες, πόσα πανεπιστήμια έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες που σπούδαζαν μεικτά τα παιδιά. Πόσα τυπογραφεία δημιούργησαν εκεί οι Έλληνες. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν τυπογραφείο στη Μικρά Ασία. Φτιάξανε μετά το 23. Υπήρχαν τότε τυπογραφεία, να ξέρετε, μόνο στη Βενετία, στην Ερμούπολη της Σύρου, στην Αθήνα, και όλα τα άλλα ήταν στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα. Η Σμύρνη είχε 7 τυπογραφεία, φανταστείτε. 7 τυπογραφεία, έβγαζαν βιβλία, τύπωναν βιβλία. Εάν πάει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί να επισκεφτεί το Σεισμανόγλιο, το οποίο είναι ένα μέρος που έφτιαξε ουσιαστικά ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας διπλωμάτης, ο κύριος Βασίλης Μπουρνόβας, μικρασιατικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα ήταν 4 χρόνια πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα ήταν πρέσβης στην Ουκρανία με τον πόλεμο, ο οποίος πέρασε από τη Μέση Ανατολή, από την Αλβανία, από πολλά μέρη ως διπλωμάτης. Πήγε και πήρε και βρήκε όλα τα βιβλία που μάζευε για πολλές δεκάδες χρόνια κάποιος μοναχός από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, οτιδήποτε τυπώθηκε στην Τουρκία και έφτιαξε μια σπουδαία βιβλιοθήκη με Έλληνες χορηγούς. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν Τούρκοι φοιτητές και παθαίνουν πλάκα με αυτά που βλέπουν τυπωμένα 150 και 200 χρόνια πριν. Και λένε ότι εμείς δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Δεν είχαμε ούτε τυπογραφία να βγάλουν βιβλία, να δώσουν μόρφωση. Εμείς μόνο καλό τους κάναμε εκεί πέρα. Εάν δεν υπήρχαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σαν το Σουδάν. Βρήκαν τις επιχειρήσεις μας, βρήκαν τα τυπογραφία μας, βρήκανε τις τραπεζές μας, βρήκανε στον Πόντο τα μεταλλεία μας, βρήκανε τα αμπέλια μας, βρήκανε τις ελιές μας, βρήκανε τις εκκλησίες μας, τα βρήκαν όλα και από εκεί και πέρα δημιουργήσανε και πατήσανε εκεί, πάνω σε αυτά για να στηθούν οικονομικά σαν ένα καινούριο κράτος. Στη δική μας πρίκα. Και μετά περνάμε στην άλλη αλητεία, γιατί δεν μας φταίνε μόνο οι Τούρκοι, πάμε και στα δικά μας από εδώ, που υπεγράφησαν συνθήκες, παράγραφη συνθήκη της Λοζάνης, όπως το άρθρο 14 που υπέγραψε ο Βενιζέλος και έλεγε ότι εδώ μόλις αφού ήρθες θα πάρεις ίσης αξίας με ό,τι έχασες απέναντι. Τώρα πρέπει να γελάει ο κόσμος με αυτό που ακούει. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Μας πετάξαν όλους, και μιλάω και για τη δική μου οικογένεια, σε πρώτο, μας πετάξανε σε κάποια οικοπεδάκια τα οποία τα πληρώσαμε με άτοκο δάνειο, δεν μας τα δωρήσανε. Αυτή τη στιγμή μετά από 104 χρόνια σε κάθε οικόπεδο είμαστε και 20 και 30 κληρονόμοι. Και οι περισσότεροι δεν βγάζουν άκρη μεταξύ τους. και έχουμε να κάνουμε με κλεμμένες περιουσίες. Από το ελληνικό κράτος κλεμμένες περιουσίες. Που δεν μας τις έδωσαν ποτέ. Δεν μας τις έδωσαν ποτέ αυτές τις περιουσίες.
11: Και τις πήρανε και με το χειρότερο τρόπο.
12: Ακριβώς. Και τις πήρανε με το χειρότερο τρόπο. Ποτέ δεν τις δώσαν αυτές τις περιουσίες. Πετάξανε τον κόσμο μέσα σε κάποια κοπεδάκια και γυρίσανε και είπανε σε ένα ντοκιμαντέρ του Αλφα το 2022 που ήταν για 100 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Η αποκατάσταση, λέει, των προσφύγων πέτυχε και αυτό ήταν ένα επίτευγμα του ελληνικού κράτους. Σα δεν ντρέπονται λιγάκι να παραπληροφορούν το κοινό και το λαό που πέτυχε. Θα σας φέρω κάποια στιγμή, κύριε Σερέτη, στην εκπομπή σας, όταν με το καλό βρεθώ στην όμορφη πόλη σας, δηλώσεις μικρασιατών από την περιουσία τους, από τις διάφορες επιτροπές. Να δείτε τι είχε ο καθένας εκεί πέρα. Να πάθετε σοκ. Και τους βάλανε εδώ πέρα και ζούσαν οι άνθρωποι σε παράγκες που ταλαιπωρούνται ακόμα, έτσι. Δεν έχουν, οι μικρασιάτες από τον παππού και πίσω δεν έχουν βρει περιουσία. Δεν έχουν βρει περιουσία.

0: που πηγαίνανε εκεί πέρα και βαράγανε παλαμάκια κάτω από τον μπαλκόνι. Και πόσοι χαθήκανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην εθνική αντίσταση, για να μην μιλάμε εμείς σήμερα γερμανικά και ιταλικά. Μπαρουτοκαπνισμένες γενιές, κύριε Σερέτη, που είχαν το νοικοκυριό τους, είχαν τη ζωή τους, και αν τους έλεγες ότι ξέρεις κάτι, σε 3 χρόνια δεν θα έχεις σπίτι και θα έχεις χάσει τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου, θα γελούσανε. Αυτά λέμε εμείς. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν εμπιστοσύνη. Πόσο μάλλον σε ανθρώπους που βγαίνουν φόρα παρτίδα το 2026, που έχουμε τεχνητή νοημοσύνη και μιλάνε για ιμπεριαλισμό και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Αν είναι δυνατόν. Και βλέπετε και το ίδιο στους, ο λαός δεν αντιδρά. Εγώ, κύριε Σέρετη, ξέρω ότι άμα έβγαινε αύριο μεθαύριο ο Πρωθυπουργός και έλεγε τέτοια πράγματα, θα τον είχε πάρει τον κάθε Πρωθυπουργό ο λαός με τα γιαούρτια. Εμείς δεν έχουμε. Εγώ δεν είδα να λέμε και κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν είδα ποτέ ούτε το Σαμαρά, ούτε το Τσίπρα, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε το Καραμαλή να πηγαίνουν να προκαλούν και να λένε τέτοια πράγματα. Κανένα Πρωθυπουργό δεν είδα να πηγαίνει να δείχνει με το δάχτυλο την Τουρκία και να λέει θα έρθουμε μια νύχτα.
1: Και θα βάλουμε λάδι και θα έρθουμε βράδυ και κάτι τέτοιες τρέλες.
0: Ακριβώς. Ποτέ δεν είδα κάποιο πρωθυπουργό της Ελλάδας να λέει τέτοια πράγματα και να απειλεί ευθέως περιουσίες, σπίτια και οικογένειες. Κανέναν δεν είδα. Είδα αντιθέτως ότι όποτε αυτοί φωνάζανε, οι δικοί μας πάντα προσπαθούσανε να ηρεμήσουν την κατάσταση. Και κάποιοι απέναντι το θεωρούν ως αδυναμία. Όχι, δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι αδυναμία. Από πού και ως πού η ειρήνη είναι αδυναμία. Θα έρθουμε, λέει, μια νύχτα. Γιατί δεν τολμάνε να έρθουνε. Ας τολμήσουνε να έρθουνε. Να δούμε ποιανού τάφος θα γίνει το Αιγαίο και ο Εύρος. Βλέπεις τις ειδήσεις σε διάφορες χώρες που ασχολούνται με 500 πράγματα. Με 500 πράγματα. Και βλέπεις τις τουρκικές ειδήσεις και το μόνο που σου δείχνουν είναι πόλεμος. Όπλα. Πόλεμος. Θα πάρουμε αυτό. Θα συμμαχίσουμε με αυτό, να φάμε αυτό, να. Θα εξαφανίσουμε αυτό, να. Αυτόν τον έχουμε, σε 2 μέρες τον τελειώνουμε. Αυτή είναι.
1: Θέλουν να επεκταθούν. Και αυτό σημαίνει το ότι δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Και ειδικά τους γείτονες.
0: Όχι. Δεν σέβονται κανέναν, ναι. Και να ξέρετε ότι και εμάς για κάποιους λόγους κάποιοι άλλοι δεν μας σέβονται. Διότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Είναι πάνω από 80 εκατομμύρια. Άσχετο αν οι περισσότεροι δεν είναι Τούρκοι και είναι Κούρδοι. Αλλά είναι μια τεράστια αγορά. Και θέλουν να τα έχουν καλά μαζί τους. Τεράστια αγορά η Τουρκία. Εδώ πέρα εμείς έχουμε υπογεννητικότητα. Και δεν βλέπω κάποιο μέτρο, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω κάποιο μέτρο για την υπογεννητικότητα. Εδώ πέρα στο Χαλάνδρι έχουμε την πιο πολύτεκνη οικογένεια. Την οικογένεια Παλιάκη. Ήταν συμμαθητές μας, είναι φίλοι μας. Βραβεύσαμε μάλιστα τον παππού, τον κύριο Στρατή Παλιάκη, που έχει 100 εγγόνια, που θα έπρεπε να τους κάνει η Βουλή αυτό το πράγμα, όχι ο σύλλογος μας. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε η Βουλή να πάρει αυτόν τον πατέρα και να τον εβάλει μέσα και να τον βραβεύσει και να του πει μπράβο που έχεις δώσει 100 εγγόνια. Και μιλάω συνέχεια μαζί τους. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει, είναι μορφωμένα παιδιά και έχουν μελετήσει το πώς μπορεί να βοηθηθεί μια οικογένεια και να κάνει περισσότερα παιδιά, αντί να τους έχουν συμβούλους, επίσημους συμβούλους στο Υπουργείο Οικογένειας που ιδρύθηκε, τους καλούνε μόνο σε κάτι εκδηλώσεις και σε κάτι παράθυρα στο... Θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σερέτη, να καλέσετε τον κύριο Παλιάκη κάποια στιγμή, που είναι υπερπολίτεκνος.
1: Βέβαια, για ποιο λόγο να... Ναι, εννοείται, να τον καλέσουμε.
0: Να σας πει απίστευτα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν απίστευτες ιδέες και αιτήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το πρόβλημα.

0: υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι μια περιοχή σαν το Χαλάνδρη, που έχει 150 περίπου χιλιάδες κατοίκους, το δημοτικό της κόρης μου και του γιού μου, στην πρώτη δημοτικού, έχει μόνο 2 τμήματα παιδιών. Λες και είμαστε σε χωριό. Ενώ πάντα είχε 3. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά να δώσουν πανελλήνιες. Θα γράφεις 2 και θα μπαίνεις στην ιατρική.
1: Μα ήδη μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Μακροχρόνια αφανιζόμαστε.
0: Φυσικά. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι εάν δεν προσέξουμε θα αφανιστούμε.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και μιλάμε για όλο αυτό, για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κύριε Καραμπουρνιώτη, ήταν και θρησκευτικό το ζήτημα. Διότι σφάζανε χριστιανούς.
0: Ναι, θα σας πω. Ο Κεμάλ έβαλε μπροστά τη θρησκεία για να ξεσηκώσει το πλήθος. Όπως είπαμε, αυτός ο λαός ήταν αμόρφωτος εκεί πέρα. Ούτε βιβλία δεν τύπωναν. Έβαλε λοιπόν μπροστά τη θρησκεία, κήρυξε τζιχάντ ουσιαστικά, διότι αυτό έκανε, για να διώξει τους Έλληνες. Γιατί θα θυμίσω ότι κάποιους άλλους δεν τους πειράξανε καθόλου. Θέλανε να διώξουν τους Έλληνες. Και ο λόγος ήταν ότι οι Έλληνες είχαν καταφέρει με την αξία τους, με το μυαλό τους, με το δαιμόνιό τους, να έχουν τις επιχειρήσεις, να έχουν την οικονομία και οι Τούρκοι να είναι υπάλληλοι τους. Αυτό λέει ο Κεμάλ στην ομιλία του, αυτό λέει για τους Εβραίους και ο Χίτλερ στην ομιλία του. Και βάλανε μπροστά τη θρησκεία. Όποιος είναι χριστιανός, δρόμο. Όποιος είναι Εβραίος, δρόμο. Αυτό το πράγμα κάνανε. Ένα ξεκάθαρα οργανωμένο σχέδιο, ξεκάθαρα.
1: Στο οποίο βοήθησαν και οι Γερμανοί.
0: Μα οι Γερμανοί τους κίνησαν τα νήματα. Οι Γερμανοί πώς πήγαν στην Τουρκία. Επειδή ήταν πολύ μεγάλη αγορά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξεκίνησαν με το να φτιάχνουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών, προσέξτε τι σας λέω τώρα, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θες να πλησιάσει, όταν θέλει μια χώρα να πλησιάσει στην κουλτούρα της, θα αρχίσει να σου κελαϊδάει τη γλώσσα της. Θα σας θυμίσω κάτι, το οποίο σίγουρα το είχατε ζήσει και το παρατηρήσατε. Η Τουρκία για μια περίοδο έδινε σύριαλ στην Ελλάδα, όχι μεταγλωτισμένα, τα έδινε δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταγλωτίζονται. Θυμάστε μήπως τι γινόταν τότε στα περιοδικά τα εβδομαδιαία, που είχαν λυσάξει όλες και όλοι να μάθουν τουρκικά. Και βάζανε μεθόδους. Δίναν δώρο μέθοδο της τουρκικής γλώσσας, που δεν είναι κακό να μάθεις την τουρκική γλώσσα, είναι μία γλώσσα. Έτσι όπως είναι οι άλλες γλώσσες. Αλλά προσέξτε την προπαγάνδα για να τη μάθεις. Εισβάλανε στις τηλεοράσεις μέσα από τα σύριαλ τους με απαγόρευση να τα μεταγλωτίσουμε όπως μεταγλωτίζαμε τα βραζιλιάνικα και τα λατινοαμερικάνικα γενικότερα. Και βγαίναν όλοι και ακούγανε συνέχεια. 2 ώρες την ημέρα έπεσε τηλεόραση, ο άλλος μαγείρευε, ο άλλος έκανε μπάνιο, ο άλλος έβλεπε τηλεόραση και άκουγε τουρκικά. Και τι κάνανε σιγά σιγά, βάζανε τα περιοδικά τότε που υπήρχαν, που δεν υπήρχε τόσο έντονο το διαδίκτυο στα σπίτια, βάζανε μεθόδους, έλεγε το 7 μέρες TV παράδειγμα ή διάφορα περιοδικά, τουρκική μέθοδος κτλ. Χαμός από διαφημίσεις. Ανατρέξτε λιγάκι πίσω και θα τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Είχαν λυσάξει να μάθουν όλοι ξαφνικά. Λοιπόν, γιατί κάνω αυτή την παρένθεση. Έτσι ξεκίνησε η Τουρκία, η Γερμανία μέσα στην Τουρκία. Άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά φροντιστήρια. Αρχίσανε λοιπόν σιγά σιγά να ομιλούν μια άλλη γλώσσα. Εκτός από τα ελληνικά, τα αρμενικά κτλ. Να μιλούν σιγά σιγά και τη γερμανική. Η διεθνής γλώσσα τότε βέβαια, όπως βλέπουμε σε όλα τα αρχεία που έχουμε, ήταν η γαλλική. όλα τα έγγραφα που είχαν, η αλληλογραφία τους με άλλα κράτη κτλ. Ήταν όλα στα αγγλικά, στα γαλλικά, συγγνώμη. Σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε ότι μετά το 1880 αρχίζουν γράφονται και κάποια έγγραφα στα γερμανικά. Αρχίζει δηλαδή η γερμανική γλώσσα να απλώνεται. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν οι Γερμανοί να πηγαίνουν στην Τουρκία και να προσπαθούν να ανοίξουν επιχειρήσεις. Θα θυμίσω ότι για πολλά χρόνια υπήρχε Deutsche Bank στην... Έχουμε πόσα έγγραφα από το αρχείο.
1: Στην, και βέβαια βοήθησαν και στις μεταφορές, πρέπει να πούμε, των Τούρκων, των Οθωμανών, όταν κάνανε ό,τι κάνανε στη Μικρά Ασία.
0: Μα κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι αξιωματικοί, οι μεγάλοι του, οι αξιωματικοί του Κεμάλ, από τους 58, η μισή ήταν οι Γερμανοί. Ο Ρουντολφές, ο Ντένις ο Ναύαρχος, είναι πάρα πολλά ονόματα τα οποία αργότερα γίνανε πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ. Πρωτοπαλίκαρα, προσέξτε, όχι απλή αξιωματική. Στο Χάρβαρντ, το είχε επισημάνει πολλές φορές ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, ο αγαπημένος μας καθηγητής από το Δημοκρίτιο, έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές το ότι στο Χάρβαρντ γράφτηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ». Προσέξτε, γράφουν οι ξένοι τέτοια βιβλία και δεν τα έχουμε γράψει εμείς. «Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ». Το πώς εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που έσπηρε τη δυστυχία σε όλο τον κόσμο από τον Μουσταφά. Και θα σας κάνω και ένα σχόλιο, κύριε Σερέτη, το οποίο συνέβη, για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη Λέσβο. Το είχατε πει νομίζω και στην εκπομπή σας. Θα θυμόσαστε ότι στη Λέσβο κατέβηκε ένα αμάξι από το ferry boat, το οποίο είχε στο παρπρίσο τον Κεμάλ. Και έκοβε βόλτες μέσα στην Καλονή και μέσα στη Μυτιλίνη.
1: Βέβαια.
0: Τον Αύγουστο. Εκεί πέρα τι πρέπει να κάνει ένας, για πείτε μου, πρέπει να συλληφθεί αυτός. Κανονικά πρέπει να συλληφθεί για την προστασία του ίδιου του εαυτού. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με αυτό το προκλητικό. Εάν εγώ ήμουν Τούρκος, ξέρετε τι θα σας έλεγα, κύριε Σερέτη. Γιατί απαγορεύεται, κύριε Σερέτη, να έχω τον Κεμάλ στον παρμπρίζ μου και να κόβω βόλτες στην προσφυγική Μυτιλίνη, αφού το κράτος σας έχει το σπίτι του μουσείο και η πολιτική σας σε κάθε επέτειό του παρίστανται και τον τιμούν. Φάτε και μια μήνυση από πάνω.
1: Σωστό. Και έχουν φτιάξει το σπίτι του Κεμάλ και δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια των ηρώων που πολέμησαν το 1821.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Καλά, άλλο αστείο αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι δηλαδή όχι κατάντια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό που λέτε τώρα. Είναι η κατάντια μας αυτή. Σαπίζουν σπίτια τα οποία μας, είμαστε εμείς ελεύθεροι και πίνουμε μπύρες, να το πω έτσι, και γλεντάμε, και πήγανε και ξεσπιτώσανε την οικογένεια Σεραφιμίδη, επειδή ήταν δίπλα από το προξενείο, για να την ονομάσουν σπίτι του Κεμάλ. Πήραν για το top καπί έπιπλα και είπαν στον κόσμο ψέματα ότι ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ γεννήθηκε στο Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Άλλωστε μας το έχει θυμίσει και ο κύριος Ρέμος. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, και πολλοί λένε ότι έχει και ελληνική ρίζα ο Κεμάλ.
0: Ναι, αυτό το λένε πολλοί. Είναι πολύ πιθανό να είχε ελληνική ρίζα. Άλλοι λένε ότι η μητέρα του ήταν Εβραία, άλλοι λένε ότι ο πατέρας του ήταν Εβραίος, άλλοι λένε ότι ήταν χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Νομίζω ότι κάποιοι Τούρκοι ιστορικοί σίγουρα ξέρουν την αλήθεια. Αλλά την αλήθεια δεν νομίζω να τη μάθουμε ποτέ, αν είναι αυτή.
1: Πρόσφατα έμαθα, κύριε Καραμπουρνιώ, ότι μιας και το είπατε τώρα, ότι στην Τουρκία απαγορεύεται να κάνουν απογραφή. Μάλλον κάτι φοβούνται μην ανακαλύψουν ότι δεν είναι Τούρκοι, ότι είναι Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένοι και πάει λέγοντας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι ένα έθνος το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές φυλές. Η κυριότερη φυλή που υπάρχει μέσα είναι το οι Κούρδοι. Έτσι. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν είναι θέμα απογραφής. Το καινούριο θέμα που έχουν απαγορέψει είναι να κάνουν τεστ DNA. Όταν πρωτοβγήκανε τα τεστ DNA, πήγαιναν οι Τούρκοι, έκαναν τεστ DNA και με μεγάλη έκπληξη έβλεπαν ότι δεν είναι Τούρκοι. Και άρχισε το YouTube και γέμισε χιουμοριστικά βίντεο. Αυτό το κόψανε. Μαχαίρι. Γιατί?
1: Γιατί φοβούνται.
0: Μη μάθουν τι, τους εξισλαμισμούς που έκαναν.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ιστορία, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι στην Τουρκία οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει και ίσως να θεωρούν ότι είναι Τούρκοι χωρίς να ξέρουν ότι οι ρίζες τους προέρχονται από αλλού.
0: Οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι δικαιολογούνται πιο πολύ από τους Έλληνες. Οι δικοί μας δεν δικαιολογούνται. Στην Τουρκία δικαιολογούνται γιατί τους κρύβουν την αλήθεια. Εδώ πέρα δεν σε πιέζει κανένας, εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ έχεις μεγαλύτερη ευθύνη όταν δεν ξέρεις ιστορία. Ο Τούρκος τουλάχιστον να σας πω τι γίνεται. Του κρύβουν τα πάντα, δεν θέλουν να ξέρει τίποτα. Γι' αυτό έχουν στήσει προπαγάνδα. Εδώ πέρα είναι ελεύθερος ο άλλος. Γιατί δεν πάει να ανοίξει ένα βιβλίο. Ξέρετε ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, από το 1 τρίτο των Ελλήνων, δεν έχει, λέει, διαβάσει ποτέ στη ζωή του ένα βιβλίο. Καλά, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, εμείς που κάνουμε έρευνα, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν διαβάζουμε μόνο τα δικά μας βιβλία. Εμείς θέλουμε να έχουμε άποψη. Διαβάζουμε και τα δικά τους. Το τι λένε οι από πλευράς τους εκείνοι. Είμαστε σε όλες τις διαδικτυακές επιστημονικές τους σελίδες και διαβάζουμε τα πάντα. Για να έχουμε άποψη. Μόνο έτσι έχεις άποψη. Και μπορώ σήμερα εγώ και σας λέω υπεύθυνα ότι ήταν γενοκτονία σχεδιασμένη. Δεν μου κάνανε προπαγάνδα. Πήγα και έψαξα τα σχολικά τους βιβλία τι λένε. Μετέφρασα τι λένε. Μπήκα σε σελίδες και είδα στη μετάφραση τι λένε, τι θεωρούνε, τι τους έχουν πει. Εδώ έχουν ξεκινήσει το αφήγημα ότι οι Έλληνες κάψανε τη Σμύρνη. Τρελαθούμε τελείως τώρα. Είναι άλλη προπαγάνδα αυτή, καινούρια είναι τώρα. Της δεκαετίας. Άλλη μόδα αυτή τώρα εκεί πέρα.
1: Και όχι μόνο, υπάρχουν και ξένοι από άλλες περιοχές και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία, οι οποίοι αρχίζουν τη δική τους προπαγάνδα και έτσι περικυκλώνεται η Ελλάδα από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κάποιος να διεκδικήσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλο το φάσμα της ιστορίας μας η Ελλάδα ήταν περικυκλωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα ήταν περικυκλωμένη. Γι' αυτό έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, γι' αυτό γίνανε όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν. Πάντα ήταν περικυκλωμένη. Δυστυχώς. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Και θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Βλέπω ότι οι Βούλγαροι δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Αλβανοί, αν εξαιρέσεις μια μερίδα, δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί, όπως βλέπω, δυστυχώς, έχουν μοβόρα στάση. Και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν συμμαχίες. Τώρα η Τουρκία τι πάει να κάνει? Πάει να πιάσει φίλους τους πάντες. Με τη Σαουδική Αραβία δεν τι έκανε. Πήγε να κάνει σύμφωνο, τους παράτησε τώρα. Καμία μπέσα. Κανένας λόγος. Δυστυχώς. δυστυχώς.
1: Εντάξει, το ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους Τούρκους είναι δεδομένο για εμένα. Απλά βλέπω ότι... ότι υπάρχει μια φοβική στάση από την κυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα χάσουμε. Θα χάσουμε πολλά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το είπαμε και πριν, ότι στον κόσμο αλλάζουν συνέχεια οι χάρτες. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Και το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς στο momentum και μας αφήσει τραύματα εξωτερικά και εσωτερικά αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι, δεν πρέπει να συντηρούμε τον εμφύλιο, πρέπει να τον αφήσουμε σαν ένα απλό ιστορικό γεγονός, σημαντικό μεν, αλλά να τον κρατήσουμε πίσω. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Εμείς συρρυκνωνόμαστε σαν λαός και διχαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι δυσανάλογο. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το κοιτάξει η ψυχιατρική επιστήμη, ειλικρινά. Το λέω δηλαδή και στενοχωριέμαι. Λιγοστεύουμε και αντί να ενωνόμαστε περισσότερο, να δενόμαστε, διχαζόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι απίστευτο.
1: Θέλω σαν τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουνιώτη,
0: ναι,
1: να μας πείτε λίγο το 1922 τι φρίκι ζήσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχω διαβάσει τρομερά πράγματα για άλογα που βάζανε φωτιά και τα αφήνανε μέσα στις πόλεις. Για τον τρόπο που προσπαθούσαν να τρέξουν να φύγουν οι άνθρωποι και ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον.
0: Συγγνώμη, η καθηγήτρια και πρίτανες του κολεγίου, του Αμερικανικού κολεγίου, η κυρία Μίλς, όπως και ο Μπράουν, ο πάστορας, το οποίο έχουμε τα αρχεία στο σύλλογό μας, τα χειρόγραφα αρχεία, τα πήραμε, συγγνώμη, σε δημοπρασία στην Αμερική.
1: Τρομερό. Το ότι δεν πήγε κανένας από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, για να πήρε ένα σύλλογος τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, μας περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια από το παράθυρο τι έβλεπαν και πώς έβαζαν φωτιά οι Τούρκοι με τα στουπιά και πώς έμπαιναν φωτιές μέσα στα... Και προσέξτε, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Γινόντουσαν εκρήξεις με βόμβες, προσέξτε. Αυτό το ξεχνάει ο κόσμος. Εάν δείτε μετά από 6 μέρες φωτογραφίες από τη Σμύρνη, είναι γκρεμισμένα τα σπίτια. Δεν είναι καμένες μόνο οι οροφές. Το σπίτι που είναι από πληθιά δεν γκρεμίζεται όταν καίγεται. Τα σπίτια είναι γκρεμισμένα, ισοπεδωμένα. Υπήρχε μια ενορία στη Σμύρνη της Αγίας Εκατερίνης, όπου ισοπεδώθηκε στην κυριολεξία και μετά την ισοπεδώσαν οι Τούρκοι. Σήμερα είναι ένα πάρκο μεγάλο. Ισοπεδώθηκαν εκεί τα πάντα. Έπαιρναν τα μπετόνια και τα πετούσαν και φουντώνανε τις φλόγες. Γινόταν μια κόλαση και ξαναλέω, δεν είναι μόνο η Σμύρνη που έγινε τότε. Δίπλα ήταν και άλλα χωριά, περιοχές οι οποίες είχαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πληθυσμού δικού μας. Διπλάσιες πόλεις σε πληθυσμό από την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Βόλο, τη Λάρισα. Τεράστιες πόλεις της Ελλάδας. Εξαφανιστήκανε. Στα Βουρλά έγινε ένα ολοκαύτωμα που δεν περιγράφεται. Οδηγήσανε τους βουρλιώτες σε ένα δρόμο από τα Βουρλά μέχρι τη σκάλα των Βουρλών, όπου παραθέρει Ζωσεφέρης 4 χιλιόμετρα μια ευθεία, άμα πάτε θα ανατριχιάσετε. Εμείς όταν πηγαίνουμε εκεί με το Πούλμαν, όσο διανύουμε αυτή την ευθεία δεν μιλάει κανένας με στο Πούλμαν και τηρούμε σιγής. Δένανε τους γονείς και βιάζανε τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια τους. Βγάζανε τα μωρά από τους εγγύους. Μπήκανε στο Αιδίνι και πιάσανε τα προσκοπάκια. Τα προσκοπάκια, παιδάκια. Και τα γδάρανε ζωντανά. Άλλους τους κάψανε. Άλλες πηδούσαν στα πηγάδια μέσα για να μην τους αντιμέσουν οι Τούρκοι. Και αυτοκτονούσανε. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οι φωτισμένοι που έχουν ένα αίσθημα μέσα τους για τούτο τον τόπο να αφιερώνουν κάθε τόσο λίγο από το χρόνο τους και να τα λένε στα παιδιά, όχι για να καλλιεργήσουν μίσος, για να εκτιμήσουν την ελευθερία μας και τους αγώνες αυτού του τόπου. Πρέπει να ξέρουνε, ξέρετε τι λέει ένα πανό μας που βάζουμε σε εκδηλώσεις μας, κύριε Σερέτη. Ποτέ δεν πρέπει οι άνθρωποι τις ρίζες να ξεχνούνε, γιατί το δέντρο το όρθιο οι ρίζες το κρατούνε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπινιώτη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και για την ενημέρωση πάντα... και για τις γνώσεις που παρέχετε και για τον αγώνα που δίνετε. Τουλάχιστον να περάσετε τα σωστά μηνύματα την ώρα που όλοι οι άλλοι δεν μιλάνε.
0: Δεν πειράζει. Όσοι λίγοι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπινιώτη.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειλικρινά το σταθμό σας που είναι ένα βήμα για αυτά που οι άλλοι δεν μας αφήνουν να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας, πάντα δίπλα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπινιώτη. Σας ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Καραμπινιώτη Νίκο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων της Ανατολής. Συγκλονιστικά. Κάθε φορά μένουμε με το στόμα ανοιχτό για όλα όσα είχαν συμβεί και για όλα αυτά που δεν μιλάει κανείς. Ντροπή στις κυβερνήσεις και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ιστορία, που δεν έχουν διαβάσει ιστορία και που διαστρεβλώνουν την ομή και σκληρή αλήθεια. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Flash Κρήτη στους 94 και 8. Στους 95 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103 και 3. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία. Μια Σμυρνιά στο παρά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 και 14 το ντίζελ, νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα δηληστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τη φύελα αντιδράσεων. Ακούσαμε μια ακραία αντικοινωνική θέση από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατά εξακολούθηση. Αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, είναι οι δύο γιατροί που απολογούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άντρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του στο θερμαϊκό κόλπο κοντά στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγελία νεκροψία και νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Το λιμενικό απευθύνει έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητά του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Focus 103,6 ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα και σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus 103,6 για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα. Σήμερα είναι βέβαια και τελευταία μεταγραφή, τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Μπορεί να γίνει και τελευταία μεταγραφή, είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Άρη, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Σήμερα εδώ είναι μια γιορτή στη Θεσσαλονίκη της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα στην πλατεία Αριστοτέλους σήμερα στις 2 το μεσημέρι παίξανε ποδόσφαιρο οι Legends του 2004. Ένα ωραίο θεματάκι θα έλεγα, εντάξει αυτά είναι ωραία, δεν πρέπει να τα χειροκροτάμε κιόλας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας πρόσφεραν τις μεγάλες στιγμές του 2004, αυτό δεν ξεχνιέται. Και έτσι λοιπόν έπαιξαν σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Ήταν και ο πρόεδρος της UEFA, ο κύριος Τσέφεριν, ο οποίος και αυτός έπαιξε μπάλα. Και ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Λίγο ψιλογκασμάδες και οι δύο. Αλλά παρόλα αυτά, okay, ήταν η συμμετοχή τους περισσότερο απ' όλα. Επίσης ο Τσέφεριν έκανε μία δήλωση ότι ο Ομοσπονδία επί τον Μάκη Γκαγκάτση κάνει καλή δουλειά κλπ. Έτσι τουλάχιστον είπε. Έχουν καλή συνεργασία. Σήμερα θα γίνει το βράδυ στο Μακεδονία Παλάσι εκδήλωση όπου θα τιμηθούν και πρόεδροι, θα μιλήσουν και παλιοί πρόεδροι κλπ. Θα είναι μια ωραία εκδήλωση για την Θεσσαλονίκη και για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ θα γιορταστούν στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα η ΕΠΟ επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με την Γερμανία και την Ολλανδία, τα οποία θα γίνουν εδώ. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Και επίσης αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στην πλατεία Αριστοτέλους ήτανε και μεγάλες δόξες του παρελθόντος από την Γερμανία και από την Κροατία, από τη Γαλλία, όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ, ο Όλιβερ Μπίρχοφ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο Γερμανός, Γερμαναράς, παιχταράς, και ο Αλίος Ασάνοβιτς, ο οποίος έχει παίξει στο Παναθηναϊκό. Επίσης ήταν και ο Νταντίν Κέσλερ εκεί μαζί με τον Ζαγοράκη, τον Πασινά, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και την Δήμητρα Παντελιάδου που έπαιξε και αυτή ποδόσφαιρο, παλιά ποδοσφαιρίστρια, ενώ να πούμε ότι έγινε μια τελετή εκεί, αντάλλαξαν και αναμνηστικά κλπ, όλα τα σχετικά. Ωραία εκδήλωση και είχε και αρκετό κόσμο στην πλατεία Αριστοτέλους εκείνη την ώρα, πήραν και το καφεδάκι τους γύρω γύρω, είχαν απαγορεύσει να μπαίνει ο κόσμος μέσα αλλά μπορούσε να δει. Και έτσι λοιπόν σήμερα το μεσημέρι η Θεσσαλονίκη έζησε αυτή την διοργάνωση. Το βράδυ επαναλαμβάνω αυτή η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, μακάρι να ζήσει άλλα 200 και 300 αλλά να είναι αντικειμενική, 50 η ΕΠΟ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Επίσης ήθελα να πω σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει να παίξει αύριο με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι 8 η ώρα το βράδυ, τρίτη αγωνιστική του της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και ο Άρης αντιστοίχως νωρίτερα το απόγευμα 5 παρατέταρτο, και αυτός έχει παιχνίδι με την ομάδα του Μαρκό στην Θεσσαλονίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει για τα παιχνίδια τα αυριανά, πώς θα κατέβουν οι ομάδες, και τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεν μπορεί να πούμε ότι έχει, αλλά παρόλα αυτά όπως και να το κάνουμε είναι έτσι ένα ενδιαφέρον για το αν και κατά πώς θα γίνουν άλλες μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μπάντζα, ανακοινώθηκε χτες, προπονήθηκε. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή επιθετικού παίκτη που θα μπει και αυτός. Δεν βλέπω να γίνεται άλλη μεταγραφή. Δηλαδή, συγγνώμη, προηγουμένως έχασα να πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο χθεσινό δείπνο της UEFA, έτσι, ήταν παρόν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, που να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπόρεσε και μίλησε και με τον Τσέφεριν και με τον Μάκη Γκαγκάτση και λοιπά και όλους τους υπόλοιπους. Άρχισε να εμφανίζεται, δεν ξέρω γιατί, ο Ιβάν Σαββίδης. Στο γήπεδο δεν πήγε βέβαια, αλλά στην συγκέντρωση αυτή συνάντηση πήγε. Νομίζω ότι καλό θα είναι σιγά σιγά να αρχίσει να πηγαίνει και στο γήπεδο και να μιλάει λίγο και στον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί δεν έχει πει λέξη από τη μέρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Οκ, okay, σεβασμός υπάρχει προς τον κύριο Σαββίδη και για τη δουλειά που κάνει κλπ. Είναι υποχρεωμένος να βγει να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι μεγαλομέτοχος και ο κόσμος είναι τρελαμένος, είναι στα κάγκελα. Πρέπει κάτι να πει. Πραγματικά κάτι πρέπει να πει. Βέβαια ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης, επειδή είπα αυτά προηγουμένως, αποφάσισε να μην παραστεί, να μην εκπροσωπηθεί ούτε από το Θόδωρο Καρυπίδη, ούτε από το Συμβούλιο Στρατηγικής Ανάπτυξης Ομάδας κλπ. Δεν θα δώσουν το παρόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ της περασμένης Κυριακής.

Ο Άρης, αν ρωτάτε αν θα κάνει άλλη μεταγραφή, δεν το βλέπω ούτε αυτό. Δεν το βλέπω ούτε αυτό να κάνει άλλη μεταγραφή ο Άρης. Θα προχωρήσει έτσι όπως είναι να προχωρήσει. Και επίσης αυτό που πρέπει να σημειώσω είναι ότι έγιναν και κάποιες κινήσεις από τον Ηρακλή για μία ενίσχυση της ομάδος κλπ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι έτσι μια κατάσταση που δημιουργεί ένα ερωτηματικό, γιατί ας πούμε από ό,τι μαθαίνω ο προπονητής του Ηρακλή δεν θέλει μεταγραφές, δεν θέλει δύο παίχτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να κλείσουν. Δηλαδή και ένας πιτσιρικάς από ό,τι μαθαίνω ο οποίος είναι ταλεντάρα κλπ. Και ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος μάλλον θα κλείσει αυτός. Φυσιολογικά θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Σάντε Σίλβα και θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα κλείσει κανονικά στον Ηρακλή. Και δεν είναι κακή μεταγραφή, είναι καλή μεταγραφή, πραγματικά καλή μεταγραφή. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό το θέμα. Να πω επίσης ότι σε όλη αυτή την ιστορία ο Ηρακλής έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του αγώνα της περασμένου Σαββάτου. Μιλάμε για σφαγή από τον διαιτή τον Κατόπι, αλλά και τον Ζαμπαλά, ο οποίος ήταν στο ΒΑΡ. Αυτοί οι δύο, ο διαιτητής Κατόπις, προσέξτε, μην μπερδεύετε το σίγμα και το κάπα μαζί, όσοι θέλετε μπορείτε να τον μπερδέψετε βέβαια, είναι διαιτητής Space Κατόπις, όχι διαιτητής Κατόπις, για να μην μπερδευτούμε έτσι σε αυτήν την όλη ιστορία. Άμα θέλετε μπερδέψτε το, δεν με ενδιαφέρει. Και ο Ζαμπαλάς, ο οποίος και αυτός, ενώ βλέπουμε ρε παιδιά το τι έχει γίνει, ο αμυντικός στο παιχνίδι αυτό, και να φωνάξει δηλαδή ο Ηρακλής φωνάζει, βγαίνει ο Μονεβασιώτης, μιλάει στα κανάλια κάτω στην Αθήνα κλπ. Καλά κάνει για μένα, βγάζει ανακοινώσεις, και εγώ αναρωτιέμαι αν αυτή η φάση γινόταν σε παιχνίδι εντός έδρας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΚ και του ΠΑΟΚ, θα τολμούσε ο Κατόπις και ο Ζαμπαλάς να κυρώσουν τον γκολ? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ο αμυντικός έχει λάθος θέση. Προσέξτε, στη φάση του δεύτερου γκολ μιλάω που βάζει ο Μαρκές. Έχει λάθος θέση. Δεν μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα με το κεφάλι. Το σώμα του φεύγει αλλού, η μπάλα πάει αλλού. Σηκώνει το Κούστα, παίρνει κεφαλιά και ο αμυντικός της ομάδας του Ατρομήτου επιλέγει να πάρει, κάνει μια πτώση περίεργη για να ό,τι πάρει περισσότερο. Και αφού δεν μπορεί να πάρει μέρος στη φάση, φαίνεται δηλαδή ότι την έχει χάσει. Ο παίκτης του Ηρακλή διεκδικεί με άλμα, βλέπει μόνο την μπάλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν καθαρά καραμπινάτο στημένο. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρεις τέτοια απόφαση. Όποιος και να είσαι. Όπως και να λέγεσαι. Αυτοί δεν πρέπει να ξαναπαίξουν ποτέ διαιτητές. Έχει τελείως άλλη πορεία. Τελείως άλλη πορεία από τον αντίπαλο. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει παρατεταμένο το πόδι του προς τον αντίπαλο Κούστα. Σηκώνεται ακριβώς στην ίδια ευθεία. Βεβαίως υπάρχει μια ισχνή επαφή, δεν το συζητάμε, αλλά ο άλλος ποδοσφαιριστής πέφτει επάνω στον Κούστα που δεν ψάχνει την μπάλα. Ο άλλος ψάχνει να φύγει από πίσω από τον Κούστα. Ο ένας έχει κάνει δική του πλέον την μπάλα ο Κούστα, την κερδίζει στον αέρα, ο άλλος προσπαθεί να την κλέψει, να κλέψει ένα ψεύτικο φάουλ. Και εδώ τώρα φτάνουμε και λέμε τι γίνεται ρε μάγκες εκεί. Ο Ζαμπαλάς, τι ρόλο παίζει ο Ζαμπαλάς? Ο Ζαμπαλάς τι ρόλο παίζει? Ο Ηρακλής έχει χάσει 4 βαθμούς την πρώτη φορά μέσα στο Πανθεσσαλικό από τον διαιτητή και από τον Μπέο, εκεί την ισοπαλία που η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Είναι απαρεάκι αυτοί όλοι, και ο Σπανός του Ατρομήτου και όλοι όσοι βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν τους κριτικούς, το κριτικούς με γιώτα της διαιτησίας. Είναι αυτοί, όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Έτσι, Ατρόμητος, Βόλος, κριτική τηλεόρασης διαιτητών κλπ. Όλοι όσοι βάλετε τους, Ζαμπαλάς, Κατόπις κλπ. Τον Κατόπι τον βάζω τελευταίο, γιατί ο Κατόπις τον γκολ το μέτρησε. Ο Ζαμπαλάς τον φώναξε για να το ακυρώσει. Αυτός ήταν ο εκτελεστής του Ηρακλή. Ο Ζαμπαλάς κατά πρώτο λόγο, και ο Κατόπις είναι αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Αλλά ηθικός αυτουργός είναι ο Ζαμπαλάς. Επίσης δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος και των υπολείπων. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής
είναι μια ομάδα η οποία μπήκε στο πρωτάθλημα και θέλει να διεκδικήσει. Έτσι, μπορεί κάποιοι να τον είχαν ξεγραμμένο. Έλα μωρέ, τι να κάνουν αυτοί τώρα, πήραν 25 παίκτες, θα βγουν 10, 12, 11 κλπ. Βλέπουν όμως ότι η ομάδα είναι καλή. Ότι οι παίκτες είναι καλοί. Και άμα λίγο αλλάξει και τακτική ο προπονητής, γιατί κάποιοι μπορεί τώρα να πείτε, έλα να μην κράζει τον προπονητή, γιατί ο προπονητής. Γιατί, παιδιά, εγώ είμαι αντικειμενικός. Ο προπονητής μόλις βάζει στο δεύτερο ημίχρονο τους καλούς τους παίκτες, γιατί ο Ηρακλής πήρε καλούς παίκτες. 22-23 μεταγραφές, ποια ομάδα έχει κάνει? Από το 0. Την πήρε ο Μονεβασιώτης από το 0 και έχει πάρει 23 παίκτες. Πόσους πρέπει να πάρει, 53? Και εκ των οποίων 23 παίκτων, καμιά δεκαριά παίκτες είναι πρωτοκλασάτη μες στην ομάδα. Και οι 2-3 δεν παίζουν ενδεκάδα. Βάζει το Μαρκές στο δεύτερο ημίχρονο, τον Ίβι Λόπεθ στο δεύτερο ημίχρονο και οργιάζουν. Κάτσε ρε φίλε, δεν θα το πούμε. Δεν θα το πούμε από ένα σημείο και μετά. Του πήρε και άλλο παίχτη τώρα. Εντάξει, αυτοί πρέπει να παίζουν. Δεν γίνεται να μην δεν παίζουν. Τώρα του φέρνει και τον Σάντε Σίλβα. Κακός παίχτης τον Σάντε Σίλβα. Φέρνει ακόμα ένα πιτσιρικά. Ταλεντάρα. Και εξακολουθεί να λέει ο προπονητής, εγώ θέλω τον Οκάκα. Άσε μας ρε φίλε. 122 κιλά. Δηλαδή, συγγνώμη, από ένα σημείο και από πού και ως πού. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να το δουν εσωτερικά στον Ηρακλή. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Αλλά συνεχίζω με τον αγώνα του Ηρακλή. Και πάω επίσης να σας πω ότι υπάρχει κάλυψη στο θέμα για το διαιτητή. Όχι μόνο από τον παρατηρητή και από τους κριτικούς της τηλεόρασης. Να λένε τον γκολ, ναι, έπρεπε να ακυρωθεί γιατί υπάρχει επαφή. Ποια επαφή, ρε, αφού άλλος πέφτει πάνω μου, εγώ φταίω. Αλλά υπήρχε και συνέχεια. Καλαμάτα Βόλος. Καλαμάτα Βόλος. Και εκεί το παιχνίδι ήταν περίεργο, γενικά. Το 0-1 έγινε 3-1 κλπ. Και τι γίνεται, ο Λανουά, τι κάνει ρε παιδιά σε όλη αυτή την ιστορία? Κάνει, δεν καταλαβαίνει. Καλύπτει αυτά όλα τα εργαλεία. Αυτά είναι εργαλεία. Πραγματικά είναι εργαλεία. Και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες. Ξεκίνημα πρωταθλήματος, νωρίς είναι ακόμη, αλλά πάμε να κάνουμε μια αξιολογική κρίση. Σημαδεμένες ομάδες. Πανετολικός, Ηρακλής και Φυσιά. Ακούστε αυτό που σας λέω. Σημαδεμένες είναι αυτές οι ομάδες. Πανετολικός, Ηρακλής και Φυσιά. Και η συνταγή στο τέλος προετοιμάζει για εκπλήξεις. Οι ομόσταυλοι θα αλλάζουν βαθμούς. Και ο Λανουά δεν καταλαβαίνει, κάνει δεν καταλαβαίνει. Η συνταγή ποια θα είναι στο τέλος, να πέσει Καλυθέα, να παίξει η Κηφισιά, όπως ενδεχομένως έπεσε η Καλυθέα, να πέσει ο Ηρακλής, να πέσει ο Πανετολικός. Ό,τι και να κάνετε, ο Πανετολικός μπορεί να έχει 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά τον Πανετολικό θα τον κυνηγήσουν, θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Είναι έξω, ο Ηρακλής είναι έξω, η Κηφισιά είναι και αυτή έξω. Αυτή δεν είναι ομόσταυλη. Για κάποιο λόγο ο Μονεβασιώτης πάει με το σταυρό στο χέρι. Ο Κοστούλας πάει με το σταυρό στο χέρι. Και η Κηφισιά δεν πήγε να πάει στο άντρο κανενός και λοιπά. Έκανε και κόντρες με τον Παναθηναϊκό και λοιπά. Το παλεύει. Αλλά ο Ηρακλής, επειδή έχει πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό ρόστερ, έτσι, και επειδή έχει και λαό που τον υποστηρίζει, αλλά τέλος επειδή έχει και έναν επιχειρηματία ο οποίος είναι νοικοκύρης, και να τα λέμε αυτά. Δεν γλύφουμε κανέναν, την αλήθεια λέμε. Αν έκανε λάθη, θα λέγαμε, κύριε Μονεβασιώτη, ότι κάνεις λάθη. Ο οποίος είναι νοικοκύρης, είναι πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο, ασχολείται με τον Ηρακλή, έχει αρρωστήσει με τον Ηρακλή, έχει κολλήσει την Ηρακλειδοσύνη. Και όλη μέρα αυτό που κάνει, τι κάνει ρε παιδιά Μονεβασιώτη? Αντί να σκεφτεί πώς θα γίνει αύριο να κάνει την επόμενη κίνηση, σκέφτεται πώς θα προστατεύσει την ομάδα από τα λαμόγια. Βοηθήστε τον, οι φίλοι του Ηρακλή, οι φίλαθλοι. Πάτε στο γήπεδο. Εντάξει, τώρα είναι εκτός έδρας το παιχνίδι το τελευταίο. Μετά όμως ο Ηρακλής επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο. Εάν ο Ηρακλής τώρα παίζει με τον Άρη το Σάββατο, είναι ντέρμπι, οκ. Okay. Έπρεπε να έχει 9 βαθμούς μέχρι τώρα ο Ηρακλής. Έχει 5. Του κλέψαν 4 βαθμούς. Δώστε το μήνυμα Ηρακλειδή στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Που θα έχετε δει Ηρακλειδή στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι.

Τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Και για τον προπονητή θέλω να πω ότι μπορεί να έχει στρώσει και να θέλει να στρώσει την ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Οι μεταγραφές τελειώνουν σήμερα. Πρέπει να τους πάρει αυτούς τους δύο παίκτες. Ακόμη δύο παίκτες του παίρνει. 25 παίκτες, πήρε 24. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά από ένα σημείο και μετά αυτοί στοιχίζουν και κάποια λεφτά. Δεν μπορεί να παίρνει παίκτη και να μην παίζει. Ο Ίβι Λόπεθ δηλαδή, μόλις μπαίνει μέσα και ο Μαρκές δείχνουν ότι είναι παιχταράδες και δεν τους βάζει βασικούς. Σε παρακαλώ τώρα. Επίσης έπαθε ζημιά ο Μπαρσένας. Μπαρσένας έκανε χείριση, από ό,τι έμαθα. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει. Δεν πρέπει να πάρει ο Ηρακλής ένα παίκτη. Αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Αλλά αν πάρει κάποιον που δεν τον θέλει ο προπονητής, καταλαβαίνετε ότι θα τον βάλει να παίξει. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα του Ηρακλή είναι ότι οι ομόσταυλοι τα βρίσκουν και αυτοί είναι απ' έξω. Γιατί ο Μονεβασιός δεν πάει στο άρμα κανενός, ούτε ο Κοστούλας του Πανετολικού, ούτε της Κηφισιάς. Αυτοί είναι έξω. Έξω είναι. Και προφανώς, επειδή δεν είναι στα άρματα κανενός, τρώνε και τις φαγές. Θα φάνε και τις φαγές και συνέχεια. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός τουλάχιστον μέχρι τώρα που έχει φάει τις φαγές είναι πρώτον είναι ο Ηρακλής και δεύτερον είναι και η Φυσιά στο μάτς του Παναθηναϊκού. Αν θα είδε το πέναλτι που σφύριξε κλπ. Και προχτές ο Παναθηναϊκός πήρε άλλο ένα αβαβά πέναλτι με τον Πανετολικό. Για να λέμε αλήθειες τώρα. Με την Κηφισιά πήρε ένα πέναλτι που η μπάλα χτύπησε στο σώμα και έδωσε πέναλτι διαιτητής. Και με τον Πανετολικό ένα πέναλτι που πέφτει μόνος του ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού και δίνει πέναλτι. Και το ΒΑΡ λέει ναι. Άρα εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι θέλετε να καταλάβετε, καταλαβαίνετε. Όσοι δεν θέλετε να καταλάβετε, ακούστε μουσική. Ραδιόφωνο με μουσική. Εγώ λέω τις αλήθειες. Και αυτές είναι οι αλήθειες για τον Ηρακλή. Και πρέπει να ξέρουν οι Ηρακλειδείς ότι η ομάδα τώρα χρειάζεται συμπαράσταση. Τώρα. Και ο μεγαλομέτοχος και ο πρόεδρος και η ομάδα και οι παίκτες και όλοι. Και βεβαίως δεν είναι κανένας αρνητικός για το θέμα του προπονητή, έτσι. Είναι ένα μεγάλο όνομα προπονητικό στο παρελθόν, αλλά πρέπει να μπει λίγο στην ελληνική πραγματικότητα και πρέπει λίγο να αφήσει κατά μέρος αυτή μια έπαρση που έχει ότι εμείς εδώ τίποτα είμαστε β' γ' κατηγορίας άνθρωποι και λοιπόν. Όχι, κύριε Ματζάρι, και εμείς ξέρουμε μπάλα εδώ στην Ελλάδα. Και εσύ ήσουν και 2-3 χρόνια άνεργος. Και εμείς ξέρουμε μπάλα εδώ. Και όχι μόνο ξέρουμε μπάλα, παίρνουμε και περισσότερες τροφές από τους Ιταλούς. Έτσι λέμε εμείς, άμα το πάρουμε διαφορετικά. Μην μας θεωρείς β' εθνικής ανθρώπους και εκατοτέρου πνευματικού επίπεδου ενδεχομένως. Λίγο να μπεις στην πραγματικότητα, κύριε Ματζάρι. Να μπεις λίγο, οκ. Okay. Δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα παίζει μπάλα όταν κάνει τις αλλαγές. Τους παίκτες που σου πήρε. Ποιους να πάρει, το Μαραντόνα πέθανε. Σου πήρε παίκτες. Καλοί παίκτες είναι όλοι. Βάλ τους να παίξουν. Όχι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Να φας πρώτα τον γκολ και να τρέχεις να το γλιτώσεις και πάλι η ομάδα το ανέτρεψε. Αν δεν ήταν διαιτησία, θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Αυτά θέλω να πω για τον Ηρακλή. Σταματάω εδώ, δεν λέω τίποτε παραπάνω. Υπάρχει και συνέχεια και επειδή σήμερα είναι Τρίτη, αν ήταν Πέμπτη Παρασκευή, δεν τα έλεγα. Γιατί είναι το ντέρμπι με τον Άρη και θα μου λέγανε πάλι άλλα κλπ. Τώρα εγώ λέω τις αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής σφαγιάζεται από τους διαιτητές. Πάρτε το χαμπάρι. Ξυπνήστε και φωνάξτε ότι δεν θα επιτρέψει κανένας να σφαγιαστεί ο Ηρακλής από εδώ και πέρα. Έχει φάει δύο σφαγές. Σε τέσσερα μάτς, δύο σφαγές. Ποιο μεγαλύτερο μήνυμα μπορείτε να πάρετε από αυτό? Όχι βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ με τον Παβλένκα. Μένει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την ομάδα του Ατρομήτου. Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρίς, Τσάλοφ έκαναν θεραπεία. Ντεσπόντοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκος ατομικό πρόγραμμα. Και ο Παβλένκα αισθάνθηκε ενοχλή στο τετρακέφαλο, οι οποίες προέρχονται από το χτύπημα που δέχτηκε στο ντέρμπι με τον Άρη. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την ομάδα του Ατρομήτου. Ο Τσιφτσής θα είναι κατά τον goalpost φυσιολογικά και οι δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι θα παίξουν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο κεντρικός αμυντικός. Κάτσε να τον πήρε και αποστολή. Μπορείς κάνω κανένα λάθος. Άκου να δεις. Τον πήρε, τον Παταούλα θα έλεγα. Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Κωσίδης, Κώστα, Ελοστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Ορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου. Εδώ λοιπόν έχει τον Παταούλα, τον Μοναστηρλή 2, τον Κωσίδη 3, τον Μύθου 4, τον Χατσίδη 5. Έχει 5 πιτσιρικάδες.
εκ των οποίων ο ένας είναι τερματοφύλακας.

0: τερματοφύλακα ο Μοναστηρλής. Άρα φυσιολογικά θα παίξει ο Μπαταούλας κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Ελουστόντο, από ό,τι καταλαβαίνω. Μήπως βάλει και τον Κώστα, δεν ξέρω, για να πάρει παιχνίδια. Έπαιξε βέβαια σε όλο το παιχνίδι με τον Άρη. Δεν ξέρω, μπορεί. Πάντως ο Μπαταούλας πιστεύω θα είναι ο ένας και ο άλλος θα είναι ο Μύθου. Δηλαδή οι δύο παίκτες που θα παίξουν είναι ο Μπαταούλας και ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο το μάτς είναι 8 η ώρα. Έτσι, 8 η ώρα στο Περιστέρι το μάτς του ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει με το Μαρκό. Ο Άρης παίζει με το Μαρκό στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα βγάλει αποστολή, θα έχει όλα τα. Όλους τους παίκτες στη διάθεσή του προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου. Θα κάνει rotation, γιατί έχει το Σάββατο το μάτς με τον Ηρακλή, είναι σίγουρο 100%. Ο Μπρούμα, ο οποίος υπέγραψε, μπορεί και να πάρει χρόνο συμμετοχής αύριο στο μάτς με την ομάδα του Μαρκό. Δεν είναι κακή ομάδα το Μαρκό, παιδιά, προσέξτε. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές πέρσι εκεί και ο Έλα Ραμπή. Έχει λεφτά ο πρόεδρος, ο Στασινόπουλος πρέπει να είναι, φαίνεται τουλάχιστον. Τα ρίχνει τα λεφτά εκεί για να κάνει μεταγραφές κλπ. Δεν θα είναι και εύκολο παιχνίδι για τον Άρη, αν κάνει μάλιστα και rotation. Δεν ξέρω αν θα είναι. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει αύριο το μάτς για τον Άρη στις 5 παρατέταρτο. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε σήμερα τον Ποπέσκου. Ο 24χρονος εξτρέμ έπαιζε στην Στεάουα. 7 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα Ανδρών της Ρουμανίας. Και ανακοινώθηκε σήμερα από τον Λεβαδιακό. Ποπέσκου λοιπόν. Στο Λεβαδιακό. Αυτή είναι η σημερινή μεταγραφή. Περιμένουμε και άλλες μεταγραφές. Είναι τελευταία μέρα. Α, ναι, και ο Βόλος. Να λοιπόν, και ο Βόλος ανακοινώνει τον Καμπελά. Αυτός βέβαια είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Καμπελά, χθεσινή είδηση είναι. Σήμερα επιβεβαιώθηκε, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Βόλο ο 36χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο Ρεμί Καμπελά. Μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Πιστεύω ότι θα είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό στο Βόλο. Δεν το λέει ο Βόλος επισήμως, αλλά είναι σίγουρα δανεικός. Δεν μπορεί να τον έδωσε έτσι, εκτός να το έκανε δώρο ο Μαρινάκης κλπ. Και επίσης έχουμε μία ανατροπή για το θέμα Σούταρ και τον Άρη. Ο Τζον Σούταρ, ο οποίος έψαχνε να βρει, σας το είπα εγώ, την τελευταία μέρα θα πάει. Γιατί τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτός ανήκει στην Rangers, στους Rangers, στην ομάδα της Γκλασκόβης, η οποία δεν ήθελε να του δώσει λεφτά. Οι Rangers δεν ήθελε να του δώσει λεφτά, ήθελε, γιατί του χρωστάνε κάτι λεφτά, έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Λέει αυτός, δώστε μου κάτι να φύγω, ό,τι αρπάξει τώρα δηλαδή από εκεί. Όχι, δεν σου δίνουμε τίποτα, κάτσε εδώ. Μα κάτσε εδώ, δεν δίνουμε λεφτά. Και μάλλον τα ψιλοβρίσκουν να πάρει κάτι λίγα, κάνα 150.000 κάπου εκεί, από το συμβόλαιο το οποίο έχει, που είναι συμβόλαιο 500.000, για να έρθει στην Θεσσαλονίκη και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, 4 και 38 λεπτά, δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει μεταγραφή. Πάντως από τα μέσα ενημέρωσης της Σκωτίας γράφουν ότι υπάρχει ανατροπή στο θέμα του Σούταρ και πλησιάζει προς τον Άρη. Επαναλαμβάνω, το γράφουν τα μέσα της Σκωτίας. Αυτό λένε. Και μετά από αυτά όλα θα πάω και στο μπάσκετ. Υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έκανε νίκες. Μέχρι στιγμής έχει παίξει 6 φιλικά και τα 6 τα κέρδισε. Έκανε και νίκη επί της Μιλάνο, που είναι πολύ μεγάλη νίκη, προχτές. Ο Άρης έκανε νίκες στο τουρνουά της Κύπρου με τον Ερυθρό Αστέρα, που έπαιξε και κέρδισε και τον Ερυθρό Αστέρα, και αυτή μεγάλη νίκη. Τώρα ερχόμαστε στις 18 του μηνός, τώρα την Παρασκευή, έχουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα. ΠΑΟΚ Παρτιζάν, 5.30 ώρα το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ Παρτιζάν 5.30 ώρα και Παναθηναϊκός Μπουργκ 9 και 4. Καινούργιες ώρες, έτσι, άλλαξαν οι ώρες, αλλαγές στο πρόγραμμα του, είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, και την Παρασκευή λοιπόν ΠΑΟΚ Παρτιζάν σε 5.30 και Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9 και 4. Τώρα δεν ξέρω, επειδή δεν έχω ενημερωθεί, αν θα το δείξει η τηλεόραση του Νόβα ή της Κοσμοτέ, δεν ξέρω ποια από τις δύο τηλεοράσεις θα δείξει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, εκτός αν το έδωσε ο Τράκης στην ΕΡΤ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Θα φανεί, θα το ξέρουμε. Δεν έχει κάποια ανακοίνωση, δεν έχω δει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το έχω χάσει, αλλά δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση εδώ. Έτσι, για να ξέρετε και να ξέρουμε τι λέμε. 4:40. Άρα, ώρα διαφημίσεων, που θα έπρεπε να είναι 4:30, είναι 4:40. Το ίδιο είναι, 10 λεπτά μετά. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Thank you. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Και βέβαια το βασικό θέμα αύριο θα είναι το κύπελο, όπως και να το κάνουμε, στο οποίο παίρνουν μέρος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ήδη να σας πω ότι από τους ορισμούς που γίνανε, φαίνεται ότι θα παραμείνουν ατιμόρυτοι αυτοί που οι διαιτητές που ψιλοχοντροεκτέλεσαν τον Ηρακλή, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε μία συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Τσέφεριν, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κλπ. Αλλά έχουμε και δηλώσεις που έκαναν σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μάγκης Γκαγκάτσης, ο οποίος μίλησε σήμερα εκεί, και ο Άγγελος Μπασινάς που μίλησε, και βεβαίως στην πλατεία Αριστοτέλους έδωσαν ένα στίγμα και ο Μάκης Γκαγκάτσης και ο Άγγελος Μπασινάς, legend ο Άγγελος Μπασινάς της Εθνικής Ομάδας του 2004, και ήταν παρόντος και ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ο οποίος δεν μίλησε, μίλησε ο Μπασινάς εκ μέρους των παιχτών, και είπανε κάποια πραγματάκια σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνει. Και θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τις δηλώσεις οποίες έχει κάνει ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος και αυτός στην διάρκεια της σημερινής ημέρας είπε κάποια πράγματα σχετικά με την εκδήλωση, για ποιο λόγο είναι εδώ, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, για ποιο λόγο είναι στην Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Γκαγκάτσης είναι σαφές για το τι περιμένει από εδώ και πέρα. Δηλαδή ετοιμάζει κάτι ΕΠΟ, λέει για την εκδήλωση, λέει κάποια πραγματάκια. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή εκδήλωση σήμερα το βράδυ, και χτες ήτανε, αλλά θα είναι μια καλή εκδήλωση, και αυτή την εκδήλωση έτσι την περιμένουμε να τη δούμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει το βράδυ. Είναι καλό το ότι τιμούν τη Θεσσαλονίκη φέροντας την εκδήλωση εδώ, έτσι. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφασίζει να στείλει στην, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το παίξουμε στον αέρα. Θα κάνουμε, δώσε μια μουσική γέφυρα.

0: Τώρα είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση.
1: Νίκη, να φιλοξενεί την Εκκλησική Επιτροπή της ΟΕΦΑ αλλά και τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Έτσι είναι και ιδιαίτερη σημαντική στιγμή και για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
2: Οπότε, μικρή αντίδραση,
1: σιγά σιγά να πάλι στους καθούς τους καθούς ξεκινάμε σε 30 δευτερόλεπτα από το πρόγραμμα. Εντάξει, κάτω-κάτω αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι έχει αγκαλιάσει και αυτό το event, αλλά και γενικά τις εκδηλώσεις των 100 ετών της ΕΠΟ και της Ελληνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να είναι ακόμα καλύτερα. Εύχομαι να επανεληφθεί κάποτε η επιτυχία του 2004. Είμαστε περήφανοι που αυτό το γεγονός είναι στη Θεσσαλονίκη, όμως είναι ένα πανελλήνιο γεγονός. Έτσι, απλά η πόλη μας δεν σημαίνει.
3: Κύριε Πρόεδρε,
4: είχατε και την τύχη να έχετε την Εκκλησική Επιτροπή εδώ σήμερα. Είχατε κάποιες κουβέντες και με τον πρόεδρο Σέφερ σχετικά με τις εξελίξεις στη FIFA.
1: Καλά, αυτό εδώ είναι θέμα το οποίο χειρίζεται η UEFA, δεν είναι θέμα το οποίο χειρίζεται η ΕΠΟ. Προφανώς και γίνονται κουβέντες σχετικά και με αυτό εδώ πέρα το ζήτημα μεταξύ των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο. Όχι και πέρα, τον Νοέμβριο λίγο υποψηφιότητες όσον αφορά την Προεδρία της FIFA, το Μάρτιο είναι εκλογές, θα φανεί τι θα γίνει. Η Εκτελεστική Επιτροπή άρχισε στις 9, τελείωσε στις 12, αλλά σίγουρα δεν αναλώθηκε κομμάτι σε αυτό το γεγονός, αφού ακολουθεί το TEP Meeting, το Executive Program, το οποίο είναι η πρόεδρη και γραμματής όλων των ομοσπονδιών στο Βερολίνο σε δύο εβδομάδες και θεωρώ ότι εκεί πέρα θα υποθούν περισσότερα σχετικά.
5: Εσείς συμφωνείτε με την καταγγελία, την ποινική καταγγελία, συμφωνείτε με την ποινική καταγγελία της UEFA? Αυτή που έχει ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, η ΕΠΟ πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της UEFA. Μάλλον πήρε ξεκάθαρη θέση κατά της υποψηφιότητας Γιάννη Φαντίνο. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Είδαμε περιστατικά στο παγκόσμιο κύπελλο τα οποία δεν είναι αδεκτά, δεν είναι αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής γνώμης. Είδαμε αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο το FIFA Enterprise, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά απόλυσης των δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Είμαστε ξεκάθαροι αντίθετοι σε αυτό. Οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο της FIFA.
3: Είναι εδώ ο κύριος Τσέφερ, είναι εδώ η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Αν συζητήσετε καθόλου για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ποια είναι η άποψή τους για το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον?
1: Αν συζητήσετε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και έπρεξα.
3: Και ποια είναι η άποψή τους, αν συζητήσετε?
1: Σίγουρα το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου. Αυτό είναι φανερό. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά σε διασυλλογικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από πάρα πολλά χρόνια είμαστε σε μια θέση, και φυσικά αυτό είναι αυτός στόχος και των συλλόγων και αυτό που έχουμε πετύχει, να πούμε στην πρώτη δεκάδα, έτσι, ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερες πιθανότητες οι ομάδες μας να προχωράνε στους ομίλους, να βγάζουν περισσότερες ομάδες στους αγωνιστικούς και το καθεξής. Σαφώς είναι ικανοποιημένοι και πρέπει κάποιοι να το κάνουν και εδώ πέρα από την εξέλιξη που υπάρχει στον ελληνικό ποδόσφαιρο.
6: Focus 103,6.

0: Τώρα μετά τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση θα πάμε να ακούσουμε τον Άγγελο Μπασινά, τι δήλωσε και ο Άγγελος Μπασινάς στην σημερινή αυτή γιορτή που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Βάλανε και κάποιο κόρη, οι άλλοι δεν τη διάβαλαν, μόνο οι Ξάρτες και ο Καρακού. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι ωραία να παίζεις εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρά μας, είναι τιμή για μας. Σαν λέτε το 2004 με το ευρωπαϊκό. Έχουμε πει ότι στηρίζουμε την Κύπρο στην Ελλάδα, ειδικά τώρα που για τα 100 χρόνια καταλαβαίνετε ότι είναι μια. Έχετε δείξει τις καλεσμένες που έχουν έρθει και επίσημη προσκεκλημένη νομίζω ότι είναι η αυτοκρατορία της Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μην είμαστε βρισκόμαστε εμείς εδώ. Ήταν τιμή μας για μας που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είμαστε και από την πλευρά μας να κάνουμε ένα κοινό σχόλιο το οποίο μας ενδιαφέρουν τα παιδιά και κάνουμε διάφορα πράγματα τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο τριήμερο να κάνουμε και εμείς το παιχνίδι.
2: Άγγελε, προφανώς τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολλά παιδιά λιτιάχνια ενώθουν και στην εθνική ομάδα. Θεωρείται η εθνική ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο και από την άλλη πλευρά δεν έχει πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θα τη στείλει σε μεγάλη διοργάνωση, σε μια μεγάλη εμπειρία, μπορεί να μια μεγάλη κατάκτηση σαν τη δική σας. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να βρισκόμαστε σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Το αν κατακτήσουμε κάτι, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και να μην έχουμε τέτοια όνειρα. Αν πάμε και δούμε παιχνίδι με παιχνίδι και μας πάει προς τα εκεί όπως μας πήγε και εμάς, τότε είναι να το δούμε. Μην προτρέπουμε. Πρώτο μέλημα, εγώ νομίζω τώρα και ξεκινήσω εμάς και νομίζω και ξέρουμε και από εσείς και από τον πίσω και από όλους που δουλεύουν για την εθνική ομάδα, είναι η ομάδα να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Λείπουμε πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα βάρος το οποίο είναι μεν ταλέντο, αλλά πρέπει να γίνει και ομάδα. Γιατί καλό το ταλέντο, αλλά το ταλέντο είναι ατομικό. Η ομάδα είναι το αντιλήψιμο για την ομάδα. Αν το δούμε έτσι, νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που μπορεί να τους το περάσει και να έχουν μια επιτυχία, δηλαδή, ξαναλέω, επιτυχία για μένα μέσα σε μια μεγάλη ομάδα.
3: Focus 103,6.

Αυτά λοιπόν και από τον Άγγελο Μπασινά, τον οποίον ακούσατε. Η Αριστοτέλους φόρεσε ποδοσφαιρικά παπούτσια, να το πούμε έτσι, για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Ωραία εκδήλωση, το βράδυ καλή επιτυχία να πούμε. Και η Θεσσαλονίκη θα υποδεχτεί την εθνική ομάδα στα παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία, που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Σημαντικά παιχνίδια. Θα ήταν πολύ ωραίο να ήταν και ο Κωνσταντέλιας σε αυτά τα παιχνίδια. Δυστυχώς το παιδί τραυματίστηκε. Τώρα θα μείνει πολύ καιρό έξω. Και βεβαίως οι φιλάθλοι αναμένεται να υποστηρίξουν την εθνική ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε νίκες. Αν μπορέσει να το κάνει, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Τούμπα.

Λοιπόν, και βγαίνουν διάφορες πληροφορίες από την Αθήνα και γενικότερα έτσι από το ρεπορτάζ. Υπάρχει μια πληροφορία, παιδιά, που πραγματικά προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος λένε ότι πάει να αγοράσει την Αλ Νάσρ μαζί με το αφεντικό της Μίλαν. Απίστευτο και όμως αληθινό. Στο γράφει βέβαια η Αμπόλα, η εφημερίδα από την Πορτογαλία, η οποία, εντάξει, είναι η πατρίδα του Ρονάλντο, εκεί τα μαθαίνουν λίγο διαφορετικά, αλλά υπάρχουν και αραβικά δημοσιεύματα που λένε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με ένα γκρουπ τεσσάρων ακόμη επιχειρηματιών σκοπεύουν να καταθέσουν πρόταση για την εξαγορά της Αλ Νάσρ από τη Σαουδική Αραβία. Και το ενδιαφέρον ότι ένας από αυτούς είναι ο Τζέρι Καρντιντάλε, ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bird Capital Partners, που έχει ιδιοκτησία του τη Μίλαν αυτή η εταιρεία, και στο σχήμα αναμένεται να συμμετάσχουν και τρεις Άραβες επιχειρηματίες. Ο κάθε συνέτερος θα βάλει το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Άκου να δεις τι γίνεται. Δηλαδή 500 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Ένας ο Ρονάλντο, συναλτέσεις. Τα 100 εκατομμύρια δολάρια για τον Ρονάλντο είναι σαν να λέω σε εσάς, δώστε μου 5 ευρώ ρε παιδιά. Κάτι τέτοιο. Κατά λιράκι ευρώ, άντε δεκάρικο. Γι' αυτό, αυτό είναι για τον Ρονάλντο, τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Τι να καταλάβει ο Ρονάλντο, το χρόνο παίρνει καμιά 150 μόνο από τις διαφημίσεις που κάνει. Γι' αυτό παίζει μπάλα ακόμα. Μην νομίζω ότι παίζει μπάλα γιατί είναι ποδοσφαιριστής. Showman είναι ο Ρονάλντο. Δεν είναι ποδοσφαιριστής. Βεβαίως και μέσα στο γήπεδο είναι παιδί, είναι πολύ, πολύ γυμνασμένος και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Ενώ ο άλλος είναι άλλος τύπος, ο Μέση. Έκανε διαφημίσεις με κάτι γαριδάκια, κάτι αυτά κλπ. Ο άλλος, ο Ρονάλντο, εκμεταλλεύεται ας πούμε και τα σλιπάκια του. Δηλαδή να τρελαίνεσαι είναι αυτό που συμβαίνει με τον Ρονάλντο. Τα εκατομμύρια που παίρνει από τις διαφημίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί ήρθε να κάνει ντου στο στούντιο ο κύριος Κώστας Τουτσίδης. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Άρα κάνουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε συνέντευξη, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε δηλώσεις, έχουμε τα πάντα όλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε διαφημίσεις, ερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ και πάλι στο Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το ντίζελ. Νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα δηληστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές, και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, αλλά και της βενζίνης. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση περιορισμού του επιδόματος, τόνισε μετά την θύελλα αντιδράσεων. Ακούσαμε μια ακραία αντικοινωνική θέση από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας σε γεωγραφικό επίπεδο. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατά εξακολούθηση. Αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι οι δύο γιατροί που απολογούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβα στο Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με τη συμμετοχή ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 3 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν επίσης 2 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται υποστήριξη και από υδροφόρηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Άντρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του στον θερμαϊκό κόλπο κοντά στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγέλθηκε νεκροψία και νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Το λιμενικό απευθύνει έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητά του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τετάρτη, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρεί τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειωθεί στη θερμοκρασία, η οποία θα είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15-28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Θα μιλήσουμε για το ντέρμπι με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Χρήστο Τερζανίδη, που είναι μαζί μας και θα πάμε τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Τερζανίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Και βέβαια η πρώτη ερώτηση είναι πώς είδατε το ντέρμπι?
1: Ήταν ένα ντέρμπι πάντα με τον Άρη. Το ευχάριστο ήταν για τον ΠΑΟΚ ότι είχανε πάθος από το πρώτο λεπτό, ξεκινώντας το παιχνίδι είχαν διάθεση να κερδίσουν το παιχνίδι και το κερδίσανε. Αγωνιστικότητα, ομαδικότητα υπήρχε σε αυτό το παιχνίδι και βλέπω κάθε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ να βελτιώνεται.
0: Ναι, υπάρχει μια βελτίωση, αλλά υπάρχουν πολλές αλλαγές που γίναν στον ΠΑΟΚ, θα τις πούμε σε λίγο. Ήθελα μόνο να ρωτήσω αν έπαιξε ρόλο, γιατί ο ΠΑΟΚ στην πρώτη ουσιαστικά καλή επίθεση που έκανε έβαλε και το κέρδισε και το πέναλτι, έτσι, χτες στο Χαριλάου, στην Τούμπα.
1: Ναι, κέρδισε, και απορώ πώς διαμαρτύρονται οι Αριανοί. Αυτή τη στιγμή είναι το ΒΑΡ που δίνει δικαίωση και είναι καθαρό χέρι, άλλαξε την πορεία της μπάλας και απορώ πώς διαμαρτύρονται ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι, δεν λένε γι' αυτό. Λένε για ότι έπρεπε να δείξει κόκκινη κάρτα στον Γκένι για δύο φάσεις και ότι στη φάση αυτή προηγήθηκε ένα επιθετικό φάουλ πάνω σε παίχτη του Άρη, αλλά είναι ανακοίνωση η οποία βγήκε τουλάχιστον στο ημίχρονο του αγώνα. Ας επικεντρώσουμε εμείς στο αγωνιστικό κομμάτι. Με τον ΠΑΟΚ, κύριε Τερζανίδη, να βρίσκεται πλέον σε ένα μεταβατικό στάδιο, και ποιο είναι αυτό? Είναι η πώληση Κωνσταντέλια, και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Είναι, νομίζω, σημαντικό θέμα αυτό, έτσι?
1: Πολύ σημαντικό είναι το ότι αλλάξανε αρκετοί παίκτες. Ακόμη και τώρα περιμένουν παίκτες. Καταλαβαίνετε, μπήκαμε στο πρωτάθλημα, βγήκαμε από την Ευρώπη και δεν ήρθαν ακόμη οι παίκτες να βοηθήσουν την ομάδα. Φεύγοντας και ο Κωνσταντέλιας άφησε ένα μεγάλο κενό, διότι ήταν ένας παίκτης χαρισματικός. Τέτοια ταλέντα δεν βγαίνουν κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω πως είναι στην Ευρώπη. Δεν έχει τέρι ο Κωνσταντέλιας. Το ταλέντο που έχει, το ποδόσφαιρο που παίζει, δεν είναι μονότονο. Δημιουργεί, εκτελεί, δημιουργεί, δίνει πάσες, ελευθερώνει παίκτες. Τι να πω, έχω χρόνια να δω τέτοιον παίκτη. Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Αυτός ο παίκτης πουλήθηκε 30 εκατομμύρια, 26 συν 6, περίπου 32 θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το νούμερο εσάς σας ικανοποιεί. Βέβαια δεν είστε ο μεγάλο μέτοχος του ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων, σαν νούμερο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ο παίκτης αυτός δεν μπορεί να μείνει στην ομάδα. Ένας τέτοιος παίκτης, η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεβάσει το κασέ του πολύ περισσότερο. Βλέποντας το παράδειγμα με τον Τζίμα, πήγε σε ομάδα Β' Εθνικής και βλέπετε τώρα που παίζει και πόσα λεφτά πληρώσανε για να τον πάρουν από τη Γερμανία. Θέλω να πω, το πρωτάθλημα το γερμανικό είναι πολύ πιο, είναι μεγάλη χώρα καταρχήν. Δεν έχουμε την απέτηση εμείς σαν Ελλάδα να φτάσουμε τις μεγάλες χώρες με το ποδόσφαιρό τους. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι φεύγοντας ο Κωνσταντέλιας άφησε ένα μεγάλο κενό, το οποίο χρειάζεται πολύ δύναμη στα υπόλοιπα παιδιά να αναλάβουν τις ευθύνες, να μπαίνουν στο γήπεδο, να δίνουν το 100%, να βοηθάει ο ένας τον άλλον και όχι πολλά νεύρα. Όπως είδαμε τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε τις κόκκινες κάρτες. Όταν παίρνεις κόκκινη κάρτα είναι απαγορευτικό, σταματάς την ομάδα, μένουνε με 10 παίκτες, μένει η ομάδα με 10 παίκτες, είσαι επαγγελματίας, δεν θα παίξεις το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να πω, αυτή η νευρικότητα ήταν ακριβώς γιατί δεν είχαν τον Κωνσταντέλια να αναλαμβάνει ευθύνες, να παίρνει την μπάλα και να δημιουργεί και να βάζει τα γκολ.
0: Ναι, σωστό. Τώρα αυτή τη στιγμή άρα πρέπει να γίνει μια δουλειά ομαδική για να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό έχει αργήσει. Πρέπει να έρθουν όλοι οι παίκτες, γιατί βλέπω ακόμη έρχονται καινούργοι παίκτες. Θέλουμε και center for, δεν ξέρω τι γίνεται. Να ολοκληρωθεί το αριθμός των παικτών, να τελειώσουν οι μεταγραφές, να μπουν σε μια σειρά και πιστεύω ότι θα αργήσει λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει μια ισχυρή ομάδα.
0: Ναι. Βλέπετε δηλαδή ότι βαδίζουν σε ένα καλό δρόμο και επίσης επειδή είστε και προπονητής φυσικά εννοείται και έχετε παίξει όσο χρόνια μπάλα, έχετε την εμπειρία, αυτή η ομάδα για να μπορέσει να αποδώσει με παίκτες που έρχονται, τρεις έρχονται το μήνα Ιούλιο, τρεις το μήνα Αύγουστο, τρεις το μήνα Σεπτέμβριο, δηλαδή έχουν έρθει 10 παίκτες, 11, ανά τρεις ανά μήνα, πότε θα μπορέσει να μονταριστεί και να γίνει μια ομάδα ας πούμε?
1: Και ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει τίποτε σε αυτό πάνω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Περιμένει, είναι ο χρόνος, θέλει χρόνο.
0: Θέλει χρόνο.
1: Γι' αυτό ξεκινάμε πολύ πιο νωρίς, γιατί έχουμε και τα παιχνίδια της Ευρώπης, να είναι κομπλέ η ομάδα, να μπορούμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη και εν συνεχεία στο πρωτάθλημα. Αργήσαμε πολύ, αυτό είναι το μείζον θέμα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Επειδή έρχονται τρεις εβδομάδες μετά το μάζι με τον Πανατολικό που είναι την Κυριακή, υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος τρεις εβδομάδες, όχι δύο, τρεις, για πρώτη φορά. Αυτό θα βοηθήσει τον προπονητή, θα τον βοηθήσει πολύ για να τους φέρει πιο κοντά, νομίζω.
1: Πάρα πολύ θα τον βοηθήσει. Θα γνωρίσει και τους υπόλοιπους παίκτες και από εκεί θα ξεκαθαρίσει με ποια δεκάδα ή ποιοι παίκτες μπορούν να βοηθήσουν στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Τώρα μια ερώτηση. Δεν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, έχει όμως με ένα παιδί του ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια. Έπαθε χιαστό. Έκανε επέμβαση χιαστού. Πόσο καιρό θέλει αποκατάσταση με την εμπειρία σας?
1: Θέλει πολύ κουράγιο, Νίκο μου. Θέλει, αυτό έγκαιται τώρα στον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Τώρα η ιατρική είναι πολύ καλή και ειδικά στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έγινε η επέμβαση. Από εδώ και πέρα είναι στον παίκτη. Αν δουλέψει, θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πολύ υπομονή, διότι πέρασα κι εγώ από μηνίσκο εκείνα τα χρόνια που έπαιζα 8 χρόνια με κομμένο μηνίσκο και εν συνεχεία μετά την επέμβαση δούλεψα πολύ σκληρά και επανήλθα, και που ακόμα είναι το καλύτερο το πόδι το εγχειρισμένο από το άλλο. Θέλω να πω, έγκαιται στον παίκτη. Παίκτης πρέπει να δουλέψει με υπομονή και θέλει αρκετό χρόνο, σχεδόν θα χάσει τη χρονιά.
0: Ναι. Δηλαδή θα πάει μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο δηλαδή, σίγουρα.
1: Ναι, το λιγότερο 5-6 μήνες με πολλή δουλειά, με υπομονή. Πιστεύω ότι θα επανέλθει, αλλά έχασε πάρα πολύ χρόνο.
0: Ένας παίχτης που επανέρχεται μετά από χιαστό, ψυχολογικά φοβάται, προστατεύει τον εαυτό του, πώς είναι?
1: Όχι, δεν θα φοβάται.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς μέχρι που να μπει στο ρυθμό χρειάζονται αρκετές αγωνιστικές για να φτάσει στο θεμητό του αποτέλεσμα.
0: Ναι, μάλιστα. Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο στον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι, στον ντέρμπι με τον Άρη. Ο Σέντερ Φόρο Ενδιαγέ, βέβαια ο ΠΑΟΚ πήρε και άλλο παίχτη ο οποίος ανακοινώθηκε ήδη. Ο Μπάντζα είναι Σέντερ Φόρο και αυτός, είναι παίχτης που σκοράρει κλπ. Έχει τον Ενδιαγέ και τον Μύθου, ο οποίος θα παίξει μάλιστα στο παιχνίδι της Τετάρτης του Κυπέλου. Γιατί πρέπει υποχρεωτικά να παίζουν δύο πιτσιρικάδες. Τον Ενδιαγέ πώς το βλέπετε εσείς, για να μιλήσουμε λίγο για τους νεομεταγραφέντες, το Σέντερ Φόρο?
1: Δεν ξέρω, δεν παίζει ακριβώς φονταριστός Σέντερ Φόρο. γυρίζει πολύ πίσω, μακριά, ναι, από τη θέση του center forward.
0: Σωστά.
1: Και δεν έχουμε άλλο παίκτη να μπει στη θέση να τον αντικαταστήσει.
0: Τώρα πήρε τον Μπάντζα. Πήρε παίκτη ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν με κατάλαβες. Ναι. Ήθελα να πω, όταν φεύγεις εσύ από το θέση του center forward, ναι, ο παίκτης,
0: ναι,
1: δεν έχουμε έναν παίκτη να τον, να τον αναπληρώσει,
0: ναι, ναι,
1: μπροστά.
0: Σωστά, σωστά, τώρα το κατάλαβα.
1: Οπότε αυτό είναι, δεν είναι καλό, ας πούμε, για το center forward. Το, ναι, center forward είναι μπροστά να διεκδικεί και να σκοράρει, να... κατάλαβες τι θέλω,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: πω,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: το κατάλαβα.
1: Παίζει περιφερειακά περισσότερο, γυρίζει να μαρκάρει, μα δεν χρειάζεται το center forward να γυρίσει να μαρκάρει παιχτικά. Εντάξει, στις στιμένες μπαλιές να κατέβει στα, ναι, corner, στα foul, στην περιοχή, ναι, αλλά όχι αγωνιστικά να κυνηγάει παίκτη κάτω από τη σέντρα να μαρκάρει,
0: ναι.
1: Αυτό σωστό βλέπω, αυτό το λάθος βλέπω στο center forward.
0: Ένας παίχτης ο οποίος λέγεται ότι είναι τρεχαλατζής, βέβαια τα τρεξίματα του Τερζανίδη λίγο δύσκολα τα βρούνε, αλλά τέλος πάντων είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος παίζει σε μια θέση την οποία την παίξατε κι εσείς χρόνια και λοιπά στο κέντρο. Το Ζαφίρη πώς το βλέπετε, θέλει και αυτός ακόμη χρόνο?
1: Όχι, δεν, ο χρόνος νομίζω δόθηκε, είναι βασικός. Γνωρίζει την ομάδα, μπήκε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο Ζαφίρης. Δεν θα περιμένουμε από τον Ζαφίρη. Το στυλ του Ζαφίρη είναι αυτό, να τρέχει στο κέντρο, να μαρκάρει, να πατάει γήπεδο, δηλαδή δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω. Είναι ένας παίκτης χρήσιμος.
0: Ναι. Λείπει, πιστεύετε, ο Μεϊτέ?
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν μπορεί, πολλοί βετεράνοι που βλέπουμε τα παιχνίδια, ο Μεϊτέ έχει παίζει ένα ρόλο, το παρεξηγήσανε οι προπονητές ή ο προπονητής,
0: ναι,
1: ο παίκτης είναι αργός, δεν βοηθάει την επίθεση. Μένει σε ένα χώρο στο κέντρο, δεν έχει τρεξίματα. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο θέλει τρέξιμο. Θα τον ήθελα να είναι πιο κινητικός. Αν αλλάξει και γίνει πιο, να τρέξει στο γήπεδο,
0: ναι,
1: να πατήσει και στην επίθεση και στην άμυνα. Δεν είναι το στυλ του όμως αυτό,
0: ναι.
1: Είναι αργό, δεν μπορεί να πάει μπροστά και να ξαναγυρίσει πίσω.
0: Μάλιστα. Άρα ίσως θέλει ένα... Τώρα πήρε ο ΠΑΟΚ, πήρε και το Γιάκιτς, έναν Κροάτι, έναν χαφ, αμυντικό χαφ, γιατί διαπιστώθηκε ότι έχει πρόβλημα στα αμυντικά χαφ, δεν έχει δηλαδή κάποιο να μαρκάρει, και πήρε το Γιάκιτς και πιστεύουν όλοι ότι μπορεί να δώσει λύσεις αυτός ο Γιάκιτς. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια περίπτωση ο Γιάκιτς που ενδεχομένως θα δώσει κάποιες επιπλέον λύσεις στον ΠΑΟΚ τώρα με την μεταγραφή αυτή που έγινε, και ο Μπάντζα, ο οποίος μπαίνει στην ομάδα σαν center forward, που και αυτός θα βοηθήσει, υποτίθεται, γιατί πιστεύουν όλοι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει, ο οποίος συνεχώς σκοράρει, έχει δηλαδή στις προηγούμενες ομάδες που ασχολήθηκε πάντα σκόραρε, και αν δείτε δηλαδή το βιογραφικό του, είναι βιογραφικό παίκτη που σκοράρει, παστελώνει. Άρα με την παρουσία του Γιάκιτς, κύριε Τερζανίδη, τώρα σε ένα αμυντικό χαφ ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν ένα αμυντικό χαφ?
1: Χρειάζονται οι παίκτες αυτοί, αλλά δεν ξέρω η ποιότητα. Τον είδα χθες,
0: ναι,
1: αλλά δεν ξέρουμε, είναι νωρίς ακόμη να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι. Άρα εσείς τώρα λέτε ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει με θετικά βήματα, Έχει κάποια σημάδια βελτίωσης, και επίσης επειδή είπατε κάτι για τον προπονητή, θέλω να ρωτήσω πόσο χρόνο θέλει και ο προπονητής για να δείξει τη δουλειά του.
1: Μα αφού δεν ήρθαν ακόμη, εσείς το λέτε, γιατί ασχολείστε και παρακολουθείτε.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθαν όλοι οι παίκτες.
0: Σωστά.
1: Και ήδη μπήκαμε στο πρωτάθλημα, παίξαμε πόσες αγώνες στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο. Αυτή η διακοπή θα κάνει πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Να έρθουν όλοι οι παίκτες. Ο προπονητής θέλει όλους τους παίκτες να μπορεί να ξεδιαλύνει, να δει, να μπουν στο πρόγραμμα οι ξένοι παίκτες, να γνωριστούν με τους αυτούς που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Είναι ξένοι παίκτες, δεν ξέρουν τη γλώσσα. Είναι πολλά τα προβλήματα, Νίκο μου.
0: Ναι, ναι. Πρέπει αυτό, άρα το διάστημα των 20 ημερών που θα έχει μπροστά του είναι ένα βάλσαμο για τον προπονητή. Είναι...
1: Ακριβώς, ειδικά για τον προπονητή και για την ομάδα.
0: Και για την ομάδα. Για να μεταξύ τους να δεθούν, να είναι διαφορετικά, να μάθουν 5 πράγματα. Πλέον γιατί μετά δεν μπορείς να κάνεις άλλη μεταγραφή. Τελειώνει η μεταγραφή 15 Σεπτεμβρίου, γεια σας. Άρα αυτή είναι η ομάδα. Τέλος.
1: Ναι, και δεν μπορεί μέσα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο να ασχολείται, να ψάχνει αν αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον. Πρέπει να γνωρίζει και ο προπονητής τις ικανότητες του κάθε παίκτη.
0: Ναι, βέβαια. 100%. Εντάξει, και κάτι τελευταίο, κύριε. Ναι, βέβαια. 100%. Εντάξει, και κάτι τελευταίο.

0: πράγματα, ίσως να παίρνατε πιο πολλά πρωταθλήματα. Σωστά.
1: Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Ναι. Μας τα κλέβανε, Νίκο μου.
0: Τα κλέβανε.
1: Γιατί πήγα στην Αθήνα και ξέρω πώς λειτουργούσανε και πώς κερδίζανε τα παιχνίδια. Ήτανε τα περισσότερα στημένα. Το λέω γιατί έχω γνώση μέσα στο γήπεδο που μου γίνανε από τους διαιτές να μου λένε να πέφτω στην περιοχή. Καταλαβαίνετε.
0: Όταν παίζατε στο Παναθηναϊκό, όταν παίζατε στο Παναθηναϊκό, σας λέγανε πέσε στην περιοχή να δώσω πέναλτι.
1: Δεν μπορούμε να τα λέμε. Αυτά τα ζήσαμε εμείς, αδικηθήκαμε εμείς και η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και εμείς σαν παίκτες δεν παίρναμε τα χρήματα αυτά που μας ανήκανε.
0: Ναι.
1: Μας τα κλέβανε από τις τσέπες μας.
0: Ναι, σωστό. Πάντως...
1: Τώρα με το VAR λέμε,
0: ναι,
1: θα είχαμε κάθε χρόνο, θα παίρναμε το τάμπλ. Πηγαίναμε κύπελο μέσα στην Αθήνα, στην έδρα των Αθηνών, στο Καραϊσκάκι. Πήραμε ένα και ένα στη Φιλαδέλφια. Καταλαβαίνετε, να ερχόταν αυτή στην Τούμπα όπως παίζαμε τρεις τελικούς, δύο τελικούς με τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του. Να ερχόταν στην Τούμπα να βλέπαμε πώς θα περνάγανε.
0: Σωστό, σωστό. Και άρα εκείνη την περίοδο που πήρατε ένα πρωτάθλημα το 76 και δύο κύπελα 72-74, θα μπορούσε να ήταν έξι κύπελα και τρία πρωταθλήματα, ας πούμε, έτσι.
1: Πήραμε αυτά μέσα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Χάσαμε άλλα δύο κύπελα μέσα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο η ομάδα πήγαινε τελικό κυπέλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο πρωτάθλημα διεκδικούσαμε, αλλά μας στείνανε ψυχρό, Νίκο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρετε, πήγαινε η διαιτησία και ο παρατηρητής είχε εντολή να μην η βαθμολογία είναι κάτω από τη βάση, να αναγκαστεί από την ΕΠΟ να τιμωρηθεί.
0: Ο διαιτητή, ο παρατηρητής διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Παρατηρητής διαιτησίας.
1: Ναι, ναι.
0: Του βάζε καλό. Οπότε... βαθμό, γιατί τότε δεν είχε και κάμερες τηλεοράσεις, δεν είχε τίποτα, ό,τι έβλεπε ο παρατηρητής. Τα κατευθείαν.
1: Ό,τι γράψει ο φίλο αγώνος, ό,τι πει ο διαιτητής, ό,τι σφυρίξει. Άφηστε. Δεν ήταν μόνο για τον ΠΑΟΚ, ήταν παγκόσμιο. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, και για όλα τα αθλήματα. Βλέπετε τώρα το VAR μπήκε σε όλα τα αθλήματα. Δίνει δικαίωση.
0: Σωστό. Νομίζω τα λέμε καλά μαζί κάθε φορά, κύριε Τεζανίδη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας, τον συνάδελφο που είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα πολύ.
0: Μία νίκη για τον ΠΑΟΚ, βάλσαμο θα έλεγα, η νίκη αυτή. Και τι σημαίνει κατά την εκτίμησή σου, και βέβαια ποια είναι και η επόμενη μέρα, γιατί υπάρχει μεταγραφή που ανακοινώθηκε επισήμως.
1: Ναι, σήμερα η μέρα ξεκίνησε στον απόϊχο της νίκης με 2-0 επί του Άρη. Μια δίκαιη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε το παιχνίδι σαν ντέρμπι, και όπου υπάρχει αυτή η φράση, το κλισέ των προπονητών, που λέει ότι τα ντέρμπι δεν τα παίζει, τα κερδίζεις. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπήκε χθες να το κερδίσει το παιχνίδι, και το κέρδισε χωρίς να θέλξει. Με την εικόνα του, το σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να κερδίζει, και νομίζω, Νίκο, ότι γενικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να θέξει, ειδικά μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει 11 καινούργιους παίκτες και νέο προπονητή, γενικότερα μια νέα φιλοσοφία στην ομάδα. Πήρε την νίκη ο ΠΑΟΚ σήμερα, χθες το βράδυ, κέρδισε 2-0 με ένα γκολ του Ντιαγέ και ένα του Ζίβκοβιτς. Κέρδισε χρόνο, κέρδισε ηρεμία, κέρδισε ψυχολογία η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι χθες. Νομίζω ότι έδειξαν, το χάρηκαν πάρα πολύ και έδειξαν πόσο αποφασισμένοι ήταν για να πάρουν αυτό το τρίποτο. Σήμερα το πρωί, λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα στην Τούμπα, ανακοινώθηκε και ο Σιμών Μπάνζα, ο οποίος ήταν χθες στην Τούμπα. Τον έδειξε και η τηλεοπτική κάμερα στην μετάδοση. Δανεικός από την Al Jazeera, 4 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αγοράς του Γάλλου επιθετικού, ο οποίος όχι μόνο ανακοινώθηκε, αλλά μπήκε και στις προπονήσεις σήμερα το πρωί. Κανονικά προπονήθηκε. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή για το μάτς Τετάρτη με τον Ατρόμητο. Σίγουρα όμως θα είναι στην αποστολή για το μάτς Κυριακής με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
0: Με επικό βίντεο στο λιμάνι.
1: Ναι. Ωραίο βίντεο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Με τον Μπάνζα, ο οποίος πήρε και το νούμερο 24. Ο Γάλλος, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, η οποία ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έχουν ομάδα αύριο το βράδυ, και περίπου υπάρχει ένα διάστημα ακόμα 2 εβδομάδες για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές.
0: Στέλιο, τζόκερ, γιατί τζόκερ?
1: Τζόκερ το παρατσούκλι του, γιατί και ο ίδιος έχει πλέον, όταν σκοράρει, πανηγυρίζει με το χαμόγελο του τζόκερ.
0: Α, του τζόκερ.
1: Όχι οποιονδήποτε τζόκερ, από την ταινία που έγινε, ναι, πάρα, ναι, πολύ μεγάλη επιτυχία στο Hollywood, με τον Joaquin Phoenix που έπαιξε τον τζόκερ,
0: ναι,
1: και έγινε παγκόσμια επιτυχία, και ο ίδιος έχει πει ότι έχει εμπνευστεί τον πανηγυρισμό του από εκείνη την ταινία, και εκείνο το ρόλο του συγκεκριμένου ηθοποιού στην ομώνυμη ταινία του τζόκερ, το πρώτο πριν δούμε την συνέχεια, το sequel, πριν από περίπου ένα χρόνο.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα έχει 2 υποχρεώσεις εκτός έδρας. Ατρόμητο Τετάρτη, Πανετολικό Κυριακή. Δύσκολα παιχνίδια και τα δύο.
1: Δύσκολα παιχνίδια είναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής στο Αγρίνιο είναι πιο δύσκολο. Γιατί και ο Πανετολικός μπορεί να έχασε τον Παναθηναϊκό, αλλά δείχνει καλύτερα, να πατάει καλύτερα στο ξεκίνημα τον Ατρόμητο. Σίγουρα όμως το μάτς Τετάρτης έχει τη δική του σημασία. Νομίζω, αν τα βάλουμε στη ζυγαριά όμως, ο ΠΑΟΚ, λογικό να κοιτάει πιο πολύ το μάτς του προαθλήματος,
0: ναι,
1: την Κυριακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αδιάφορος Τετάρτη το απόγευμα, το βράδυ στο Περιστέρι. Σίγουρα θα πάμε σε ένα καθεστώς αλλαγών, σε μια διαδικασία φρεσκαρίσματος της ενδεκάδας από τον Λύση. Να δούμε, υπάρχουν πολλά πρόσωπα, πολλοί παίκτες που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Όπως ο Γιάκιτς, όπως ο Μύθου, όπως ο Χατσίδης, όπως ο Τέιλορ, ο Τσιφτσής. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, νομίζω θα δούμε ένα γενναίο φρεσκάρισμα από το Λύση. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κανονισμός των 2 νεαρών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 χρονών που πρέπει να παίζουν στην ενδεκάδα. Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τον Μύθου και τον Χατσίδη να παίζουν, να ξεκινάνε στην βασική ενδεκάδα. Θα δούμε όμως τι έχει να επιλέξει αύριο και στην τελευταία προπόνηση 9.30 το πρωί ο Λύση, πριν την αναχώρηση της ομάδας το απόγευμα, με τη τσάρτερ για την Αθήνα αύριο το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Και να ρωτήσω τώρα και όσον αφορά στην μεταγραφή του Μπάνζα, αποκλείεται να είναι στην αποστολή στο ματς κυπέλλου, ή θα είναι και δεν θα παίξει?
1: Δεν ξέρω εδώ.
0: Δύσκολο. Την Κυριακή μπορεί την Κυριακή.
1: Κοίτα, στο πλαίσιο της προσαρμογής του δεν είναι απίθανο να μπει στην αποστολή ο Μπάνζα.
0: Αποστολή, ναι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν ο Λύση θέλει να δώσει εντελώς ρεπό στον Ενδιαγέ για να τον έχει ξεκούραση στο Αγρίνιο την Κυριακή και να ξεκινήσει με το Μύθου και να βάλει τον Μπάντσα σε κάποια φάση. Δεν ξέρω. Γιατί και ο Ενδιαγέ ήρθε σαν ένα παίκτη ο οποίο για να βοηθήσει και πλέον από πάρα πολύ νωρίς παίζει συνεχόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σενεγαλέζος. Θα δούμε πώς έχει να επιλέξει και να δώσει ανάσα ο Λύση και τι θα επιλέξει να παρατάξει. Γιατί μας έχει, ο Λύση δεν είναι ένας προπονητής που μπορείς να προβλέψεις εύκολα τι επιλέγει. Ούτε οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξέρουν την δεκάδα. Του μαθαίνουν τρεις ώρες πριν ξεκινήσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην τελευταία προπόνηση δεν δείχνει τις σκέψεις του. Δοκιμάζει διάφορα, αναμειγνύει τους παίκτες. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο να μαντέψεις, να βρεις την δεκάδα. Ακόμα και ρεπορτάζ να κάνεις. Ούτε οι παίκτες ξέρουν καλά-καλά. Οπότε ούτε μέσα από το ρεπορτάζ μπορεί να προκύψει κάτι. Τώρα στο μάτς με τον Ατρόμητο, προφανώς και ο Ατρόμητος θα κάνει αλλαγές. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει να παίξει. Νομίζω το Σάββατο έχει. Το λες και τέρμι παραμονής Ατρόμητος και Φυσιά. Ειδικά ο Ατρόμητος που έχει ξεκινήσει έτσι στο πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω ότι ο Ατρόμητος να δώσει και βάση εκείνο το παιχνίδι και όχι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Έχει δύο συνεχόμενα μάτς εκτός έδρας να πατήσει πάνω στην νίκη με τον Άρη. Να βελτιώσει κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που το είδαμε να βελτιώνονται χθες, κυρίως με την παρουσία του Ντιέγκο Κώστα στην άμυνα. Αν και ο Άρης δεν ήταν απειλητικός, είναι η αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε τον Ντιέγκο Κώστα και σε ένα πιο πιεστικό παιχνίδι, με έναν αντίπαλο που θα κάνει πιο πολλές επιθέσεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διαδικασία όπου προστίνεται συνεχώς καινούργιοι ποδοσφαιριστές και αυτό που περιμένει ο Λύση και το έχει πει πρόσφατα στις δηλώσεις του, περιμένει τη διακοπή του πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 20ήμερο που έρχεται να δουλέψει και να βάλει μέσα στην ομάδα τους παίκτες που είναι πολύ φρέσκοι στο γκρουπ. Ακόμα και τον Ουγγρέστη θα βάλω μέσα, και τον Ντιέγκο Κώστα και τον Γιάκιτς και τον Μπάντζα. Είπα γρήγορα τέσσερις ποδοσφαιριστές και άλλους τέσσερις τραυματίες οι οποίοι λίγο πολύ μέσα στο 20ήμερο αυτό θα επανακάμψουν από τραυματισμό. Ο Γιαννούλης πολύ πιθανό, ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος αναμένεται να μπει με την ομάδα στο διάστημα αυτό της διακοπής και να τον δούμε να αγωνίζεται πρώτα ο Θεός άμα την επιστροφή της ομάδας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 2-0, τις αντιδράσεις στο ημίχρονο της ΠΑΕ Άρης και το τι ακριβώς λέει η επόμενη μέρα με τον Γιάννη Παντελίδη που έχουμε μαζί μας, αφού ο Άρης παίζει κύπελο με τη Μαρκό το Σάββατο στο Κλειάνης, το Τετάρτη στο Κλειάνης Βικελίδης και το Σάββατο το ντέρμπι με τον Ηρακλή επίσης στο Κλειάνης Βικελίδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Για πες μας τώρα τι γίνεται η επόμενη μέρα, τι λέει για τον Άρη που έχει και μία μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, πριν από λίγο ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπρούμα, από την Κυριακή είναι εδώ ο Πορτογάλος, πριν από λίγο ανακοινώθηκε για ένα χρόνο συν έναν ακόμη του χρόνου το καλοκαίρι, αν οι δύο πλευρές μείνουν ικανοποιημένες από τη συνεργασία τους. Αριστερό εξτρέμ, έτσι από την Μπενφίκα, διεθνής. Και είναι μια προσθήκη την οποία την ήθελαν στον Άρη, δηλαδή να παίχτη για να παίζει και από τα αριστερά μπροστά. Και θεωρούν ότι έχουν κάνει την κατάλληλη επιλογή. Το θετικό είναι ότι επειδή προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον είχε υποχρεώσει να μείνει για ένα διάστημα εκτός δράσης την περσινή σεζόν, οι ιατρικές εξετάσεις που έκανε ήταν καλές, οπότε δόθηκε και το πράσινο φως ώστε να ολοκληρωθεί συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση και να δούμε και τι άλλο μπορεί να φέρει το επόμενο 24ωρο. Περίπου τέτοια ώρα αύριο ολοκληρώνονται οι μεταγραφές στην Ελλάδα και ο Άρης κάνει τη δική του προσπάθεια να πάρει και έναν ακόμη παίχτη, έναν ποδοσφαιριστή για το κέντρο της άμυνας, ένα στόπερ. Είναι η περίπτωση του Σούταρ, είχαμε εξηγήσει τις προηγούμενες μέρες που έχει κολλήσει το θέμα. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη παρά με τις σχέσεις του ποδοσφαιριστή με τους Rangers. Ζητάει κάποια λεφτά για αποζημίωση, οι Σκοτσέζοι δεν τα δίνουν. Το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά, οδηγείται μεν προς ναυάγιο, δηλαδή οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή δεν είναι πολλές. Ωστόσο, η ανάγκη που έχει ο Άρης για να πάρει κεντρικό αμυντικό ίσως οδηγήσει στην διαδικασία του να γίνει με αυτή η μεταγραφή, αλλά με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να έχει πέσει το τραπέζι περίπτωση ακόμη και δανεισμού του ποδοσφαιριστή. Ταυτόχρονα, κοιτάει και κάποιες άλλες περιπτώσεις για κεντρικούς αμυντικούς. Θα δούμε πού και αν θα κάτσει κάπου η μπήλια την τελευταία ημέρα των μεταγραφικών κινήσεων.
0: Τώρα για τα μάτς με Μαρκό και στη συνέχεια με Ηρακλή. Προφανώς στο μάτς με τη Μαρκό θα γίνει ένα rotation, αλλά η Μαρκό έχει κάνει αρκετές μεταγραφές φέτος και διεκδικεί κάποια πράγματα στη Super League 2.
1: Ναι, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, θα γίνει rotation, δουλεύει για δύο μάτς ο Άρης και για αυτό της Τετάρτης και για αυτό του Σαββάτου. Να δούμε, αύριο θα έχουμε εικόνα σε τι επίπεδο θα γίνει rotation στο παιχνίδι με τη Μαρκό. Σίγουρα κάποιοι παίκτες είναι επιβαρημένοι, όπως ο Ράτης, θα μείνουν εκτός. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε στο βασικό σχήμα τον Λόρεν Μωρόν, που δείχνει να επανέρχεται στις πρώτες επιλογές του προπονητή και γενικά να δούμε και τι άλλο θα αλλάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου ούτως ώστε να διαχειριστεί αυτά τα δύο παιχνίδια σε συνδυασμό βέβαια με αυτό που προηγήθηκε χθες στο γήπεδο του Στούμπας για το οποίο παρεπιπτόντως από πλευρά Σάρι υπάρχουν πολύ σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού, του Κολόμπο και του Βαρίστα του Ντιμπέλο, εκεί που εστιάζουν οι άνθρωποι του Άρη και με την ανακοίνωση που έβγαλαν στο ημίχρονο αλλά και με τη δεύτερη ανακοίνωση που έβγαλαν μετά το τέλος του αγώνα είναι σε κάποιες φάσεις η πιο ξεκάθαρη κατά την προσωπική μου άποψη είναι η κόκκινη κάρτα που δεν δίνεται στον Ζαφίρη. Θεωρώ ότι είναι καθαρή κόκκινη κάρτα το μαρκάρισμα που κάνει πάνω στο Ράτσιτς. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι του Άρη διαμαρτύρονται και για την μη αποβολή κατά την άποψή τους του Κένι με δεύτερη κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα στο Γιαννιώτα καθώς και για την φάση που η εξέλιξή της φέρνει το σωστό πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο χέρι του Φαμπιάνο. Εκεί οι άνθρωποι του Άρη ισχυρίζονται ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ πάνω στο Βέλιο. Εντάξει, οι φάσεις είναι διαθέσιμες, μπορεί να τις δει κανείς και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, μάλιστα, σήμερα η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι αύριο θα αποσταλεί επιστολή στην ΚΕΔ, μέσω της οποίας θα ζητηθεί να της γνωστοποιηθούν οι διάλογοι του διαιτητή με τον Βαρίστα. Προφανώς θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και με την περασμένη εβδομάδα με τα παράπονα που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης θα πάει στα γραφεία της ΚΕΔ όπου και θα ακούσει αυτό το ηχητικό για να δει τι ακριβώς συνέβη στην κουβέντα των δύο διαιτητών μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή με τον συνάδελφο του Μάκη Ανίδη, ο οποίος είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Πέσαμε στο πιεστήριο πάνω, εδώ στο...
0: Επί του πιεστηρίου.
1: Έκδοση που λέμε.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Επί του πιεστηρίου.
1: Ναι, επί του πιεστηρίου 100%. Παίχτη παίρνει ο Ηρακλής. Το είχαμε πει και μέσα στη βδομάδα. Παίχτη για να κάνει έτσι το φινάλε. Έχω χάσει το νομίζω τη πόλη. Είναι 21, 22, 23 κάπου εκείνο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ο εκλεκτός είναι παίχτης που τον έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα. Έπαιζε στον Άρη στην εποχή της καραντίνας, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο Σάτε Σίλβα. Ο Σάτε Σίλβα, ο οποίος είναι 29 χρονών, Πορτογάλος, αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά της επίθεσης σαν εξτρέμ. Και φαίνεται να είναι μια λύση η οποία θα προχωρήσει. Μέχρι πρόσφατα αγωνίζοντας στο Ισραήλ, στη Χάπουελ Τελ Αβίβ, και μάλλον έτσι, αν εξελιχθούν όλα κανονικά, χωρίς να υπάρχει κάποια ανατροπή, θα έρθει και αυτός στη Μίκρα για να συνεχίσει στον Ηρακλή την καριέρα του. Αυτή είναι η τελευταία είδηση που υπάρχει από το στρατόπεδο του Ηρακλή.
0: Πάντως έχουμε γράψει και σήμερα σκέφτεται μια ακόμη μεταγραφή, δηλαδή κάτι προβλέψαμε στο Σφίνα. Ότι ο Ηρακλής σκέφτεται ακόμη μια μεταγραφή και μεταγραφή Sky. Πριν Αλέκτρο Λαλή συμφωνεί σε τρεις που λέμε. Δηλαδή είναι μια μεταγραφή. Είναι καλός παίχτης αυτός. Το θυμάμαι από τον Άρη, δεν είναι κακός παίχτης.
1: Λοιπόν, γιατί ψάχνοντας τις φωτογραφίες λίγο για να τον πάρω σε ένα εικόνα, τον έβλεπα ή πολλές φωτογραφίες από το παιχνίδι με τον Πάο και ήταν μια άδεια τούμπα. Και λέω τώρα τι γίνεται.
0: Αλλά ήταν
1: παιχνίδι καραντίνα στην Ήρικα. Ναι. Ήταν παιχνίδι καραντίνας, γι' αυτό και ήταν τελείως άδειο το γήπεδο. Νόμιζα κανένα φιλικό, ήταν καμιά κάπα 19, αλλά είδα το Βαρέλα από τη μια μεριά. Οπότε λέω είναι η πρώτη ομάδα, αυτό είναι. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει στον Ηρακλή. Τώρα κατά τα άλλα, τα έχουμε πει, φωνάζει ο Ηρακλής, δίκιο έχει. Πού να το βρει όμως το δίκιο του. Εδώ ζήτησε να μην το σφυρίξουν ξανά αυτοί οι δύο και ήδη είναι στα παιχνίδια. Της επόμενης αγωνιστικής του κυπέλλου Ελλάδος. Ζήτησε ξένους διαιτητές, αλλά εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να είναι αυτό εφικτό, γιατί είπαμε πέρα από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με του Άρη μεταξύ τους, δεν θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής φωνάζει, το δίκιο του που να το βρει, οι βαθμοί δεν γυρίζουν πίσω, είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει την επόμενη μέρα και κοιτώντας την επόμενη μέρα. Βλέπω ότι είναι μια ημέρα η οποία έχει προοπτική και μέλλον, κυρίως γιατί έχει κάποιους παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και κυρίως παίχτες που ναι μεν ήρθαν από τον πάγκο, αλλά νομίζω ότι είναι παίχτες που έχουν τον πρώτο λόγο στον Ηρακλή. Δηλαδή αυτός ο Ήβι Λόπεθ δεν νομίζω να παίζει πολύ άνετα στα 3/4 των ελληνικών ομάδων, ίσως και σε περισσότερες.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει.
1: Δεν βλέπω τον λόγο να...
0: Δεν τον βάζει ο προπονητής. Όταν τον βάζει στο δεύτερο ημίχρονο είναι άλλη ομάδα ο Ηρακλής. Και αυτόν και τον Μαρκές.
1: Ναι. Όπως επίσης και ο Μαρκές, που είναι ένα κανονικό σεντερφόρ. Ο Κόλιτς είναι άλλο καλούπι σεντερφόρ. Είναι ένας κλασικό σεντερφόρ, ο ψηλός, αυτός που θα παλέψει να πάρει τις κεφαλιές κτλ. Ο Ηρακλής δεν παίζει έτσι, δεν μπορεί να παίξει έτσι. Και βλέπουμε ότι το παιχνίδι του είναι περισσότερο από τον άξονα παρά με σέντρες κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και με γεμίσματα να παίζει ο Ηρακλής, ο Μαρκές είναι παίχτης που έχει την πρώτη επαφή, έχει το τελείωμα και μάλιστα στο γκολ το οποίο ακυρώθηκε, αυτό το buzzer beater το οποίο πέτυχε, είχε εξαιρετικό τελείωμα, έτσι. Ήταν δύσκολη θέση, δεν ήταν εύκολο το γκολ που πέτυχε,
0: ναι, ναι.
1: Και το τελείωσε με όμορφο τρόπο.
0: Πάντως, αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι μάλλον η εξέλιξη του αγώνα δείχνει ότι ο Ηρακλής έχει δυνατότητες. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλός με τις αλλαγές που γίνανε και θεωρώ ότι θα μπουν και άλλοι παίχτες που δεν έχουν παίξει ακόμη και θα είναι ακόμη καλύτερο, ας πούμε ο center back που αποκτήθηκε. Και αυτός είναι καλός παίχτης.
1: Ναι, υπάρχει και ο Χρωμάντα, το αμυντικό χάφ. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω να σας πω, δεν έχω καμία ενημέρωση αν είναι τραυματίας ή όχι. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε σαν τραυματίας και από τότε δεν επέστρεψε ξανά στις αποστολές του Ηρακλή. Και αυτόν περιμένουμε να το δούμε. Και αυτός έπαιζε, έχει φτάσει νομίζω και στο κατόφλι της Εθνικής. Ή αν δεν είχε παίξει και στην Εθνική Τσεχίας. Καλός παίχτης και αυτός. Έχει παίχτες που δεν μας έχουν συστηθεί ακόμα στον Ηρακλή. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και εκμεταλλευόμενοι και τη διακοπή που θα υπάρχει μετά το παιχνίδι με τον Άρη, να τους γνωρίσουμε πολύ καλύτερα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως ο Ηρακλής νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο. στο πρωτάθλημα. Δηλαδή μια ομάδα με 25-23 καινούργιους ποδοσφαιριστές, με καινούργιο προπονητή, εξορισμένη από το Καφτατζόγλιο, και αυτό που πέτυχε μέχρι στιγμής είναι άθλος για μένα. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Φυσικά θα μπορούσαν να ήταν και πάρα πολύ καλύτερα αν δεν υπήρχαν αυτές οι αποφάσεις που τους στέρισαν βαθμούς. Αλλά επαναλαμβάνω, με τις υπάρχουσες συνθήκες νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερο όμως εάν οι διαιτητές έβλεπαν το βάρο όπως το βλέπαμε κι εμείς.
0: Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος, τόνισε μετά τη θύελλα των αντιδράσεων. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε επίσης ο κ. Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το ντίζελ. Νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διυλιστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Η νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης που προστίθεται στο παρατεταμένο ράλι ακρίβεια στα καύσιμα επιβεβαιώνει ξανά το πόσο αέρας κοπανιστός ήταν για τα λαϊκά στρώματα οι συμφωνίες κυρίων και τα άλλα κοστολογημένα μέτρα που διαφήμιζε η κυβέρνηση, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθυρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι οι δύο γιατροί που απολογούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο όρος Ντέβα στο Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με τη συμμετοχή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος και 3 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα. Υποστήριξη παρήχαν και υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Άντρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του στο θερμαϊκό κόλπο κοντά στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Το λιμεναρχείο απευθύνει έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητά του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τετάρτη, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία, η οποία θα είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Pils Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM στους 103.6. Μέχρι και τις 7 θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή της εκπομπής. Να σας θυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484, για να τα διαβάζουμε στον αέρα και να έχουμε έτσι αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας μέσω του Viber με τα γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, με δωρεάν γραπτά μηνύματα. 6907-483-484. Η ραδιοφωνική σας δέκτες είναι καθημερινά συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103.6 και στον Focus FM. Ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε όμως να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε συχνά μέσα στο 24ωρο. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, άλλα διάφορα που μπορεί να μην τα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι από την ιστοσελίδα μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά και το πρόγραμμα του Focus όλο το 24ωρο, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον κόσμο, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, όλες τις μέρες του χρόνου και όλες τις ώρες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παντού υπάρχει παρουσία του Focus FM και μπορείτε να ακολουθείτε τις αντίστοιχες σελίδες και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, είτε το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, τα πάντα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην αναζήτηση του εκεί, να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και τέλος μην ξεχνάτε ότι υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε συνεχώς τον Focus FM κυριολεκτικά στην τσέπη σας και να μην χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Πώς θα γίνει αυτό? Κατεβάζοντας στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή του Focus. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Γράφετε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε. Θα σας εμφανίσει την εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, θα την κατεβάσετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, όλες τις μέρες και ώρες του χρόνου, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, από αυτή την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά λίγο επικαιρότητα έτσι. Ξεκινώντας να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα τις απολογίες των δύο γιατρών που στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο τραγουδιστής, βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή και απολογούνται από το μεσημέρι. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει για αυτή την υπόθεση θα το αναφέρουμε αν είναι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλιώς στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι είναι πλέον αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, καθώς από χθες έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Και πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και τα ψηφιακά δεδομένα τόσο από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης όσο και από τα στοιχεία που κατάφεραν οι αρχές να ανακτήσουν από τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων και των δύο γιατρών φυσικά και κάποιων υπαλλήλων κλπ. Και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ιατρείου. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, απολογούνται. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα τη μεταδώσουμε αμέσως. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα που ακόμα βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της περιβόητης δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τι είπε, ότι θα περικοπούν τα επιδόματα ανεργίας, έτσι σε μια αποστροφή του λόγου του εκεί. Αυτό δημιούργησε θύελλα αντιδράσεων. Ο κ. Μαρινάκης βέβαια από την πλευρά του είπε ότι δεν υπάρχει σήμερα, προσπαθεί τώρα να το μαζέψει αυτό, είπε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος.
Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ λέει από την πλευρά του ότι ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός, λέει, αποκάλυψε. Για το ίδιο θέμα, βέβαια, και για πολλά άλλα, τοποθετήθηκε νωρίτερα στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, όχι τώρα. Πάντως, αυτό που έχει σημασία να πούμε, μια και μιλάμε και για επιδόματα ανεργίας και όλα αυτά, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, και όπου καταγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι 52% νέες θέσεις εργασίας που για το μήνα Ιούλιο αφορούσαν ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Έτσι, για να έχετε και μια εικόνα, τι λέει το Εργάνη, τα λέμε εμείς, έτσι. Έχετε και μια εικόνα για το γιατί πολλά λέγονται ότι αυξήθηκαν οι μισθοί, ότι ξαφνικά γεμίσαν οι τσέπες των Ελλήνων, έτσι, δεν υπάρχει αυτό. 529 ευρώ καθαρά, οι 52% ευέλικτες μορφές εργασίας για το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εργάνη. Τώρα, βέβαια, επειδή μιλάμε και για πολιτική επικαιρότητα, έτσι βλέπουμε και κάποια πράγματα που συμβαίνουν με επικοινωνιακούς καυγάδες, επιτρέψτε μου να πω. Το ένα έχει να κάνει με τη δήλωση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου και την απάντηση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα και χθες η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, άδειασε ουσιαστικά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και είπε ότι είναι προσωπικές του απόψεις και δεν έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση. Άλλο πάλι και αυτό. Σήμερα βλέπουμε ότι άλλος βουλευτής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είπε ότι πρέπει να πάνε με τον Τζίπ, να συνεργαστούν με τον Τσίπρα. Η κυβέρνηση λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε δορυφόρος του Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ αντιδρά από την πλευρά του με ανακοίνωση και λέει ότι εμείς είμαστε η γνήσια μορφή της σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή, διαπιστώνεται έναν επικοινωνιακό καυγά εν ώψη των εκλογών. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι όλο αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα προβλήματα της καθημερινότητας, με αυτά που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη και με αυτά τα οποία θα κληθεί να αξιολογήσει ο Έλληνας πολίτης όταν έρθει η ώρα να πάει στην κάλπη και να ψηφίσει. Διότι τα θέματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα της καθημερινότητας και της ζωής του Έλληνα πολίτη είναι αυτά τα οποία θα αξιολογήσει ο ψηφοφόρος και όχι οι επικοινωνιακοί καυγάδες που γίνονται. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλα τα άλλα είναι από προσανατολισμός από την πραγματική εικόνα. Και η πραγματική εικόνα λέει ότι, για παράδειγμα, οι τιμές των ακινήτων 5,5 πάνω το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με στοιχεία επίσημα της Τράπεζας της Ελλάδας. Άντε να νοικιάσεις να αγοράσεις σπίτι. Λοιπόν, 5% πάνω στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, επάνω, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις, 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αυξήσεις στα ακίνητα. Να πάμε στις τιμές των καυσίμων, τι να πούμε εκεί. Στα $107 το βαρέλι, βέβαια, το Brent σήμερα, το φυσικό αέριο 83 ευρώ η μεγαβατόρα και 170 ευρώ η μεγαβατόρα η ηλεκτρική ενέργεια. Στη χώρα μας τι γίνεται? Εφόσον ακόμα εξετάζουν το ενδεχόμενο να πάρουν κάποια μέτρα κτλ., την ώρα που άλλες χώρες έχουν μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, έτσι, για να συγκρατήσουν όσο το δυνατόν τις τιμές, εμείς εδώ έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη στα 2,16 το λίτρο και το ντίζελ στα 2,14. Τα δηληστήρια αύξησαν 3 λεπτά το πετρέλαιο και 1 λεπτό τη βενζίνη. Και από εκεί και πέρα, φυσικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές, γιατί υπάρχει και το μεταφορικό κόστος. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς και εν ώψη του χειμώνα που έρχεται πόσο δύσκολα τείνουν να γίνουν τα πράγματα. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, έτσι. Και όχι οι επικοινωνιακοί καυγάδες, ποιος είναι με ποιον και αν είναι με τον έναν ή με τον άλλον και τι γίνεται. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά θα κληθούμε να αξιολογήσουμε όταν έρθει η ώρα. Το πόσο ποιοτική, το πόσο άνετη και το πόσο εύκολη είναι η ζωή μας, έτσι. Και το πόσο μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς από τις δουλειές μας, ας πούμε. Όλα αυτά. Αυτά θα κληθούμε να αξιολογήσουμε.

Μέσα σε όλα, να μην παραλείψουμε να πούμε, μια και μιλάμε και για πολιτική επικαιρότητα, ότι το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία για τις καταγγελίες που υπήρξαν για πλαστές υπογραφές που φέρεται να χρησιμοποίησε στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Αυτή η απόφαση τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανοίγει το δρόμο ουσιαστικά στις ελληνικές δικαστικές αρχές από τη στιγμή που υπάρχει άρση ασυλίας, έτσι ώστε οι ελληνικές δικαστικές αρχές και συγκεκριμένα ο Άριος Πάγος από εδώ και πέρα να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Έχει ήδη σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Τώρα, αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αναμένονται να είναι ραγδαίες γύρω από αυτήν την υπόθεση. Οτιδήποτε άλλο βέβαια θα το μάθουμε από τις δικαστικές αρχές.

0: Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Οι τακτικοί μας ακροατές ήδη ξεκίνησαν έτσι να στέλνουν τα μηνύματά τους. Βρε Δημοσθένη, καλησπέρα. Τι σε έχει πιάσει με τη θερμοκρασία κάθε μέρα? Κάθε μέρα μας δίνει θερμοκρασία στον Πειραιά ο Δημοσθένης. Λοιπόν, άλλοτε έχει ζέστη, άλλοτε έχει λιγότερη ζέστη, άλλοτε εντάξει. Κάθε εποχή έχει τη θερμοκρασία της. Όλα καλά. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και ας έχει και ζέστη, ας έχει και κρύο. Τι να κάνουμε. Κάθε εποχή τα δικά της. Το λέω για τον Δημοσθένη εδώ που μας ενημερώνει τι καιρό έχει στον Πειραιά. Λοιπόν. Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος τη λέει εδώ, μιλάνε για τα επιδόματα ανεργίας, αυτοί που έχουν ψηφίσει στη Βουλή να συνεχίζεται ο μισθός του βουλευτή σε όσους δεν επανεκλεγούν για 3 χρόνια, λέει ο κύριος Νίκος. Και πολλά άλλα βέβαια, έτσι. Έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς, αγαπητοί κύριε Νίκο, και έχουν αποφασιστεί. Το ζήτημα είναι, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, μια και αναφερθήκατε στους βουλευτές εδώ, και ο κύριος Νίκος, ο κρατής μας. Λοιπόν, εντάξει. Ας κάτσουμε να δούμε τι παρουσίες έχει ο καθένας στη Βουλή. Ε? Το έχουμε ξαναπεί εδώ. Εάν εγώ με τον Αλέξανδρο δεν πατήσουμε στο ραδιόφωνο 5 μέρες, προφανώς η επιχείρηση δεν θα μας πληρώσει και πολύ καλά θα κάνει. Έτσι. Εκεί γιατί όταν δεν πάει ο άλλος να είναι παρόν στις συνεδριάσεις της Βουλής να παίρνει τα χρήματα που παίρνει. Λέμε τώρα. Ε? Δεν είναι έτσι, Αλέξανδρε? Σωστά. Συμφωνεί και ο Γιαννόγλου μαζί μου. Λοιπόν, θα δώσω όμως τώρα πάσα στο Γιαννόγλου για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχουμε να ακούσουμε και να πούμε πολλά ακόμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγίας.

0: τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έτσι, στην πολιτική επικαιρότητα, και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα σήμερα στην Βουλή κατά την ομιλία του, όχι όλη την ομιλία φυσικά, ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ενδείξεις και μάλιστα σοβαρές ότι οι επικείμενες εκλογές θα είναι νοθευμένες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης μίλησε και για τα σκάνδαλα και για την διαφθορά στη χώρα μεταξύ άλλων. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Δεν θα μιλήσω για το νομοσχέδιο, διότι διάβασα μία συνέντευξη γραπτή του κυρίου Ντίλιαν στο Κυπριακό Τύπο, αν δεν κάνω λάθος, και συνδυάζοντας ότι 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει το εφετείο για τις υποκλοπές, θα ήθελα να πω στην κυβέρνηση ότι είναι λίγα τα ψωμιά της. Μη διανοηθεί η κυβέρνηση και δώσει αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές και πάλι, μη διανοηθεί και ψάξει τρόπους ψευτοδικαστικούς, ψευτοτυπικούς και δεν κάνει το δικαστήριο, αυτό θα σημαίνει ομή παραβίαση για ακόμη μια φορά της έννοιας του δημοκρατικού πολιτεύματος και της δικαιοσύνης. Ο Δημήτρης Καρανόπουλος, στην Εφημερίδα των Συντακτών, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν εκατοντάδες email, σήμερα γράφεται, μεταξύ Ιντελέξα και υπαλλήλων της ΕΕΠ, με οδηγίες για το Predator. Το Νοέμβριο προς το Δεκέμβριο, λοιπόν, ή θα πέσει η κυβέρνηση ή θα πάτε σε εκλογές. Δεν τις γλιτώνετε. Μη διαδοηθείτε και δώσετε αναβολή ακόμη μια φορά. Θα πω όμως τούτο, και δυστυχώς όλοι εδώ μέσα δεν καταλαβαίνουν τι πάει να γίνει. Τρομάζω στην ιδέα μιας κυβέρνησης αυταρχικής, καθεστωτικής, όπως της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε ενδείξεις νόθευσης των εκλογών. Αποδείξεις μπορούμε να βρούμε ψάχνοντας, αλλά κανείς δεν ψάχνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο νοθεία στις εκλογές. Ήδη επιχειρείται με τις δημοσκοπήσεις. Την πληρώνει το Πασόκ σήμερα. Για να τα λέμε όλα. Αυτό λέγεται εκλογική επιρροή. Ναι, αλλά λέγεται και νοθεία στις εκλογές. Όταν επηρεάζει το σώμα με ψεύδι

0: Πότς με διάφορα άλλα στοιχεία επηρεάζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλγόριθμοι, δεδομένα, ψυχολογικές στοχεύσεις. Αυτό το επιχειρεί η κυβέρνηση καθημερινά στο διαδίκτυο. Ποιος τα έχει αυτά? Η κυβέρνηση που έχει το κρατικό χρήμα. Πού τα ξοδεύει η κυβέρνηση τα λεφτά? Σε διάφορους αλγόριθμους που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Άλλος τρόπος νοθείας. Η επιστολική ψήφος που κάνατε εδώ. Και ήταν εγκληματικό το λάθος σας, γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Για να ελέγξουμε τι έρχεται, από πού έρχεται και αν έρχεται σωστά. Σας είχαμε προειδοποιήσει στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα. Όταν ο συνήγορος του πολίτη θέτει θέμα διαβλητότητας της επιστολικής ψήφου, υπάρχει θέμα νοθείας στις επόμενες εκλογές. Καταλάβετε το. Θα κάνουν τα πάντα, τα δύνατα δυνατά για να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Και γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία με την επιστολική ψήφο? Γιατί συμπτωματικά η Νέα Δημοκρατία πετάει στην επιστολική. 42% είχε στις εκλογές. Όταν το αποτέλεσμα ήταν 28% πανελλαδικά στην κανονική κάλπη. Το αντίστροφο συνέβη με εμάς. Πετούσαμε στην κανονική κάλπη 9,5%, πατώσαμε 2,3% στην επιστολική. Και γιατί μιλάει η ελληνική λύση για ενδεχόμενη νοθεία? Ποιος κάνει την καταμέτρηση, κύριε? Γιατί δεν μιλάει κανένας σας. Η εταιρεία Singular. Οικογενειακοί φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη και του πατέρα, ο πατέρας προηγούμενος Μανολόπουλος και ο νέος Μανολόπουλος. Γιατί δεν μιλάει κανένας. Και τα λέει μόνο η ελληνική λύση. Αφεντικό λοιπόν τη Singular Logic, αποκλειστικός υπεργολάβος του ΟΤΕ, Telecom έχει γίνει τώρα πως έγινε, Deutsche, πήρε 500 εκατομμύρια δουλειά από τις ταυτότητες, ο κύριος Μανολόπουλος, φίλος του Μητσοτάκη, πήρε ταμείο ανάκαμψης, πήρε δουλειές του δημοσίου, η μητρική Singular Logic πήρε και τα εισιτήρια από την Ακρόπολη και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τους δίνει δουλειές. Πελάτης ο κύριος. Ο πελάτης της κυβέρνησης που παίρνει δουλειές κρατικές θα καταμετρήσει τις ψήφους σας. Και το ανέχεστε, το καταπίνετε και κανένας δεν μιλάει. Γι' αυτό υπάρχει ελληνική λύση, για να αυτοτομήσει τη δημοκρατία. Για να αποκαλύψει τον ελληνικό λαό τι προτίθεται να κάνουν. Ακούστε, και πώς πήρε τα εισιτήρια, ξέρετε? Γιατί όλοι είμαστε τα εισιτήρια, τα δώσαμε τα εισιτήρια σαν ιδιώτη. Δεν είναι ιδιώτης, είναι η οικογένεια Μανολόπουλου. Ο κύριος αυτός λοιπόν πήρε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους φωτογραφικά. Η φωτογραφία λέει ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία τριετία. Την είχε κάνει μόνο ο Μανολόπουλος. Μόνο ο Μανολόπουλος. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εκλογές έρχονται, Γιάννης θα δώσει, Γιάννης θα πάρει. Ακούστε τι άλλο δεν πήρε. Ευρωπαϊκά έργα, κυβερνοάμυνας στην Ελλάδα. Προϋπολογισμός Intel 60 εκατομμύρια. 5G Compact προϋπολογισμός 38 εκατομμύρια. Συμβάζει με το δημόσιο πολυπληθή συμβάσει εκατομμυρίων ευρώ. Internet of Things, software λοιπόν, εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η κολλητή της Νέας Δημοκρατίας που ταΐζει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, ένας πολίτης και ο οποίος κάνει εκλογές στην Ελλάδα. Δηλαδή πού το έχετε δει αυτό? Είναι ανήθικο. Καταλάβετε το. Και πώς μπορείς να νοθεύσεις, κύριε Υπουργέ μου, τις εκλογές με ένα 2%? Ξέρετε πώς, κύριε Υπουργέ? Σε πόσους δώσατε χαρτιά και ηθαγένεια, ξέρετε? Σε 102.000 λαθρομετανάστες. Το είπε ο υπουργός. Ω, μην μου κάνεις έτσι τώρα, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια χεράκια. Τα χεράκια χαροπαχτυπώ. 102.000 ψηφοφόροι είναι 1,9% του εκλογικού σώματος. Αυτός που πήρε το χαρτί, την ηθαγένεια, παράνομα για μένα την ηθαγένεια, δεν δίνεται. Είναι το 1,9%, κύριε Βιλιάρδο. Αυτό είναι. Επί αυτό που ψήφισαν, όχι επί του εκλογικού σώματος. Τόσοι ψήφισαν, τι να κάνω εγώ. Οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην αποχή και στην απαξία. Κακώς πρέπει να πάνε να ψηφίσουν όλοι για να τελειώνει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η φαύλη κυβέρνηση. Και τι απεδείχθη με αυτούς που κάνουν τους λαθρομετανάστες και τους δίνουν ηθαγένειες? Να σου πω εγώ, στη Σουηδία τι έγινε? Κύριοι συνάδελφοι, πήγαν μαζικά και ψήφισαν εναντίον κάποιων. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δεξιά, αριστερή, κεντρώη. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πήγαν σωρευτικά όλοι και αλλίωσαν το αποτέλεσμα και αλλίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα της βούλης του σιδικού λαού. Αυτά η ελληνική λύση θα ανατρέψει. Θα τα ανατρέψει. Θα πάρουμε πίσω τις ηθαγένειες, γιατί η ηθαγένεια δεν δωρίζεται. Δεν χαρίζεται. Και θα σας αποδείξω τώρα, κύριε Υπουργέ, που κάνετε τα χεράκια σας περίεργα, γιατί λέω ότι φτιάξατε ένα διεφθαρμένο κράτος. Στο δεκάμηνο που πέρασε, ελεκτικό συνέδριο, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. 2,2 δις ευρώ. Πάπα, δουλίτσες να κάνουν μεταξύ τους. Πάμε και στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα δείτε πάρτι. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλεκόμενοι στον τομέα ψυχικής υγείας του γνωστού Αδόνιδος Γεωργιάδου, που ομιλεί, λαλίσταται και λέει τα πάντα για όλους, αλλά είναι ζάχαρη η Ελλάδα. Είναι πούδρα η Ελλάδα. Η πιο ευημερούσα χώρα του κόσμου η Ελλάδα. Γιατί ζεις άλλη χώρα. Ακούστε, δεκάδες έργα προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ κομμένα σε διαφόρους τύπους, στον καθένα για 2 χρόνια. Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις γιατί αφορά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στα πρακτικά της Βουλής, το ρεπορτάζ του voicenews.gr, με όλα τα στοιχεία, γιατί θα τους πάμε φυλακή. Όσοι κλέψαν χρήματα του ελληνικού λαού θα τους πάμε φυλακή. Πάμε και στα υπόλοιπα, είναι και αυτός ο χάρτης εδώ. Σπατάλες. Για δαπάνες εταιρείας καθαριότητος, η αύξηση 280% σε 7 μήνες. 728 εκατομμύρια για υπηρεσίες καθαριότητος την τριετία 23-25. Πάρτε τα στοιχεία και τα έγγραφα. Εδώ από τη Διάβγεια, όχι από τον Βελόπουλο. Εκατομμύρια σφυρίζουν, αλλά 13η, 14η σύνταξη δεν μπορούν να δώσουν στο φτωχό Έλληνα πολίτη. Τα δισεκατομμύρια στους κολλητούς τα δίνουν όμως. Πάμε και στο νέο φρούτο που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Λιβανιέ. Για δείτε εδώ. Αυτό είναι έγγραφο έκθεση Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της Επιτροπής για τα Εγωπρόβατα στη Βουλή. Η έκθεση αξιολογήσεως λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο περί υγείας των ζώων εκθέτει την κυβέρνηση. Τι μας λέει? Αντί για την αξιοποίηση του εμβολιασμού, επιλέχθηκε η πολιτική των μαζικών θανατώσεων και της φαγής εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγικών ζώων. Κεντρικό ζήτημα, να καλυφθούν τα ζώα φαντάσματα, τα ανύπαρκτα δηλαδή, και οι δηλώσεις του ζωικού κεφαλαίου, για να τα παίρνουν οι φραπέδες και οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες, οι λαγοκέφαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Στα πρακτικά της Βουλής και αυτό. Ακούστε εδώ. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις δηλώσεις εμφανίζονται 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. 18 εκατομμύρια, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έγγραφα εδώ είναι. Το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο είναι 8 εκατομμύρια. Ακούστε τα νούμερα, κύριοι συνάδελφοι, δεν τα λέει ο Βελόπουλος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έγγραφα είναι εδώ. 18 δηλώναμε, 8 είχαμε. Τι έκαναν λοιπόν οι κατσαπλιάδες, θα σας πω εγώ. Άρχιζαν να σκοτώνουν όλα τα ζώα, γιατί για 8 εκατομμύρια δηλώναν 18 εκατομμύρια οι πολιτοί τους. Και έτσι κατέστρεψαν τη Λέσβο, κατέστρεψαν τα εγωπρόβατα, την κτηνοτροφία, το γάλα, τη φέτα, και πίνουν καφέδες με τις φραπέδες εισηγείαν των κορόιδων. Βραχιολάκια και αφήστε τα ρολεξάκια, θα πάει ιστορία με κυβέρνηση ελληνικής λύσης. Πάμε και την άλλη. Άλλη έκθεση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας. Γνωμοδότηση. Εδώ είναι. Στα πρακτικά της Βουλής. Πάλι από την Ευρώπη. Έχετε αποτύχει, κύριε Λιβάνιε, παντού. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση έχει αποτύχει παντού σε οτιδήποτε. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Καταστρέψαν την ενέργεια. Αυτό λέει. Επιλέξει. Κατέστρεψαν την ενεργειακή πολιτική. Μείωση, ζητάει μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ρευτά καύσιμα. Το παίρνουμε εμείς πανάκριβο. Καλύτερος σχεδιασμός για τις ενεργοβόρες ψηφιακές υποδομές, data centers που μας φέρνει εδώ. Και το κυριότερο τι μας λέει? Κλείσαν τους λιγνίτες χωρίς να έχουμε άλλους ενεργειακούς πόρους για να έχουμε στάγνηση στο μείγμα μας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετεί πλουτοκρατία, ολιγαρχία και όχι τον απλό πολίτη. Και επειδή η ελληνική λύση έχει προτάσεις, θα κάνω στον κύριο Λιβάνο, γιατί είναι από τις τεχνοκράτες της κυβέρνησης, μία πρόταση, κύριε Λιβάνο. Είστε υπουργός εσωτερικών. Αυτό που λέει η ελληνική λύση: εμείς ως κυβέρνηση θα δώσουμε σπίτια στους Έλληνες, και λέω πώς. Θα φτιάξουμε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που να αποτυπώνει για όλους τους φορείς ανάγκες, διοκτησία, μίσθος και κόστος. Δεν υπάρχει. Το ηλεκτρικό συνέδριο το είπε. Έβγαλε έκθεση. Και λέει δεν το έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Ακούστε τώρα. Για να σταματήσει η κολοσσιαία δαπάνη των ενοικιάσεων ακινήτων για τις ανάγκες του δημοσίου. Η έκθεση είναι. Το λέει και το ηλεκτρικό συνέδριο. Περιγράφει τεράστιο θεσμικό κενό, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει, λέει, υποχρέωση ενιαίου ετήσιου σχεδιασμού στέγασης για όλο το δημόσιο τομέα. Τα μισθώματα εμφανίζονται ως κωδικός δαπάνης, π.χ. 0813, κάθετος αλέ 244. Αλέ, αλέ, κονομάνε, να μην πω στα σαλέ, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Αλέ, αλέ, ζήτω τα σαλέ που ζουν στην Ελβετία. Κανείς όμως δεν τα αθροίζει εθνικά. Οι Δήμοι έχουν τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, 200.000 ακίνητα. Ορίστε τα σπίτια για τους Έλληνες. 200.000 ακίνητα έχουν οι Δήμοι. Μια μικρή αλλαγή χρήσης και μια δημιουργία μέσα από τη μόμα των ΟΕΚ να κάνουμε σπίτια για τους Έλληνες. Ακούστε όμως, το 60% δεν έχει δηλωθεί στο Ε9. Ακούστε, Υπουργέ Κράτους, που κάνατε. Το 60% των 200.000 ακινήτων των Δήμων δεν έχει δηλωθεί στο Ε9. Αν δεν το δηλώσει ο Έλληνας, τον πάτε φυλακή. Τον τιμωρείτε. Τον δήμαρχο, τον πολιτό σας, τον αφήνετε τον αλωνίζει. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί συνεχίζουν να νοικιάζουν άλλους χώρους πολιτών και φίλων, δήμοι, κοινότητες, για να τα παίρνουν οι φίλοι και οι πολιτοί μας. Αυτά με την ελληνική λύση θα σταματήσουν πάρα αυτά. Τέρμα η σπατάλη στο δημόσιο, τέρμα η διασπάθηση δημοσίου πλούτου και χρήματος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Focus FM 103,6. Συνεχίζουμε. Από γεματινό μαγκαζίνο ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, στην Βουλή. Λοιπόν, εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία, τακτικός και καθημερινός μας ακροατής και ο Βαγγέλης. Τώρα, να πάμε λίγο και στην διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε έτσι κάποια πραγματάκια σημαντικά να επισημάνουμε που έχουν τη σημασία τους. Ξέρουμε όλοι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Μεγάλη Βρετανία είναι πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως πολιτικός σεισμός πλέον επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία, υπό την έννοια ότι δέχεται πιέσεις η κυβέρνηση από τη συμφωνία που υπήρξε ανάμεσα σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία προκειμένου να αυτονομηθούν. Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία και διεκδικούν το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Αυτά όλα τώρα είναι υπό την ομπρέλα της Μεγάλης Βρετανίας, ζητώντας την αυτονομία τους. Ουσιαστικά το καθένα θα γίνει ξεχωριστό κράτος και όχι φυσικά υπό την ομπρέλα της Μεγάλης Βρετανίας. Οι ηγέτες των κρατών αυτών ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι τα έθνη μας, λέει, έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και κάλεσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και μάλιστα οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το μέλλον τους βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και λένε ότι το Brexit που προηγήθηκε έπληξε τις οικονομίες τους. Προς το παρόν η Βρετανική κυβέρνηση απέρριψε κάτι τέτοιο και είπε ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην οικονομία και στο κόστος ζωής και όχι σε νέους συνταγματικούς κύκλους αντιπαράθεσης.

Πάμε λίγο και στο ρωσο-ουκρανικό, εκεί όπου χθες είχαμε την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Βέβαια, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, όπως μαθαίνουμε. Σήμερα υπήρξε ανακοίνωση του Κρεμλίνου που λέει ότι χαιρετίζει αυτή την πρόταση των ΗΠΑ για αυτό το μορατόριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για μη επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της μίας και της άλλης. Προσθέτει όμως το Κρεμλίνο εδώ στην ανακοίνωσή του ότι πρέπει να αρθούν οι παράνομες κυρώσεις στις ρωσικές προμήθειες ενέργειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, σε δηλώσεις του σήμερα υποστήριξε και κάτι ακόμα. Λέει ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει να πολεμάει κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών θα διεξαχθούν για την Ουκρανία και είπε χαρακτηριστικά ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους. Σήμερα το ειδησιογραφικό, το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας, το RIA Novosti, μετέδωσε επικαλούμενο τον Λαυρόφ ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας προγραμματίζει το επόμενο διάστημα να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Παρατηρούμε κινητικότητα δηλαδή και εκεί, στο ρωσο-ουκρανικό. Ο Τραμπ από την πλευρά του και αυτός παίζει τον ρόλο του. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πάντως, επί του παρόντος, δεν υπάρχει θέμα κατάπαυσης πυρός, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η δέσμευση τώρα των δύο ότι δεν θα επιτεθεί ο ένας στις ενεργειακές υποδομές του άλλου, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη ότι θα το σεβαστούν και οι δύο πλευρές.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό τώρα, μια και μιλάμε έτσι για πολέμους. Έχετε φανταστεί ποτέ, ξέρετε, πολλές φορές στον κινηματογράφο, στις ταινίες και τα λοιπά, έχουμε δει να διεξάγονται πόλεμοι στο διάστημα, Αλέξανδρε, από παλιά ακόμα, έτσι. Πόλεμος των άστρων και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, πόσες ταινίες τέτοιες δεν έχουν κυκλοφορήσει, οι οποίες είναι υποτίθεται σενάρια του μέλλοντος ήταν και είναι. Βλέπετε πως δεν είναι μακριά αυτά τα σενάρια. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο για τον αέρα, το διάστημα και τον κύβερνο χώρο, ο Υπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο Τρόι Μέινγκ, υποστήριξε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη ενός τροχιακού όπλου, το οποίο έχει ήδη γίνει και μάλιστα τη χαρακτήρισε και απολύτως απαραίτητη για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από αναδυόμενες εχθρικές απειλές. Τι είναι αυτό? Είναι ένα διαστημικό όπλο σε τροχιά γύρω από τη γη. Επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι έχει ήδη τοποθετηθεί και πρώτη φορά ουσιαστικά υπάρχει παραδοχή από την Ουάσιγκτον ανοιχτά ότι υπάρχουν επιθετικές στρατιωτικές δυνατότητες οι οποίες προέρχονται από το διάστημα. Τώρα βέβαια δεν είναι ξεκάθαρο και δεν υπόθηκε πότε ακριβώς αυτό το σύστημα τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη γη. Ωστόσο η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι είναι πλήρως έτοιμη, εάν χρειαστεί ποτέ, να απαντήσει σε ενδεχόμενους σχεδιασμούς ανταγωνιστικών δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Κίνα που αναπτύσσουν μεθόδους εξουδετερώσης αμερικανικών δορυφόρων.

Η διαστημική δύναμη των ΗΠΑ διευκρινίζει ότι ο έλεγχος του διαστημικού χώρου περιλαμβάνει την αξιοποίηση κινητικών αλλά και μη κινητικών μέσων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρεμβολή και αποδυνάμωση, ακόμα και ολοκληρωτική καταστροφή εχθρικών υποδομών, είτε για αμυντικούς είτε για επιθετικούς σκοπούς. Αυτό διευκρινίζει. Από την πλευρά της τοποθετήθηκε και η Κίνα όμως, η οποία προειδοποίησε για τον κίνδυνο που υπάρχει να πυροδοτηθεί μια ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών εκτός της ατμόσφαιρας της Γης και απέφθινε έκκληση προς τους Αμερικανούς να τερματίσουν την επέκταση αυτού του είδους των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Να λοιπόν που πληροφορούμαστε σιγά σιγά ότι κάποιοι έχουν σκεφτεί και έχουν αναπτύξει ήδη δυνατότητες τέτοιες που τις βλέπαμε μέχρι τώρα μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Λοιπόν, επειδή πρέπει να αναφερθούμε και στο μέτωπο των πυρκαγιών που δυστυχώς αν και Σεπτέμβριος δεν μας... μέσα Σεπτεμβρίου και πάμε για τα τέλη, δεν λένε να μας εγκαταλείψουν οι πυρκαγιές. Σήμερα είχαμε φωτιά στο όρος Ντέβα, στο Δήμο Πρεσπών της Φλόρινας. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί και επίγειων και εναέριων και οχήματα εκεί και υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν πιστεύω να πω σε μια περιοχή που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πυρκαγιές, έτσι. Τουλάχιστον σε τέτοιου είδους περιοχές. Θα μου πει τώρα κανείς και στην Κόνιτσα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πυρκαγιές στο παρελθόν. Αλλά η φωτιά εκεί στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας εξακολουθεί να καίει για 16η συνεχόμενη ημέρα. Είναι ενεργή αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Με τεράστια οικολογική καταστροφή, δεν το συζητάμε, περιβαλλοντική καταστροφή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα τις τελευταίες εκτιμήσεις, 8.000 στρέμματα περιοχής Natura προστατευόμενης, έτσι, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Είναι πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή και στην Κόνιτσα. Και εγώ τώρα αναρωτιέται κανείς και εύλογα αναρωτιόμαστε, γιατί βλέπουμε τώρα να μαλώνουν και να λένε για διάφορα άλλα ζητήματα που δεν αφορούν κανέναν επί της ουσίας. Εδώ, σε αυτό το ζήτημα, πού είναι η προετοιμασία που είχε η χώρα για πυρόσβεση και καταστρέφεται παρθένο δάσος, τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να ρηχθεί επιβραδυντικό υγρό, να πάνε και αεροπλάνα το ένα πίσω από το άλλο και να ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό, να σταματήσει το κακό. 16η μέρα και η πυρκαγιά. Και φυσικά δεν ασχολείται κανείς, άμα δείτε στα μέσα ενημέρωση και λοιπά, δεν νομίζω κανείς ασχολείται πλέον. Α, σου λέει και άστο, εντάξει. Το είπαμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, αδελιά. Λοιπόν, είναι πράγματα δηλαδή που πρέπει να μας προβληματίζουν, έτσι, και να σκεφτόμαστε τελικά που βαδίζει αυτή η χώρα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί είναι σιγά σιγά και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Καγιά για να συνεχίσει με τη δική της εκπομπή Κωδικός Εύη. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus θα ακολουθήσει. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν και σήμερα στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, να σας αποχαιρετήσουμε και με ένα έτσι τραγουδάκι χαρακτηριστικό. Καλό σας βράδυ.

ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλίσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος, που δεν το παραδέχεται κανένας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App.
8: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Πριν ξεκινήσω με το σημερινό θέμα του πρώτου μέρους της εκπομπής, το οποίο είναι το δημογραφικό, έχω να μεταφέρω ένα μήνυμα. Δημήτρη μου, αγαπητέ Δημήτρη που μου γράφεις μήνυμα. Τα μηνύματά σας στο YouTube τα διαβάζω όλα. Δεν απαντάω σε όλα. Πατάω τις περισσότερες φορές ένα χεράκι, να ξέρετε όμως ότι σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο κανάλι μου, το Εύη και Αγιά, στο YouTube. Αγαπητέ Δημήτρη, έχω να σου πω ότι διαφωνείς μαζί μου, όπως έγραψες, πάνω στο θέμα του συγχωρεμένου πια, του Μαζονάκη. Όμως δεν μου γράφεις πού ακριβώς διαφωνείς. Διαφωνώ γενικώς και αορίστως. Δυστυχώς αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, η οποία θα ξεκινάει ως εξής. Πού ακριβώς διαφωνείς. Δεν μου έγραψες πού ακριβώς διαφωνείς. Σε ποιο πράγμα από αυτά που είπα διαφωνείς. Για το ότι δεν έπρεπε να γίνει στο άγαλμα. Μα διαφωνεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης που έφτιαξε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και για να δεις πόσο δίκιο είχαμε μερικοί που λέγαμε όχι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχω να σου επισημάνω τις ζημιές το εξής. Τις ζημιές που έγιναν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συναυλία. Τώρα, τι θα πεις. Δεν ξέρω. Η διαφωνία επιτρέπεται. Εννοείται, αν είχαμε όλοι τις ίδιες απόψεις για όλα τα θέματα, θα ήμασταν πανομοιότυπα αντίγραφα ενός και μόνο ατόμου, έτσι. Λογικό και επόμενο είναι να έχουμε διαφωνίες. Να είναι όμως επικοδομητικές οι διαφωνίες. Όχι διαφωνώ γιατί διαφωνώ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα και τα πιο μακροχρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Ένα θέμα που δεν είναι απλώς αριθμοί, δεν είναι απλά στατιστικές, αφορά άμεσα το μέλλον της χώρας μας. Την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την ίδια την ύπαρξη κοινοτήτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά. Σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή δημογραφίας Βίρονα Κοντζαμάνη, οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, γύρω στο 79 με 80, γεννούνταν κατά μέσο όρο περίπου 148.000 παιδιά κάθε χρόνο. Σήμερα, την περίοδο 24-25, αντίστοιχα 79-80, ο αριθμός αυτός έχει πέσει στις 67.000. Αυτό σημαίνει κάτω από τους μισούς. Ξεπερνάει δηλαδή το 50% σε σχέση με εκείνη την εποχή. Ενώ μόνο τα τελευταία 15 χρόνια η πτώση φτάνει το 42%. Παράλληλα, οι Ελληνίδες αποκτούν τα παιδιά τους σχεδόν 6 χρόνια αργότερα. Η μέση ηλικία τεκνοποίησης ανέβηκε από τα 26,2 έτη στα 32,2. Και αυτό δεν είναι απλώς μια αλλαγή τρόπου ζωής. Έχει βαθιές συνέπειες με λιγότερα παιδιά συνολικά, μεγαλύτερο κίνδυνο υπογονιμότητας και μικρότερες γενιές που θα φτάσουν αργότερα στην αναπαραγωγική ηλικία. Η γονιμότητα των γενεών έχει πέσει σημαντικά. Οι γυναίκες που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 απέκτησαν κατά μέσο όρο περίπου 2 παιδιά. Εκείνες που, φανταστείτε με τα πολεμικά έτσι, για εκείνες που γεννήθηκαν γύρω στο 1985, ο αριθμός αυτός είναι πλέον κάτω από το 1,5.
Ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας από περίπου 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 1979 με 80 έχει πέσει από τα 2.200 στα 1.240 σήμερα. Δηλαδή πολύ κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών, που είναι περίπου 2,1. Το αποτέλεσμα, το φυσικό ισοζύγιο της χώρας έχει γίνει έντονα αρνητικό. Από το 2011 έως το 2020 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Την πενταετία 2021-2025 η διαφορά έφτασε στις 290.000. Το 2009 αντιστοιχούσαν 92 θάνατοι για κάθε 100 γεννήσεις. Το 24 ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε, 184 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Πίσω από τον εθνικό μέσο όρο κρύβονται μεγάλες περιφερειακές ανισορροπίες. Σε 6 νομούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας, Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50% μεταξύ 2009 και 2024. Και σε άλλους 10 νομούς κινήθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε ορισμένους νησιωτικούς νομούς όπως οι Κυκλάδες και η Ζάκυνθος, η μείωση ήταν πολύ μικρότερη, λέει ο καθηγητής, κάτω ακόμη και από το 15%. Το 2024 ο λόγος θανάτων προς γεννήσεις κυμαινόταν από 79 σε ορισμένες περιοχές έως 276 σε άλλες. Δωδεκάνησα, Ξάνθη και μεγάλος μέρος της Κρήτης είχαν ακόμη περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σε 17 ηπειρωτικούς νομούς όμως οι θάνατοι ήταν δραματικά περισσότεροι. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή σύνδεση του πληθυσμού. Ο αριθμός των γυναικών ηλικίας 25 με 44 ετών μειώθηκε κατά περίπου 480.000 άτομα, δηλαδή κατά 28% μεταξύ 2008-2009 και 2024-2025. Οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980 φτάνουν πλέον στην ηλικία τεκνοποίησης. Πλέον μετά το 2010 υπήρξε και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο στις νεαρές γυναίκες. Και το μέλλον δεν φαίνεται καλύτερο χωρίς αλλαγή πορείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μεταξύ 2045 και 2060 αναμένεται μια νέα σημαντική μείωση των γεννήσεων της τάξης του 15%, επειδή τότε θα φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι ακόμη μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν την περίοδο 2010 έως και σήμερα. Αυτές οι γενιές είναι συνολικά περίπου 450.000 άτομα λιγότερες από τις προηγούμενες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μειωνόμαστε με μαθηματική ακρίβεια πλέον. Και είναι τέτοια η ακρίβεια, η μαθηματική, που δεν σηκώνει καμία διόρθωση, καμία αμφιβολία. Γιατί με άλλα λόγια, οι λιγότερες γεννήσεις του χθες έχουν γίνει ήδη λιγότεροι νέοι του σήμερα. Και χωρίς σοβαρές παρεμβάσεις θα γίνουν ακόμη λιγότεροι δυνητικοί γονείς του αύριο. Άρα το δημογραφικό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί μόνο του. Και σίγουρα δεν είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί με την ενσωμάτωση αλλόθρησκων. Είναι ένα πρόβλημα που συσσωρεύεται και επιδεινώνεται με το χρόνο και που ακόμη κανείς από τους κυβερνώντες αυτά τα 7 ρημαδοχρόνια δεν έχει βάλει ούτε ένα λιθαράκι για να ξεκινήσει να λύνεται αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν,
Υπάρχουν τρόποι να καταπολεμηθεί το δημογραφικό, έτσι, να λυθεί το δημογραφικό. Επειδή όμως θα έχετε κι εσείς μαζί με εμένα, φαντάζομαι, την απορία πώς γίνεται μεταπολεμικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου να μην υπάρχει τέτοιο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και να υπάρχει τώρα σε μία υποτίθεται αναπτυγμένη σε σχέση με τότε εποχή Ελλάδα. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους τότε δεν υπήρχε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Θα σας αναφέρω μερικούς που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Πρώτο και κύριο πιστεύω ότι είναι ότι τότε δεν υπήρχε αντισύλληψη. Δεν υπήρχε ευρεία πρόσληψη στην αντισύλληψη. Και η τεκμηνοποίηση, φυσικό και επόμενο ήταν, όποια γυναίκα έμεινε έγκυος, φυσικό και επόμενο ήταν να γεννήσει το παιδί. Σαν δεύτερο, μπορεί να διαφωνήσετε μερικοί, όμως εγώ οφείλω να το βάλω γιατί το έχω σκεφτεί. Μπορεί και να κάνω λάθος. Δεν υπήρχαν αυτά τα δεκάδες εμβόλια, παιδικά εμβόλια, που κάνουν τα παιδιά μας, που χρόνο με το χρόνο αυξάνονται σε αριθμό. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τότε. Θέλω να πω, και δεν υπήρχαν και οι τροφές που ήταν τόσο πια επεξεργασμένες. Και ακόμη και να υπήρχαν, οι άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε υπερεπεξεργασμένα προϊόντα λόγω οικονομικών προβλημάτων. Άρα, η υπογονιμότητα ήταν πολύ πολύ μικρότερη. Αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Επίσης, ένας άλλος λόγος. Τότε η κοινωνία ήταν κυρίως αγροτική. Τα παιδιά θεωρούντανε εργατικά χέρια. Ακόμη και αυτό μετρούσε. Και θεωρούνταν και ασφάλεια για τα γεράματα. Ποιος θα συνεχίσει με τη γη την οποία ο πατέρας και η μάνα καλλιεργούσαν? Τα παιδιά. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η βρεφική και η παιδική θνησιμότητα ήταν πολύ ψηλή. Χρειαζόσουν περισσότερα παιδιά για να επιβιώσουν κάποια. Αλλά και το πιο, από τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο ρόλος της γυναίκας. Η γυναίκα τότε ως επιτοπλίστων ήταν μάνα, ήταν νοικοκυρά και μάνα. Ήτανε μέσα στο σπίτι και δούλευε για την οικογένεια. Και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό. Τότε η κουλτούρα μας και η θρησκεία μας πίεζαν έντονα προς την πολυτεκνία. Σήμερα δεν είναι μοντέρνο να κάνεις οικογένεια πριν φτάσεις στα 35, 38, 40. Πρέπει να κάνεις καριέρα. Πρέπει να κοιτάξεις το μέλλον σου. Σου, έτσι, γίναμε παρτάκηδες. Καριέρα, 10 μεταπτυχιακά, 5 διδακτορικά, ούτως ώστε να μπεις και εσύ στην εργασία. Και όταν τα τελειώσεις όλα αυτά, αν μείνει και χρόνος, κάνεις και κανένα παιδί. Κανένα έως ένα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι τέτοια η ανασφάλεια πλέον για το μέλλον που αν δεν εξασφαλιστείς εσύ και ο σύντροφός σου οικονομικά και δεν πατήσετε γερά στα πόδια σας, δεν τολμάτε να κάνετε παιδί. Και θέλετε και κάτι ακόμη. Όλη αυτή η προώθηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας βοηθάει στο δημογραφικό? Πέστε μου, βοηθάει στο δημογραφικό? Επιτρέψαμε γάμους ομοφιλοφίλων. Να κάνουνε τι? Να γεννήσουνε παιδιά? Να κάνουνε τι? Δεν είναι πρόβλημα.
πρόβλημα είναι και αυτό για το δημογραφικό. Άρα τώρα, επειδή έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα που μιλάμε, μπορούμε να δώσουμε μια ουσιαστική οικονομική στήριξη στις οικογένειες. Όχι μόνο επιδόματα που δίνονται αποσπασματικά και με πάρα πολλά κριτήρια, ούτως ώστε να μην μπορείς να τα πάρεις, αλλά σταθερά και επαρκή μέτρα. Φοροελαφρύνσεις, για παράδειγμα. Σε άλλες χώρες το κάνουνε. Είναι αποτελεσματικό αυτό το μέτρο. Φοροελαφρύνσεις για το πρώτο, για το δεύτερο ακόμη περισσότερο, για το τρίτο παιδί ακόμη περισσότερο και για το τέταρτο παιδί απαλλαγή από φόρους. Πώς θα γίνει αλλιώς, δε? Ένα δεύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Το κόστος της στέγης. Είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια για το νέο να κάνει τη δική του οικογένεια. Άρα και εκεί θα μπορούσε να βοηθήσει μια σωστή πολιτεία. Θα μπορούσε επίσης, όπως λέει και η ελληνική λύση, να επιδοτήσει το κράτος τη μητέρα, να της δίνει, να της κόψει μισθό κανονικό, που κάθεται στο σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά της. Γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι θα γίνουν τα μωρά όταν θα γεννηθούν από δύο γονείς που δουλεύουν από τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Τι θα γίνουν? Θα μεγαλώσουν με ξένους? Θα πληρώνουν οι γονείς συνεχώς βρεφονηπιακό σταθμό? Τι, να μεγαλώνουν δηλαδή με δασκάλες, με βρεφονηπιοκόμους τα παιδιά? Πρέπει να στηριχθεί η μητέρα, η γυναίκα μέσα στο σπίτι. Και πιστέψτε με, η μη εργαζόμενη γυναίκα εξωτερικά, αλλά εργαζόμενη μέσα στο σπίτι, κουράζεται πολύ περισσότερο, σας πληροφορώ, από ένα 8ωρο που θα βγει να πάει σε ένα γραφείο, να πετάξει 5-10 υπογραφές και να γυρίσει σπίτι. Εντάξει, η μάνα και νοικοκυρά μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν έχει 2-3 παιδιά να φέρει βόλτα, γίνεται πτώμα. Γιατί δεν είναι μόνο ένα 8ωρο που δουλεύει συνεχώς. Δουλεύει τουλάχιστον 16 ώρες. Και αν μπορέσει να κοιμηθεί, έτσι, συνεχόμενα, να κάνει ένα φυσιολογικό ανθρώπινο ύπνο. Μιλάμε για γυναίκες που έχουν μωρά 2-3 χρονών και νεογέννητο. Δεν γίνεται ούτε καν να κοιμηθείς. Λοιπόν, νομίζω ότι και αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της οικογένειας. Αν θέλουμε οικογένεια και αν δεν πιστεύουμε ότι το δημογραφικό θα λύσουν οι λαθρομετανάστες. Γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται τα τελευταία χρόνια και ντροπή τελευταία χρόνια και

Στην Αττική κλείνουν 75 σχολεία, 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 12 δημοτικά και 70 νηπιαγωγεία. Στην Κεντρική Μακεδονία κλείνουν 144 σχολεία. Στη Δυτική Μακεδονία 20 σχολεία. Στη Θράκη 39, στην Ήπειρο 33, στη Θεσσαλία 42, στην Πελοπόννησο 26. Και φυσικά υπάρχουν κι άλλα, γιατί ο χάρτης αυτός που έχω μπροστά μου δεν είναι πλήρης. Στη Γάβδο τέλος τα σχολεία. Το κλείσανε. Και σε λίγα χρόνια να χτυπήσω ξύλο, ναι. Φαντάζομαι ότι η Γάβδος θα κατοικείται μόνο από λαθρομετανάστες, από εισβολείς που έρχονται από την υποσαχάρια Αφρική. Έτσι όπως τα ακούτε. Και το ψέμα που άρχισε να κυκλοφορεί ότι συλλαμβάνονται, λέει, οι λαθρομετανάστες. Τι λέει ρε παιδί μου, αλήθεια? Ποιος λαθρομετανάστης συνελήφθη? Μόνο αυτός που τόσκασε αποδομή. Και τι, απελάσετε? Όχι βέβαια, τον επιστρέφουν στη δομή. Ποιος ακριβώς συλλάβανε, που τολμάνε πάλι και λένε άλλο ένα ψέμα? Βλέπω εδώ πώς τους μεταχειρίζονται. Μέλι, γάλα, όλα. Στα όπα όπα τους έχουνε. Αντί να επιστρέψουν, όπως έχω ξαναπεί, την ίδια ώρα με καράβι πίσω, 2-3 καραβιές, για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι, αυτοί τους παίρνουν, τους βάζουν στη δομή, τους ψιλοκαταγράφουν, ονοματεπώνυμο, ό,τι δηλώσεις είσαι ούτως ή άλλως, και τους μεταφέρουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. 6.000 λαθρομετανάστες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Μυτιλίνη. Συγγνώμη, στη Λέσβο. Στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο, δεν θυμάμαι. Για να το διακομωδήσω και αυτό, γιατί είναι τρομερό, έτσι. 6.000 προερχόμενοι από την Κρήτη. Και τι κάνουνε κάθε τρεις και λίγο? Επεκτείνουνε τη δομή. Ή τι άλλο κάνουνε? Συσσωρεύουνε περισσότερους μέσα σε δομή. Αυτό τι θα κάνει? Δεν θα κάνει εξέγερση? Εξέγερση θα κάνει κάποια στιγμή. Φασαρίες θα κάνει. Και το χειρότερο, οι αποδράσεις. Έτσι. Πόση φύλαξη να υπάρχει σε κάθε δομή? Όλη η αστυνομία πρέπει να είναι γύρω-γύρω από τις δομές, να μην κάνει άλλη δουλειά, να φυλάει αυτούς που πήραν τα κάγκελα. Και αυτό δεν γίνεται. Γίνεται όμως να τους βάλετε σε ένα καράβι, να τους στείλετε πίσω. Αφού μπήκανε, εισέβαλαν στη χώρα μας, παράνομα, πίσω. Θα τους κουνάμε το μαντίλι. Πίσω. Τι περιμένετε δηλαδή, να αρχίσουν να βιάζουνε Ελληνίδες, για να μην τους δίνετε άσυλο? Τι περιμένετε ακριβώς να κάνουν? Να σκοτώσουν κανέναν? Για να τους επιστρέψετε πίσω? Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς δεν ήταν κατάδικοι στη χώρα τους? Μη σας πω ότι το σκάσανε και από τις φυλακές εκεί. Τι νομίζετε, ότι είναι καλά παιδιά, όπως έχω ξαναπεί, πανεπιστημιακοί? Τι είναι? Ταλέντα? Κάθε μέρα από την Νότια Κρήτη είναι λες και έχουμε βάλει, ρε παιδί μου, ταμπέλες. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κάθε μέρα από την Νότια Κρήτη γίνονται γνωστές περίπου 200 με 250 εισβολές. Ξέρετε πόσες είναι στην πραγματικότητα? Πάνω από 400. Βάλτε κάτω τους αριθμούς και μιλάμε μόνο για Κρήτη. Βάλτε κάτω τους αριθμούς και υπολογίστε και πόσοι μπαίνουν. Από Εύρο, από τα ανατολικά παράλια της Ελλάδας, της Τουρκίας. Πόσοι έρχονται? Αμέτρητοι. Κάποιος ιερέας είπε ότι έχουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια πλέον λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Για τους κυβερνώντες προφανώς δεν είναι επικίνδυνο. Μήπως αυτό λέγεται κατάληψη της Ελλάδας πλέον όμως? Μήπως? Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η διεφθαρμένη

κυβέρνηση, να έρθει μια πατριωτική και να κλείσει επιτέλους τα σύνορα. Να βρει τρόπο. Υπάρχουν τρόποι, χιλιάδες τρόποι, πιστέψτε με. Χιλιάδες τρόποι για να σταματήσουν οι εισρωές. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Είναι πολύ το χρήμα που ρέει. Δεν θέλουν. Για κάθε κεφάλι, προφανώς, χρηματίζονται. Και άρα ο πατριωτισμός πάει περίπατο. Που δεν είναι πατριώτες, αλλά λέμε τώρα. Μια πατριωτική κυβέρνηση θα βρει και τον τρόπο και το χρόνο να ασχοληθεί επιτέλους με αυτό το αγκάθι. Λέγεται λαθρομετανάστευση. Τελεία και παύλα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή όταν θα ανέβει στο κανάλι μου το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή. Τις τελευταίες μέρες γίνεται μία συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και την τήρηση των κανόνων στην άσκηση της ιατρικής. Με αφορμή το γεγονός του Μαζονάκη, αρχίζουν και βγαίνουν κι άλλα στη φόρα. Όχι ότι δεν τα ξέρανε, αλλά προφανώς, για άλλη μια φορά, κοφεύουν. Εγώ αυτό το λέω κρυφή οικονομική συναλλαγή. Ανταλλάγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς, κάτι τέτοιο πάντα παίζει. Ακολούθα το χρήμα. Με αφορμή λοιπόν την υπόθεση Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις γύρω από το παράνομο, αλλά δημοφιλές ιατρείο, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία. Εγώ θα πω τώρα το θυμήθηκε κι αυτή, έτσι, πριν δεν μπορούσε. Με επιστολή της λοιπόν προς το Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι στην πράξη διενεργούνται κατά κόρον απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις αλλά και επεμβατικές πράξεις από γιατρούς που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Τι ακριβώς λοιπόν καταγγέλουνε? Πρώτον, ότι πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα κοιλίας θυροειδούς μαστού από γιατρούς χωρίς την προβλεπόμενη εκπαίδευση και χωρίς το δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη εξέταση. Δεύτερον, ότι εκδίδονται γνωματεύσεις σε αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, ακόμη και καρδιάς, από γιατρούς που δεν έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα. Τρίτον, ότι διενεργούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς να διασφαλίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, η καταλληλότητα του χώρου και η δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Τέταρτον, ότι χρησιμοποιούνται μηχανήματα ιονίζουσας ακτινοβολίας, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα μέτρα ακτινοπροστασίας. Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία τονίζει κάτι πολύ σημαντικό. Ένα ακτινολογικό εργαστήριο υπόκειται σε συγκεκριμένες και αυστηρές απαιτήσεις ως προς το χώρο, τον εξοπλισμό και την επιστημονική ευθύνη. Αυτές οι απαιτήσεις δεν μπορούν να παρακάμπτονται, λέει, απλώς επειδή η εξέταση γίνεται σε ιατρείο άλλης ειδικότητας. Κι όμως αυτό συμβαίνει στην πράξη χωρίς να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι στην αγορά προβάλλονται ολιγοήμερα σεμινάρια υπερηχογραφίας, τα οποία δημιουργούν την εντύπωση ότι αρκούν για να διενεργεί κάποιος αυτοτελώς εξετάσεις. Αλλά η αγορά ενός μηχανήματος, η παρακολούθηση ενός σύντομου σεμιναρίου δεν υποκαθιστούν τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και δεν απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα. Οι ακτινολόγοι εκφράζουν επίσης την ανησυχία για ρυθμίσεις του ίδιου του Υπουργείου Υγείας. Μα τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα? Όλα ζάχαρη, μας είπε η υπουργάρα μας. Όλα ζάχαρη, τι λέτε εσείς τώρα? Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχε ένα υφάκι στην κηδεία του Μαζονάκη που αν ήμουνα εκεί κοντά δεν θα έφευγε από εκεί σώος και αυλαβής. Τέτοιο υφάκι είχε. Ένα προκλητικό, κακό υφάκι για το οποίο κατέληξε στη δήλωση ότι λυπάται για το θάνατό του επειδή δεν λειτουργήσε το σύστημα για να τον προστατέψει. Ποιο σύστημα? Ποιο σύστημα, να σε ρωτήσω? Ποιο σύστημα δεν λειτουργήσε? Ποιο σύστημα? Εσύ δεν είσαι το σύστημα. Ποιος είναι το σύστημα? Το σύστημα γενικά και αορίστως, όπως λέει κάποιος από την αντιπολίτευση. Το σύστημα. Κάποιος αντισυστημικός. Το σύστημα. Εσύ είσαι το σύστημα που δεν λειτουργήσες εγκαίρως. Δηλαδή πραγματικά, όχι μόνο από το ύφος, όχι μόνο το, αλλά και από αυτά που λέει, είναι προκλητικό το άτομο. Είναι άκρος προκλητικό. Εξού και τα γυαλιά. Για να βλέπει. Όχι καλά. Να καταγράφει όποιος του επιτίθεται. Και για την ασφάλειά του λέει. Δεν του φτάνουν οι σωματοφύλακες. Θέλει και τα γυαλιά που καταγράφουν. Ντροπή σου. Πάμε παρακάτω. Επίσης, η εταιρεία των ακτινολόγων προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ρυθμίσεις που αφορούν την επεμβατική νευροακτινολογία και τη χειρουργική μαστού, θεωρώντας τις και τις δύο ασύμβατες με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών. Απορρίπτει ως παραπλανητική την ονομασία νευροεπεμβατική ιατρική. Μα γιατί, συγχωρέστε με. Εδώ δέχονται τον όρο κβαντική ιατρική. Γαστρονομική ιατρική. Σε λίγο και αστρονομική ιατρική, αστρολογική ιατρική, βίγκαν ιατρική. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως, έτσι. Θα τρελαθούμε τελείως. Τώρα το θυμήθηκε λοιπόν και η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Ότι πρέπει να ελεγχθούν οι μονάδες στις οποίες πραγματοποιούνται βιοψίες και άλλες επικοινωνιστικές επεμβατικές πράξεις. Και πρέπει να ελεγχθούν αν έχουν άδεια τα διάφορα ιατρία να κάνουν οι κλινικές, μικρές κλινικές, να κάνουν τέτοιες επεμβατικές εξετάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, πόσα χρόνια γίνονται αυτά? Πόσα χρόνια γίνονται αυτά? Και ακόμη και αν προκύψει θάνατος σε ένα ιατρείο, όπως έγινε με το συγχωρεμένο τον Μανζονάκη, τι θα γίνει? Ξέρετε τι θα γίνει? Θα φάει μια αφαίρεση ιατρικής αδείας για 6 μήνες, όπως ο συγκεκριμένος που αυτή τη στιγμή κατηγορείται για κακούργημα. Ο ιατρικός σύλλογος όμως 6 μήνες λέει. Αλήθεια τώρα? Εμένα μου δώσατε 3 χρόνια χωρίς αναστολή, χωρίς να έχω σκοτώσει ή να έχω βλάψει ασθενή μου, και του δώσατε 6 μήνες χωρίς αναβολή. Δεν είστε, συγγνώμη, ξεφτυλισμένοι? Δεν είστε? Τι είστε? Τι ακούμε, Θεέ μου? Τι ακούω κι εγώ προσωπικά και δεν έχω πάρει τα βουνά? Ή μία βρεγμένη σανίδα και αρχίζω να τρέχω, προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αλήθεια τώρα. Δεν είναι με τα καλά τους. Αλήθεια δεν είναι με τα καλά τους. Φανταστείτε τι μανία είχανε την περίοδο της πανδημίας να μας πείσουνε ότι ήταν όντως πανδημία, να πουλήσουνε τεστ, μάσκες, εκείνα τα πλαστικά προσωπία, ψεκασμούς, απολυμάνσεις, πολύ χρήμα. Τους έκοβα το χρήμα, βλέπετε, όταν ενημέρωνα τον κόσμο. Και ειδικά για τα εμβόλια. Εκεί τους έκοβα πάρα πολύ χρήμα. Και έπρεπε να μου πάρουν την άδεια για 3 χρόνια. Χωρίς αναστολή κιόλας. Για να προλάβουν. Σου λέει 3 χρόνια θέλουμε για να, ξεπαραδιάσουμε όλο τον πλανήτη. 3 χρόνια θέλουμε. Για να εμβολιάσουμε όλο τον πλανήτη. 3 χρόνια θέλουμε για να υποδουλώσουμε όλο τον πλανήτη. Και τα κατάφερα. 74% των Ελλήνων εμβολιάστηκε έστω με μία δόση. 74%! Μη με ρωτάτε για τους λαθρέους. Όχι, φίλε. Εκεί δεν προχωράς. Ούτε καν σε εξέταση να δεις αν έχει κάποιο μεταδοτικό νόσημα, αν έχει θυματίωση σε ενεργό μορφή. Όχι, εκεί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάστηκε ποτέ. Ούτε την περίοδο της πανδημίας. Εκεί δεν χρειάστηκε να τους κλείσεις τα τζαμιά. Εκείνες τις εκκλησίες τις Ορθόδοξες. Και φυσικά εκεί δεν χρειάστηκε ούτε καν να τους πλησιάσεις με τη σύριγγα για να τους εμβολιάσεις με ένα πειραματικό εμβόλιο. Η θρησκεία τους δεν το επιτρέπει, ενώ το σύνταγμα το δικό μας και η θρησκεία μας το επιτρέπει, ε. Αλητίες. Αλητίες. Τώρα θα σας πάω στο ψηφιακό μαντρί. Το ψηφιακό μαντρί της απόλυτης υποταγής. Ψηφιακή ταυτότητα, ε. Όλα νοικοκυρεμένα. Σε ένα. Όλα σε ένα. Ωραίο ακούγεται, έτσι. Αυτό είναι το τυράκι. Πίσω από το τυράκι πάντα κρύβεται μια φάκα. Πάντα. Να την ψάχνετε πάντα. Και πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας ότι όταν κάτι σας δίνεται δωρεάν, από πίσω έχει κάποιο λάκκο ή φάβα. Όταν θα βρείτε το λάκκο και κρίνετε ότι αυτός ο λάκκος, αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας, θα έλεγα, έτσι. Όταν θα βρείτε το λάκκο ή τη φάκα και καταλάβετε ότι ο λάκκος είναι πολύ επικίνδυνος, μην πάρετε το δωρεάν. Πίσω λοιπόν από τα ωραία τους λόγια για την ασφάλεια που ξέρουμε, σας έχω πει στην προηγούμενη εκπομπή, καμία ασφάλεια με ψηφιακή ταυτότητα. Πριν καταπιούμε αμάστο το παραμύθι της διευκόλυνσής μας, ασφάλεια, διευκόλυνση, τι ωραία, εξυγχρονισμός, νοικοκύρεμα, πίσω από αυτά κρύβεται η απόλυτη συγκέντρωση εξουσίας. Όταν στριμώχνεις κάθε έγγραφο, ζωτικό έγγραφο, κάθε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, κάθε ευαίσθητο ιατρικό δεδομένο, αλλά και κάθε οικονομικό αποτύπωμά σου σε ένα και μόνο ψηφιακό πορτοφόλι, δεν απελευθερώνεις τον πολίτη, τον μαντρώνεις. Δημιουργείς τις υποδομές για μια κεντρικά ελεγχόμενη ψηφιακή φυλακή, όπου το κλειδί θα το κρατάει μόνο το κράτος. Τώρα λοιπόν, όπως διαβάζουμε σε διάφορα site, έρχεται η αναβάθμιση της υποταγής σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει, να το ξέρετε. Ελλάδα και Κύπρος όμως δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το ψηφιακό εξυγχρονισμό. Σπέβδουν με ενθουσιασμό, με τον ενθουσιασμό του χρήσιμου ηλίθιου, και πάλι ακόμη μια φορά να γίνουν τα πειραματόζωα της Ευρώπης. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ πετιούνται σε διαγωνισμούς για τον ψηφιακό πολίτη 2.0 και την πλήρη στήχηση με το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι. Γιατί? Γιατί είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Το 2.0. IDAS νομίζω λέγεται. 2.0. Η ταυτότητα από φυσικό έγγραφο που κατέχεις και προστατεύεις μετατρέπεται σε μια ηλεκτρονική άδεια ύπαρξης. Ο έλεγχος περνάει στους άλλους. Αυτή την άδεια θα μπορεί να σου την παγώνει, να σου την περιορίζει ή να την εξαφανίζει το κράτος με ένα απλό κλικ. Δεν θέλει πολύ, εύκολο είναι. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Υπάρχεις, δεν υπάρχεις. Τέλος. Και η λέξη wallet, δηλαδή πορτοφόλι, χρησιμοποιείται με διαβολική ακρίβεια. Δεν πρόκειται για μια αθώα ψηφιακή θήκη εγγράφων. Πρόκειται για μια νομιμοποίηση της υπακοής. Θα είναι το μοναδικό έγκυρο νόμισμα της κοινωνίας. Το είδαμε στην πανδημία, θυμάστε? Αχ, αυτή η πανδημία, πόσο διδακτική ήτανε. Όχι μόνο για εμάς, αλλά πρωτίστως για αυτούς. Να δούνε τι περνάει και τι δεν περνάει. Θυμάστε με το COVID-free wallet? Μας έδειξαν την τεχνολογική υποδομή τότε. Αν δεν είσαι πράσινος στο σύστημα, δεν μπαίνεις, δεν συναλλάσσεσαι, δεν ταξιδεύεις. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει άδειο πορτοφόλι. Σημαίνει κοινωνικός Αποκλεισμός. Στην πράξη, αν αρνηθείς την ψηφιακή σου εξάρτηση, πάβεις να υφίστασαι ως ισότιμος πολίτης. Και το χειρότερο, το χοντρίνανε, γιατί μας λένε με καμάρι ότι η νέα ψηφιακή ταυτότητα θα ενσωματώνει βαθμούς ποινής για τροχαίες παραβάσεις. Και τώρα ας συνδέσουμε τα κομμάτια του παζλ. Νέα αυτοκίνητα, εσωτερικές κάμερες με βιομετρικά, και απομακρυσμένη απενεργοποίηση. Ψηφιακό πορτοφόλι με ποινές και μη συμμόρφωση, αλλά και ακαριέως αποκλεισμός. Άρα, η επιβολή κυρώσεων δεν θα απαιτεί πλέον δικαστήρια, ούτε κλητήρες, ούτε πολύπλοκες διαδικασίες. Θα γίνεται ακαριέα και αυτόματα και απομακρυσμένα. Και κακώς το λέω μόνο για μια κλίση για όριο ταχύτητας, γιατί αυτό θα γίνει για μια μη εγκεκριμένη διαμαρτυρία στην οποία παραβρέθηκες. Μια μετακίνηση πέρα από τα όρια της πόλης των 15 λεπτών που ξεπέρασε το πλαφόν σου. Και μια άποψη την οποία εξέφρασες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είναι αντίθετη με το σύστημα. Αντίθετα με την κυβερνόσα παράταξη. Όλα αυτά θα μεταφράζονται σε ψηφιακές ποινές. Μεθαύριο τα προνόμια και τα επιδόματα θα δίνονται σε λίγους, μόνο στους συμμορφωμένους πολίτες. Από την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο πήγαμε στην υποχρεωτική ταυτοποίηση για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Άρα δεν ταυτοποιούνται μόνο τα παιδιά, δεν προστατεύονται οι ανήλικοι. Ταυτοποιούνται όλοι. Γιατί ουσιαστικά δεν τους νοιάζει αν είσαι 18, 13, 30 ή 60 χρονών. Τους νοιάζει να εμπεδώσεις ότι μόνο μέσα από τη δική τους πλατφόρμα έχεις δικαίωμα να αποδείξεις ποιος είσαι. Όσα χάρτινα έγγραφα και αν κρατάς, όση λογική και αν διαθέτεις, αν δεν πάρεις τη ψηφιακή σφραγίδα του μεγάλου αδερφού, για το σύστημα θα είσαι αόρατος. Άρα, δεν θα είσαι πλέον ένας ελεύθερος άνθρωπος επειδή γεννήθηκες, θα είσαι ένας προσωρινά αδειοδοτημένος χρήστης για όσο καιρό το σύστημα επιλέγει να σε αναγνωρίζει. Η ελευθερία σου πλέον δεν πάβει να είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Μετατρέπεται σε ένα διακοπτάκι. On-off. On-off. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μαζί με την Κύπρο, και η Κύπρος πρωτοπόρος έχω να σας πω, αντί να συνεργαστούν για τα πραγματικά εθνικά και υπαρξιακά τους ζητήματα, ανταγωνίζονται για το ποια θα φορέσει πρώτη τις ψηφιακές χειροπέδες. Αυτή τη στιγμή, με λίγα λόγια, ζούμε έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Πρέπει να πολεμάς για την ελευθερία σου. Πρέπει να πολεμάς για την ύπαρξή σου. Όπως πολέμησες για το αυτεξούσιο τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Πολέμησες για το αυτεξούσιο. Οι περισσότεροι παραδόθηκαν, το παρέδωσαν. Ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ανθρώπου. Το παρέδωσαν. Παραδόθηκαν στον εκβιασμό, στην απειλή, στην καταγραφή. Και τώρα ψάχνονται. Ακόμη μια δικαστική απόφαση με αποζημίωση 280.000 ευρώ για σοβαρές παρενέργειες μετά από εμβολιασμό. Να τα κάνω τι? Όταν έχω χάσει την υγεία μου για πάντα. Να τα κάνω τι? Ανταλλάσσουμε την υγεία μας με χρήμα. Είμαστε με τα καλά μας. Και στην τελική είναι αυτό ποσόν. 50, 100, 200, 300.000 ευρώ για να χάσεις την υγεία σου. Γι' αυτό δεν έπρεπε να μπουν καν στη διαδικασία της πρώτης, δεύτερης, τρίτης δόσης. Γιατί η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Και είμαι σίγουρη ότι αν τους βάζανε να διαλέξουν την υγεία τους ή 280.000 ευρώ, θα διάλεγαν την υγεία τους. Αλλά αυτό το παλιοκράτος δεν σου δίνει επιλογές. Έχουμε τη χειρότερη χούντα όλων των εποχών. Και ακόμη νομίζουν ότι αυτοί που βγάζουν στις δημοσκοπήσεις 30% τη Νέα Τρομοκρατία που μας κυβερνάει, πείθουν τον κόσμο ότι έτσι είναι. Λίγο διαφήμιση σου λέει, λίγο η διαφήμιση, λίγο η προπαγάνδα, λίγο η νοθεία. Προς το 30% θα το φτάσουνε. Αν δε, αυτή τη φορά παίξατε και χάσατε. Και το έχω ξαναπεί. Θα φάτε τέτοιο μαύρο που δεν θα το έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Που νομίζετε ότι θα κυβερνάτε και για ακόμη μία τετραετία. Να φύγουμε, να αλλάξουμε πλανήτη σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει άλλος. Άλλος τρόπος σωτηρίας δεν υπάρχει. Ή όπως έδειξε και στην ταινία, τη μικρού μήκους ταινία Ουτοπία, μέσα στη φυλακή μόνο θα είμαστε ελεύθεροι. Αυτό θέλουμε. Δεν νομίζω. Κανείς άνθρωπος δεν το θέλει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, πού θα πάει? Θα φτάσει η ώρα σας που θα ξεκουμπιστείτε και ποτέ να μην ξαναγυρίσετε. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε όπως πάντα αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις που δυναμητίζουν το κλίμα στην περιοχή, προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, εκτοξεύοντας συγκαλυμμένες αλλά σαφείς απειλές για την παρουσία της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έκανε λόγο για προκλητικές προσεγγίσεις στην περιοχή, καλώντας όλους σε αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η επιμονή της Τουρκίας στη διπλωματία δεν αποτελεί δείγμα δυναμίας. Γνωρίζοντας τη δύναμή μας τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο, τονίζουμε ότι δεν πρέπει να προστεθούν νέα προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να δοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως, είπε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος, τόνισε μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, σχολίασε το Πασόκ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον μήνα Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατά εξακολούθηση. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια έφτασε στα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 και 14 το ντίζελ, νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διυλιστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, αλλά και της βενζίνης. Η νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης προστίθεται στο παρατεταμένο ράλι ακρίβεια στα καύσιμα, επιβεβαιώνει ξανά το πόσο αέρας κοπανιστός ήταν για τα λαϊκά στρώματα, οι συμφωνίες κυρίων και τα άλλα κοστολογημένα μέτρα που διαφήμιζε η κυβέρνηση, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι οι δύο γιατροί που απολογούνται αυτή την ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες μέρες αφού το μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, όπως τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο Τετάρτη, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει θερμοκρασία που θα είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103.6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
8: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
7: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
10: και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
11: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
7: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
12: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Massou της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
7: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

0: κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοίς κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή, και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα?
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε.
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή?
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδρομή
2: του. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν, έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής. Και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά?
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό?
2: Τι κάνω?
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι, τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη, και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα?
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα τεινάξει τον αέρα, κύριε Λαβίδη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε Σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό Σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα Σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα Σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
4: Λοιπόν. Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο, σήμερα η εκπομπή θα φιλοξενήσει δύο εξαίρετους φίλους της, δύο εκπαιδευτικούς. Ο ένας κάθεται εξ αριστερών μου και όχι εκ δεξιών.
5: Καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος Ελεμέσβου που τον καλωσορίζω. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν πουλάει. Ναι. Δεν πουλάει, πουλιέται όμως. Ναι. Πουλιέται πάρα πολύ. Έτσι. Και να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, κάτσα και έκανα μια μεγάλη δουλειά, ειδικά για την εκπομπή αυτή, για το θέμα αυτό.
5: Ναι.
4: Συντάσσοντας πράγματα τα οποία έχω σκεφτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι άνθρωπος ζωντανός και όχι ζωντανός νεκρός. Εκπαίδευση, παιδεία και δεν ξέρω αν ας πούμε θα χωρούσε σε ένα στίχο, ας πούμε, εκπαίδευση, παιδεία, ήρθε στην κηδεία. Για πες.
5: Μήπως όντως έχει πεθάνει η εκπαίδευση. Το είχα ακούσει από έναν πανεπιστημιακό πριν από χρόνια και εντάξει, τότε δεν πίστευα ότι θα καταλήξουμε κάπου εκεί, ότι η παιδεία θα πεθάνει, αλλά διαρκώς πεθαίνει. Έτσι, αδόκιμο ακούγεται, αλλά διαρκώς πεθαίνει η παιδεία για πολλούς λόγους. Κάποιους από αυτούς τα προλάβουμε λογικά σήμερα να συζητήσουμε. Έχουμε τον καλεσμένο που ανέφερες και έχω και έναν μάχημο εκπαιδευτικό με τον οποίο μίλησα σήμερα το απόγευμα. Δουλεύει εδώ και χρόνια στην Πάρο και μου έδωσε το ok μετά τις 9.30 αν θέλουμε να τον καλέσουμε.
4: Σκεφτόμουν να βάλουμε και τη Δήμητρα τη Τρεμπελή, που είναι εκπαιδευτικός στην Ημαθία, τη συνάδελφο. Οπότε θα έχουμε έτσι ένα ωραίο.
5: Τέλεια.
4: Θα είμαστε μια μεγάλη.
5: Τέλεια.
4: Ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ηλιόπουλος. Λοιπόν, πάντα σκεφτόμουν έτσι και πριν περάσουμε στο διάλειμμα μας, το μικρό διαλυματάκι. Και θα σε ευνηδιάσω.
5: Και να μην τριγκάρεις.
4: Ναι, θα σε τριγκάρω. Ξέρεις, η αρχαία ελληνική προσέγγιση για τη γνώση είναι ο έρωτας για την κατάκτηση της γνώσης. Η ρωμαϊκή εφαρμογή ήταν η κατάκτηση της γνώσης μέσω της πειθαρχίας. Δηλαδή, η κατάκτηση της γνώσης μέσω των έρωτα, για τον έρωτα της γνώσης, σε αντίθεση με την ρωμαϊκή προσέγγιση που ήταν στο να παράγει π.χ. ρήτορες, δηλαδή να παράξει υλικό έτοιμο για το κράτος.
5: Ναι.
4: Αυτό όλο μετασχηματίστηκε αφού περνάει μέσα από τα μοναστήρια, από έτσι στα χρόνια αργότερα από Βυζάντιου και Βυζαντιού και τα λοιπά. Έρχεται η προβιομηχανική εποχή και το μετασχηματίζει σε αυτό που χρειάζεται η βιομηχανική επανάσταση. Εξειδικευμένους εργάτες. Και αυτό απλώνεται σαν δημοκρατικό πλέον, ενώ αποτελεί, αφορά δηλαδή στην πραγματικότητα του πώς να είναι λειτουργικοί οι άνθρωποι στις ανάγκες μιας οικονομίας. Γι' αυτό και ο τίτλος της εκπομπής που έχω βάλει είναι «Λειτουργική στην οικονομία, λειτουργικά αναλφάβητη στην κοινωνία και στη δημοκρατία». Και έχουμε περάσει τώρα στη μεταβιομηχανική, έτσι την έχω ονομάσει. Με δικιά μου, δεν το είδα πουθενά, δεν το έκλωψα.
5: Εντάξει.
4: Σε αυτή τη μεταβιομηχανική εποχή, όπου δεν χρειάζεται ο άνθρωπος, είμαστε πλεονάζον υλικό και αυτή η αποδόμηση της εκπαίδευσης που παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά, δηλαδή από την εποχή που έρχεται η κατάργηση των τόνων, που δεν θα πω το ψέμα ότι την εποχή εκείνη έλεγα πω δεν χρειάζεται να
5: μεγάλη
4: μάθω
5: ευκολία. Μεγάλη ευκολία,
4: έτσι, ναι. Που χάθηκε δηλαδή η πιθανότητα για τη μουσική, γιατί στην ουσία τόνοι ήταν μουσικές νότες για
5: αυτή.
4: Η κατάργηση των αρχαίων ελληνικών. Τα βιβλία που έχουν γίνει περιοδικά, δηλαδή εικόνες, σχέδια, το ένα το άλλο. Οπότε μετασχηματίζεται σε αυτό που βλέπουμε σήμερα και στην κατάργηση στην ουσία του σχολείου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι όπως αυτά σκεφτόμουν σήμερα και πάνω σε αυτά κιόλας. Φαντάζομαι ότι και τα προβλήματα τα ουσιαστικά. Ξέρεις, ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα είναι ο πιο κακοπληρωμένος στην Ευρώπη. Είναι ο πιο χαμηλό.
5: Στάχο.
4: Πρόσεξε να δεις. Α, ωραία. Και από τον Τούρκο, βρε αδελφέ μου. Δηλαδή, εντάξει, δεν το λέω. Γιατί ο Τούρκος τι έχει.
5: Είμαστε 38η από 38 χώρες που έγινε μια έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση στην Ελλάδα, τους μισθούς και τα σχετικά. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση που ξεκίνησες από την ρωμαϊκή χώρα, ναι, θυμήθηκα, καθώς το έλεγες, κάτι που έχω διαβάσει και μετέπειτα το έχω ακούσει. Από πού ξεκινάει η εκπαίδευση, η βάση της. Πολλοί λένε ότι ξεκινάει από το σχολείο. Ο Αριστοτέλης λοιπόν είχε πει το εξής, όταν του πήγαν το πρώτο παιδί της οικογένειας για να το εκπαιδεύσει, τους είπε αργά μου το φέρατε. Στο δεύτερο παιδί λοιπόν, με το που γεννήθηκε το παιδί, το πήγαν στον Αριστοτέλη και του λένε ορίστε, τώρα γεννήθηκε, αργά μου το φέρατε, θα μου φέρετε τη μάνα. Θα μου φέρετε τη μάνα. Από τη μάνα θα ξεκινήσουν όλα. Η βάση λοιπόν της εκπαίδευσης είναι η μάνα και η οικογένεια. Οπότε έρχονται μετά όλες αυτές, έρχεται αυτή η διαδρομή που περιέγραψες εσύ. Πονάει η εκπαίδευση. Πονάει. Ειδικά, σε πολλές τις πλευρές.
4: Ειδικά επειδή, ας πούμε, ο άνθρωπος ξεχνάει, ο Έλληνας άνθρωπος ξεχνάει ότι εδώ υπήρξε πραγματικά παιδεία, εκπαίδευση και παιδεία των νέων. Αυτό δεν είναι με τα νεωτερικότητα που φτιάξανε σχολεία στην Ευρώπη.
5: Πολύ μετά.
4: Το 19ο αιώνα στην πραγματικότητα. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, και δεν αναφέρω μόνο στην Αθήνα, υπήρχε ο παιδαγωγός, υπήρχε το γυμναστήριο, μιλάμε ο χώρος που τα παιδιά μαθαίνανε και εισάγονταν στη...
5: Και φτάσαμε σε μία εποχή όπου ξεπατικώνουμε συστήματα άλλα, το αγγλοσαξονικό, και θέλουμε να το εφαρμόσουμε σε αυτή τη χώρα, μη έχοντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις και υποδομές και δυνατότητες που έχουν οι άλλες χώρες, οι οποίες δεν προηγήθηκαν, όπως είπες, ακολούθησαν, αλλά μας προσπέρασαν.
4: Άκουσε, αγόρι μου, εγώ έχω ένα παράπονο από τους δασκάλους μου. Και είχα αρκετούς δασκάλους.
5: Από ποιους δασκάλους, δύο λεπτά?
4: Τους πανεπιστημιακούς.
5: Τους μικρούς ή τους σε εισαγωγικά μικρούς, όταν ήσουν εσύ μικρός, αυτό ήθελα να πω.
4: Βέβαια, όταν ήμουν μικρός.
5: Ναι. Σωστά.
4: Ότι όσοι πήγανε και μορφωθήκανε στο Παρίσι, όπως ήταν ο Κώστας ο Βεργόπουλος, ή όπως ήταν αυτό ήταν ο Κώστας ο Βεργόπουλος, ή όπως

0: δάσκαλο, γιατί δάσκαλοι είναι όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν νομίζω όλοι να ήταν έτσι. Ήταν όλοι έτσι, δηλαδή κανένας δεν έκανε αναφορά σε αυτή τη χώρα και στο τι έχει δώσει σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Α, ναι, εντάξει, αναφορά, εντάξει, το κοίταξε, γιατί έχουμε και το δεύτερο, το ότι εμείς έχουμε, δηλαδή το λέω τριχασμός του Έλληνα. Ο τριχασμός του Έλληνα έχει να κάνει με τα εξής, αρέσει, δεν αρέσει, δεν έχει σημασία, εγώ λέω αυτά που σκέφτομαι. Πώς πάει ο Έλληνας, ρε παιδί μου, για να καταλάβω στη μάχη για του Χριστού την πίστη την Αγία, ή έχει στο μυαλό του τον ειδωλολάτη στην πραγματικότητα, ανθρωποκεντρικό Λεωνίδα με τους τρακόσους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αυτός ο ένας ο διχασμός μεταξύ της ελληνικής σκέψης που είναι ανθρωποκεντρική και της ιουδαϊκής σκέψης που είναι θεοκεντρική. Ο τριχασμός έρχεται γιατί εμείς όλα αυτά που παράγαμε σαν αρχαία ελληνική σκέψη, γραμματεία και μετά και σε όλο το χρονικό διάστημα, τα πήραν οι Δυτικοί. Τα ερμήνευσαν βολικά στο πολιτιακά του συστήματα και στην ιστορική τους εξέλιξη.
0: Σωστά.
1: Και μας τα στείλαν πίσω για να τα χρησιμοποιήσουμε, τις δικές μας λέξεις δηλαδή, όμως που δεν αντιστοιχούν στο περιεχόμενό τους. Γι' αυτό άρχισε να μου γράφει ο Γιάννα Ράς για το ρητό και άρρητο, ξέρεις, το σημαίνω και σημαινόμενο είναι, δηλαδή. Και λέω, μας αφήσανε γυμνό στην ερμηνεία, φίλε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διαφημιστικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
6: Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παπούτσια.

0: Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Σήμερα θα είμαι, ενώ πουλάει το αίμα, πουλάει το σπέρμα, πουλάει η σάρκα, πουλάει ο θάνατος, σαρκοφαγία δηλαδή και η ζωμποποίηση ταυτόχρονα της κοινωνίας, με δύο παράλληλα φαινόμενα. Μιλάμε για την παιδεία, την υπολοιπόμενη, και θα δώσω τώρα το λόγο στον φίλο τον Γιώργο τον Σελεμέζογλου, εκπαιδευτικό. Δεν είναι μονάχα εξαιρετικός μουσικές που παίζουν. Για πάμε λοιπόν, Γιώργο.
1: Yeah, η μουσική είναι αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Λοιπόν, 32 χρόνια στην εκπαίδευση εγώ. Όχι λίγα.
0: Πολλά.
1: Οπότε μπορώ να έχω μία άποψη.
0: Τουλάχιστον μία.
1: Τουλάχιστον μία άποψη. Για την παιδεία, όπως φέτος διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Και είναι μια παιδεία που συνειδητά χτίζεται από την πολιτεία. Μια παιδεία η οποία δεν οδηγεί σε προσδοκόμενα αποτελέσματα όπως θα περίμενε. Απόδειξη είναι η PISA που γίνεται κάθε χρόνο, όπου για μία ακόμα φορά ως χώρα, παρόλες τις κοινοτομίες που έχουν εισαχθεί από ποια εποχή, να πούμε την τελευταία εποχή, από την εποχή Κεραμαίος και μετά επί τα Πιαρακάκη και τώρα με την Σοφία, δεν υπάρχει η αναμενόμενη εξέλιξη, η αναμενόμενη πρόοδος, και δημιουργούνται βέβαια σχολεία πολλών ταχυτήτων. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να πούμε για το δημογραφικό πρώτα κάποια πράγματα.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο... Δεν θα υπάρχουν και παιδιά. Μ' αρέσει που ο Τσίπρας λέει θα βγάλω και καινούριους 30.000 εκπαιδευτικούς σε μια κοινωνία που θα έχει 200.000 παιδιά σε λίγο καιρό.
1: Πού να τους βρει αυτούς τους 30.000 εκπαιδευτικούς? Γιατί έτσι όπως έχει γίνει το επάγγελμα, λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, πραγματικά το σκέφτονται πάρα πολύ αν θα δηλώσουν τη συγκεκριμένη πανεπιστημιακή σχολή, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά, οι αναπληρωτές, οι αδιόριστοι δηλαδή, αλλά και οι διορισμένοι.
0: Πάμε λιγάκι στο δημογραφικό.
1: Πάμε στο δημογραφικό. Λοιπόν, φέτος φοιτούν στα σχολεία μας περίπου 1.040.000 παιδιά. Mm-hmm. Μεγάλος αριθμός. Όμως είναι περίπου 1.200 παιδιά λιγότερα στην πρώτη δημοτικού. Αυτό από μόνο του εξηγεί, λέει πάρα πολλά. Λέει ότι η οικογένεια το σκέφτεται πάρα πολύ για το αν θα κάνει παιδιά, δεύτερο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιδί, γιατί δεν μπορεί οικονομικά να ανταπεξέλθει στην εποχή. Όταν έχεις παιδιά τα οποία, σχολεία τα οποία κλείνουν, και πρέπει να σου πω, σύμφωνα με αυτά που φέτος ισχύουν, έχουν κλείσει μόνο στην Πελοπόννησο 50 σχολεία, έχουν κλείσει 75 σχολικές μονάδες, 42 στη Θεσσαλία, και ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι πραγματικά ως χώρα πληθυσμιακά μειωνόμαστε, και έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στατιστικά, αλλά νομίζω ότι κάπου στο 2040 θα είμαστε κοντά στα 8 εκατομμύρια που είμαστε από τώρα, από αυτό που είμαστε τώρα, και είμαστε λίγο πάνω από τα 9 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, με 2 εκατομμύρια όμως πάνω κάτω μετανάστες.
1: Μπορεί και πολύ περισσότεροι, θα σου πω. Μόνο στην Γερμανία αυτή τη στιγμή,
0: όχι,
1: αν λάβουμε...
0: Δεν κατάλαβες.
1: Μετανάστες.
0: Στην
1: χώρα μας.
0: Μιλάω στη χώρα μας.
1: Στο
0: εξωτερικό, αυτό το χρονικό, αυτή τη 15ετία, ας το πούμε, χωρίς να υπάρχει επιστροφή, έχουν φύγει πάνω από 1.074.000 άνθρωποι από 15 έως 55 χρονών, δηλαδή παραγωγικές ηλικίες. Και πρέπει να σου πω ότι έχω κάνει μια μελέτη με τους αλγόριθμους και όλες τις εξισώσεις που χρειάζεται, με την πορεία που έχουμε πάει όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο στην Ελλάδα, χωρίς να βάλω κανένα τόνο εθνικό, πατριωτικό, τέτοια, γιατί η αλήθεια τα βάζω στην άκρη, θέλω να κοιτάω δηλαδή. Το 1980 θα γεννηθούν 5.500 παιδιά στην Ελλάδα.
1: Λουκέτο, λοιπόν, σε πάρα πολλά σχολεία. Λουκέτο. Και κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Κίνητρα δεν υπάρχουν. Όπως σε άλλες χώρες, όπου η πολιτεία φροντίζει για το πρώτο, δεύτερο, πόσο μάλλον για μια πολύτεκνη οικογένεια, γιατί από τρία παιδιά και πάνω είσαι... Στη σημερινή εποχή έχεις πολύτεκνη οικογένεια. Το κόστος, θέλεις να μιλήσουμε για το κόστος για την οικογένεια, γιατί δεν κάνει παιδιά. Θα σου πω το εξής, ότι θα μας πει αργότερα και ο καλεσμένος, ο κύριος Χριστόπουλος, κάποια πράγματα. Πρέπει να σου πω λίγο το εξής. Έχω εδώ μία εικόνα για το κόστος. Πόσο είναι το κόστος για μια οικογένεια, για ένα παιδί στο δημοτικό?
0: Για λέγε.
1: Περίπου για ένα παιδάκι στο δημοτικό ετησίως είναι 800 με 1000 ευρώ. Πολύ μεγάλο ποσό. Όταν μια οικογένεια, αν είναι τυχερή, δουλεύουν και οι δύο και παίρνουν αυτά που παίρνουν και είναι και σε ενίκιο, πάει, τελείωσε. Δεν βγαίνεις. Η σχολική τσάντα δηλαδή καταλήγει να ακολουθεί σε εισαγωγικά το παιδί για 2-3 τάξεις. Να σου πω λίγο χαρακτηριστικά. Όσο ήμουν εγώ στην εκπαίδευση, μία μητέρα ήρθε μία μέρα στο σχολείο και μου ζήτησε να ψάξω τις τσάντες άλλων παιδιών, γιατί κλέψαν στο παιδί της την κασετίνα. Λοιπόν, πραγματικότητα, είναι αλήθεια όλα αυτά που σου λέω. Και της είπα ότι ναι, διακριτικά θα το ψάξουμε, θα δούμε, γιατί αυτά θέλουν πολύ λεπτό χειρισμό. Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε την κασετίνα. Δεν την βρήκαμε την κασετίνα. Τουλάχιστον για 2-3 μέρες προφανώς η κασετίνα ήταν κάπου που δεν μπορούσαμε να την βρούμε. Ναι, και η μαθήτρια αυτή, κοριτσάκι, ερχόταν για μία εβδομάδα χωρίς κασετίνα. Και τις πήραμε εμείς από το σχολείο, έβαλε ο σύλλογος δασκόντων από 2 ευρώ, μισό λεπτό, ή 20-25 εκπαιδευτική, και τις πήραμε μία κασετίνα. Γιατί η οικογένεια δεν είχε να φάει. Και την εποχή τώρα, θυμάμαι απίστευτα πράγματα. Θυμάμαι την εποχή της κρίσης, που ξεκίνησε η κρίση, όπου η ανεργία είχε χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, τότε ήμουν υποδιευθυντής σε ένα σχολείο. Άκου ιστορία. Στο διάλειμμα κατέβηκα κάτω μαζί με τους συναδέλφους να δω τα παιδιά που παίζουν, αν έχουν πρόβλημα, αν είναι ok. Και βλέπω ένα πιτσιρικά, ο οποίος στις 10 παρατέταρτο είχε ανοίξει και έτρωγε πιτόγυρο.
0: Πρωί,
1: 10 παρατέταρτο, λέω, να τρώει πίτα γύρω. Πήγα και τον βρήκα τον Μάριο, θυμάμαι το όνομά του, τώρα είναι ένα φανταστής 25 χρονών παλικάρι.
0: Έτσι.
1: Και του λέω, Μαρία, σε παρακαλώ, όχι τέτοιο φαγητό την ώρα του διαλύματος, σε βλέπουν και οι συμμαθητές σου. Ο Μάριος, τότε έκτη δημοτικού, το μάζεψε, έβαλε την πίτα γύρω, τέλος πάντων, στο αλουμινόχαρτο και δεν συνέχισε το φαγητό. Την άλλη μέρα ήρθε η μητέρα, οικονομική ανέχεια, και μου λέει, κύριε Γιώργο, ναι, κάνατε χθες παρατήρηση στον Μάριο. Λέω, ναι, έκανα χθες μια παρατήρηση για το ευνόητους λόγους. Και μου λέει η κυρία το εξής, ξέρετε, λέει, είμαι και εγώ και ο άνδρας μου, είμαστε άνεργοι. Και ο άνδρας μου πηγαίνει το βράδυ σε κάποια μαγαζιά, παίρνει φαγητό για να έχουμε να φάμε. Δεν είχα τίποτα άλλο για πρωινό να του δώσω. Πραγματικότητα. Σε μένα. Ιστορία δική μου που συνέβη.
0: Λοιπόν, με τη σβηστέρα, για να σπάσω λιγάκι, πρέπει να σου πω ότι έτρωγα συνέχεια ξύλο από τη μάνα μου, γιατί εγώ έχανα τη σβηστέρα και έκλεβα τη αδερφή μου τη σβηστέρα. Για λίγο.
1: Λοιπόν, Επιστρέφουμε λίγο στο δημογραφικό και στα σχολεία.
0: Σε βλέπω ότι είσαι ευσυγκίνητος και...
1: Όταν εξασκείς ένα επάγγελμα και είναι η ίδια σου η ζωή και το αγαπάς, αλλά καταλήγεις μετά από 32 χρόνια να δηλώσεις παραίτηση γιατί δεν θέλεις να υπηρετήσεις μια εκπαίδευση η οποία δεν είναι αυτή που οραματιζόσουν εσύ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μες στο πετσί μου αυτό το πράγμα που λέγεται εκπαίδευση και να έχω αποχωρήσει από την εκπαίδευση δεν σημαίνει ότι δεν είναι κομμάτι της ζωής μου και δεν νοιάζομαι για τους εκπαιδευτικούς, τους νέους εκπαιδευτικούς και αυτούς που
0: τώρα, έχουν κάποια χρόνια. Αν έλεγα από πού ξεκινάει το πρόβλημα, νομίζω ότι θα ήταν σαν να μπαίναμε σε ένα τεράστιο λαβύρινθο με εκατοντάδες, δεκάδες σπηλιές, διαδρομές κτλ. Και όλες, κάθε μία από αυτές είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όμως αναπόφευκτα δηλαδή θα σε ρωτήσω το κεντρικό στοιχείο που καθορίζει το θεμέλιο στο πρόβλημα που λέγεται, εγώ θα λέω παιδεία, εσύ θα λες εκπαίδευση, τέλος πάντων υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στις δύο λέξεις, μπορούν να ταυτίζονται, έχουν κοινό σύνολο αλλά δεν ταυτίζονται. Ποιο νομίζεις ότι είναι
1: ο πυλώνας του προβλήματος?
0: Να, πήγαμε στο τέρμα αυτού του λαβύρινθου που ξεκινούν τα εκατοντάδες κεφάλια της Λενέας Σύνδρας, ας πούμε.
1: Μα η ίδια η πολιτεία, η οποία δεν θέλει μορφωμένους
0: ανθρώπους.
1: Δεν τους θέλει. Δεν την βολεύει την πολιτεία να έχει μορφωμένους πολίτες. Γιατί ο μορφωμένος δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Ο αμόρφωτος είναι πολύ πιο εύκολο να καθοδηγηθεί από ανθρώπους που ασκούν εξουσία. Απλό. Πολύ απλό. Ξέρεις, εγώ επιλέγω πολλές φορές να μιλάω την πολύ απλή γλώσσα, γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι και πιο κατανοητή στον κόσμο. Θα μπορούσα να διανθίσω όλα αυτά οποία λέω. Χρησιμοποιώ απλές λέξεις. Δεν θέλουν μορφωμένους πολίτες. Και κάθε χώρα, η Ελλάδα για τους δικούς της λόγους, η Γερμανία για τους δικούς της λόγους, έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι στημένο έτσι ώστε να εξυπηρετήσει την οικονομία της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα εκπαιδευτικό αλφα σύστημα. Το αφήνω.
0: Okay.
1: Θα το σχολιάσεις εσύ πιο με κάτι τη δική σου άποψη. Στην Γερμανία που επικαλέστηκα προηγουμένως θέλουν εργατικό δυναμικό, οπότε από πολύ μικρή ηλικία, από την τετάρτη δημοτικού, αρχίζει και γίνεται το ξεδιάλεγμα. Εσύ θα πας στην αγορά εργασίας στα 15 σου, στα 18 σου, εσύ θα πας σε μία ανώτερη και εσύ θα πας σε μία ανώτατη σχολή καθοδικού. Το έχουν έτσι δηλαδή στημένο, ούτως ώστε να επανδρωθούν όλα τα εργοστάσια,
0: οι παραγωγικές μονάδες.
1: Ναι. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο βασιζόταν στο δημόσιο, στο διορισμό και στη μονιμότητα. Αυτή η αντίληψη πλέον έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει πρώτα απ' όλα γιατί η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν χρειάζονται μια αλφα μόρφωση, αλλά όχι τη μόρφωση την οποία μπορεί να τους οδηγήσεις στα πανεπιστημιακά έδρανα. Έχουν φτιάξει τα πειραματικά σχολεία από τα οποία θα πάρουν 2.000, ας πούμε, θα βγουν 2.000 μυαλά, θα γίνουν αυτά τα μυαλά δικηγόροι, γιατροί, πες κάποια άλλα επαγγέλματα, και οι υπόλοιποι κάτω στην Τρίπολη.
0: Ξέρεις,
1: Κιάδα.
0: Σε εποχές κρίσης φαίνεται για μένα, έρχεται στην επιφάνεια όλο το υλικό του σάπιου, θα λέγαμε. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αυτή η εποχή ζητάει ρευστότητα. Δεν ζητάει δηλαδή μόνο ρευστότητα φύλου, η εισαγωγή της φράσης διαβίου
1: μάθηση
0: έχει να κάνει ακριβώς με το στοιχείο ότι μπορεί να μάθεις κάτι, να ασχοληθείς κάτι, αλλά μην είσαι σίγουρος ότι θα το εξασκήσεις ή θα συνεχίσεις για καιρό. Οπότε εμείς σου προσφέρουμε διαβίου μάθηση. Γιατί ξέρεις, η εμπειρία είναι αυτή η οποία οικοδομεί το επίσταμε. Ναι. Δηλαδή, όποιο επάγγελμα του ξυλουργού να κάνεις, για παράδειγμα, μέσα από την εμπειρία οικοδομείται ο ξυλουργός. Έτσι, μέσα από την εμπειρία οικοδομείται ο μαθηματικός, έτσι, μέσα από την εμπειρία ο φυσικός, ο γιατρός, και ο σκουπιδιάρης ακόμα. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω τίποτα, γιατί άμα σταματούσαν να υπάρχουν οι άνθρωποι της αποκομιδής των σκουπιδιών, θα είχαμε πεθάνει όλοι από χόλερα. Ναι, για να καταλάβουμε τη σημαντικότητα των. Αλλά οικοδομείς μία επιστήμη. Η επιστήμη δεν εννοώ την ιατρική κτλ. Εννοώ, ας πούμε, δάσκαλος. Το να είσαι δάσκαλος. Οικοδομείς λοιπόν την ικανότητα, τη γνώση, το όλον για να το ασχίσεις και να το μεταφέρεις. Όταν σου λέει διαβίου μάθηση, σημαίνει, αδερφέ μου, ότι σήμερα είσαι δάσκαλος. Αύριο μπορεί να είσαι καντιλανάφτης και μεθαύριο να είσαι ψαράς και μεθαύριο δεν ξέρω τι. Αυτή λοιπόν η ρευστότητα έχει όλα αυτά τα στοιχεία στο να αφήνει τον άνθρωπο σε ένα διαρκές αγώνα αναζήτησης μιας οποιασδήποτε εργασίας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πραγματικότητα ακύρωση της αξιοπρέπειας. Για μένα η αξιοπρέπεια είναι το εργαλείο εκείνο που σηκώνεται μέσα από τον άνθρωπο και του λέει: «Ωστ' άπα. Επ, μέχρι εδώ». Ακόμα και οι μάγκες στην εποχή δηλαδή το είχαν, μη μου πατήσεις το ζωνάρι. Θέλω να πω ότι αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία μέσα από αυτή την ρευστότητα. Γιατί η ρευστότητα φίλου σημαίνει ότι σήμερα είμαι άνδρας, αύριο είμαι γυναίκα, αύριο είμαι μισός άνδρας, μισό γυναίκα, αύριο μεθαύριο είμαι κένταυρος. Λοιπόν, οπότε είμαι διαρκώς σε μια ανέστηση. Δεν έχω σταθερό στοιχείο, δεν σταθερό σημείο που σημαίνει αναιρείται η ικανότητά μου να τα απεξέλθω. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τσουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις που δυναμητίζουν το κλίμα στην περιοχή, προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, εκτοξεύοντας συγκαλυμμένες αλλά σαφείς απειλές για την παρουσία της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έκανε λόγο για προκλητικές προσεγγίσεις στην περιοχή, καλώντας όλους σε αυτοσυγκράτηση και υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η επιμονή της Τουρκίας διπλωματία δεν αποτελεί δείγμα αδυναμίας, όπως είπε. Γνωρίζοντας τη δύναμή μας τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο, τονίζουμε ότι δεν πρέπει να προσθεθούν νέα προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να δοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως, είπε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τη φύελλα αντιδράσεων. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, σχολίασε το Πασόκ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατά εξακολούθηση. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το ντίζελ, νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διυλιστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία των καταναλωτών εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία αλλά και της βενζίνης. Η νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης που προστίθεται στο παρατεταμένο ράλι ακρίβειας στα καύσιμα επιβεβαιώνει ξανά το πόσο αέρας κοπανιστός ήταν για τα λαϊκά στρώματα οι συμφωνίες κυρίων και τα άλλα κοστολογημένα μέτρα που διαφήμιζε η κυβέρνηση, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι οι δύο γιατροί που απολογούνται αυτή την ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης καθώς και τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στη διεθνή επικαιρότητα ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφού το μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, η Σαουδί Αράμκο, έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, όπως τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, μικρή αύξηση θα θυμιώσει η θερμοκρασία που θα είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103.6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Έλα, λοιπόν. Πίσω στούντιο. Εδώ στο Focus 103,6. Παρέα με τον φίλτατο το Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Και μαζί μας έχουμε επίσης στη γραμμή τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εδώ, ξεκινήσαμε εδώ με τον Γιώργο το πρώτο μισάωρο και λέω για να πάμε τώρα και στον κύριο πρόεδρο. Μου λέει έχει κάποια έρευνα που έχει γίνει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρω πόσο μαχητικός. Αν και έχω να δω καιρό άρθρο σου στο Αλφαβήτα.
1: Εντάξει, ήταν, έγραψα πολλά μαζεμένα όμως.
0: Ναι, το ξέρω. Είναι όντως και μου έκανε εντύπωση, να πω την αλήθεια.
1: Ναι. Ήταν μια έμπνευση που είχα. Τους είχα πει κάποια στιγμή που είχα μιλήσει με τους επιτελείς του Αλφαβήτα ότι ένα πράγμα που εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει είναι ότι η ελληνική εκπαίδευση έχει πάρα πολλά παράδοξα. Και ένα πρώτο που είχα σκεφτεί, γιατί συζητούσα κάποια στιγμή στο Σέντεφοπ εκεί στη Θεσσαλονίκη με έναν εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Παιδείας. Και λέγαμε για την τήρηση των νόμων και του έλεγα κάποια στιγμή ότι ξέρεις, εδώ, του λέω, στην ελληνική εκπαίδευση υπάρχουν νόμοι που ψηφίζονται και δεν έχουν εφαρμοστεί. Μου λέει, μα πώς είναι δυνατόν. Του λέω, και όμως είναι. Και το θυμήθηκα αυτή. Και ήταν, νομίζω, το πρώτο παράδοξο που έγραψα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι νόμοι αυτοί που δεν τηρούνται καθόλου, δηλαδή δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, είναι νόμοι που είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα κομματικά είτε πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αν δεν πάω να σας πω σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, γιατί όχι, με ενδιαφέρει.
1: Πολύ χαρακτηριστικά.
0: Μου είχε εργαλείσει τα αυτιά τώρα, για πες.
1: Ένα νόμο που ψήφισε η ΑΕΜ στη Μαριέτα Γιαννάκου, ως Υπουργός Παιδείας, η οποία είχε το θάρρος να κλείσει 18 παράνομα ιδιωτικά τεχνικά λύκεια, τα οποία μοίραζαν αφιδώς 20 άρια, χωρίς να παρακολουθούν καν οι μαθητές. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Τους έβαλε λουκέτο και επέβαλε στον νόμο αυτόν του 2007 να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα της 3ης Λυκείου οι απόφοιτοι αυτών των 18 ιδιωτικών τεχνικών λυκείων.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αυτός ο νόμος, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του νόμου δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μάλιστα 2.000 από αυτούς τους μπαγάσιδες, πονηρούλιδες, ατιμούλιδες, αυτή τη στιγμή υπηρετούν ξανά μην τρέχει τίποτα στη δημόσια υγεία. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό. Είναι και σχετίζεται με το γεγονός ότι το 90% των αποφύτων προέρχεται από 2 ιδιωτικά τεχνικά λύκεια της Άρτας και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τότε που μοίραζαν τους τίτλους, επιφορτισμένοι από το δημόσιο για να τηρούν τον νόμο, τέλος πάντων δεν θα κάνω χαρακτηρισμό, ήταν τότε ο κύριος Νίκος Ράπτης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής που υπέγραφε τους τίτλους, που δεν ήταν και διευθυντής εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος αυτός ήταν γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας της Άρτας. Και ο δεύτερος, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή, ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ο γραμματέας νομαρχικής Πασόκ Άρτας.
0: Εννοείται, ρε, Πασόκ του, μαζί χέρι-χέρι.
1: Βλέπετε λοιπόν μια καταπληκτική εκεί διακομματική συνεργασία και όπως αντιλαμβάνεστε τα παιδιά αυτά τα οποία προσελήφθησαν, έτσι, αποτέλεσαν και μετέπειτα και συνδικαλιστικούς στρατούς, γιατί πραγματικά αν ο συνδικαλισμός έχει χάσει, και σας το λέει ένας συνδικαλιστής αυτό, ένα μεγάλο μέρος της, πώς να πω, του σεβασμού που απολάμβανε στην κοινωνία, έχει να κάνει με τέτοια φαινόμενα, έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά αποτέλεσαν συνέχεια συνδικαλιστικούς στρατούς, οπότε κανείς δεν τα πείραξε ποτέ. Ένας νόμος είναι αυτός. Ένας άλλος νόμος είναι η περίφημη ηλεκτρονική πλατφόρμα που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί φύλη, προκειμένου να συλλειτουργήσει με την Εργάνη για να πιαστεί το υπερβολικά μεγάλο ποσοστό αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας στα φροντιστήρια της Εκκλησίας Αξιών Γλωσσών. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το που είναι περίπου στο 40-45% η αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έφυγε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα στην εκπαίδευση, δεν εφαρμόστηκε επίσης ποτέ. Σας είπα τώρα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά πείτε μου σε ποια ευνομούμενη χώρα, ό,τι κυβέρνηση και να είχε στην Ευρώπη, δεν θα εφαρμόζεται ένας νόμος που ψηφίζεται.
0: Η Ρίστο Εμπαρόδο τώρα, στα γρήγορα να πω κι εγώ, έχει γράψει ένας παλιός δημοσιογράφος και ο Πετμεζάς ένα βιβλίο που αφορά όλη τη ζωή του, τέλος πάντων, με την κλεπτοκρατία στην Ελλάδα, και σε ένα σημείο αναφέρεται εκεί το 46-47, όταν προσπαθούσε να αντιπαρέλθει σε αυτό το σχέδιο των Άγγλων, γράφει σε ένα σημείο, αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι ότι όλοι αυτοί έχουν ξεκινήσει να είναι διάδοχοι των πραγμάτων από την παιδική τους ηλικία. Αυτό δηλαδή έρχεται προς επίρρωση, είναι κάτι που συμβαίνει χρόνια. Δηλαδή, απλώς κάποια στιγμή έρχεται μπροστά σου και το καταλαβαίνεις. Ότι τους ετοιμάζουν από πιο μπροστά. Δεν είναι δηλαδή ένα φρούτο που έρχεται τώρα μπροστά. Είναι.
1: Μα συμβαίνει, θα σας πω. Εγώ τώρα θυμήθηκα και ένα τρίτο που εκεί δεν το είχα γράψει, τα παράδοξα. Στα ιδιωτικά σχολεία, όπως πιθανότατα ξέρετε, γίνονται απογευματινές δράσεις. Mm-hmm. Με το νόμο εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ, που σας είπα που είχε για την ηλεκτρική πλατφόρμα, επιβαλόταν λοιπόν τα ιδιωτικά σχολεία να στέλνουν στη Διευθύνση Εκπαίδευσης τη λίστα των εκπαιδευτικών, για να ξέρει το Υπουργείο Παιδείας ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν, να τους κάνουν διοριστήρια του Υπουργείου Παιδείας και να τους αμείβουν με το μισθό του εκπαιδευτικού. Ξέρετε πόσα σχολεία υπάκουσαν, γιατί έχουμε το ποσοστό. Σε αυτό, το 12,5%.
0: Τελικά οι νόμοι στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά απλούστατα δεν εφαρμόζονται.
1: Οι νόμοι στην Ελλάδα υπάρχουν και εφαρμόζονται από τα κορόιδα. Λοιπόν, και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η οργή στην κοινωνία, γιατί έχει απαξιωθεί το πολιτικό σύστημα κτλ. Μα όταν δεν λειτουργεί στοιχειωδώς η δημοκρατία, όταν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι που το ίδιο το κράτος ψηφίζει, όταν αυτό γίνεται προκειμένου να προστατευτούν μεγάλα συμφέροντα, μάλλον όταν οι νόμοι εφαρμόζονται με μεγάλη, πώς θα σας πω, με μεγάλο πάθος, όταν οι συνέπειές τους βαρύνουν τους ασθενέστερους, αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει και δημιουργείται μια οργή στην κοινωνία.
0: Υπάρχει αυτή και είναι και υπόκοφη. Πριν πείτε σε αυτά που έχετε ετοιμάσει, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν τα βιβλία της δημόσιας εκπαίδευσης?
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, έχει ανοίξει πάρα πολύ. Κοίταξτε, πάντα στην.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που βρίσκονται σε ένα απειρόβλητο και γεμίζουν τα βιβλία με ό,τι τα γεμίζουν, τέλος πάντων. Το έχω απορία ειλικρινά, και μια και είμαστε εδώ. Για πείτε μας λιγάκι.
1: Έχουμε μια αλλαγή, η οποία είναι αξιοσημείωτη αλλαγή, σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν. Πριν από κάποια χρόνια, το κράτος ανέθετε σε συγγραφικές ομάδες, τις οποίες ήταν πάντοτε υπεύθυνο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τώρα είναι η ΕΠ λέγεται, και υπήρχαν κάποιες συγγραφικές ομάδες, οι οποίες κατέθεταν, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επέλεγε κτλ. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε με το πολλαπλό εγχειρίδιο να ανοίγει σε πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς η συγγραφή. Έτσι λοιπόν για παράδειγμα έχουμε ένα όμιλο φροντιστηρίων πάρα πολύ γνωστό σε όλη την Ελλάδα που συνέγραψε βιβλία, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σχολικών βιβλίων προέρχονται από αυτό το συγκεκριμένο.
0: Από το χώρο των φροντιστηριών.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Χριστόπουλο και από μένα.
1: Καλησπέρα.
2: Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι με αυτό τον τρόπο καθοδηγούν τους γονείς, τις οικογένειες να παρακολουθήσουν φροντιστήρια σε αυτούς τους οίκους?
1: Θα σας πω, θεωρώ ότι μπορεί να μην καθοδηγούν ακριβώς, αλλά ξέρετε ότι η γκρίζα, η έμεση διαφήμιση είναι πάρα πολύ ισχυρή επίσης.
2: Αυτό εννοώ με καθοδηγήσεις.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα ιδεατά να προέρχεται η συγγραφή των βιβλίων από την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Λογικό, αυτό
1: δεν είναι το λογικό. Ζούμε μια εποχή, κατά τη δική μας εκτίμηση σαν Ομοσπονδία, μιας ακραίας τάσης εμπορευματοποίησης εκπαίδευσης.
0: Και ομογενοποίησης ίσως.
2: Σε ό,τι αφορά τα δημόσια βιβλία του οργανισμού. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, κάθε χρόνο ερχόντουσαν διευκρινήσεις, διορθώσεις για αυτά τα δημόσια βιβλία. Και κάθε χρόνο πρόσθεταν, αφαιρούσαν, διόρθωναν πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα. Τώρα φαντάσου τι έχει να γίνει με αυτό που εισάγεται και λέγεται πολλαπλό βιβλίο. Ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Πολλαπλό βιβλίο τι εννοείς ότι θα έχει το καθένα?
1: Δεν είναι πάντως ακριβώς, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Δηλαδή πολλαπλό βιβλίο, εγώ θα σας έλεγα την άποψή μου ότι δεν είναι κακό να έχει επιλογή ο εκπαιδευτικός. Αλλά το θέμα είναι ότι επί ουσίας δεν έχεις και επιλογή. Δηλαδή, θα σας πω ένα πράγμα, επειδή εγώ ξεκίνησα τη διδασκαλική μου καριέρα από την Αγγλία. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, μας έλεγε το Αγγλικό Υπουργείο Παιδείας, ακούστε αδέρφια, Πέμπτη Δημοτικού ας πούμε. Εγώ είχα τρία χρόνια που δούλεψα εκεί, δύο Τετάρτες και μία Πέμπτη. Αγγλάκια, έτσι, αγγλικό σχολείο. Μας έλεγε δηλαδή στην Πέμπτη, το πρώτο εξάμεινο θέλω να μου κάνεις Αιγύπτιους, το δεύτερο θέλω να μου κάνεις αρχαίους Έλληνες. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, δεν με νοιάζει τι. Θέλω όμως όταν τα παιδιά τελειώσουν να έχουν βασικές εικόνες στο μυαλό τους, βασικές θεμελιώδεις έννοιες του τι ήταν η αρχαία Αιγύπτη, ποια ήταν τα σημαντικότερα τους επιτεύγματα ή αντιστοίχως για τους αρχαίους Έλληνες. Σου έδινε όμως την ευκαιρία να συγκροτήσεις το φάκελό σου ανάλογα με το, ας πούμε, τι δυναμικό έχει η τάξη σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάθε χρόνο την ίδια σύνθεση. Εγώ, ας πούμε, που είχα πολλά χρόνια στο σχολείο που υπηρετούσα έκτη δημοτικού, δεν ήταν όλες οι έκτες ίδιες. Κάποτε είχα παιδιά που ήταν πολύ ισχυρά ακαδημαϊκά, άλλες φορές είχα παιδιά που είχαν άλλα ταλέντα. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα μπορεί να είναι πιο χαοτικό, να το πω έτσι, αλλά από την άλλη μεριά δίνει την ευκαιρία στο δάσκαλο και εκεί παίζει ρόλο και ο τοπικός σύλλογος γονιών και κηδεμόνων. Έτσι, ο σύλλογος γονιών και κηδεμόνων πραγματεύεται και αυτός την ύλη κτλ.
0: Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, συγγνώμη κιόλας για τον ελληνικό. Είναι λογικό αυτό?
1: Εντάξει, οι Άγγλοι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα.
0: Όχι,
1: προσωπικά
0: ότι...
1: εδώ δεν θα δούλευε αυτό με τίποτα, κατά τη γνώμη μου. Αλλά η ελευθερία του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο ενός αναλυτικού προγράμματος δεν είναι απαραίτητα κακό, να έχει μια αυτονομία.
0: Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Mm-hmm. Μιλάω για το αν θα υπήρχε παρέμβαση του συλλόγου των γονέων στο περιεχόμενο τον, αυτού που διδάσκεται.
1: Είναι παράδοσή τους και εκεί δεν ξεφεύγει η κατάσταση. Γιατί εδώ, τι να σου πω τώρα, ένα από τα πράγματα που είδαμε στην έρευνα για την οποία θα αναφερθώ σε
0: για
1: λίγο, είναι ότι ένα από τα κομμάτια που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να φεύγουν τρέχοντας μακριά από την εκπαίδευση είναι η εντυνόμενη γονεϊκή παρεμβατικότητα. Εκεί όμως αυτές οι κοινωνίες, μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία, ας πούμε, είναι αυτή τη στιγμή η παλαιότερη από τις σύγχρονες δημοκρατίες, δηλαδή μια δημοκρατία από το 17ο αιώνα, ας πούμε, είναι διακριτά τα όρια. Δηλαδή ο γονέας δεν θα πάει και θα πει, ξέρεις, θα το κάνεις έτσι, στο γιο μου θα βάλεις, ξέρω εγώ, 20. Ο γονιός πάει μέχρι εκεί που το, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λειτουργήσει.
0: Για πείτε μου για την έρευνα λιγάκι.
2: Λοιπόν, να πω λίγο το εξής. Πριν πάμε στην έρευνα, μιας και αναφερθήκαμε στο πολλαπλό βιβλίο.
0: Okay.
2: Κλήθηκαν τον Ιούνιο οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κάποιες επιλογές για το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.
1: Τώρα αυτό, επιτρέψτε μου, επειδή είχαμε βγάλει και ανακοίνωση τότε, δεν πρόλαβα να κάνουν τίποτα οι εκπαιδευτικοί. Ήταν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που τους δόθηκε.
2: Σαφώς.
1: Φανταστείτε ότι εμένα με έπαιρναν τηλέφωνο ακόμα και οι ιδιοκτήτες που ξέρετε ότι δεν έχουμε για τις καλύτερες των σχέσεων και μου έλεγαν, Γιώργο, κάνε κάτι. Είναι παλαβομάρα αυτό να διαλέξουμε μέσα σε 10-15 μέρες.
2: Ακριβώς αυτό. 10-15 μέρες είχαν την δυνατότητα να κάνουν αυτή την επιλογή και πρόσεξε. Σε ένα σχολείο του οποίου η σύνθεση την επόμενη χρονιά που θα εφαρμοστεί θα αλλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή θα φύγουν πολλοί εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές και θα κληθούν.
1: Αυτό να το κρατήσουμε λιγάκι, γιατί έχει σημασία για την έρευνα.
2: Θα κληθούν.
1: Ένα σχολείο κέντρο διερχομένων κυριολεκτικά.
2: Ναι. Θα κληθούν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί της επόμενης χρονιάς να εφαρμόσουν ένα βιβλίο το οποίο δεν θέλανε αυτοί για τον οποιοδήποτε, μιας και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και επιπλέον. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πάνε σε 2-3 σχολεία και σε κάθε σχολείο ο σύλλογος διδασκόντων, αυτός που έχει την οργανική, κάνει μια επιλογή ενός σε συγκεκριμένο βιβλίο. Ας πούμε για το μάθημα των καλλιτεχνικών. Σε ένα άλλο σχολείο, αποφάσισε ο σύλλογος ένα άλλο βιβλίο. Και σε ένα τρίτο σχολείο, πάλι κάποιο άλλο. Λοιπόν, αυτός ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πάει σε 3 διαφορετικά σχολεία, πώς να λειτουργήσει έχοντας αυτή την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα από τα δεκάδες δεινά που προκαλούνται από τον τρόπο που είναι χτισμένο το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Για πείτε μου λιγάκι για αυτή την έρευνα.
1: Να πούμε λοιπόν για την έρευνα. Η έρευνα αυτή έγινε επειδή εμείς σαν Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Το ξέρω ότι θα ακουστεί πάρα πολύ υπερβολικό, θα ακουστεί ενδεχομένως κάτι, θα πούμε λαϊκίστικο, αλλά είναι αλήθεια, είναι απολύτως έτσι τα πράγματα. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα καταραίει, κυριολεκτικά καταραίει. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, λοιπόν, το κάναμε πολιτικά αν θέλετε, λέγοντας ότι βλέπουμε από τα στοιχεία που συλλέγουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς ξεκινήσαμε λοιπόν να παλεύουμε αυτό το πράγμα για την κατάρρευση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος που οδήγησε στο να κάνει και το CANEP GSE μαζί μας την έρευνα για το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Το 2021 εμείς αρχίσαμε να βλέπουμε μετά την εφαρμογή του νόμου Κεραμαίο στην ιδιωτική εκπαίδευση να φεύγουν σοριδών οι συνάδελφοι από τα ιδιωτικά σχολεία σε ρυθμούς που δεν είχαν απαντηθεί ποτέ στο παρελθόν. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη έρευνα για το λεγόμενο Big Quit στην εκπαίδευση.
0: Μεγάλη παρέτηση δηλαδή.
1: Τη μεγάλη παρέτηση. Είδαμε λοιπόν ένα αξιοσημείωτο στοιχείο. Ότι το 67% των εκπαιδευτικών, των ιδιωτικών, μας είπαν ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις ελπίδες, στο όνειρο που είχαν πριν πιάσουν δουλειά, και το 70% μας είπε ότι θέλει να φύγει από το χώρο εργασίας του.
0: Τελείως να παραιτηθεί από το χώρο δηλαδή της εκπαίδευσης.
1: Οι 7 στους 10 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, και μάλιστα αν σκεφτείτε ότι αυτοί που απάντησαν ήταν κατά κανόνα πιο ασφαλείς εκπαιδευτικοί, γιατί οι πιο ανασφαλείς δεν συμμετείχαν καν στην έρευνα από φόβο μήπως κάποιος τους δει κτλ. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το 70% είναι 30 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το περίπου 40% των, γενικά των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα που λέει ότι θέλει να αλλάξει επάγγελμα. Στην ιδιωτική εκπαίδευση λοιπόν είναι πολύ χειρότερο. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε και σκεφτόμαστε ότι ναι, η ιδιωτική εκπαίδευση έχει τα προβλήματά της, αλλά εδώ ενδεχομένως να υπάρχει ένα, να χρησιμοποιήσω μια ξένη λέξη, ένα trend που μπορεί να αγκαλιάζει ολόκληρο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Άρχισα λοιπόν εγώ τότε να παρακολουθώ από το 2021-2022 την πορεία των βάσεων στα παιδαγωγικά τμήματα και στις καθηγητικές σχολές, και άρχισα να παρατηρώ πραγματικά έντρομος να κατρακυλούν οι βάσεις κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Στη συνέχεια άρχισαν να έρχονται και άλλα στοιχεία στην επιφάνεια. Αναπληρωτές να μην πηγαίνουν καν να παραλάβουν το διορισμό τους ή να φεύγουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πέρσι αυτοί ήταν 3.000. Λοιπόν, και βέβαια το για μένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο ότι φέτος στον πίνακα του ΑΣΕΠ οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών ήταν 22.000 λιγότερες από τις αιτήσεις που έγιναν το 2023, πριν από 3 χρόνια που είχε ανοίξει πάλι ο πίνακας. Μπορεί να έγιναν μόνιμοι διορισμοί, αλλά το 22.000 λιγότεροι είναι εντυπωσιακό. Και να δούμε τώρα αυτό που το αποκάλυψε και η έρευνα για το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Τι συμβαίνει με τα παιδαγωγικά τμήματα και τις καθηγητικές σχολές, γιατί από εκεί, εκεί είναι το φυτώριο των εκπαιδευτικών του μέλλοντος. Από εκεί βλέπεις τι είδους εκπαιδευτικούς και αν θα έχεις εκπαιδευτικούς τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Βλέπουμε λοιπόν με τρόμο 2 στοιχεία. Νούμερο 1. Με τι βαθμούς μπαίνουν οι αυριανοί δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές. Λοιπόν, ενώ κάποτε σε αυτές τις σχολές δυσκολευόσουν να μπεις αν δεν είχες ένα μέσο όρο 17-18, τώρα λοιπόν μπαίνεις δάσκαλος, νηπιαγωγός, μαθηματικός, φιλόλογος, φυσικός, χημικός κτλ. Με 10, 11, 12, 9, 8.500 μόρια. Γιατί σημαίνει αυτό? Απλούστατα γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός επί της ουσίας και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η προτίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι οι προτιμήσεις των νέων στρέφονται πολύ μακριά πια από το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Το δεύτερο λοιπόν που μας έδειξε η έρευνα σχετικά με αυτό, με το φυτώριο δηλαδή που είναι το τα πανεπιστήμια, ότι πλέον αρχίζει και μειώνεται δραματικά η κάλυψη των θέσεων στις σχολές αυτές. Οι μόνες σχολές που έχουν μεγάλη κάλυψη είναι τα παιδαγωγικά τμήματα δασκάλων. Γιατί? Γιατί είναι ίσως η μοναδική ειδικότητα που έχει εξασφαλισμένο διορισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κενά, πολλές συνταξιοδοτήσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι. Για να δούμε λίγο στις δύο μεγαλύτερες ειδικότητες της δευτεροβάθμιας, μαθηματική και φιλόλογη. Στα τμήματα μαθηματικών η κάλυψη έφτασε στο απίστευτο για μένα 65%, λίγο πάνω από τη μέση. Στα δε φιλολογικά τμήματα υπάρχει πανολεθρία. Η κάλυψη των θέσεων έφτασε μόλις στο 44%. Εγώ εκτιμώ ότι έτσι όπως πάμε, στην επόμενη πενταετία, μπορεί και νωρίτερα, σε κάποιες ειδικότητες εχμής, δάσκαλοι, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι, πληροφορικάροι, θα αρχίσουμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλα κενά. Και να πω κάτι, πριν πούμε το γιατί που το αποκαλύπτει η έρευνα. στις εργάτες γης, στις αγροτικές εργασίες που είχαμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα ανέβρεσης προσωπικού, αλλά και στον τουρισμό επιστημισμό, που και εκεί νομίζω φέτος τα κενά ήταν πάνω από 85.000, έκανε η κυβέρνηση εισαγωγή από εργάτες τρίτων χωρών. Έτσι, εδώ στην εκπαίδευση, μπορεί να φέρεις Ιρακινούς και Αφγανούς να σου κάνω μάθημα στην
0: τέξη. Είσαι σίγουρος.
1: Εντάξει, άμα το δούμε και αυτό, αλλά θα σας πω, εδώ χρειάζεται ανθρώπους να ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, δεν μπορείς να καλύψεις
0: με μετανάστες. Είσαι σίγουρος, το ξαναρωτάω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν θα έχουμε δασκάλους και καθηγητές για τα παιδιά μας. Τώρα, η έρευνα αποκαλύπτει και γιατί συμβαίνει αυτό. Νούμερο 1. Καταρχήν να δούμε λίγο τη σύνθεση του εκπαιδευτικού δυναμικού. Είπατε και πάρα πολύ σωστά πριν ότι τι γίνεται, ρε παιδί μου. Φέτος το σχολείο έχει ένα προσωπικό Α, του χρόνου φεύγουν όλοι και έχει προσωπικό Β. Γιατί συμβαίνει αυτό. Από το 2016 μέχρι σήμερα, ειδικά στη δευτεροβάθμια, ενώ ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών έχει μειωθεί κατά 20% περίπου, ο αριθμός των αναπληρωτών, κρατηθείτε, έχει εκτοξευθεί κατά 400%. Άρα λοιπόν το δημόσιο σχολείο έχει γεμίσει με ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν από νησί σε νησί, χωριό σε χωριό, σχολείο σε σχολείο, πολλά σχολεία μαζί, έχουν πολλές φορές 2 και 3 σχολεία οι άνθρωποι να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι την επόμενη χρονιά εξακοντίζονται κάπου αλλού.
0: Σε κάποια άλλη περιοχή.
1: Σε κάποια άλλη περιοχή, σε επισφαλέστατες συνθήκες εργασίας. Νομίζω διάβασα ένα άρθρο στα Νέα το οποίο έλεγε, ή στο Αλφαβήτα, δεν θυμάμαι, όπου ο δημοσιογράφος έγραφε με μεγάλη γλαφυρότητα το εξής, ότι πλέον το επάγγελμα του εκπαιδευτικού για τους αναπληρωτές είναι χόμπι, γιατί είναι το μοναδικό επάγγελμα στο οποίο πρέπει να ψοντάρει η οικογένεια του εκπαιδευτικού για να μπορέσει να το ασκήσει.
0: Και του δίνεις και ένα αντίσκηνο.
1: Αν πας μακριά από το σπίτι σου σε ένα νησί.
2: Κόπεδο έψαχνε η κοπέλα να βρει για να βάλει το αντίσκηνο.
1: Ναι, δηλαδή για να πληρώσει 600 ευρώ νίκη την ώρα που παίρνει 800 ευρώ μισθό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Άρα λοιπόν έχει αλλάξει η σύνθεση εντελώς των σχολείων. Δεν έχουμε πια σταθερούς εκπαιδευτικούς σε πολλά σχολεία και ειδικά μια δική μας παλιότερη έρευνα.
0: Άρα και σπάει και τώρα η σχέση με αυτόν τον τρόπο που υπήρχε παραδοσιακά ανάμεσα στους δασκάλους, καθηγητές και τα παιδιά δηλαδή.
1: Και την τοπική κοινωνία, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι κατακαιρματίζεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πραγματικότητα.
2: Να πω λίγο για τους αναπληρωτές. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό αυτό που ανέφερε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τα γυμνάσια, στο δημοτικό 178%. Έχει αυξηθεί η πρόσληψη των αναπληρωτών.
1: Στη δευτεροβάθμια είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ χειρότερα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σχολείο κατακαιρματισμένο, ένα σχολείο, επιτρέψτε μου τη βαρύτατη έκφραση, ανάπηρο, κυριολεκτικά, χωρίς επαφή με την τοπική κοινωνία, χωρίς τα παιδιά να δένουν τη σχέση με το δάσκαλο, ακόμα και ο ΩΣΑ, ο οποίος δεν θα λέγω ότι είναι και το πιο φιλεργατικός οργανισμός φορέας του πλανήτη, έγραψε σε μια τελευταία του έκθεση, Education at a Glance, ότι το καλό σχολείο οριμάζει μαζί με τους εκπαιδευτικούς του, και το συνυπογράφουμε και εμείς αυτό.
0: Ναι,
1: είναι έτσι, πράγματι. Αλλά φαίνεται ότι η ελληνική
0: αυτό
1: πολιτεία.
0: Αυτό το λέει με σαδισμό, με χαρά και ικανοποίηση για την επίτευξη αυτού του στόχου που σιγά σιγά έχει παραμείνει, χάρη σε χώρες όπως η Ελλάδα, έχει πλέον πραγματοθεί. Δηλαδή, απλούστατα, αυτό που θα το δούμε, όπως είναι η δημογραφική, δεν θέλω να μπω σε αυτό, αλλά όπως ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι λιγοστεύουν παιδιά, και ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από το 1980 το συζητάνε το 2026. Έτσι θα είναι και με την περίπτωση των
1: εκπαιδευτικών. Είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε και βέβαια έχουμε ένα πολύ γερασμένο εκπαιδευτικό πληθυσμό, ειδικά στη δευτεροβάθμια, που ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών είναι πάνω από τα 50 χρόνια. Πάμε τώρα, ποιες είναι οι αιτίες που αποκαλύπτει η έρευνα. Καταρχήν, το πιο εμφανές είναι το οικονομικό. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να μην βάζω τη Βουλγαρία μέσα, γιατί εκεί πράγματι η μισθή είναι ελαφρώς χαμηλότερη. Αλλά προσέξτε, η μισθή είναι ελαφρώς χαμηλότερη. Αλλά

0: Επαφεύε.
1: Τι, είσαστε μίζεροι, ρε.
2: 800
1: είσαστε κλαψιάριδες, ρε. Ζείτε στην ωραιότερη χώρα. Τζάμπα μπάνιο μπροστά στην παραλία και, και μου μεζεριάζετε.
0: 200 μέρες ηλιοφάνειας, αυτά δεν τα λες.
1: Ναι, ναι, πρέπει. Υγεία. Σφίγγεται, τα μάγουλά σας είναι. Με συγχωρείτε, ο Άδωνης έχει δίκιο, φίλε.
2: Για να κάνουμε και μία σύγκριση τι παίρνουν σε άλλες χώρες. Τα χρήματα που παίρνουν οι νεοδιόριστοι. Μεικτά στην Ελλάδα 23.000. Μεικτά, λέω, έτσι.
0: Μεικτά.
2: 23.000 και κάτι.
1: Συγγνώμη, αν μένει στο μεταξύ. Η ερώτηση μου είναι εξής. Όταν είσαι. Αναπληρωτής.
2: Ναι, ναι.
1: Μόνο για το χρονικό διάστημα που είσαι αναπληρωτής. Δεν πληρώνεις για το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι, μετά το ταμείο ενεργείας. Και αυτό βέβαια την πρώτη χρονιά.
1: Ωραία.
2: Ναι. Αν έχεις ξεκινήσει Γενάρη, δεν ξέρω αν έχεις δικαίωμα το καλοκαίρι να πάρεις ταμείο ενεργείας. Αν δεν έχεις συμπληρώσει τέλος πάντων κάποιες μέρες.
0: Τώρα που το λέτε αυτό, έτσι, γιατί όλα είναι λίγο αλληλένδετα σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι...
1: Μόνο δύο μήνες με ετοιμαστείτε.
0: Δύο μήνες το... Και εγώ θα σας πω το εξής. Θα πάω σε μια άλλη ομάδα εκπαιδευτικών. Αύριο θα δείτε ένα πολύ σκληρό δελτίο τύπου της ΟΗΕΛΕ, το οποίο ασχολείται ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Και λέμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι, αδερφέ, εσύ είπες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν κάπου αλλού δουλειά, γιατί... Ναι, ο εκπαιδευτικός που είναι σε ένα φροντιστήριο. Έτσι. Ξεκινάει λοιπόν Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη για και ένα κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη η σύμβασή του και λίγη Μάιο. Έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνει αυτός. Μπορεί να πάει στην οικοδομία, ας πούμε.
1: Να γίνει ψαράς.
0: Ή να γίνει ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έβαλε ήδη ένα τεράστιο πρόβλημα σκοπεύοντας να αυξήσει τα ένσημα που απαιτούνται για την επιδότηση την καλοκαιρινή, γιατί υπήρχε πάντα μια πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουν τουλάχιστον το επίδομα ανεργίας στους καλοκαιρινούς μήνες για να μην πεθάνουν της πείνας. Λοιπόν, χρειάζονται να συμπληρώσει 125 ένσημα που είναι πολύ δύσκολα για αυτόν τον κλάδο, το δικό μας, των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και δεξιών γλωσσών, γιατί όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ εκτεταμένο το θέμα της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας. Το πάνε λοιπόν 175. Λοιπόν, σας λέω εγώ με μαθηματική ακρίβεια ότι το 90% των περίπου 85.000 εκπαιδευτικών που είναι στα φροντιστήρια και ενταξιών γλωσσών, δεν θα τα πιάσουν.
1: Θα εργάζεστε μέχρι τον τάφο σας. Συγγνώμη που το λέω αυτό.
0: Δεν θα τα πιάσουν ποτέ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό, έχω ένα ένσημο να κολλήσω.
0: Λοιπόν, γιατί αν εξαιρέσουμε τα αγγλικά που υπάρχουν κάποιες ώρες, στις δευτερεύουσες λεγόμενες γλώσσες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα πιάσουν. Και δεύτερον, εάν έχεις, αν εργάζεσαι μόνο σε έναν εργοδότη, δεν υπάρχει επίσης περίπτωση να πιάσετε 125. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δουλέψεις και σε περισσότερους του ενός εργοδότη. Να λοιπόν πόσο δίκιο είχε η κυβέρνηση που έβαλε το 13ωρο. Σου λέει, αν θες να πιάσεις τους στόχους σου, ορίστε. Όσο δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις 13-14-15
1: ώρες. Επέστρεψε στην εποχή των ορυχείων, τότε που πηγαίνανε στην εποχή της Βικτόριας, ας πούμε, στα ορυχεία.
0: Ανοίξατε, ανοίξατε μια πληγή τώρα. Γιατί
1: 16 ώρες την ημέρα.
0: Έχω κάνει δημόσια δήλωση για την περίπτωση των περίφημων κέντρων μελέτης που λειτουργούν παράνομα μέχρι τώρα και κάνουν και παράνομα summer camps το καλοκαίρι με προσωπικό που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι και πάνε τα παιδιά για μπάνιο, στην πισίνα, στη θάλασσα κτλ. Και είχα κάνει μια καταγγελία το 2022. Για να καταλάβετε δηλαδή σε τι χώρα ζούμε. Με πήρε μια διευθύντρια δημόσιας υγείας από ένα μεγάλο νησί τουριστικό και μου είπε, κύριε Χριστόπουλε, είδαμε την καταγγελία σας και επειδή δεν ευαισθητοποιήθηκε κανείς, πήγαμε εμείς σε ένα κέντρο μελέτης που έκανε summer camp σε μια τουριστική περιοχή του νησιού. Μπήκαμε μέσα λοιπόν, διαπιστώσαμε ότι οι μισοί εργαζόμενοι εκεί που συνέβαιναν τα παιδιά δεν είχαν καν σύμβαση, οι άλλοι μισοί είχαν συμβάσεις εργατών ορυχείου. Λοιπόν,
1: το πέτυχες, Αλέξανδρε.
0: Γιατί σύμβαση εργατών ορυχείου πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω αν αυτός ο ιδιοκτήτης είχε χιούμορ ή είχε κάποια άλλα ωφελήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: αυτό σμύριδα, δεν το τίποτα, γιατί κάποια νησιά όντως έχουν και κάποια εξορυχτική παλιά δραστηριότητα.
2: Φουγκάρας.
0: Άρα λοιπόν, για να επανέλθω λίγο στο οικονομικό κομμάτι, μια ακόμα ενδιαφέρουσα διάσταση ήταν η εξής. Ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι σε σύγκριση με επαγγέλματα που έχουν ανθρώπους με τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα. Επιστήμονες δηλαδή. Άρα με λίγα λόγια να το πούμε αυτό, είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι επιστήμονες. Το δεύτερο λοιπόν είναι το κομμάτι των εργασιακών συνθήκων. Εκεί είδαμε κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό, το οποίο προέκυψε από μια λίγο θα έλεγα πρωτοποριακή έρευνα που κάνει το ΙΝΕΓΕΣΕ.

0: ποιότητα της εργασίας. Το ΙΝΕ λοιπόν έχει κάνει μία πολύ συγκεκριμένη έρευνα για δύο σχετικά καινούριους δείκτες, την εργασιακή εξουθένωση και την εργασιακή καταπώνηση. Η καταπώνηση είναι βάρη, ορθοστασία, ακραίες θερμοκρασίες. Η εξουθένωση είναι κυρίως ψυχικό ζήτημα, δηλαδή πώς αισθάνεσαι όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί είναι πρωταθλητές στη λίστα με τις εργασιακά εξουθενωμένους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν αυτό κάτι λέει, ότι οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται πάρα πολύ μεγάλη πίεση και μας εξειδικεύουν και γιατί. Είναι η γραφειοκρατία, η εντατικοποίηση, η ύλη, οι γονείς που είπαμε, και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας. Μια κοινωνία η οποία έχει υποστεί τη μία κρίση πίσω από την άλλη, οικονομική, υγειονομική, εγκλεισμοί, χίλια δύο πράγματα.
1: Και ένα σχολείο που έχει καταργηθεί. Συγγνώμη που το λέω. Τελείωσε το παιδί να ψάξει να βρει.
0: Έχουν καταργηθεί έτσι, γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε ότι οι γονείς δεν συμπεριφέρονται σωστά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχουν την τελευταία 20ετία έχει αγριέψει πάρα πολύ το εργασιακό των γονέων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους να μην έχουν ωράρια πια. Δηλαδή στην τελευταία έρευνα που έκανε το ΙΝΕ είδαμε ότι τουλάχιστον το 1/3 των εργαζόμενων δουλεύουν πολύ περισσότερο από το κανονικό τους ωράριο. Άρα λοιπόν, όταν γυρίζουν νύχτα, πραγματικά δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους.
1: Το παιδί θα πάει να βρει το δρόμο του εκεί που μπορεί να βρει μια ταυτότητα, εκεί που υπάρχει ακόμη μια ιεραρχία και μπορεί να του δώσει και ένα ψευδώνυμο. White trash, ας πούμε.
2: Εγώ θα προσθέσω όμως ότι συμφωνώ σε αυτά που λέτε, ότι πολλοί γονείς τρέχουν για να βοηθήσουν τα σχολεία. Οικονομικά εννοώ, έτσι.
0: Ισχύει αυτό.
2: Ναι. Ισχύει και αυτό.
0: Στην δημόσια εκπαίδευση ισχύει, βέβαια στην ιδιωτική το κάνουν εκ των πραγμάτων, γιατί πληρώνουν δίδακτρα, οπότε συντηρούν τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί. Αλλά στη δημόσια εκπαίδευση πραγματικά υπάρχουν ορισμένες συγκινητικές προσπάθειες ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν τα δημόσια σχολεία όρθια. Τώρα, εάν με ρωτήσετε την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί έχουμε αρθρογραφήσει πάρα πολύ ως Ομοσπονδία γι' αυτό, για πόσο καιρό θα υπάρχει ακόμα δημόσιο σχολείο, καταρχήν να σας πω ότι αυτό που λέμε δημόσια δωρεάν παιδεία για μένα είναι κατεφημισμόν, διότι με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει έρευνες του ΚΑΝΕΠΚΙΣΕ και παλιότερες αλλά και τωρινές, το ποσό που δαπανά η ελληνική οικογένεια για ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύο μνημόνια δηλαδή περίπου.
1: Καταπληκτική αγορά.
0: Όταν λοιπόν είμαστε πρώτελευταίοι, αν δεν κάνω λάθος, στη δημόσια χρηματοδότηση και είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης, αυτά τα δύο ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα.
1: Και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη επίσης σε ιδιωτικές δαπάνες όσο αφορά την υγεία.
0: Δηλαδή, και αυτό λοιπόν
1: δηλαδή βάζουμε, είναι, όχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι η δημόσια εκπαίδευση δωρεάν κτλ. Είναι κατεφημισμό και ακολουθεί τα υπόλοιπα όλα στοιχεία που συνθέτουν το καινούργιο σκηνικό για την Ελλάδα.
0: Και έχουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι κάτι χρήσιμο να τα ακούν και οι ακροάτρες και οι ακροατές, ότι αλλάζει δραματικά το εκπαιδευτικό τοπίο. Μέχρι και θα έλεγα το 2016-17, με όλες τις πολιτικές αλλαγές που είχαν συμβεί, με τα μνημόνια, τις δυσκολίες κτλ. Το σχολείο είχε περίπου την ίδια φυσιογνωμία. Υπήρχε το δημόσιο σχολείο και το ιδιωτικό σχολείο. Σταδιακά λοιπόν άρχισαν να μπαίνουν νέοι παίχτες στη ζωή μας. Και για μένα οι μεγαλύτεροι ίσως, οι δύο μεγαλύτερες και διαφορές είναι στη μεν ιδιωτική εκπαίδευση η επέλαση των φανς, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο.
1: Α, γιατί είπα η ομογενοποίηση με το Διεθνές Μπακαλαιοκάτω.
0: Ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ελληνική εκπαίδευση. Έχουμε εξαγορά κάποιων εκ των μεγαλύτερων ιδιωτικών σχολείων της χώρας από πολυεθνικά φανς. Θα αναφέρω κάποια ονόματα που τα ξέρουν όλοι. Έχουν εξαγοραστεί μέχρι τώρα η σχολή Μωραΐτη, ο Κωστέας Γείτονας, τα εκπαιδευτήρια Δούκα, η ελληνογερμανική αγωγή, τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη εκεί σε εσά στη Θεσσαλονίκη, ο Πλάτωνας.
1: Ναι, υπάρχει. Purge το λέγατε εσείς στην Αγγλία. Μια εκαθάριση γενικώς απορρόφηση από αυτά τα φαντ αυτών των σχολείων.
0: Ταυτόχρονα τα φαντ αυτά έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να βάζουν λίγο το χέρι τους και στη δημόσια εκπαίδευση. Πέρασε στα πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω δεν ασχολήθηκε.
1: Αυτό που λέει
0: κανείς,
1: ότι κάποια σχολεία θα είναι χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς.
0: Ακούστε λοιπόν. Ακριβώς. Πέρασα στα πάρα πάρα πολύ ψηλά λοιπόν των ειδησιογραφικών sites και των εφημερίδων, ότι ένα από τα funds που έχουν επενδύσει σε αθηναϊκό σχολείο, η Cognita, το fund αυτό λοιπόν προσέφερε εκπαιδευτικό υλικό σε ακριτικά σχολεία των Δωδεκανήσων.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις, μπράβο τους.
1: Τι περιεχόμενο έχει το εκπαιδευτικό αυτό υλικό?
0: Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αν είναι δηλαδή καθαρά λειτουργικά, τύπου λάπτοπ και τέτοια, δεν έχω εικόνα. Όμως εγώ δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ αθώα και γεμάτη έτσι στοργή η εκπαιδευτική αυτή προσφορά. Θα σου πω λοιπόν μία ανάλυση που είχα κάνει το 2023, όταν λίγο πριν τις εκλογές είχα δει το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν, ανάμεσα στις διάφορες εξαγγελίες, ήταν ευφυώς κρυμμένο κάπου στη μέση μια αθώα πρόταση που, αν δεν είσαι εξειδικευμένος ερευνητής της εκπαίδευσης, δεν μπορεί να καταλάβεις τι εννοεί. Και τη διαβάζεις και λες, α, μπράβο τους, πολύ ωραίο. Είναι λοιπόν η φράση που έλεγε ότι οι γονείς θα μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν το σχολείο των παιδιών τους. Εδώ λοιπόν είναι η μεγαλύτερη παγίδα για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο το ελληνικό, αλλά παγκοσμίως, διεθνώς. Είναι το φαινόμενο της ελεύθερης γονεϊκής επιλογής που πάντοτε συνοδεύεται από το κουπόνι, το βάουτσερ. Πώς γράφεται ένα παιδί σήμερα στο σχολείο? Γράφεται στην περιοχή, στην ενορία του ή στην περιοχή που εργάζονται οι γονείς, αλλά κυρίως στην ενορία.
1: Έτσι,
0: με
1: όρια,
0: την ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, υποθετικά, έτσι, το παιδί μπορεί να γραφτεί, το γονιός μπορεί να γράψει το παιδί του όπου θέλει. Κοιτάει τα σχολεία, μελετάει γύρω-γύρω και λοιπόν. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι το σχολείο επιλέγει τους μαθητές. Θα σας πω ένα παράδειγμα αθηναϊκό. Λοιπόν, ας πάμε στην περιοχή του Μενιδίου, μια δύσκολη περιοχή, φτωχή περιοχή. Στο Μενίδι ανήκουν και οι Θρακομακεδόνας, που είναι ένα πολύ πλούσιο κομμάτι, είναι πάνω στην Πάρνηθα κτλ. Εκεί έχει λοιπόν έχει 2-3 σχολεία δημόσια. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι κατοίκων του Μενιδίου θα επιχειρήσουν να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο των Θρακομακεδόνων. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί? Θα γίνει αυτό που σημαίνει σήμερα με τα πρότυπα. Πιθανότατα εξεταστική διαδικασία. Η εξεταστική διαδικασία λοιπόν θα είναι αιματηρή, όπως είναι αυτή για τα πρότυπα. Όταν λέω αιματηρή, σας λέω λοιπόν ότι πλέον ξεκινούν τα παιδιά φροντιστήριο από την τετάρτη δημοτικού για να ενταχθούν σε ένα πρότυπο σχολείο, με το ποσό στην έκτη δημοτικού που δίνουν να φτάνει περίπου τα 5.000 ευρώ ετησίως, όσο είναι τα δίδακτρα για ένα ιδιωτικό σχολείο. Μιλάμε για την απόλυτη εμπορευματοποίηση ακόμα και σε μικρές ηλικίες. Όταν λοιπόν φτάσουμε στην εποχή αυτή της επιλογής, τότε λοιπόν το κράτος θα πει, όπως πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, όπως πήγε στη Σουηδία, όπως πήγε στην Αμερική κτλ. Ακούστε κύριοι, εμείς σταματάμε να χρηματοδοτούμε τα σχολεία, θα χρηματοδοτούμε τους γονείς. Θα σου πει, κύριε, πάρε ένα education pass, 3-4-5.000 ευρώ, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η δαπάνη αναμαθητή, που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, είναι περίπου 3.500 ευρώ το κεφάλι. Θα σου δίνει λοιπόν 3.500-4.000 ευρώ και εσύ θα το δαπανάς σε ένα ιδιωτικό ή σε ένα δημόσιο σχολείο. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν τα σχολεία θα κάνουν ένα σκοτωμό.
1: Βέβαια, ποιος θα πάρει...
0: Ποιος θα πρωτοπάρει τον πελάτη, με όποιο τρόπο, θα γίνει δηλαδή μια αδιανόητη ζούγκλα ή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και εκεί που τα σχολεία που δεν θα μπορούν να έχουν πελάτες θα αρχίσουν να κλείνουν, γιατί συμβαίνει αυτό, εκεί λοιπόν θα έρθει το μακρύ χέρι των επενδυτών για να τα σώσει. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε την ουσιαστική κατάργηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Θα μου πείτε ότι αυτό ακούγεται λίγο, πώς το λένε...
1: Όχι, ακούγεται Ελλάδα 2.0 με 3.0.
0: Ακούγεται εξωγήινο, αλλά πιστέψτε με, οι περισσότερες αναλύσεις που έχουμε κάνει έχουν πέσει μέσα και φοβάμαι ότι αν δεν γίνει κάτι, και γι' αυτό πολλές φορές... Αντιδικό με την καλή έννοια με δημόσιους συναδέλφους και τους λέω, okay, καταλαβαίνω τη μάχη για την αξιολόγηση, αν και σε έναν βαθμό, δεν ξέρω, εμένα αυτή η αξιολόγηση μου φαίνεται ανέκδοτο κυριολεκτικά, περισσότερο μια προεκλογική φούσκα κεραμαίως παρά μια διαδικασία που είχε κάτι, ας πούμε, να δώσει κάτι ουσιαστικό. Η ουσιαστική μάχη πρέπει να δώσει το εκπαιδευτικό σύστημα είναι να σώσει την ψυχή του, είναι να σώσει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης για να μην επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, την ελεύθερη γονεϊκή επιλογή. Αυτή την ελεύθερη γονεϊκή επιλογή εμείς την είχαμε βρει μπροστά μας το 2016, όταν είχε παρουσιάσει ένας κύριος που δεν τον έχετε ακούσει πιθανότατα, κύριος Τάσος Αβραντίνης. Ο Τάσος Αβραντίνης είναι δικηγόρος, είναι από τα επιφανή στελέχη του ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού και είχε κατέβει και υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτός λοιπόν είχε γράψει ένα βιβλίο, «Το κέρδος στην εκπαίδευση» ή «Το ποντίκι που βρυχάτε». Έτσι ήταν, αυτός ήταν ο τίτλος του βιβλίου. Στο βιβλίο αυτό είχε προλογίσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και τότε λοιπόν ο κύριος Αβραντίνης είχε...
1: Τι 2.0, 8.0, για πες.
0: Είχε αναπτύξει λοιπόν το σκεπτικό της ελεύθερης γονεϊκής επιλογής που εφάρμοσε πρώτη η Θάτσερ και ο Πινοσέτ στη Χιλή. Και εκεί λοιπόν είπε ότι είναι ανάγκη όταν έρθετε στην εξουσία να το κάνετε αυτό. Και του είχε πει τότε ο κ. Μητσοτάκης ότι Τάσο δεν είναι ακόμα όριμες συνθήκες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Έχω την αίσθηση λοιπόν, επειδή το 2023 μπήκε αυτό στο προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά δεν προχωράει, εγώ εκτιμώ ότι αν έχουμε μία επόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση το θέμα αυτό να μπει κεντρικά στη συζήτηση. Και ξέρετε, επειδή η κοινωνία μας έχει χάσει τη δυνατότητα να σκέφτεται λίγο βαθύτερα.
1: Σωστά το λέτε, ναι.
0: Όταν ακούσει, θα μπορείς, θα σου δώσω ένα education pass 3-4 χιλιάρικα να διαλέξει όποιο σχολείο θες, θα το φάει. Και θα πει εξαιρετικό μέτρο. Όταν όμως διαπιστώσει τι θα γίνει τα 3-4 πρώτα χρόνια μετά την εφαρμογή του, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά. Όπως θα είναι πολύ αργά αυτό που ζούμε τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως θα είναι πάρα πολύ αργά αυτό που γίνεται με τα ονάσια πρότυπα, όπως για πάρα πολλά πράγματα θα είναι πολύ αργά, όπως αυτά που συμβαίνουν στη δημόσια υγεία, με τις πληγές να ανοίγουν όλο και πιο βαθιά, έτσι, για τους ανθρώπους του μόχθου, για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για τους ανέργους, για τους μη προνομιούχους, να το πω έτσι, οι οποίοι υφίστανται την καταστροφή των δημόσιων αγαθών και τη σταδιακή διαρκή εμπορευματοποίηση όλων των δημόσιων αγαθών. Φύγαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να βλέπουμε και το όλον πέραν του μερικού, ναι, που είναι το δικό μας κομμάτι.
1: Γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ψηφίστηκε το Σύνταγμα το άρθρο 28 που λέει ότι έχουμε τη δυνατότητα να παραχωρήσουμε μέρος της εθνικής κυριαρχίας, κανένας δεν σκέφτηκε. Γιατί το μέρος, όταν γράφεις τη λέξη μέρος, σκέφτεσαι μπορεί να δώσει το 5%, το 10%, αλλά μέρος είναι και το 90%, καταλάβατε. Οπότε, μην το γελάτε καθόλου. Οπότε, πραγματικά, που λέει ο διάβολος είναι κρυμμένος στη λεπτομέρεια.
2: Πίσω από τις λέξεις.
1: Όχι, στη λεπτομέρεια εκεί κάτω, και πολύ σωστά το θέσατε. Και ανάμεσα στα υπόλοιπα, βλέπω ότι ο κύριος Αβραντίνης έχει γράψει και το βιβλίο. Τι λέει. Ναι, εκπαίδευση. Ελεύθερη επιλογή ή μια γάτα που γαυγίζει.
0: Μπράβο, γάτα που γαυγίζει.
1: Δηλαδή, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Okay, είναι από τις εκδόσεις Athens Review of Books. Oh dear. Έλα, κοιτάξτε.
0: Ο κύριος Αβραντίνης, επειδή ήταν γονέας μαθητών σε ιδιωτικό σχολείο, είχε γράψει στο Facebook, είχε καλέσει μάλλον τους γονείς του σχολείου που πήγαιναν τα παιδιά του να πετάξουν με τις κλωτσιές τους οιελέδες από το σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ένας ευγενής, ένας διαστός, ευγενέστατος
1: είναι,
0: και τα λοιπά.
1: Δεν είπε να σας κρεμάσουν, είπε να σας πετάξουν.
0: να μας πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Εντάξει, ακούστε, η μάχη των ιδεών είναι σημαντική. Το να καλεί κάποιος σε βία δεν είναι και ότι καλύτερο και απέναντι σε εκπαιδευτικούς, αλλά νομίζω ότι η καταστροφή των δημόσιων αγαθών είναι μια κρατική βία.
1: Γιατί, συμφωνώ, γιατί όταν αναφερθήκατε στη Θάτσερ, η γυναίκα, η σιδερά κυρία που είπε ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν οικογένειες και άτομα. Οπότε δηλαδή, εντάξει, κατεγερματισμό στην πρώτη φράση και πρόταση και λέτε για μια εφαρμογή αντίστοιχων μηχανισμών, αντίστοιχης αντίληψης, καταλαβαίνουμε και για τους ανθρώπους που εκφέρουν αυτή την άποψη και που βρίσκονται και στον χώρο της σύλληψης και συγκρότησης, τι είναι η κοινωνία και όλα τα υπόλοιπα και τι είναι ο εκπαιδευτικός και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο όρισε η Θάτσερ ως δεν υπάρχει κοινωνία παρά μόνο άτομα και οικογένειές τους, επί της ουσίας αυτό το οποίο βλέπουμε ότι εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 80 είναι ένα σχήμα περίπου φεουδαρχικό με μια ολιγομελή οικονομική και κοινωνική ελίτ, η οποία επί της ουσίας κυβερνάει τον πλανήτη και με νομοθετικές ρυθμίσεις χειρουργικά τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να απορριθμίζεται η αγορά, να απορριθμίζεται η κοινωνία, να συρρυκνώνονται δικαιώματα και να αυξάνει ο πλούτος, έτσι, για αυτή την ελίτ. Ο Ρίγκαν είχε πει τότε ότι εφαρμόζονται τα λεγόμενα trickle down economics. Trickle στα αγγλικά σημαίνει στάζω. Έλεγε λοιπόν ότι αν τόσο μεγάλη δυνατότητα για να δημιουργηθεί πλούτος με πολύ μεγάλη μείωση της φορολογίας, με απορρίθμιση της αγοράς εργασίας κτλ. Κτλ. Θα δημιουργηθεί τόσος πλούτος που θα αρχίσει να αραίει, να στάζει και προς τα κάτω και έτσι θα τρώνε και από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Η πραγματικότητα όμως απέδειξε ότι όχι μόνο δεν έκανε trickle down, έκανε trickle υπέρ αυτών που...
1: τη μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου που έχει συμβεί στην
0: Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση του αριθμού των τρισεκατομμυριούχων και τετράκιους εκατομμυριούχων, τη μεγάλη όξυνση των ανισοτήτων, αν δείτε δηλαδή τις έρευνες του Oxfam, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές για το που οδεύει και... Επειδή, ξέρεις, κάποιοι γκρινιάζουν, α, έρχεται η ακροδεξιά κτλ. Κτλ. Εγώ αναρωτιέμαι, μήπως έχει και αυτό το σύστημα, το πολιτικό σύστημα, το ευρύτερο στη Δύση, μεγάλες ευθύνες για το ότι έχουμε ακρότητες στην πολιτική,
1: για μένα, και πρέπει να σας καληνυχτήσω δυστυχώς, γιατί πλησιάζει η ώρα που τελειώνει η εκπομπή, για μένα σαφέστατα το πολιτικό σύστημα ακριβώς αυτή την ευθύνη έχει. Ότι η διάτρηση της και στο σύντομα και της διαχείρισης της λέξης δημοκρατίας είναι ακριβώς αυτό που της αφαίρεσε το περιεχόμενο, την ουσία και τελικά και όλο αυτό το οποίο αφορά τον άνθρωπο και την ελληνική κοινωνία ή τις ξένες κοινωνίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ωραία κουβέντα.
1: Okay, και θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως. Για χαρά, καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, δεν προλάβουμε τους φίλους, τον κύριο Στεφανίδη, την κυρία Τριμπελίδη.
3: Μήπως...
1: Δεν έχουμε χρόνο.
3: Δεν έχουμε χρόνο. Καλώς. Εντάξει.
1: Λοιπόν, γελαγή. Συγγνώμη, έπιασε...
3: Περαστικά. Γλίτωσα εγώ ακόμα.
1: Τώρα που με έχεις δίπλα.
3: Ναι,
1: θα κάνουμε όμως... Εγώ λέω να το ξανακάνουμε αυτό. Μέσα και στις επόμενες μέρες ίσως.
3: Θέλω να πιστεύω ότι και αυτοί που δεν έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιας και σε αυτές αναφερθήκαμε, και αυτοί που δεν έχουν παιδιά να ακούν αυτά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση.
1: Αυτοί που κάνουν παιδιά
3: και αυτοί που θα... Βέβαια. Και αυτοί που θα...
1: Που γίνονται γονείς και που
3: πάνε τα παιδιά
1: θα...
3: τους στο σχολείο να γνωρίζουν τι... συνθήκες έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους, οι εκπαιδευτικοί, έτσι, για τον αγώνα που δίνουν, γιατί πρέπει να πούμε ότι δίνουν τεράστιο αγώνα οι εκπαιδευτικοί. Είναι κάτι το οποίο στη διάρκεια της εκπομπής δεν το αναφέραμε, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό.
1: Από δύσκολη θέση.
3: Δύσκολη θέση, με παρεμβατικότητα, όπως είπε και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, με παρεμβατικότητα χωρίς κανένας, όχι, χωρίς οι περισσότεροι από αυτούς να έχουν μπει στη διαδικασία να παρακολουθήσουν κάποια σχολή γονέων. Μάλιστα. Είτε αυτή η σχολή διοργανώνεται από το σχολείο, είτε από το Δήμο, είτε από κάποιον άλλον φορέα.
1: Ωραία. Γιώργος Ολοημέζογλου.
3: Πέρασε γρήγορα η ώρα. Τώρα θα κάτσεις και μία ώρα σε μένα.
1: Λοιπόν, κοίταξε κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το δίωρο δεν φτάνει για αυτή την εκπομπή.
3: Όχι, δεν φτάνει.
1: Λοιπόν, δεν το κάνω τρίωρο.
3: Και εγώ δεν παρενέβηνε καθόλου στην διάρκεια της κουβέντας σας. Ήμουν ένας καλός ακροατής.
1: Συγγνώμη.
3: Πολλά ακόμα θα μπορούσα να πω.
1: Ωραία. Κανονίζουμε την επόμενη εβδομάδα.
3: Με το καλό.
1: Για να έχουμε και τους δύο φίλους.
3: Ναι, και να τους ζητήσουμε συγγνώμη γιατί ήταν συντονισμένοι. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα τους βγάλουμε στον αέρα για να μας πούν τα δικά τους. Είναι μάχημη η εκπαιδευτική.
1: Γι' αυτό θέλω. Ακριβώς γι' αυτό θέλω να σας ακούσω, γιατί είναι μέσα από αυτή τη στιγμή εργάζονται και είναι μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης. Ωραία, λοιπόν, την επόμενη Τρίτη.
3: Ευχαριστώ.
1: Την επόμενη Τρίτη.
3: Τρίτη. Κρατάω.
1: Στεφανίδης. Και Τρεμπέλη.
3: Γιώργο Στεφανίδη, την ερχόμενη Τρίτη.
1: Γιώργο Στεφανίδη και Δημήτρα Τρεμπέλη.
3: Από την Πάρο. Από την Πάρο.
1: Ωραία. Ελπίζω να μην είσαι αντίσκηνο άνθρωπο.
3: Όχι. Αυτός έχει παντρευτεί Παριανή.
1: Έλυσε το πρόβλημα. Άπαξε διαδικασία.
3: Λύνεται έτσι. Ναι. Λύνεται.
1: Παλιά έτσι ήταν με το στρατιώτη. Πηγαίνανε σε κάποια επαρχιακή πόλη στρατικό, να μείνω και τα λοιπά, έριχνε ένα γάμο. Λοιπόν, οκ. Παιδιά, ευχαριστώ όλες και όλους σας. Λοιπόν, για που ήσασταν συντονισμένοι εδώ συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο κανάλι του YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Δεν θα πω τι κάνει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, μας έστειλε ένα σήμα γι' αυτό.
2: Ναι, οκ. Αλέξανδρο, ευχαριστώ και εγώ.
1: Οπότε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6.
2: Πάμε για αυτό που τελευταία χρησιμοποιώ. Πάμε για αποσυμπίεση τώρα.
1: Πάμε για αποσυμπίεση, ναι, ωραία. Έχουμε την εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, το Μουσικές Ανιχνεύσεις. Εξαιρετική εκπομπή, θα πω. Εξαιρετικός ο Γιώργος. Τον ακούσατε κιόλας εδώ. Θα τον έχουμε και την άλλη Τρίτη. Πάλι στο ίδιο θέμα για να το κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το
2: κλείσουμε. Δεν κλείνει.
1: Δεν πειράζει, αλλά ας το δεν έχει καμία σημασία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε από μένα, καληνύχτα, καλό βράδυ, αύριο σας λέω ότι έχουμε την πιο σπουδαία ομάδα στην Ελλάδα και από το εξωτερικό σε παράδοξα φαινόμενα, όπου τα παράδοξα φαινόμενα αφορούν UFOs, εξωγήινους.
4: Θα
1: συμμετάσχω. Θα συμμετάσχεις εσύ βεβαίως, να δεις με το σκάφανδρο. Οπότε θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τι να κάνω.
2: Ως τι θα συμμετέχεις.
1: Θα συμμετάχει ως εξωγήινος ηχολήπτης. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλους. Αύριο μην τη χάσει την εκπομπή. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Ειλικρινά θα έχει. Οπότε, σας χαιρετώ. Είπα καληνύχτα, τους είπα και καλή τύχη. Να έχετε βρε καλή τύχη. Χαιρετώ.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
0: Σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
9: Εν τω μεταξύ, κομμένο το αλάτι, τα τηγανιτά, βούτυρο καθόλου στο φαγητό σας.
10: Μάλιστα.
9: Κρέατα κομμένα, όλα.
10: Ναι.
9: Αυτά για τώρα στην αρχή.
10: Μάλιστα, το νερό δεν μας το κόψετε. Καλά, δεν πειράζει, γιατί θα το κόψουμε ούτως ή άλλως μόνοι μας σε λίγο με τους λογαριασμούς που έρχονται, καταλάβατε.

Τι είπα προς το τέλος της εκπομπής με τον Αλέξανδρο? Ώρα για αποσυμπίεση. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην αγαπημένη παρέα του Focus FM 103,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα βραδιά μουσικών ανιχνεύσεων. Στη συχνότητα που είστε συντονισμένοι και αγαπάτε. Απόψε για το υπόλοιπο, γιατί με την κουβέντα χάσαμε λίγο χρόνο. Απόψε έχω ετοιμάσει για σας ένα ταξίδι που θα πάει και αυτό σε διάφορες, έτσι, σε κάποιες δεκαετίες. Θα περπατήσουμε από τη νύχτα των σκέψεων ενός νεαρού Ιταλού τραγουδοποιού στο Σανρέμο το 87. Θα πάμε σε φρέσκα viral hit του 25. Θα περάσουμε από τη rock Αυστραλία στα τέλη της δεκαετίας του 80, στη γερμανική χαλαρή rap. Χθες είχαμε τρία τραγούδια, σήμερα σας έχω άλλο ένα. Όμορφα τραγούδια, ωραία τραγούδια. Και πριν πω για το δεύτερο που έχω ετοιμάσει για εσάς, χρόνια πολλά σε κάθε Βυσσαρίωνα, σε κάθε Νικήτα που σήμερα γιορτάζουν. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Ζήτω η ζωή». Ωραίος τίτλος. Το συγκρότημα Coldplay, πασίγνωστο, και ο τίτλος του άλμπουμ δανεισμένος από έναν πίνακα της Φρίντα Κάλο. Το ίδιο το τραγούδι, όπως εξήγησε ο Chris Martin, αφηγείται την ιστορία ενός βασιλιά που χάνει τη δύναμή του και βρίσκεται να διασχίζει τους δρόμους που κάποτε κυβερνούσε. Πού πάει το μυαλό σας? Σε μια ευχή. Για τον ίδιο όμως αυτό δεν είναι, λέει, τραγικό, αλλά θετικό. Μια ευκαιρία για λύτρωση. Δεύτερο τραγούδι για σας. Έχω Dory, Dorothy, και ο τίτλος Over You. Ένα τραγούδι σχετικά, όχι, δεν καινούριο, γιατί πάει 19 χρόνια πίσω, από το 2007. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Chris Dorothy εξήγησε πως το τραγούδι μιλά για τη δυσκολία να ξεπεράσεις έναν χωρισμό, για εκείνη τη μέρα που νομίζεις πως δεν θα τα καταφέρεις ποτέ, και όμως ξαφνικά καταλαβαίνεις πως μπορείς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είσαι με κάποιον, με κάποια τόσο καιρό που νομίζεις πως θα περάσεις μαζί του, μαζί της, όλη σου τη ζωή, και όταν αυτό καταρρεύσει νιώθεις πως όλα τελείωσαν. Μέχρι που κάποια στιγμή μπαίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου.

Και μαζί μου συγκυβερνήτης από εδώ και πέρα, ο Στέφανος Εμμανουήλ. Καλησπέρα, Στέφανε. Το τραγούδι των Dory, Over You, σε έχω ξεπεράσει και το σε ξεπέρασα. Δεν είναι κάτι που λέγεται βέβαια εύκολο. Και δεν είναι εύκολο γιατί σίγουρα υπάρχει και μία διαδρομή που έχει διανύσει κάποιος μέχρι να πει αυτό το σε ξεπέρασα. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή πολλά πράγματα έχουν συμβεί και έρχονται και οι φωτογραφίες να σου θυμίσουν πολλά από αυτά που έκανες σε αυτό το ταξίδι. Ταξιδιάρικο και το τραγούδι. Το τραγούδι βέβαια μας θυμίζει πως ο πόνος έχει ημερομηνία λήξης. Ακόμη και όταν δεν το πιστεύουμε τη στιγμή που ζούμε τον πόνο. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και όμως πάνε 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Είναι το τραγούδι Human, άνθρωπος. Το ερμηνεύει ο Rack and Bone και είναι από το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο έγινε ταχύτερα πολλούμενο άλμπουμ, άνδρα, καλλιτέχνη, στη Βρετανία, εκείνη τη δεκαετία, 2010-2020, το 2016 κυκλοφόρησε. Ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 και εδώ, νούμερο 1 στη Γερμανία, Ελβετία, και εδώ ακούστηκε πάρα πολύ και το ψευδώνυμο του καλλιτέχνη το πήρα από μια βρετανική σειρά, Steptoe and Son, που είχε ήρωες έναν πατέρα και γιο παλιατζίδες. Ξεκίνησε μικρός, αυτός που θα ακούσουμε, στα 15 του, σε ομάδα drum and bass, αλλά η αγάπη του για το blues ήρθε από τη δισκοθήκη του πατέρα του. Εσείς οι πατεράδες, πόσο επηρεάζετε μουσικά τα παιδιά σας. Στα 19 λοιπόν, ενθαρρυμένος από τον πατέρα του, τραγούδησε για πρώτη φορά jam blues σε τοπική pub και το Human, αρχικά να πω που θα ακούσουμε, δεν έπιασε στη Βρετανία μέχρι που μία διαγωνιζόμενη σε ένα talent show το τραγούδισε το 16, το έφερε στο προσκήνιο και άρχισε να μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα. Rack and Bone, Human.

Δεν είμαι προφήτης ούτε μεσσίας, τραγουδά ο Ρόρι Γκράχαμ. Μια ταπεινή, σχεδόν ανακουφιστική παραδοχή, πως δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις για τους άλλους. Είναι η αποδοχή της ανθρώπινης ατέλειάς μας και είναι ίσως η πιο ειλικρινής μορφή δύναμης. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις.

0: δηλαδή. Άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φθέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
1: Αμέ.

0: Τη μουσική έγραψε ο Άντριου Φάρις σε blues ύφος και ο τραγουδιστής Μάικλ Χάτσενς έγραψε πάνω σε αυτή τη μουσική στίχους αφιερωμένος στην πρώην φίλη του Μισελ Μπένετ. Είχε πει «Δεν φτιάχνω ερωτικά τραγούδια», οπότε σίγουρα είναι τραγούδι για μια κοπέλα που λέγεται Μισελ. 20 χρόνια αργότερα το τραγούδι έπαιξε στην κηδεία του το 97, καθώς το φέρετρό του μεταφερόταν από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Υπάρχουν δεσμοί που δεν σπάνε, ούτε με τον χωρισμό, ούτε με τον χρόνο, ούτε καν με το θάνατο. Μένουν σαν ήχος που ακολουθεί μια ζωή ολόκληρη. Το ποτέ δεν θα μας χωρίσουν ίσως δεν αφορά τόσο μια σχέση, όσο το ίχνος που αφήνει μέσα μας κάθε αληθινή αγάπη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

0: dir im Jetzt und Hier und dem Tag am Meer.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελιμάζογλου στο μικρόφωνο. Τακ Αμ Μέα, τη φαντάστηση νυμφία.

Οι φανταστικοί τέσσερις από τη δεκαετία του 90. Μια μέρα στη θάλασσα ο τίτλος στα ελληνικά, και τελικά μια μέρα στη θάλασσα είναι μια άσκηση στο να μην κάνουμε τίποτα, και σε έναν κόσμο που μας πιέζει συνέχως να παράγουμε, αυτό το τίποτα γίνεται πολύτιμο. Ηρεμία και όχι απραξία. Εντάξει, δεν λέμε να μην κάνουμε και τίποτα, απολύτως έτσι να είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Πάντως βλέπω τον καιρό, μιας και μιλάμε για θάλασσα, στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα τριαντάρια, οπότε αν είστε από αυτούς που αγαπούν τη θάλασσα, γιατί όχι να κάνετε μια εξόρμηση. Ας μην είναι τόσο ζεστή η θάλασσα όσο ήταν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και στις αρχές του Σεπτέμβρη. Ναι, μια βουτιά την κάναμε τότε. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα. Πάμε σε ένα συγκρότημα που λέγεται Hoobastank. Ο τίτλος είναι The Reason. Τραγουδιστής ο Duck Rob. Άγνωστο συγκρότημα για αρκετούς. Και ο τραγουδιστής, ο Duck Rob, έγραψε τους στίχους χρησιμοποιώντας παλιές σημειώσεις από το ημερολογιό του. Χρόνια αργότερα παραδέχθηκε πως παρά τις αμέτρητες ερωτήσεις των θαυμαστών για το ποια κοπέλα ενέπνευσε το τραγούδι, τελικά κατάλαβε πως το τραγούδι, λέει, μιλούσε για τον ίδιο, για τα δικά του λάθη και την ανάγκη να αλλάξει. Το τραγούδι απέκτησε τεράστια επίχυση όταν χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Φιλαράκια το Μάιο του 2004, και έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Αυτή ήταν η Χούμπα Στάνκ στο Reason, ο λόγος, η αιτία, όπως θέλετε. Σε ένα συγκρότημα που προφέρεται Γιονάκα και ο τίτλος του Give My Hello. Όχι Hello, Give My Hello. Δώσε μου το φωτοστέφανό μου. Βρετανικό ροκ συγκρότημα από το Brighton, κυκλοφόρησε το 23. Η τραγουδίστρια, η Τερέζα Τζάρβις, εξήγησε πως το τραγούδι γραμμένο στο πιάνο είναι κάτι διαφορετικό για το συγκρότημα και αφορά την αποδοχή του εαυτού. Το παρομοίωσε μάλιστα με τη μεταμόρφωση μιας κάμπιας σε πεταλούδα μέσα από την ίδια την εμπειρία της ζωής, του φωτοστέφανο. Δεν είναι κάτι που μας χαρίζουν, είναι κάτι που πρέπει να διεκδικήσουμε στη ζωή μας.

Η Jarvis τραγουδά «Ας βρέξει κόλαση στη ζωή μου και ας μ' αφήσουν να μεγαλώσω». Τα ακούτε γονείς? Μια παράδοξη βέβαια ευχή που κρύβει μέσα της την βαθύτερη αλήθεια πως η ανάπτυξη περνά πάντα, σχεδόν πάντα, μέσα από τον πόνο. Από το 2023. Τι χρονιά και αυτή το 2023. Ήταν η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε εκρηκτικά στην καθημερινότητά μας και μας έφερε αλλαγές στον τρόπο εργασίας, στον τρόπο επικοινωνίας παγκοσμίως. Και βέβαια, σήμερα είμαστε πολύ μα πάρα πολύ προβληματισμένοι με αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ξέρετε, κάποτε έλεγα, έως πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία, μέχρι εδώ είναι. Πόσο λάθος έκανα, πόσο λάθος. Και ακόμα πόσα έχουν να δουν τα μάτια μας. Τίποτα δεν έχεις δει ακόμα, λέει. Στο 2025 θα σας πάω τώρα, πρόσφατα πράγματα δηλαδή, περσινά πράγματα, και το συγκρότημα, η καλλιτέχνης μάλλον, όχι συγκρότημα, έχει τον τίτλο Soul Moon. Ο τίτλος Jelly, ζελέ, αλλά και στην αργό σημαίνει να λιώνεις, να τρέμεις από συγκίνηση. Εδώ το ζελέ δεν αναφέρεται βέβαια στο γλυκό που τρέμει, λιώνει στο στόμα μας, αλλά μιλάει για κάτι άλλο. Μιλάει για κάτι που πρέπει να κρατήσει και ας αλλάζει εύκολα σχήμα.

Βαγγέλη. Βαγγέλη.

it over till it's over, που σημαίνει δεν τελείωσε μέχρι να τελειώσει. Από τη δεκαετία του 90-91, καλοκαίρι του 91 όταν κυκλοφόρησε. Ο Γκράβιτς έπαιξε σε πολλά από τα μουσικά όργανα, έγχορτα και πνευστά. Έπαιξαν οι θρυλικοί Phoenix Horns τον Earth, Wind and Fire. Το τραγούδι γράφτηκε την περίοδο που ο γάμος του Lenny Gravitz ήταν σε μια περίοδο που κατέρε ο γάμος του και ήταν μια έκκληση για συμφιλίωση. Βέβαια το ζευγάρι τελικά χώρισε το 91. Και ο τίτλος είναι δανεισμένος από μια περίφημη ατάκα του θρυλικού αρχηγού των Yankees, Yogi Berra. Η ελπίδα, όσο ναΐφ και αν ακούγεται, είναι μερικές φορές το μόνο πράγμα που μας κρατά όρθιος σε μια σχέση που κλονίζεται. Το «δεν τελείωσε μέχρι να τελειώσει» δεν είναι άρνηση πραγματικότητας, είναι μια επιλογή να πιστέψουμε στη δυνατότητα της αλλαγής μέχρι την τελευταία στιγμή. Κλείνουμε με ένα ιταλικό τραγούδι και σας αφήνω τον τίτλο πραγματικά έτσι για να τον προσέξετε. «Η νύχτα των σκέψεων», από εδώ και πέρα για όλους σας. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που μέσα στη νύχτα χάνεται στις σκέψεις του και θυμάται μια αγάπη που έχασε. Περνά νοερά από τα λάθη του και ονειρεύεται μια συμφιλίωση, φανταζόμενος ένα μέλλον χωρίς καυγάδες και ζήλιες. Ένα τραγούδι με το οποίο κέρδισε στο Σαν Ρέμο μια ενότητα, όχι την πρώτη θέση, την ενότητα νέες προτάσεις. Μιλάω για τον Μικέλε Τζαρίλο και το La Notte dei Pensieri. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη, τον Στέφανο Μανουήλ. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα, μουτσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα. Ναι. Και να μαθαίνεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103.6 λοιπόν εδώ και σήμερα, Τρίτη 15 ο μήνας, μπήκαμε στη μέση του Σεπτέμβρη. Έως και τις δύο μαζί, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα λοιπόν, την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, την καλημέρα μας εκεί κάτω στα νότια προάστια του πλανήτη μας, εκεί στην Αυστραλία, στη Μακρινή, και σε όλο τον κόσμο να πούμε τη χαιρετούρα μας, έτσι. Πώς λέει και ο Πετρουλάκης, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, Focus FM 103.6. Θα τα λέμε όλα εδώ πέρα, έτσι φυσικά, και ό,τι γίνεται και τις τελευταίες ώρες, όχι τις προηγούμενες ημέρες, ό,τι γίνεται και τις τελευταίες ώρες λοιπόν. Επικοινωνία μέσω του Viber, του γνωστού αριθμού εκεί πέρα, έτσι, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, 6907 483 484. Και φυσικά στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, έτσι.

0: Μένει η Εθνική τώρα, η οποία έχει τα καλύτερα, τα αστέρια της τα έχει απών, είναι τραυματισμένα. Θα τα πούμε βέβαια τις επόμενες μέρες αυτά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 και ερχόμαστε να πούμε μερικά πραγματάκια που νομίζω αξίζουν.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Είπαμε για μηνύματα στο Viper στον αριθμό 69 07 483 484. Να πούμε λοιπόν μερικά πραγματάκια. Σήμερα είχαμε την γιορτή, έτσι, των 100 χρόνων της ΕΠΟ, Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, και φυσικά αυτό ήταν κανονισμένο από πριν, εδώ και καιρό λοιπόν. Παρόν έδωσε η UEFA εδώ πέρα, βέβαια θα τα γιορτάσει, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Αλεξάντερ Τζέφεν λοιπόν, ο πρόεδρος της UEFA, ο Γκαγκάτσης, και φυσικά από χθες ξεκίνησαν αυτά. Πήγανε, δειπνήσαν εκεί στο Καραμπουρνάκι σε γνωστό μαγαζί, πρώην παράγων του ΠΑΟΚ, έτσι. Τώρα αυτό που κολλάει, που το λέω, τέλος πάντων, όποιος είναι ψαγμένος μπορεί να κολλάει κάπου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά ήταν και άλλοι παράγοντες. Και φυσικά, παιδιά, να ξέρετε, όλα είναι μια αλυσίδα. Άμα τα πάρετε με τη σειρά και τα μοντάρετε όλα αυτά, έτσι, δηλαδή την παρουσία του καθενός στο χώρο που συναντήθηκαν, που δειπνήσαν και λοιπά, και ποιοι ήρθανε και ποιοι ήτανε και ούτω καθεξής, θα καταλάβετε λοιπόν σιγά σιγά ότι όλα αυτά είναι, βγάζουν σε μια άκρη, σε ένα συμπέρασμα. Τα υπόλοιπα φυσικά σιγά σιγά θα τα λέμε, να πούμε. Τώρα έχουμε τη γιορτή εξάλλου της ΕΠΟ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Παρόν και φυσικά και ο κύριος Σαββίδης, έτσι τον προσκαλέσανε, να πούμε. Και όλοι πάντα λένε τα καλύτερα σε τέτοιες ημέρες, να ξέρετε. Σε γιορτές, όταν γιορτάζει κάτι και μαζεύονται όλοι εκεί να τιμήσουν την γιορτή, ας πούμε, όλοι λένε τα καλύτερα. Όπως επίσης τα καλύτερα λένε και στον θάνατο. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις λένε τα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα τα άλλα όλα σε άλλες περιπτώσεις είναι ευχές. Σε άλλα μυστήρια, δηλαδή σε γάμους, σε βαφτίσια και τέτοια, να πούμε, είναι ευχές. Δηλαδή, παντρεύεται ένα ζευγάρι, και μια που το είπα και αυτό, το Σάββατο έχουμε γάμο. Ένα φιλαράκι μας, βέβαια μικρός είναι, αλλά παντρεύεται. Και καλά κάνει φυσικά. Λέει το ρητό, Στέφανε, καλά είσαι? Τι λέει το ρητό, ξέρεις? Ή μικρός μικρός παντρέψου, ή μικρός καλογερέψου. Διαλέγεις και παίρνεις. Δύο δρόμους, λέει, έχει η ζωή. Έτσι για αυτούς διάλεξε μικρός μικρός να παντρευτεί. Συγκριτικά με εμάς μικρός. Είναι νορμάλ η ηλικία του. Δηλαδή πριν 30 χρόνια, 35, σε αυτή την ηλικία παντρευόντουσαν. Είναι του γιού μου φίλος, να φαντασίσεις, παιδί μου, αλλά επειδή κάνουμε έτσι παρέες και λοιπά, να πούμε, είμαστε σαν φίλοι. Μιλάμε ανοιχτά, απελευθερωμένα, και τώρα δεν υπάρχει σχέση μεγάλο με μικρού και. Κατάλαβες. Λοιπόν, μόνο λοιπόν στα μυστήρια, στα άλλα μυστήρια, σε γάμους, σε βαπτίσια, σε τέτοια πράγματα λένε, γιατί όλα είναι μυστήρια, έτσι, και η κηδεία είναι μυστήριο, μόνο σε τέτοια λένε ευχές, στο γάμο δηλαδή και στα βαπτίσια. Μακάρι γερό να είναι το παιδί στα βαπτίσια, να μεγαλώσει, να το φωτισμένο να είναι, να πάει φαντάρος, ξέρω άμα είναι αγοράκι, έτσι δεν είναι. Φωτισμένοι να είναι, φούλα να τη δούμε και λοιπά, μάει κουριτζάκι. Αυτές είναι ευχές, ρε παιδί μου. Στο δε γάμο, βίων ανθόσπαρτων, και ευχόμαστε και αυτά, μέχρι το τέλος να είναι ευτυχισμένοι και ιστορία. Αυτά είναι ευχές. Τα καλά λόγια είναι όμως στον θάνατο. Στον θάνατο λένε πολύ καλά λόγια. Δηλαδή, εν ζωή μπορεί να κοιτά να τον πεθάνουνε, αλλά μόλις τον πεθάνουνε λένε καλά λόγια μετά. Δηλαδή, αυτό πάλι πώς γίνεται, ρε φίλε? Είναι μια κατάσταση. Από μικρός έψαξα να βρω γιατί γίνεται αυτό. Έψαχνα να βρω, μάλλον. Τελικά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Είναι υποκρισία. Λέω μια υποκρισία μεγάλη και εκεί το σταματάς, να πούμε, έτσι. Δηλαδή το ίδιο άτομο, ρε παιδί μου, που το κυνηγούσαν μια ζωή κάποιοι, να πούμε, και του λέγανε τα χειρότερα, ή αν θέλετε το ζηλεύαν, όταν έφευγε από τη ζωή, λέγανε τα καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, και φυσικά σε γιορτές όπως τη χθεσινή, τη σημερινή, συγγνώμη, η οποία ξεκίνησε από εχθές, διότι επί της ουσίας τα προεόρτια γίνονται την παραμονή, έτσι. Υπάρχει ο δείπνος, το γεύμα, το έτσι, το αλλιώς, ο καφές, ξέρω εγώ, παράδειγμα, έτσι, η γνωριμία, η συνάντηση εκεί, μέχρι και ο ΕΦ αγωνίζεσαι εμφανίστηκε. Φανταστείτε, άφησε την πρωτεύουσα, ήρθε στην συμπρωτεύουσα να δει τον Τζέφεριν. Ψάνει τα μεγαλεία για αυτό, να κάνουμε, με πρόεδρος μιλάει. Εξάλλου πήγε μόνος του στην UEFA όταν ένιωσε αδικημένος πέρσι από κάποια παιχνίδια, να πούμε, για κάποιες διαιτησίες κλπ. Να πούμε, πήγε να βρει το δίκαιο του άνθρωπος. Δεν ξέρω αν το βρήκε. Πάντως εκεί που ήταν να κάνει
μήνυση την ΕΠΟ πέρσι, που την κυνηγούσε από την πρώτη μέρα και ήθελε να την κάνει μήνυση, μάλιστα το Λανουά να πούμε, είχε σκοδεί και έχει φύγει από, το, από την ΟΠΑΠ Αρένα, όπως το λένε, να μην τον προποτζίδικο, τότες, διότι ένιωσε ότι τον βρίζαν και τον κάνανε, να πούμε, πώς λέγεται αυτή η βία, λεκτική βία, έτσι, έφαγε bullying που λέμε, ενώ στον Ολυμπιακό τότε στο παιχνίδι με τον Πλατανιά, εκεί ήταν, πώς λέγονταν εκείνη η βία, εκείνη η βία πάλι πρώτη φορά την είχα ακούσει και τη βία. Πώς τη λέγανε και τη βία, άρεση. Όποιος θυμάται να μου το στείλει σε μήνυμα, άρεση. Θυμάμαι ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Πλατανιά που έπεσαν μπουσλούκια, έπεσαν. Μπορεί να πέσει και καμιά φάπα, δεν ξέρουμε να πούμε. Γιατί είχαν χαθεί οι κάμερες. Βέβαια, είχαν κολλήσει οι κάμερες. Δεν βγάζανε οπτικό, ακουστικό υλικό. Δεν δουλεύανε. Τώρα χάθηκε το υλικό, δεν θυμάμαι. Ήπια. Α, τώρα το θυμίζει. Ήπια βία. Βία και ήπια, πάλι πρώτη φορά το είδα εγώ. Αθωώθηκε λοιπόν εκεί ο Ολυμπιακός για ήπια βία. Ήταν ήπια βία. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Ήπια βία. Δηλαδή, βία, έχουμε και ήπιες βίες. Δεν έχουμε πάντα έντονες βίες, έτσι. Λοιπόν, για ήπια βία λοιπόν. Ναι, έτσι είναι, Βαγγέλη, έτσι. Σήμερα είχαμε τις εκδηλώσεις, βέβαια. Είπαν τα καλύτερα όλοι, έτσι, θυμηθήκανε και λίγο το παρελθόν, πριν από 20 τόσα χρόνια να πούμε, τότε που πήραμε το Euro, βέβαια τότε, πέρα το ότι η Εθνική είχε και πολύ καλή ομάδα, ήτανε, όλοι αυτοί είχαν παίξει πολλά παιχνίδια μεταξύ τους, έτσι, είχε μεγάλους παίκτες, οι περισσότεροι ήταν του Παναθηναϊκού, τα λέμε αυτά, κάποιοι περάσανε και από τον ΠΑΟΚ, αρκετοί, όπως... Βρίζα, Ζαγοράκης και λοιπά να πούμε, έτσι. Και φυσικά υπήρχε και ένα άστρο που οδηγούσε να πούμε όλη αυτή την εθνική. Στο τιμόνι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο Καγκάτης, ο μπαμπάς και αρχηγός εθνικής ο Ζαγοράκης. Ψάχνω πολλές φορές να βρω ποιος είχε το άστρο από τους δυο. Ο Καγκάτης ή ο Ζαγοράκης. Γιατί ο Ζαγοράκης σίγουρα είχε το άστρο. Έτσι, όπου και αν πήγε είναι ένα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, άστρο λαμπρό τον οδηγεί. Δεν έχετε ακούσει αυτό το, αυτό το, δεν είναι σλόγγαν, αυτό είναι όταν κάποιος, ρε παιδί μου, ξεκινάει από το πουθενά και ανεβαίνει και λοιπά, να πούμε και ξέρω εγώ κατακτεί πολλά πράγματα, λέει άστρο φωτεινό τον οδηγεί, έτσι, λαμπρό τον οδηγεί. Κάτι τέτοιο είχε ο Ζαγοράκης. Ξεκίνησε από ένα χωριό εκεί της Καβάλας, έπαιξε μπάλα στην Καβάλα, τον πήρε ο ΠΑΟΚ, μπαμ, έκανε τις μεταγραφές, πήρε τα λεφτά, πήγε Αγγλίες, πήγε αυτά, πήγε στη ΛΑΕΚ μετά, το φέρανε σαν ηγέτη, να πούμε, στον ΠΑΟΚ μετά τα, αυτά όλα που τράβηξε η ομάδα με τις διοικητικές αποτυχίες, να πούμε, έτσι, κάτι μπατατούδιδες στο τέλος που τον σφίξαν από την κυβέρνηση για να μην μπορεί να λειτουργήσει, γιατί όταν ήρθε ο Μπατατούδης, τα λέμε αυτά, ήταν καλός, είχε και λεφτά, αλλά η δουλειά σου ήταν στην Ελλάδα. Αν είναι δουλειά σου στην Ελλάδα και εξαρτάσαι από το ελληνικό κράτος και μπει στα ρουθούνια του κράτους, δεν σε αφήνουν μετά να πάρεις αναπνοή. Αν η δουλειά σου είναι στο εξωτερικό, το σχολιάζαμε και το λέγαμε τότε να πούμε με τις παρέες μου εγώ, δεν μπορεί να σε πειράξει κανείς. Έτσι, όπως ο Σαββίδης τώρα. Οι δουλειές του, οι περισσότερες, όχι περισσότερες, σχεδόν ο μεγαλύτερος όγκος, είναι στο εξωτερικό. Τι να τα αυτά εδώ πέρα που έχει όλα εδώ πέρα, είναι περίπτερα κοντά στις δουλειές άλλες. Λοιπόν. Και γι' αυτό και δεν μπορούν να τον κουνήσουν. Αλλιώς μπορεί να είχε πρόβλημα με τα δουλειές εδώ και δεν είχε δουλειές έξω, ας πούμε. Ναι. Κάτσε να τα διαβάσω λίγο. Καλησπέρα, Τζόνα, και καλή εκπομπή. Μιχάλης, γεια σου, ρε Μιχάλη. Γεια σου, φιλαράκι. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Από το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Προσπάθησα χθες να ποτίσω, λέει, τα τσιμέντα στην ταράτσα μου, όπως ο πολυμήχανος δημοσένης, αλλά δυστυχώς, λέει, ο γείτονας κάλεσε την αστυνομία. Και άντε να του εξηγήσεις πώς και τι και ποιος είναι ο δημοσένης από τον Πειραιά που είχε αυτή τη λαμπρή ιδέα, λέει. Τέλος πάντων, απαλλάχτηκα λόγω βλακίας, λέει, μιας και ο γείτονας νόμιζε πως τρελάθηκα. Τους χαιρετισμούς μου, λέει, σε Γιώτη και Πετρέα, Κρυς Βολίδα, τον τρελό του δημοσένη από τον Πειραιά και το Γιάννη, λέει, από τη Βέρεια. Και τέλος, ζει τον Μπίλεβι. Μάλιστα. Πότισε τα τσιμέντα γιατί, ρε φίλε. Τα τσιμέντα ποτίζονται. Μάλιστα.
Καλησπέρα, Ρουδάνη Παλίκα. Ρουδάν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρα, καπετάνιου Χολύπτε και ούτω καθεξή δημοσύνη. Δημοσύνη, άνα νομίζω ότι σε φάγαν λάχανο σήμερα. Ε? Η εθνική πάνω απ' όλα λέει αρκεί να βλέπουμε λέει του κατάλληλου παίκτε. Ναι, στο Γιωβάνοβιτ, μάλιστα. Εγώ λέω ούστο στο Γιωβάνοβιτ. Δεν πρόκειται να κάνει χαίρι με τον Γιωβάνοβιτ με τίποτα. Στο λέω, το ξέρει, το απέδειξε. Όταν ρε φίλε, τον κορυφαίο παίκτη της Ελλάδος και από τα κορυφαία ονόματα πλέον της Ευρώπης, μιλάω για τον Κωνσταντέλια τώρα, έτσι, δεν τον έβαζε στην εθνική, τι να κάνει τώρα μετά αυτός, ρε. Είναι πολύ λίγος να μου, πολύ λίγος για να διαχειριστεί. Δεν μιλάω σαν αξία προπονητική, αν το έχει και δεν το έχει κλπ. Έτσι. Δεν μπορεί. Θέλει να έχει την παρέα εκεί πέρα που είχε κάποτε στον Παναθηναϊκό, γιατί οι παίκτες που έβαζε στη θέση του Κωνσταντέλια ήταν παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι να λέμε τώρα. Στον Παναθηναϊκό. Τι να πεις τώρα, και εκεί δεν μπορούν να παίξουν αυτοί. Κάπου πήρε το μάτι μου σήμερα, λέει, το παιχνίδι Κυπέλλου Ατρόμητος ΠΑΟΚ, λέει, που κανονικά έπρεπε να το δείξει, λέει, ο Sky, θα το δείξει το Open. Από πού και ως που, λέει, ο Sky έχει τα δικαιώματα, μιλάμε για γερή. Ναι, τώρα του πήρε το μάτι σου. Να πας στο γιατρό, γιατί αυτά είναι, εδώ και μια εβδομάδα το έχουν κάνει. Άμα το κατάλαβες εσύ τώρα, κάπου πήρε, λέει, το μάτι μου σήμερα. Άρα λοιπόν. Τα μάτια σου δεν βλέπουν καλά. Έπρεπε να τα δουν αυτά πριν από άλλες μέρες. Βέβαια. Ναι, έτσι έχω, ξέρω και εγώ. Αληθεύει ότι θα το δείξει το Open. Έτσι ξέρω και εγώ. Αλλά εδώ είναι και μέρες αυτό, δεν είναι τώρα. Ενώ εσύ που έδωσες μάχη, λέει, για να εκλέξεις, λέει, το γαγάτσι, τώρα το σκύλο, λέει, βρίζεις. Ο Ηλιόπουλος ενοχλεί. Τι να με ενοχλεί ο Ηλιόπουλος, αυτό κατάλαβες. Ο Ηλιόπουλος κάνει τη δουλειά του άνθρωπου. Μια χαρά τη δουλειά του κάνει ο Ηλιόπουλος. Εγώ άλλο λέω, ο Ηλιόπουλος που έβριζε την ΕΠΟ και έδειξε να κάνει μήνυση την ΕΠΟ, τον Καγκάτσι και το Λανουά, ή κάνω λάθος. Αυτά πέρσι δεν τα έβγαινε. Ελληνικά μιλάω, θέλω να τα καταλαβαίνετε. Άμα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε ελληνικά, πείτε μου σε ποια γλώσσα θέλετε. Άμα θέλετε και ο Κουγκολέζικα σας τα λέω, τα καταλάβετε. Μήνυση δεν ήθελε να κάνει τον Καγκάτσι και την ΕΠΟ και το Λανουά. Ο εφαγωνίζεστε. Γιατί δεν έκανε μήνυση, ρωτάω. Κάνω μια ερώτηση. Εσύ που πουλάς την τρέλα τώρα και λες αν με ενοχλεί ο Ηλιόπουλος. Τι να με ενοχλεί ο Ηλιόπουλος. Γιατί δεν έκανε μήνυση. Επειδή πήρε το πρωτάθλημα, γι' αυτό δεν έκανε μήνυση. Και όχι μόνο δεν έκανε μήνυση, στήριξε και τον Λανουά. Τι άλλο λέμε τώρα. Εδώ θα κάθεστε να ακούτε άμα θέλετε. Άμα δεν τα μάθετε, στρίψε τη Βερόνα, πάντε αλλού να πούμε. Να σας πούν άλλα οι άλλοι. Τι άσε που τώρα. Πάντε εκεί στους πουθενάδες να πούμε να σας πούνε. Να σας λένε ότι ο ΠΑΟΚ δήλωσε δεύτερη έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Και όταν βγει η Champions League ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ολυμπιακό Στάδιο. Μιλάμε για τέτοια σούργελα τώρα. Για τέτοια σούργελα μιλάμε. Εκεί, να ακούτε εκεί. Να ακούτε τον άλλο γελαδάρι. Και να ακούτε να πούμε και αν γελάτε. Τι να σας πω. Εγώ κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Πέρσι. Δεν ήθελε να κάνει, όχι δεν ήθελε να κάνει, του έστειλε και εξώδικο να κάνει μήνυση την ΕΠΟ, τον Καγκάτσι και τον Λανουά. Αυτά δεν ήθελε να κάνει ο Ηλιόπουλος. Ναι, έκανε τίποτα από αυτά. Πες μου, πείτε μου. Τίποτα δεν έκανε από αυτά. Και όχι μόνο δεν έκανε, στήριξε και τον Λανουά. Πέρσι που ήθελε να τον διώξει. Ελληνικά να τα λέμε. Οι μηνύσεις έγιναν, λέει, ενημέρωση. Τι να ενημερωθώ, βρε. Μεσάνυχτα έχεις, ρε φίλε. Μεσάνυχτα έχεις. Φιλαράκι μου, καλησπέρα. Άρχισε, λέει, να σε λέει Άδωνη, λέει, τη Μαρμίτα και να μιλάει πολύ υποτιμητικά ο πουθενά Καμπαγκίδης, λέει, χθες στην εκπομπή. Καλά, αυτό μιλάμε, είναι σούργελο κανονικό. Άστο. Αυτός έπιασε έναν φίλο μου, Παλαιστή, παιδικό μου φίλο, και τον παρακάλεσε να με παρακαλέσει να με πει να μην λέω άλλο αυτή την έκφραση που λέω, γιατί έχει παιδιά, λέει, και ντρέπεται. Μιλάμε για νούμερο τώρα. Αυτός ο τύπος είπε ότι. Μαζί με τον άλλον, την ουρά του πουθενά, έλεγε ότι το Ολυμπιακό Στάδιο δήλωσε ο ΠΑΟΚ. Και έκραζε το Σαββίδι και τον έλεγε φύγε με ψηλά το κεφάλι. Αλλά κατά τα άλλα είναι της οικογένειας. Και από ό,τι έμαθα, με τις κλωτσιές του διώξαν από τα σούπερ μάρκετ. Έτσι έμαθα. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Γεια σου Τόλη, φιλαράκι μου. Την αγάπη που είμαι εκεί πέρα σε όλη τη μαγαζάρα. Σε όλα τα παιδιά. Τον πήραμε να πούμε στην εκπομπή εκεί στους Βοριάδες. Τον πήρα συνεργάτη.
Λοιπόν, και του λέω, έλα εδώ να σου πω. Γιατί έβγαλε, είπε τις προάλλες κάτι να πούμε που άνθρωπος είναι, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος. Έτσι. Εάν δεν έφερνα, λέει, τις χορηγίες, λέει, να πούμε, θα είχε πρόβλημα. Κάτσε ρε μεγάλε, κάτσε λίγο. Όταν σε πήρα για την εκπομπή, σου λέω, έλα εδώ, θα φέρεις μερικές χορηγίες και από τις χορηγίες θα πληρώσουμε το χρόνο που μας αναλογεί, θα πληρώσουμε την εκπομπή το χρόνο. Στην τηλεόραση όλες οι εκπομπές πληρώνουν το χρόνο, για να ξέρετε. Και από εκεί και μετά, ό,τι περισσέψει, θα τα μοιραζόμαστε. Με αυτή την προοπτική ήρθες εκεί πέρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πήρες 5 χορηγίες και τις έφερες εκεί πέρα να τις διαφημίσεις για να πάρεις τα λεφτά εσύ. Να το καταλάβουμε δηλαδή. Πώς σε δώσαν χορηγίες εκεί πέρα αν δεν είχες εκπομπή? Πού θα τις διαφημίζεις? Μιλάμε για νούμερο ρε παιδιά, άστο. Τζόρνταν, τα άλλα χανά ο Τζουκ Μπόξ, λέει, και ο Μένιος μιλούσανε, λέει, με καρυπίδι. Καλά, να σε πω κάτι. Έχει μικρύνει τόσο πολύ ο Άρης. Κρίμα ρε παιδιά για το Γνάρη. Γιατί εγώ μεγαλώνοντας, όταν ήμουν μικρός μεγαλώνοντας, νόμιζα ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα. Δυστυχώς τον έχουν μικρύνει τόσο πολύ αυτοί εκεί πέρα. Οι γελαδάριζες, οι Τζουκ Μπόξ και τα συναφή. Κάθονται, μιλάνε με τον πρόεδρο μιας ομάδος. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα ο πρόεδρος να μιλάει με τύπους που κάνουν εκπομπές, βγάζουν γέλιο, λένε ασυναρτησίες. Καλά, ο Γελαδάρης δεν ξέρει τι του γίνεται, να πούμε έτσι. Έναν 15 χρόνια τον ξέρω, έναν παράγοντα του ποδοσφαίρου, δεν με γνώρισε εμένα, δεν με παρουσίασε τίποτα, δεν γνώρισα κανένα, ούτε σε εκπομπές του έφερε έναν, τίποτα. Deep για deep, τίποτα, τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, όταν άλλο συντελεστής και γνωστός του φέρνει κάποιον ο οποίος διοικεί κάποιο πόσο στο ποδόσφαιρο, τον χλεβάζει. Μιλάμε του άνθρωπο, να πούμε, έχει θέματα. Όσο δε για τον Τζουκ Μπόξ, δεν ήξερε από πού τον βαραίνει. Έκραζε τον έναν, έκραζε, και επειδή ξέρω πάρα πολλά, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Άμα τον ανοίξω το στόμα μου, θα τον έκανω, να πούμε έτσι. Τον Αθανασιάδη, τον Κλάους, τον έκραζε μέρα νύχτα. Από τότε που του τον γνώρισα, τον έγλυφε μέρα νύχτα. Άντε, γιατί θα ανοίξω το στόμα μου και θα αρχίσω να λέω με ονόματα, να πούμε, και δεν το θέλω. Μιλάμε για ξεφτύλες τώρα, έτσι. Καλή εκπομπή, εκπομπάρχα γίγαντα. Ευχαριστώ, να σε καλά. Και κάτι άλλο λέει, ακούστηκε, λέει, για 5.500 ευρώ, λέει, για να κάνεις, λέει, τη Μούγκα. Τι πράγμα, 5.500 ευρώ τι να κάνω? Δεν κατάλαβα καν το Λιανά λίγο. Με δώσαν 5.500 ευρώ να κάνω Μούγκα, Μούγκα τι? Ξέρετε, εγώ δεν πήρα ποτέ ούτε σέτς από κανέναν, να ξέρετε. Και Μούγκα δεν κάνω σε κανέναν. Και αυτό να το ξέρετε. Και τους έχω συνδεμένους με το Κάιρο. Και αυτό το ξέρετε, έτσι. Και τους έχω όλους απέναντι και τους έχω κατουρημένους όλους. Και αυτό το ξέρετε, πιστεύω. Εξάλλου το λένε τα νούμερα. Α, να μην κράζω Σαββίδη, λέει, σε YouTube. Α, με πληρώσανε για να μην κράζω το Σαββίδη. Γιατί να τον κράζω το Σαββίδη, για πείτε μου. Γιατί να κράζω το Σαββίδη, πείτε μου να ξέρω. Υπάρχει κανένας λόγος που πρέπει να κράξω το Σαββίδη? Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουν αυτοί να κράζουν το Σαββίδη, πρέπει να κράζω κι εγώ το Σαββίδη? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εάν δω εγώ έναν λόγο ότι πρέπει να κράξω σε κάτι, το κράξω. Ο άνθρωπος έκανε 200 καλά στην ομάδα. Εγώ τον είδα και πατέρα και μητέρα του συλλόγου. Είδα τη μαμά του συλλόγου, τι έκανε η μαμά του συλλόγου, και είδα τον παπά τι έκανε ο παπά του συλλόγου. Ποιος είναι η μαμά και ο παπάς, για να ξέρουμε. Στα τόσα χρόνια ιστορία του συλλόγου, ποιος ήταν ο πιο μεγάλος πολίτης, να ξέρω δηλαδή. Για να ξέρω δηλαδή, για να δω αν πρέπει να κράξω. Η γλίτσα αυτός από τον Κιλκίς, ο οποίος, να πούμε, αυτούς που γλύφει τώρα τους έβριζε σε μένα πριν από χρόνια. Α, μιλάμε για ξεφτυλισμένα άτομα τώρα. Έβαζε γκολ, πήρε πέναλτι ο Πάο και χθες, και ήταν Μούγκα. Δίπλα στον Αριανό, το Χατζινάκο, Μούγκα. Άχνα δεν έβγαλε, να μην το στεναχωρήσει. Έβαλε τον γκολ, καταρχήν έκανε κριτική, δεν ήθελε να το βαρέσει αυτός. Προσέξτε τώρα, απίστευτα πράγματα. Και μετά βάζει τον γκολ και τίποτα, τίποτα, θα ρίξει και στεναχωρήθηκε.
Κάτσε γλύψε και μείνε εκεί δίπλα. Κάτσε γλύψε. Και η ουρά του πουθενά. Καλά, εκείνος είναι βλάξ κανονικός. Κόμιξ. Εκείνος δεν πιστεύει αν έχω μισθοδοσία εδώ. Να του τη δείξω θέλει. Έλα να σου τα δείξω άμα θέλεις. Ένας βλάξ και μισός είσαι εσύ. Αμφέβαλε αν είχα σχέσεις ή γνωριμία με τον τραπεζικό, αν είχα σχέσεις με τον, πώς το λέμε, τον Αυγολέμονο τον Κώστα, αν είχα σχέσεις με τον Γεωργίου, μόλις πήγαμε στην Αθήνα και τους έφερα όλους εκεί πέρα, μούγκα, την έκανε φλόκο. Φλόκο η ουρά του πουθενά. Αλλά τι να περιμένεις από μια ουρά του πουθενά, όταν έχει θαυμαστεί τον ίδιο τον πουθενά. Έκανε όλο εκπομπές και σε βλέπανε 73 άτομα, βρε. Τραγούδια ανέβαζε ο Χατζηνάκος, θα είχε 300. Περεκεντέ. Παοξής της Πασολάδος. Έλεγε να αποκλειστούμε από τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Παοξής της Πασολάδος πρόπερση. Στον ημιτελικό κυπέλου να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, να αποκλειστούμε από τον Παναθηναϊκό, για να μην πέσουμε τελικό, λέει, με τον Άρη. Γιατί αν μας κερδίσει ο Άρης, τι θα μας κάνουν οι Αριανοί, λέει, δεν μπορώ να το αδεχτώ. Ακούστε έναν ΠΑΟΞΙ της Πασολάδος. Έναν ΠΑΟΞΙ της Πασολάδος, παιδιά. Μα αυτή είναι η καζούρα και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Άμα σε κερδίσει, να σε κάνει καζούρα. Και αν τον κερδίσει, θα τον κάνει εσύ καζούρα. Και όταν γλίστρισε ο Σαμάτα και έχασε το πέναλτι, αυτός χαιρότανε γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε για νούμερο τώρα, ε. Και αγρίεψε προχθές και έλεγε το Σαββίδι, μίλαρε. Νούμερο, μιλάμε για νούμερο, παιδιά. Θα σας κάνω, στα μανταλάκια θα σας βγάλω όλους, να ξέρετε. Γιώργος Αποβέρια, Τζόρνταν, καλησπέρα. Φίλε μου, είσαι η μόνη ΠΑΟΚ εκπομπή που γνωρίζεις σε αυτά που λες. Συμφωνώ για να μαθαίνουμε. Εσείς βρε πουθενάδες εκεί, η ουρά του πουθενά και εσύ ο κλαπα, πάτε να μην πω, ο deep για deep γλύφτης, ελάτε να σας πάρω από το χεράκι, να σας πάω πάνω στα γραφεία του ΠΑΟΚ και να ρωτήσουμε ποια έδρα δήλωσε ο ΠΑΟΚ για δεύτερη βρε νούμερα. Γιατί εσείς όχι πάνω να πάτε, ούτε απ' έξω μπορείτε να περάσετε από τα γραφεία. Μάλιστα ο ένας μίλησε και με όνομα έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή να βγει, τον είπε, φαίνεται εκείνος ότι ξεδήλωσε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τον πείραξε, τον δούλεψε και αυτός το έβαγε. Και έβγα, του λέει, έβγα να τα πει, τι να πει βρε νούμερα. Είστε κλόουν και οι δύο, θα σου λέω να το ξέρετε. Κλόουν είστε και οι δύο.

Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεβερ. Ζήτω φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω λέει όλοι φίλοι μου που με στέλνουν λέει μηνύματα. Ζήτω φίλος μου Γιώτης, ο Κώστας από την Άουσα και ο... ζήτω ο Πόντος, η Καστοριά και όλα τα παρεβερή, ο πρόεδρος ο Ιβάν Σαββίδης. Ξέχασες η Σάλκερε μεγάλε. Γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου και στην Ελβετία. Λαράκι. Άφησε να εννοηθεί, λέει, στα σοβαρά ο Γελαδάρης, ότι τα παίρνεις, λέει, για να μην κάνεις κριτική ίχνος ντροπής, λέει, είναι γηλέ και η ουρά του που δουνάει. Ναι, ο Γελαδάρης, παιδιά, ήταν αυτός που μέχρι πριν λίγους μήνες έγλυφε τον πρόεδρο του Άρη τον Καρυπίδη. Ξέρετε γιατί? Γιατί μίλησε στο τηλέφωνο κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια, πήγαν φάγανε παρέα έξω οι φίλοι του μαζί και αυτόν, και πήρε ο Καρυπίδης στο Ραπτόπουλο τηλέφωνο και τον έδωσε τον Γελαδάρη δίπλα να μιλήσει. Και από τότε ένιωσε δέος γιατί μίλησε με τον πρόεδρο και από τότε τον έγλυφε. Τα άμαθα Γελαδάρη όλα, μη στεναχωριέσαι. Και τώρα το παίρνεις λίγο αλλιώς γιατί είσαι Ορμάνι Αριανή, ξέρεις, το ξέρεις. Δεν είπες ποτέ πόσα είναι τα χρέη του Άρη όμως. Τα χρέη της ομάδος δεν είπες ποτέ. Καλά, το ξέρω, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Εσύ έχεις κάνει μια εκπομπή για να κονομάσαι εκεί, δεν σε ενδιαφέρει. Το παίζεις. Στα μανταλάκια όλοι θα βγείτε, να το ξέρετε. Δεν σας καταλαβαίνω κανέναν. Για ποιον λες, λέει Τζόρνταν? Για αυτά τα νούμερα εκεί πέρα, τους πουθενάδες, όλους μαζί. Βάλαν και το jukebox στην εκπομπή τώρα οι δύο εβδομάδες, μπας και μας φτάσουν στα νούμερα. Ξέρετε, οι φάπες στα νούμερα πέφτουν, έτσι. Βάλτε κάνα μποτάκι, αλλιώς δεν μπορείτε να φτάσετε. Πάντως, Τζόρνταν Διάδα, αν ο Μένιος ήταν σωστός, λέει, δεν θα υπήρχε καλύτερη από σένα και το Γελαδάρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, ας πρόσεχε ο Γελαδάρης. Τον είπα 5-6 φορές. Από προπέρσι τον έλεγα. Δεν θα λες, δεν θα κατηγορείς κανέναν στην εκπομπή που κάνεις εκεί πέρα. Αυτό στα δικά του. Μας υποσχέθηκε ότι δεν θα το κάνει και το κάνει. Βάλαμε τον Χατζινάκο, μάλλον πήγε ο Χατζινάκος μόνος με πρωτοβουλία. Ρωτήσε τον Χατζινάκο, δεν τα λέω εγώ. Είπε, τον έδωσε το λόγο του, ιδέα ξαναπεί. Και έλεγε χειρότερα. Όταν φοράς παντελόνια θα τα τιμάς. Έτσι έμαθα εγώ.

0: Τζόρνταν Γερά λέει κατούρα τους καλά. Κατουρημένη είναι ρε φίλε. Δείτε τα νούμερα και προβολέζετε. Ο άλλος πάλι, ο Γιαλαδάρης, πήγε βάλε και μποτάκια στην εκπομπή του. Γιατί δεν κάνει τώρα 40 και 50 χιλιάδες νούμερα και τη μέρα είχε κάνει. Για πείτε μας. Μόνο μία εκπομπή είχε κάνει τότε 40-50 χιλιάδες προβολές με τα μποτάκια. Κάνα δύο χρόνια πριν, γιατί δεν έκανε μία εκπομπή τόσα νούμερα ή μετά. Τελικά ο Γιάννης έχει μουσάκι λέει. Α, έχει μουσάκι τσικελά το ρωτάει. Πρέπει λέει να τον είχα λέει στο απέναντι κελί. Όλο τραγουδούσε λέει Καζαντζίδη. Α. Καλησπέρα Ιορδάνη, έβγε φίλε για το κράξιμο λέει στα απαράδεκτα ραδιοφωνικά σκουπίδια. Μην αφήνεις λέει να πες τίποτα και πάλι έβγε, ευχαριστώ πολύ. Α, μιλάμε για περεκεντέδες τώρα, τι να ψάχεις να πει. Μιλάμε για περεκεντέδες κανονικούς ρε φίλε. Θα σας βγάλω στα μανταλάκια να το ξέρετε. Παρακαλούσε ο άλλος τον σχιζοδήμο να πάρει εκπομπή. Προσέξτε τώρα, προσέξτε γιατί τα είπε και σήμερα πάλι. Ότι να πάμε λέει εκεί στο γραφείο, όχι στο γραφείο του, στον αέρα να βγει. Εγώ έκανα εκπομπή, τον πήρα καλεσμένο αυτόν τον τίποτα και παρακάλαγα τον σχιζοδήμο να βγει να πει και δεν έβγαινε για να μην τον προσβάλλει. Ο Βασίλης δεν έβγαινε για να μην τον προσβάλλει. Και αυτός ο Deep Blacks δεν κατάλαβε γιατί δεν έβγαινε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Συνεχίζουμε μετά. Μην στεναχωριέστε. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές 2310 500 676 και 500 677. Διαλειμματάκι και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77 γραμμές. Γεια σας κύριε Ιορδάνη, Ελένη Οικονόμου, Ορμήλια Χαλκιδικής. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη, λέει, το συμπαθώ πολύ. Η πρώτη μας νύχτα, λέει, με τη Βρασίδα Χαραμπαλίδη, λέει. Κοινός Δάκη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακουστεί σε κάποιο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
0: Καλημέρα. Τι έγινε? Ό,τι γίνεται, ακούγεται δημοσιογράφο.
1: Ό,τι γίνεται, ακούγεται. Πέθανα στο γέλιο με αυτό το μήνυμα.
0: Με ποιο?
1: Που έλεγε στο μαζέψανε τον άλλο. Ποιος ήταν, ο Κώστας ή ο Γιώργος?
0: Ποιον μαζέψανε? Δεν κατάλαβα.
1: Έλα, που υπόθηκε, λέει, τα τσιμέντα αυτός.
0: Α, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Έλα, εσύ έλεγε για τον Δημοσθένη ότι τον άκουσε.
0: Ναι, το είπα, αλλά δεν θυμάμαι ποιος σας έλεγε. Πολλά μηνύματα διαβάσαμε.
1: Τέλος πάντων, αυτός που το είπε.
0: Εσύ τα τσιμέντα, γιατί τα ποτίζεις τα τσιμέντα? Να σφίξουν τα σίδερα μέσα?
1: Όχι, ρε εσύ. Έχουν βάλει πεκάκια, αυτά τα υδρονέφωση.
0: Ναι, κάτσε λίγο. Τα τσιμέντα γιατί τα ποτίζεις? Για να βγάλει δροσιά.
1: Αμέ, δεν το ήξερες?
0: Όχι.
1: Εν τω μεταξύ δεν είμαι εγώ εκεί παρόν. Αυτός ήταν παρόν, αυτό το μαζέψανε.
0: Α, λοιπόν, απαγορεύεται. Κάτσε λίγο, αυτό φορό είναι αυτό?
1: Όχι, γιατί να απαγορεύεται? Δηλαδή άμα πλένεις την ταράτσα πέρα από ό,τι απαγορεύεται, το να σε βρωμιάρεις απαγορεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Τι. Εγώ κάθε μέρα, εντάξει, σκουπίζω, πλένω, βάζω χλωρίνες, μ' αρέσει η μυρωδιά της χλωρίνης. Λοιπόν, για άμα ρίξω, καμιά φορά ρίχνω και αρωματικά διάφορα, ξέρεις αυτά, μυρίζω, μην λέμε μάρκες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και έχω και λάστιες, ξέρω εγώ, ποτίζω εκεί πέρα, αλλά αυτά τα κάνουν αυτόματα, το να είναι καλά ο Ιάπωνας.
0: Ναι.
1: Αυτό το χρονοδιακόπτης. Που λέει, αλλά ρίξα ένα γέλιο, φίλε. Πέθανα στο γέλιο.
0: Πιάσε την ουσία τώρα όμως, γιατί έχουμε κόσμο. Ναι.
1: Πιάσω την ουσία λοιπόν. Καλημέρα στο κόσμο καλόγερο. Δεν τον έχω ακούσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ούτε τον άλλο να το γιώτη.
0: Άμα θέλουν να μπουν κάτι.
1: Τον Μπίλεβερ, τον Κώστα, τον Γιώργο. Σε όλους που μου λένε ζήτω.
0: Ναι.
1: Φιλαράκι, δεν μου λες.
0: Θέλεις τα ζήτω σου κι εσύ, ναι.
1: Πες μου, για πες μου, πάω με ποιο παίζει Σαββατοκυριακό?
0: Πάω και έχει κύπελο πρώτα απ' όλα. Αύριο έχει κύπελο, παίζει με τον Ατρόμητο.
1: Ατρόμητο στο γνωστό κανάλι ή στο άλλο που δεν συμπαθώ το κανάλι?
0: Στο Open μάλλον.
1: Στο Open, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έγινε καλή εκπομπή.
0: Περίμενε λίγο. Και την Κυριακή παίζει πρωτάθλημα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό.
1: Α, και με τον Αγρίνιο, ε. Καλά, σίγουρα εκεί θα το πάρει ο
0: Τι θα κάνει, σίγουρο δεν είναι τίποτα.
1: Γιατί δεν είναι το Αγρίνιο?
0: Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Πρώτο είναι το Αγρίνιο, το ξέρεις. Μάλλον δεύτερο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεύτερο.
1: Το σώπα, ρε.
0: Τι σώπα, πού είσαι εσύ, ρε?
1: Πού είμαι σπίτι, είμαι κάθομαι εδώ στην καρέκλα.
0: Μαζί με τον Μπάουκ, δεύτερο είναι και τον Όφη.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: ναι.
1: Να μην σε καθυστερώ, πάμε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα το αφιερώσω σε εσένα αποκλειστικά, ξέρεις ποιο?
0: Ποιο?
1: Μητροπάν, όποιον θες, όποιον γουστάρει.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Έγινε και στο ακροτήριο.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Ένα τραγούδι Μητροπάνου, μετά θα το βάλω για πάρτι μου. Ναι. Έλα, φίλος.
2: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα.
2: Εδώ, στον αγώνα, 100% σήμερα.
0: Τι λέει, Δήριο, μπράβο, πρώτη φορά, ε.
2: Και αύριο έτσι, και αύριο έτσι θα είναι.
0: Ναι, αύριο είναι αύριο. Πρώτη φορά όμως μέχρι τώρα έγινε αυτό.
2: Εντάξει, έγινε και άλλες μέρες το καλοκαίρι. Έγινε και τότε που έλειπες αρκετές μέρες.
0: Ναι.
2: Ναι, είχαμε μέρες φέτος που ήμασταν γεμάτοι.
0: Τι λέει, Δήριο.
2: Έχει διάφορα δρόμενα. Τώρα αυτές τις μέρες έχει ένα επαγγελματικό συνέδριο στο Ελσίνκι.
0: Ναι.
2: Και έχει έρθει κόσμος από διάφορες χώρες να παρευρεθεί.
0: Είναι καλό το ξενοδοχείο που είσαι? Είναι καλό?
2: Είναι ένα νορμάλ ξενοδοχείο τριών αστέρων.
0: Α, τριών είναι. Φτηνοδουλειά είναι. Κατάλαβα.
2: Εντάξει. Νορμάλ. Δεν είναι Μακεδονία Παλάς.
0: Νορμάλ, δηλαδή πόσο κάνει ένα διπλό δωμάτιο?
2: Ένα κατοστάρικο.
0: Εντάξει,
2: είναι και άλλες οι τιμές. Το κατοστάρικο εδώ είναι ξεγώ σαν το 50 που είναι στο Πέλα το δίκλινο.
0: Γιατί ρε φίλε, δηλαδή, έχει πιο πολύ αξία στη Θεσσαλονίκη το κατοστάρικο, το ξενοδοχείο?
2: Εδώ είναι όλα πιο ακριβά, αρέσει. Εδώ είναι όλα πιο ακριβά.
0: είναι πιο
2: εδώ στην Φιλανδία.
0: Ναι, και το κατοστάρικο.
2: Είναι τα νίκια, είναι τα νίκια. Το κατοστάρικο που είναι εδώ, είναι λέμε ένα πεντάρικο στην Ελλάδα.
0: Γιατί είναι ένα πεντάρικο, δηλαδή εγώ τώρα θα δώσω εδώ ένα κατοστάρικο εκεί στο ξενοδοχείο. Είναι ένα πεντάρικο για μένα, σαν να δίνω 50 που 100 θα δώσω.
2: Αναλογικά, είναι αναλογικά, επειδή και τα νίκια είναι πιο ακριβά, εδώ και η μισθή και το φαγητό και όλα, όλα είναι πιο ακριβά.
0: Την πληρώνουμε πελάτης πάντα, ε.
2: Πάντα, πάντα ο πελάτης. πάει και ο Μαζονάκης, θεός χωρές του, να ήταν εκεί.
0: Κρίμα.
2: Πήγε και έκανε σόου η Λούκα στην κηδεία του ανθρώπου.
0: Άστινα, για δέση μου είναι αυτή, άστινα.
2: Εντελώς άστα. Αν μπορείς, βάλε σε κάποια φάση το ανήκω σε μένα.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γεια. Φίλε.
3: Γεια σου, ρε Τζόρνταν, αδερφέ μου.
0: Γεια σου.
3: Από τον ένα Γιώργο στον άλλον.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Χαιρετισματά μου στον Γιώργο στη Φιλανδία.
0: Όπου, Γιώργος και Μάλαμα.
3: Ρε, σε ασχολείσαι, ρε, με τους... Ο άλλος έλεγε κάποτε, ο Γελαδάρης, ασχολείσαι, λέει, τον Καπακίδη, ασχολείσαι, ρε, λέει, με την... Πώς λέει, τον αέρα του Κοπανιστού. Θυμάσαι που σ' αγαπεί τότε. Εσύ τώρα ασχολείσαι με τους... τίποτα.
0: Τι να ασχοληθώ, βρε, τώρα, με αυτούς. Μεσάνυχτα έχουν απ' όλα.
3: Έτσι τον έλεγε τον άλλο και γελούσε κιόλας. Όχι τώρα, σήμερα, τις προάλλες που σ' αγαπεί. Αν βλέπω μια κακία, ένα μίσος απέναντι σου, Τζόρνταν.
0: Δεν πειράζει, τους έχω απέναντι όλους. Όλοι απέναντι.
3: Και μια τρεμούρα, βλέπω. Μια τρεμούρα. Δεν το είδα σήμερα την εκπομπή τους, δεν την παρακολούθησα. Αλλά όταν μιλάνε, ξέρω εγώ, έχουν μια τρεμούρα. Όταν αναφέρω σε σένα, έχουν μια τρεμούρα. Να τα πούνε γρήγορα, να τα πούνε με μίσος, με κακία. Να τα πούνε όλα.
0: Ναι, δεν πειράζει. Αυτά που γνώρισα εγώ και που ξέρω και που πέρασα αυτή. Όλοι μαζί, ούτε τα μισά μου έχουνε. Όλοι μαζί.
3: Ναι. Ο άλλος θέλει να του φέρεις το μισθολόγιο.
0: Ναι.
3: Ο άλλος ξέρει κάποτε τι με έφερε στο σπίτι μου. Τον πέτυχα κάποτε στο... εκεί πέρα, στα Λαδάδικα, εκεί στο Κατερινιώτη απέναντι.
0: Ποιος?
3: Εκείνος, ο ταξιτζής, ο Ταρίφας.
0: Ναι.
3: Ο Παοξής.
0: Ναι. Παοξής Βασολάδος, ναι.
3: Ναι. Τι να πεις, φίλε, ασχολείσαι, φίλε.
0: Να αποκλειστούμε από το κύπελλο, να μην πάμε στον Άρη με τελικό με τον Άρη. Αυτά τα είπε αυτό το νούμερο, κατάλαβες τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα, ρε φίλε.
3: Τα άκουγα, ρε φίλε, και δεν το πίστευα.
0: Εμείς παρακαλάγαμε να περάσουμε για να περάσει ο Άρης για να βρεθούμε στον τελικό. Αυτούς παρακαλούσε να αποκλειστούμε.
3: Μήπως ήταν και στη Μακεδονία, παράσπο χθες αυτός.
0: Τι να είναι τα νούμερα, βρε. Τι να είναι, βρε. Λελέδες.
3: Ήθελα να πάνε και στη Μακεδονία Παλάς, να μιλήσουν τώρα στον Ιβάν. Αυτοί που το βρίζανε και το λέγανε Ρώσο, Τσετσένο και τα γνωστά μέσα στο Facebook. Το βρίζανε. Ήθελα να μιλήσουν μαζί του. Αλλά πήρε το μάθημα εκεί στη Μακεδονία Παλάς. Καλά τους έκαναν. Γιατί δεν σέβονται καταρχήν. Είναι αγνώμονες. Παρόλο τα λάθη του Σαμπίδη, έτσι, να τα λέμε όλα, παρόλο τα λάθη που έχει κάνει, τα διοικητικά, και εκεί πέρα του υπαλλήλου εκεί το 10.000 ρουγκί, τη Μαρία εκεί πέρα. Α, είχε και το Μάκη, το γνωστό Μάκη, τον Κακατσοπέδη, και αυτός το 10.000 ήταν υπάλληλος. Τώρα τι έγινε, Μάκη, είδες στη Θεσσαλονίκη, τι να κάνεις.
0: Πρόεδρος είναι που είναι, τι να κάνει.
3: Τι να κάνεις, και τα 100 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ήρθες εδώ.
0: Αυτό ήταν κανονισμένο.
3: Καλά στην Κίστρο, στο Πάρκο Γουδί.
0: Περίμενε, αυτό ήταν κανονισμένο από πέρσι, ρε.
3: Το ξέρω ότι ήταν κανονισμένο.
0: Τι ήρθε να κάνει. Υποχρεώσεις ήταν αυτή.
3: Υποχρεώσεις ήταν αυτές, ναι.
0: Ήρθε και ο άλλος, ο Τζέφεριν από την UEFA, όλη η UEFA ήρθε εδώ πέρα.
3: Θεοδωρίδης. Να μας φάζουν πιο καλά.
0: Θεοδωρίδης. Πήγαν, φάγανε εκεί στο βιολί του το μαγαζί. Εδώ ακούς τα πάντα.
3: Ναι. Εγώ σε πιστεύω, φίλε, γιατί ξέρω ποιος είσαι. Εγώ, φίλε, ξέρω ποιος είναι ο Τζόρνταν και το ξέρω και προσωπικά τον κύριο Τζόρνταν. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια ούτε σάλτσες εδώ πέρα να μιλάμε και να λέμε.
0: Πήγανε,
3: κύριο,
0: τώρα πήγανε κάτω εκεί στο μαγαζί, σε λένε στο Βιολίδη τώρα, καταλαβαίνεις τώρα. Γκαγκάτσης, Βιολίδης, Ζαγουράκης, όλοι εκεί, καταλαβαίνεις τώρα. Η προηγούμενη θητεία στο πάω και πάνω, Ζαγουράκης με το Βιολίδη, τα λαβέρια, φέρ λεφτά, πάρε πιταγές, θα θυμάσαι εκείνα τώρα.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ας ανοίξω τα μυαλά λίγο, γιατί με τους περικεντέδες τους άλλους χαμπάρ δεν έχουν οι άλλοι.
3: Και το τρίμα, και το άνοιγμα στην τρύπα, την οικονομική, άνοιγε τρύπα εκεί πέρα.
0: Άντε, μπράβο, ναι.
3: Ναι. Αλήθεια, τι.
0: Αυτά δεν τα ακούει από του πουθενάδε από κανέναν, κατάλαβε.
3: Αυτή είναι φίλη ασχολούνται με τον Τζόρνταν. Δεν ασχολούνται με τα αυτά.
0: Δεν πειράζει, ασχολούνται με εμένα.
3: Ασχολούνται για να πάρουν λίγο γεύση. Να πάρουν λίγο έγκλη.
0: Αυτοί όλοι του και εγώ μόνο μου. Στι τσέπε όλου. Έτσι ακριβώ.
3: Χειρονεύονται και σου λένε κουαμπάρχη, λέει του τέτοιου, λέει.
0: Ναι.
3: Κουαμπάρχη. Αλήθεια, ο Τσέφερι τι ήθελε να κάνει εδώ πέρα, να με σφάζουν πιο καλά στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Να στέλνουν τους Ευρωπαίους καζναφέριδες και να με σφάζουν με το γάντι. Γιατί δεν ξεχνάμε τι έγινε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα ελληνικά παιχνίδια.
0: Τι να ξεχνάμε, ξεχνάμε.
3: Θυμάσαι και τον Άγγλο εκεί που σου δίνει 3 πέναλτι έδωσε στους άλλους για να περάσει ο μεγάλος Άγιαξ. Να μην θυμηθούμε τα πιο παλιά εκείνα εκεί με την Bayern που παίρναν διπλά πέναλτι.
0: Γιατί με τη Σάλκε.
3: Ναι, για τη Σάλκε.
0: Γκάζμπρομ. Τι, τα ξεχάζουμε.
3: Ναι. Την Bayern διπλά πέναλτι έπαιρνε. Και για τα κιά είναι και παοξιός και στρεμματοφύλακας. Ο Πιφά.
0: Η Bayern τότε, ένα πέναλτι του βάρισε 3 φορές.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Ο Αουγκεντάλερ. Το θυμάσαι?
3: Ναι, ο Αουγκεντάλερ.
0: Αουγκεντάλερ.
3: Ναι.
0: Οι Ρουμενίγκοι
3: και τα Γερμανία.
0: Τα δύο αδέρφια οι Ρουμενίγκοι. Ο Ζαν Μαρί Φαμπ.
3: Ναι, καθόλου τον λέει ο άλλος δε και τον έβλεπα, λέει, ο δικός μας λέει, που ήταν ένας παλιός συμπαρέμαχος του ΠΑΟΚ, λέει, άραψε λέει και το απούρο, λέει ο άλλος εκεί πέρα, λέει, στον πάγκο. όχι, αυτό ήταν με τον Άγιαξ, όχι με την Μπάγκερ.
0: Η Μπάγκερ έχει 40 χρόνια, ρε. 82 ήταν, πότε ήταν. 45, 45.
3: Εγώ είμαι πολύ μικρός, ήμουνα, αλλά τον έχω δει στον αγώνα.
0: Εγώ τέτοια περηφάνεια που ένιωσα εκεί την ημέρα μέσα στη Γερμανία, μιλάμε για μπαλάρα, τους ξεφθύλισε ο Πάου. Με το τεχνικό offside, πάλι τσερνάει, τα θυμάσαι αυτά.
3: Ναι. Δεν
0: ένιωσα
3: πολύ μικρός, λέω, αλλά το έχω δει τον αγώνα.
0: Πολύ περήφανο. Και εγώ μικρός ήμουν, αλλά ένιωσα περήφανος.
3: Το 97 είμαι εγώ, τότε ήμουνα πολύ παιδί, πολύ μωρό. Ήμουν δηλαδή πολύ μικρός. Σε ηλικία.
0: Το 97 ήσουνε, είσαι.
3: Το 77.
0: Α, ήσουν 5 χρονών είσαι.
3: Ναι, 5 χρονών ήμουν τότε.
0: Τι να θυμάσαι.
3: Δεν τους θυμάμαι αυτούς.
0: Μάλιστα. Αυτά.
3: Αυτά. Αλλά φίλε Τζόρνταν, έτσι φίλε, να τους πάρεις εκεί από το χεράκι, γιατί ο άλλος σε περιμένει, λέει, να πας, λέει, ήθελα να κάνεις και συνάντηση, λέει, στο... κάτω εκεί στο Κυλικής, λέει, στο παλιό μαγαζί.
0: Και να πάω, βρε, με
3: του φίλου του. Τώρα το πήρε άλλος εκείνο μαγαζί.
0: Ποιο?
3: Το προποζήρικο εκείνο. Στο Κυλικής.
0: Βρε, με αυτούς θα πάω εγώ, είσαι καλά, ρε.
3: Ναι, λέει.
0: Εσύ θα κοιτάς πάντα να πηγαίνεις με κάποιον ανώτερο, ρε φίλε. Ό, είμαι κατώτερο.
3: Ναι, λέει, να δεις τις διαφορές, λέει.
0: Σε περιμένει, να μιλήσω εγώ τώρα, μάτω, ρε. Πάμε. Έγινε, Γιώργο, τα λέμε.
3: Καλώς έγινε, φίλε. Άντε,
0: γεια σου, καλά, για χαρά. Έλα, φίλος.
4: Έλα, ρε Τζόρνταν.
0: Έλα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Κάνεις.
0: Πίνω καφέ εδώ και κάνουμε.
4: Καφέ τέτοια ώρα. Πώς θα κοιμηθείς το βράδυ?
0: Α, ξέρεις τι ωραία κοιμάμαι. Έχει συνηθίσει.
4: Έχει συνηθίσει ο οργανισμός.
0: Βέβαια.
4: Και εγώ γι' αυτό εκεί για τους πουθενάδες θέλω να σταθώ λίγο.
0: Τι να σταθώ.
4: Τι έγινε τώρα. Πήρε τηλέφωνο ο Ραπτόπουλος, αν θέλουμε το πιστεύουμε, εντάξει. Τον Καρυπίδη και μίλησε ο κουνουποκέφαλος με τον Καρυπίδη.
0: Εάν δεν το πήρανε, αν κάνανε πως το πήρανε, άρα κοροϊδεύουν και τον πρώτο. Τον πήραν τον Άρα και τον κοροϊδεύουνε. Εάν τον πήρανε. Εάν τον πήρανε, έχει μικρύνει τόσο η ομάδα τους, γιατί όλοι αυτοί εκεί είναι αριανοί. Έχει μικρύνει τόσο πολύ η ομάδα τους. Κρίμα για την ομάδα δηλαδή. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, τον σέβομαι τον Άρη, γιατί από μικρός που ήμουν να πούμε. Τον είχα πάντα μεγάλη ομάδα, αλλά αυτοί τον μικρύναν τόσο πολύ. Να φτάσει στο σημείο ένας πρόεδρος να μιλάει τώρα με αυτούς είναι κατάντια, ρε φίλε, για το σύλλογο.
4: Εγώ να καταλάβω να μιλάει με τον Ραπτόπουλο που είναι έτσι, ασχολείται
0: όχι,
4: με
0: τον. Όχι, να μην μιλάει, ρε τώρα. Παίρνει από την εκπομπή τον πρόεδρο. Τι είναι αυτά, ρε τώρα.
4: Έχει μικρόφωνο, ρε παιδί.
0: Ρε, ποια μικρόφωνο, ρε τώρα. Παίρνει από την εκπομπή τηλέφωνο. Ποιο είναι, ρε, ο γείτονά σου.
4: Αλλά να μιλάει με τον κουνουποκέφαλο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πρόβλημα για την
0: ομάδα. Ελά, δεν ξεφτιλίζαν τον προεδρυλίκη αυτή ρε, τώρα και την ομάδα του. Ναι.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αντροπή, κατάντια είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι κατάντια.
4: Θα δούμε καλή μπάλα από την ομάδα.
0: Θα δούμε, μακάρι. Οι τελευταίες κινήσεις ήταν πολύ καλές.
4: Έχω εδώ έναν θέλει να σε μιλήσει.
0: Οι τελευταίες κινήσεις ήταν πολύ καλές, να ξέρεις.
5: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα. Πού είσαι, ρε Γιώργο? Καλά είσαι. Καλά ρε. Επιφωνήσε μπαγάσα, κατάλαβα.
5: Όλα καλά φιλαράκι, όλα καλά θα πάνε.
0: Μακάρι, να δούμε. Μακάρι.
5: Ομάδα πώς την είδες προχθές, Τζόρνταν?
0: Κοίταξε, δείχνει ότι θέλει παιχνίδια. Θέλει παιχνίδια.
5: Έτσι.
0: Ποιότητα υπάρχει, θέλει παιχνίδια.
5: Θα τη τρώσει την ομάδα.
0: Ναι.
5: Επιτέλους μετά από καιρό γίνανε σωστές μεταγραφές, αν και πάλι αργά γίνανε.
0: Τελευταία γίνανε καλές κινήσεις, είπα, ναι.
5: Ευτυχώς έχει τη διακοπή τώρα λίγο να τη στρώσει καλύτερα την ομάδα.
0: Να κάνει προπονήσεις, ναι.
5: Και μετά από πολλά χρόνια βρήκαμε επιτέλους ένα φορ.
0: Κάτσε, μην βιάσεις ακόμα, περίμενε.
5: Μέχρι στιγμή τα δείγματα που έδειξε Τζόρνταν, ειδικά με το χθεσινό το παιχνίδι, ακούω τώρα τον κουνουποκέφαλο, ποιος φορ του ΠΑΟΚ. Τι ποιος φορ? Με πλάτη έπαιξε. Το δεύτερο γκολ ξεκινάει από κλέψιμό του. Δηλαδή ξέρει και μπάλα, δεν είναι, εντάξει.
0: Αυτόν θα τον
5: δούμε. Επειδή έπιασε το 70, συγγνώμη λίγο Τζόρνταν, επειδή έπιασε το 70 εκεί, λίγο κουράστηκε, έδωσε πολλές μάχες, του λείπουνε και παιχνίδια, του λείπουνε και προετοιμασία, θα στρώσει η ομάδα. Έχουν πολύ καλό φορ.
0: Θα τον δούμε αυτόν μετά κάνα δύο μήνες. Θα τον δούμε.
5: Έχουμε καλό φορ. Μέχρι στιγμής τα δείγματά του είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
5: Άμα λίγο να αποκτήσει και έτσι την έκρηξη που του λείπει, ας πούμε, επειδή δεν έκανε προετοιμασία, θα κάνει παπάδες. Και ο άλλος ο Κογκολέζος που πήραμε είναι, πως, από ποια χώρα είναι, θα είναι καλός. Λένε τα νούμερά του, το βιογραφικό του και γενικά
0: θα τα
5: όλα
0: αυτά. Σε κάνα δύο μήνες αυτούς. Κόμμα νωρίς είναι.
5: Αυτοί θα αργήσουν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Πάντως,
5: ένας δηλαδή που είπε.
0: Αυτοί που δείχνουν ότι είναι οι τρεις. Ένας είναι ο
5: Στόπερ.
0: Ένας είναι ο τέτοιος, πώς λένε, ο Πιτσιρίκος, ο Σέρβος, ο Παρτιζάνος.
5: Ο Ούγκρεσιτς, ναι, και αυτός καλός.
0: Ο άλλος είναι ο εξτρέμ Αλή. Γρήγορος, πολύ γρήγορος, να ξέρεις. Και ο άλλος είναι, να πούμε, ο Κώστα, ο Στόπερ.
5: Ναι.
0: Ο Ντίεγκο Κώστα, κατάλαβες.
5: Ισχύει. Αυτός δεν έκανε λάθη έτσι κραυγαλαία. Όχι ότι είχε και να αντιμετωπίσει τώρα κανένα φόρτη προκοπή. Εντάξει,
0: είναι και πρώτο παιχνίδι όμως, κατάλαβες.
5: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Έτσι, θα στρώσει ο Μαλατζόρντα, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά θα πάνε. Άμα πιάσει ρυθμό ο ΠΑΟΚ και πιάσει τους ρυθμούς τους περσινούς, απλά να γίνουν στοχευμένες κινήσεις το χειμώνα, που λείπανε οι μεταγραφές δηλαδή, ψάξτε να βρείτε το δεύτερο. Εγώ αυτό θα πω μόνο.
0: Μη βιάζεσαι. Το Παναθηναϊκό
5: δεν βιάζομαι. Σου λέω, άμα πιάσει ρυθμούς καλούς.
0: Πέρα που έκανε καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός, ποιοτικές, το σμπρώχνουν κιόλας.
5: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά άμα κάνουμε, σου ξαναλέω, μια ομάδα που να τους πατάει στο γήπεδο, μην φοβάζουν τη διαιτησία ούτε τίποτα. Εγώ αυτό θέλω βασικά πιο πολύ, να κερδίζω και κόντρα στη διαιτησία. Μπορώ πιστεύω. Ναι. Θέλω να είμαι περήφανος τραβοστόμης, πάω ξύς. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό θέλω.
0: 50-50 να είναι η διαιτησία.
5: Και να με σφάζουν, εγώ μπορώ να τους κατουράμε στο γήπεδο.
0: Δεν είναι να σε σφάζουν. Γιατί να σε σφάζουν?
5: Εντάξει, σωστό δεν είναι να σε σφάζουν, ούτε να τους σφάζεις, εννοείται. Αλλά έχει άλλη έγκλη άμα σε σφάζουν και τους νικάς, και άλλο άμα τους εντός εισαγωγικών τους σφάζεις. Που και πάλι πρέπει να είναι 50-50. Αυτά ρε Τζόρνταν, χάρηκα που το είπαμε.
0: Γεια σου Γιώργα ρε. Πότε πιούμε κανένα τσίπουρο, ρε Γιώργο?
5: Τώρα μέσα είναι.
0: Α, μέσα είναι. Δεν μου λες, περίμενε λίγο, περίμενε.
5: Εδώ να το πιούμε, ρε φίλε. Να αφήσει εδώ να το πιούμε.
0: Δεν μου λες, εκεί στο πεζόδρομο εκεί πέρα τώρα, ποια μαγαζιά μείνανε, για πέσει.
5: Τίποτα, κλείσαν. Δύο μαγαζιά είναι στο πεζόδρομο.
0: Ναι, δεν μου λες, ο Γιώργος το έχει εκεί απέναντι. Σε σένα παραδίπλα.
5: Ο Γιώργος.
0: Ναι. Το καφέ εκεί, ο Παοξής.
5: Το
0: κλείσε ο Γιώργος,
5: Το τεχνίδιο έγινε εκεί.
0: Τι λέτε. Η Ντία το κλείσε, να πούμε,
5: Ναι, πάει, εκείνο το είχε ο Ντίνος εκεί που
0: ο Ντίνος. Ο Καραγιαννάκης είναι, έτσι.
5: Είναι, ρε, θα πάμε αλλού, ρε, έχει καινούργια στέκια.
0: Ο Τέος, κάτω είναι.
5: Σταθερή αξία.
0: Σταθερή αξία, ρε, φλαράκι μου είναι ο Τέος. Μάλιστα. Δεν μου λες, το αρχοντικό είναι κανονικά πάνω. Το αρχοντικό είναι. Το αρχοντικό.
5: Ναι, ρε, όλα είναι.
0: Όλα κανονικά.
5: Έλα εσύ και θα πάμε όπου θες, Τζόρνταν.
0: Πάμε. Η κυρία Αλένη πάνω εκεί στο νοσοκομείο υπάρχει? Είναι.
5: Είναι.
0: Μπράβο, κυρία Αλένη. Αλάνη, να ξέρεις.
5: Την κυρία Αλένη την βρήκα όταν ήρθα εδώ το 89.
0: Πω, κυρία Αλένη είναι, με λέει Τζόρνταν, θα πίνεις ένα ουσκι. Με έδινε πάντα ένα ουσκι που έπινε από εκεί και μετά ξεκίναγα τη δουλειά. Κυρία Αλένη.
5: Που ισχυροκίνητος ήσουν.
0: Ναι, ναι. Ωραίο.
5: Βγάλ' τους όλους από την τσέπη, Τζόρνταν.
0: Τι για τους κάνουμε.
5: Βγάλ' τους. Τζόρνταν, καλό βράδυ.
0: Έγινε.
5: Άντε να είσαι καλά, Τζόρνταν.
0: Επίσης, για χαρά. Διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές 2310, 500-676 και 500-677. Επιστρέφουμε πάλι με τον κόσμο.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα. Focus FM με το καλημέρα.

0: Αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έλα φίλος.
1: Έλα φίλε, μ' ακούς?
0: Έλα φίλε.
1: Τι γίνεται?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται ρε φίλε, τι να γίνει.
1: Τέλειος. Χρήστος από Κατερίνη είμαι.
0: Γεια σου Χρήστο από την Κατερίνη, γεια σου.
1: Κοιτάω να δω κάτι στατιστικά το έτσι. Πόσες μεταγραφές έκανε κάθε ομάδα?
0: Ναι.
1: Φίλο ΠΑΟΚ έκανε τις λιγότερες μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή η ομάδα θα δέσει πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες.
0: Α, το συμπέρασμα αυτό είναι? Επειδή έκανε λίγες...
1: Κάπου να σου πω, έχει καλό κορμό από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και πήρε ποιοτικούς παίχτες. Εντάξει, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια. Αλλά έμεινε ο Ζήφκοβιτς, ο Τάισον, πήραν τον άλλη, έμεινε ο Κένιο, ο Ζαφίρ, ο Παβλέγκα.
0: Πρόσεχε λίγο, πρόσεχε. Μην τρέχεις λίγο για να τα πιάσουμε καλά. Στα εξτρέμ καλά είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Άκου να σου πω τώρα, έτσι, έμεινε ο Παβλέγκα. Καλό ο στοματοφυλακάς, είναι και ο Τσιφτσής, οκ. Okay.
0: Ναι, τερματάδες καλά είναι.
1: Δεξί ΠΑΟΚ έχεις από τα καλύτερα, έτσι.
0: Αλλά είναι ένας.
1: Εκεί εντάξει, και η ΑΕΚ με τον Ρότα πέρυσι με έναν πήγαν μέχρι τέλος.
0: Ας την ΑΕΚ ρε τώρα, και άμα δεν παίζει με κανέναν και εμείς με κανέναν δεν παίζουμε, τι σημασία έχει?
1: Λίγο τι θες.
0: Αλλά πες το άλλο, ότι παίζει εκεί μπακ, παίζει και ο Ελουστόντο, έχει παίξει στην Ισπανία.
1: Ελουστόντο, οκ, άρα αυτό με το, εντάξει, είναι λίγο αργός, οκ. Αριστερά έχουμε τον Γιαννούλη.
0: Άκου λίγο να σε πω κάτι. Πονάει ο ΠΑΟΚ εκεί, γιατί θέλει οπωσδήποτε να, γιατί λέμε τώρα, χτύπα ξύλο, τρώει μια κόκκινη κάρτα. Τι γίνεται?
1: Θα βγάλει κανένα δυο μας στο Λουστόντο.
0: Άμα είναι κανένα ντέρμπι μεγάλο, θέλει προσοχή δηλαδή, κατάλαβες.
1: Οκ, okay, σας το πω, εγώ πιστεύω ο Μιχαηλίδη Κώστα είσαι πιο δυνατός από όλους. Ναι. Τόσο Κώστα είναι μια προπόνηση έκανε και τον είδες.
0: Ναι. Να σε πω κάτι ακόμα, έναν άμα είχαμε καλά ήταν.
1: Πιστεύω και αυτός ο Χατζηδιάκος, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, μην τον κρίνουμε,
0: ναι,
1: από τώρα.
0: Ναι, σωστά, εντάξει.
1: Αριστερά έχεις τον Γιαννούλη.
0: Αριστερά είμαστε, μια χαρά.
1: Είσαι πιο top.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο έχεις το Ζαφίρι με τον άλλον, τον Γιάκη, άμα βγουν αυτοί, ο Γιάκη, άμα βγει.
0: Γέμισε το κέντρο, μια χαρά είναι το κέντρο, γέμισε.
1: Τα εξτρέμ, ο Ζήφκοβιτς βλέπω μετά τη συνάντηση με τον Σαββίδη ανέβηκε
0: και αυτός. Είναι και άλλοι εκεί πέρα, δεν είναι μόνο αυτοί δυο.
1: Ναι, τώρα λέω για βασική, δικάβα που ναι. Θέλω εγώ να βλέπω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ζήφκοβιτς δεξιά, μετά τη συνάντηση με τον Σαββίδη, το είδα πήρα πάνω του. Πήγε εκεί ο πρόεδρος, δεν ξέρω τι είπε.
0: Από εκεί έχεις και τον Ζήφκοβιτς, έχεις τον Χατζίδη, τώρα γυρνάει και ο Δεσπότοφ. Τώρα στη διακοπή θα ξεκινήσει.
1: Αυτό το σερβάκι πιστεύω είναι πολύ καλός. Έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο Ουγκρισίτς.
0: Ο Ουγκρισίτς δεν παίζει. Ο Ουγκρισίτς παίζει
1: πολύ. Δεκάρι.
0: Οχτάρι κανονικά.
1: 8-10 κιτς.
0: Δεξιά είναι και ο Βούλγαρος, τώρα θα ξεκινήσει να ξέρει.
1: Ο Δεσπότοφ, ναι. Το θέλω να νιώσω και τη συμβόλαια, άκουσα τώρα.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω λύση. Αριστερά έχεις τον άλλη με τον Μπάμπα, με τον Ντάισον.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Είσαι καλυμμένος εκεί πιστεύω.
0: Και
1: μπροστά έχεις αυτά τα δύο τα μαυράκια και το μύθο τρίτο.
0: Άρα είσαι καλά.
1: Πες μου λίγο.
0: Άρα θέλουν δουλειά. Έχεις τον
1: αναβαθμισμένο ρόστερ από πέρυσι.
0: Ναι, θέλουν δουλειά όμως. Κατάλαβες.
1: Δεν θέλει. Και ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά και ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά και η ΑΕΚ θέλει δουλειά.
0: Ρε παιδί μου, όταν έχεις ποιότητα πρέπει να δέσουν αυτοί. Πρέπει θέλει μέσα από τις προπονητές. Γιατί ο άλλος κουράσει και μπροστά. Τον είδες.
1: Τον είδα, εντάξει, αλλά. Τώρα το μάτσο έπαιξε μαζί, έτσι. Μπήκαν μαζί και τον Άρη τον έκαναν. Και να σου πω και κάτι. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα πιο δύσκολα μάτσα από όλους.
0: Έπαιξε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και.
1: Άρη.
0: Ποιον έπαιξε
1: άλλο? Έπαιξε δύο τέρμπι.
0: Δύο τέρμπι και τα άλλα τα παιχνίδια ποια ήταν με το.
1: Μέσα στον Ατρόμητο. Όχι, μέσα στον Αστέρα ποιο ήταν. Μέσα στον Ατρόμητο. Μέσα στον Ατρόμητο 1-2 με το γκολ του Πέλκα.
0: Είναι σκληρή έδρα ο Ατρόμητος, να ξέρεις. Σκληρή ομάδα.
1: Γι' αυτό λέω. Ο Αστέρας με τον Ατρόμητο είναι οι έδρες που παίρνεις πρωταθλήματα εκεί μέσα.
0: Δεν έχεις άδικο. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Και βγήκε ένα, δηλαδή, άμα πάρεις τώρα το Πανετολικό, πιστεύω στην διακοπή ένα μήνα εκεί, τρεις εβδομάδες που είναι.
0: Ναι, είναι κομικό παιχνίδι του Πανετολικού, έχεις δίκιο.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός μετά ξεκινάει μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Πρέπει να το πάρει.
1: Πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει από το Αγρίνιο.
1: Έτσι πιστεύω. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι που ακούγεται τάχα εδώ στην Κατερίνη, δεν ξέρω αν ισχύει. Έναν εδώ που είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι.
0: Ο Σημειονίδης, ο επόμενος πρόεδρος.
1: Όχι Σημειονίδης, ο άλλος. Τον προωθούν από την Καρίτσα που είναι.
0: Α, αυτός, ναι, ξέρω. Ο Στέργιος, ναι.
1: Είναι ισχύει αυτό το που δοθούν τόσο πολύ.
0: Για πού?
1: Για τον επόμενο μετά Γκαγκάτσι.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε, περίμενε, να δούμε. Εμένα είναι φίλος ο Στέργιος, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Καλός, είναι ωραίος τύπος.
0: Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Αλλά,
1: ωραία.
0: Αλλά αυτό που λες για την ΕΠΟ είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει, τώρα λέμε ότι ακούγεται ότι ο Γκαγκάτσι θα πάει στην ΟΕΦΑ μετά.
0: Άσε τι ακούγεται έχουν... εδώ, για δουλειά, η ψωμί πολύ ακόμα, κάτσε, περίμενε.
1: Τον έχουν απλά πολύ ψηλά το τόκα, αυτό λέω.
0: Είναι καλό παιδί ο Στέργιος, είναι καλό παιδί. Εγώ ξέρω ναι, και ναι, τον ναι. πρόεδρο, ξέρω και τον ξάδερφο του. Τις ζωοτροφές που έχουν τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Το Σημειονίδη, το Γιάννη, ξέρεις.
0: Και τον Γιάννη ξέρω, βέβαια.
1: Το είναι ψυχούλα.
0: Ναι, βρε, τους ξέρω, βρε. Τι νομίζεις. Πήρες την εκπομπή.
1: Ας πω την αλήθεια.
0: Που γνωρίζει.
1: Πίστευα ότι δεν τους ξέρεις αυτούς τους δύο.
0: Και τους τρεις τους ξέρω, ρε. Τι δύο, ρε. Καλά παιδιά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Εσείς
1: και κάτι άλλο.
0: Από
1: κάτι
0: μέσα άλλο. Είσαι. Από την Κατερίνη.
1: Από... Ναι, από πέρα από γιο της Κατερίνης.
0: Από ποιο
1: λόφο.
0: Από το λόφο. Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
1: Και κάτι άλλο. Νόμιζα εσύ έλεγες ότι είσαι ότι είσαι από την Βροντού, έτσι.
0: Κάτω.
1: Και εγώ Βροντού.
0: Εκεί έχετε σκέτη Βροντού.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: είναι... άκουγα Βροντού, Βροντού και λέω από...
0: Ακούσαμε λίγο. Είναι μία Βροντού αυτή της Κατερίνης. Είναι μία κάτω Βροντού στη Δράμα από εκεί που είμαι εγώ και μία άνω Βροντού στις Σέρες.
1: Δεν είναι καμιά σχέση στα χωριά, τίποτα.
0: Όχι, όχι. Μία είναι κάτω Βροντού το χωριό μου, η άλλη είναι άνω Βροντού στις Σέρες, η οποία είναι 14 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Απλώς αλλάζουν οι νομοί και η άλλη είναι η Βροντού η δικιά σας, η σκέτη.
1: Κατάλαβα.
0: Στους πρόποδες εκεί του Ολύμπου, να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ έρθει και εκεί πέρα, να φανταστείς. Και στο Λόφο ήρθα και στην Καρίτσα και στην Βροντού, ε.
1: Για δουλειά ή για.
0: Για βόλτα, ρε, τι δουλειά. Για βόλτα, να πούμε. Και στη Βροντού και στο Λόφο και στην Καρίτσα και στο Δίον, παντού, ρε, φίλε. Και φίλους εγώ.
1: Τέλεια.
0: Και άμα δεις το Σημειονίδη, χαιρετίσματα και τον Τόκα, το Στέργιο, όλους.
1: Θα τους δώσω, θα τους δώσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ωραία, από τον Τζόρνταν.
0: Έγινε, τα λέμε, αγόρι.
1: Καλό βράδυ.
0: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Εσείς τι νομίζετε, πήρατε σε πουθενάδες? Η Ορδάνα δώσε πόνο στους άπιστους, λέει. Δυστυχώς υπάρχουν, λέει, κάποιοι που πίνουν νερό από τα αποβρόχια και νομίζουν πως κατουράει ο ουρανός, λέει. Μόνο για αυτούς, όσο για το παιχνίδι, λέει, μέσα στο Μόναχο, ήμουν στην πύλη Φρουρός, Σμινίτης, στο αεροδρόμιο της Κοζάνης, λέει. Χτύπησα κάτω ένα τελάρο μπύρες, λέει, να πούμε. Ωραίο, το θυμάσαι. Μπροστά, λέει, στην μπάρα και η έφοδος που ήρθε, λέει, για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο, λέει, με το λογαγό, ήταν παοκτζίδες. Και ήρθαν να ξεσκάσουν, λέει. Μεγάλο παιχνίδι. Άτυχος ο Μαλιούπας και ο Δαμανάκης, Βασίλης Λονδίνο. Κοίταξε. Γεια σου, Βασιλάκη, καταρχήν. Ο Δαμανάκης ανέβαζε τον γκολ, πέρναγε ο ΠΑΟΚ. Το πέναλτι. Πέρναγε. Τελείωνε. Πήρε να ανοίξει στην επόμενη φάση. Ο Κωστάκης ο Μαλιούπας πρώτη φορά έπαιξε. Κωστάκης, το ρώτησα μια φορά, του λέω. Με λέει, θα ρίζει ρε Τζόρνταν και με κάποιους υπήρχε, λέει, και με κράταγε τα πόδια. Δεν μπορούσα να τρέξω, λέει. Δηλαδή, όταν πήγε η δουλειά τώρα, ξέρεις τώρα, ένα μουστακό παιδί, ο Μαλιούβας 17 χρονών τότε, από το δροσερό Πέλας, έτσι, έπαιζε μπάλα στο Παλέφιτο. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Προπονείς, δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε ποτέ. Δεν έπαιξε, δηλαδή, μπάλα ακόμα. Και βαρέσανε τόσα πέναλτι και πάνω, τελείωσαν οι ποδοσφαιριστές. Και ήρθε η σειρά του Μαλιούφα να πούμε, να βαρέσει του Κώστας ο Μαλιούφας, να βαρέσει το πέναλι. Μωρό τώρα σε μιλάμε, δηλαδή τι να πεις. Μπήκε το παιδί να πούμε, έστησε την μπάλα να βαρέσει πέναλι. Στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου. Κόντρα στην Μπάγερ. Ξέρετε τι είναι αυτά. Μόνο που το σκέφτεσαι, που πάτησες εκεί μέσα, το σκέφτεσαι, παίζεις κόντρα στην Μπάγερ και πάει να βαρέσει πέναλι, σε πιάνει δέος, ρε φίλε. Ένα μωρό 17 χρονών τώρα. Γιατί τα 17 χρονών μπορώ. Έτσι δεν είναι. Σε τέτοιο, να παίξει τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Θαρρύς, λέγε, υπήρχε κάποια μια ανώτερη δύναμη. Λέγε, με τράβαγε τα, με κράταγε τα πόδια να μου. Για τέτοιο πράγμα. Ήταν φυσικό ακόλουθο, επακόλουθο. Αν έχεις άγχος, τρακ που λέμε. Ζαν Μαρί Παπ. Έχω μιλήσει, παιδιά. Έχω ένα φίλο. Με τον Ζαν Μαρί Παβ έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι μάνατζερ και είναι φίλος του, είναι φίλοι. Χρόνια στη Γερμανία έχει κάνει ο φίλος μου. Ο Σάκης, Σάκη το λένε το φίλο μου. Επίθετο δελό για να μην του μάθετε να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, και χρόνια στη Γερμανία, Αμβούργο και τέτοια να πούμε. Φίλος με τον Ιερώνυμος, με τον άλλο, πόσο λέγανε τον άλλον, τον, με τη μεγάλη ομάδα του Αμβούργου τότε που πήρανε το ευρωπαϊκό, Μάγκατ, ο Μάγκατ είχε βάλει τον γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ στην Αθήνα, τη δεκαετία του 80. Δεν θυμάμαι τη χρονιά τώρα. Λοιπόν, και μια μέρα που λέτε, όταν πρώτη φορά γνωριμία να πούμε, που μιλάγαμε εμείς με τον Σάκη, φίλοι να πούμε, καφέδες έχουμε πει, αυτά έχουμε κάνει, ποτό και τέτοια. Λοιπόν, και τα λέγαμε ρε παιδί μου, μου λέει θα τον φέρω. Λέω τον φέρεις. Λέει ξέρεις τι γίνεται όμως. Εγώ λέω μου λέει να τον φέρουμε επίσημα λίγο. Λέω δηλαδή Σάκη, πώς θα γίνει λέει μέσα από τον ΠΑΟΚ λέει να τον φέρουμε. Δηλαδή να τον κάνει πρόσκληση ο ΠΑΟΚ ρε παιδί μου να έρθει. Ξέρεις είναι ΠΑΟΞής μου λέει. Η πρώτη γνωριμία, δηλαδή η πρώτη κουβέντα μάλλον με τον Ζαν Μαρί. Ζαν Μαρί Παπ. Από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω είναι μέσα στους 15 κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο, λέω εγώ τώρα. Μπορεί τώρα πάνω κάτω, έτσι. Από τους κορυφαίους με λίγα λόγια. Λοιπόν, και τον λέω σοβαρά, του λέω, ναι, μου λέει, στην Τούμπα πάνω στα γραφεία, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει, μου λέει, κάποτε είχαν την αφίσα του, τη φωτογραφία του πάνω. Τον βγάζει που λες πώς θα λένε αυτά ρε Στέφανε με το κινητό που μιλάνε και τον βλέπεις τον άλλον βιντεοκλήση ναι τον βγάζει με βιντεοκλήση που λες και μιλάμε ρε φίλε 20 λεπτά γερμανικά να πούμε γιατί ζει ο Ζαν Μαρί Παπ ζει στη Γερμανία να ξέρετε Βέλγος είναι ζει στη Γερμανία και έχει και, έμαθα, έχει και, πώς το λένε, σύνδεσμο. Μαξί, πάω ξύσε και μου λέει, του μιλάμε εκεί πέρα, του μιλάει δηλαδή γερμανικά ο Σάκης, ο φίλος μου ο Τζόρταν, αυτά κάνει ράδιο, κάνει αυτά, τότε ήμουνα σε άλλο ραδιόφωνο, χρόνια πίσω τώρα έτσι, και του λέει, εάν θα σε φέρουμε στην Ελλάδα, του λέει, θα πάμε να κάνουμε εκεί εκπομπή και λοιπά. Ναι, λέει ο Ζαν Μαρί. Τέλος πάντων, και τα λέγαμε. Τον έλεγα του Σάκη τι να τον πει, έπαιρνα απαντήσει και λοιπά να πούμε. Γερμανικά, που ζούσε στη Γερμανία, ο Σάκης τα ήξερε καλά και μιλάγαν στα γερμανικά. Και ξανά μανά άλλη φορά, και ξανά μανά άλλη φορά, και ξανά μανά άλλη φορά. Πολλές φορές, κανένα 6-7 φορές τα έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, ο Ζαν Μαρί Παπ. Έμοιαζε την πρώτη φορά όταν τον είδα, έμοιαζε σαν τον συγχωρεμένο τον Κυριάκο του Φιτίλη του Ηρακλή. Φίλος και ο Κυριάκος, φίλος λέγοντας, δεν ήμασταν και φίλοι, μεγάλη ηλικία ήταν αυτός, πολύ μεγάλη, αλλά ήμασταν γνωστοί καλοί. Και επειδή τύχαινε εκεί κοντά στο σπίτι του να πούμε είχα δουλειές εγώ, σχεδόν κάθε μέρα τα λέγαμε μαζί. Ψηλός, γουρομάλης, λεβενταράς και τέτοια πράγματα έτσι. Μόλις είδα τον Ζαν Μαρί Παπ στη βιντεοκλήση, νόμιζα είναι ο Φιτίλης, ο Κυριάκος. Λέω τέτοια ομοιότητα ρε φίλε. Μιλάμε για ομοιότητα. Λοιπόν, και έτσι έμαθα εγώ ότι τον αγάπησε τον Παπ. Και ξέρετε γιατί τον αγάπησε. Γιατί λέει μπήκα στην Τούμπα μέσα και έπαθα ρε παιδί μου λέει κοκομπλόκο να πούμε. Είδα την ατμόσφαιρα, είδα τα αυτά να πούμε. Ο Ζαν Μαρί. Έτσι, δηλαδή ένιωσε μια αγάπη ρε παιδί μου, μια συμπάθεια για αυτόν τον σύλλογο τότε. Και στα πέναλι λοιπόν στον επαναληπτικό. Στα πέναλι, επειδή το έζησε όλο αυτό το πράγμα, ένιωσε ρε παιδί μου. Δηλαδή, η Μπάγκερ δεν ήταν καλή, να ξέρετε. Ο Πάουκ ήταν πολύ καλός. Την είχε ξεφτυλίσει την Μπάγκερ εκεί πέρα με τον τεχνικό offside, δεν την άφηνε να πάρει αναπνοή. Όσες φορές βομβάρδιζε η Μπάγκερ, όλο offside βγαίναν αυτοί. Λοιπόν, και τον θαύμασα, λέει τον Πάουκ τότε. Ήταν δηλαδή πολύ καλό. Και με έκανε εντύπωση, λέει, που στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου. Είχε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παοξίδες ήταν. 20.000 ήταν μέσα. Πόσοι ήταν οι παοξίδες. Πολύ, πολύ πράγμα. Παοξίδες όχι μόνο από την Ελλάδα, από τη Γερμανία. Έτσι. Φουλαρισμένος, λέω πολύ πράγμα. Και αυτό τον έμεινε τον άνθρωπο από τότε. 45-44 χρόνια πίσω. Λοιπόν, κάποια στιγμή, μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να πούμε έτσι. Μου λέει ο Σάκης, το καλύτερο είναι, μου λέει, βρες την άκρη μέσω του ΠΑΟΚ να πούμε να του κάνει πρόσκληση να τον φέρει εδώ, ρε παιδί μου. Επίσημα να έρθει. Μην έρθει σαν. Κατάλαβα. Δηλαδή, μην έρθει έτσι σαν θεατής, σαν φίλος του ποδοσφαίρου, καλεσμένος από την ΠΑΕ. Μεγάλο πράγμα. Θα το δούμε. Λοιπόν, θα το δούμε. Φαντάσου, Ιορδάνη λέει, σε τι κατάσταση είναι, λέει, ο ποδοσφαιρικός Άρης όταν ο πρόεδρος του συνομιλεί με τον Τζουκ Μπούξ, λέει, και τον κουνουμποκέφαλο για τα χάλια της ομάδας. Ναι ρε, άστα, είναι κατάντια μεγάλη, ρε φίλε. Να κάθεσαι να μιλάς με τον Τζουκ Μπούξ πρόεδρος και με τον Γελαδάρη τώρα, είναι κατάντια, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πρόεδρος σε μια ομάδα ενός χωριού, γάμα εθνική, τι να πω τώρα, μια ομάδα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω μια ομάδα, έτσι, ή αλφα τοπικό, δεν θα μιλάγαμε οπαδό, ρε φίλε. Εν ώρα εκπομπής να με πάρουν και να με λένε και να με κάνουν αυτά, και πρόεδρε, τι χάφι είναι αυτά, και τι είναι αυτά, ρε. Αυτά ούτε στα χωριά γίνονται, ρε φίλε. Για τέτοιο ξεφτιλίκι μιλάμε. Τώρα, αν κάποιοι νιώθετε περηφάνεια για αυτό το πράγμα, τι να πω, ξέρω εγώ. Εγώ το βλέπω κάτι. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν από αυτή την ομάδα και ο πρόεδρος μου μιλάει, θα ντρεπόμουν, γιατί τον έβαζα και χέρι χοντρώνα μου. Έτσι.

0: Γεια σου φίλε Τζόρνταν, με τη μεγάλη εκτίμηση. Νίκος Ηλιούπολη, Αθήνα. Την καλημέρα μου στον Γιάννη, τον φίλο που βγαίνει κάθε μέρα, λέει, στην γραμμή. Γεια σου ρε Νικολάκη από την Ηλιούπολη. Σήμερα, εχθές και σήμερα, έχω εδώ το φιλαράκι μου, τον ποδηλάτη, τον Μάκη, βέβαια. Βέβαια, σήμερα δεν είναι εδώ στο στούντιο, αλλά είναι Θεσσαλονίκη και σήμερα. Αύριο φεύγει, γυρίζει πίσω στην Αθήνα. Αυτός μένει εκεί κοντά σε σένα, να πούμε. Πώς το λένε, όχι. Πώς το λένε εκεί πέρα, αρέσει, δίπλα σε σένα. Δίπλα σε ένα Αργυρούπολη, Λιούπολη και πώς λέγεται το άλλο εκεί. Τέλος πάντων, κάπου κατά εκεί πέρα. Βάλανε μποτάκια Τζόρνταν, λέει, στο ντέρμπι προχθές, λέει, που πήγανε με τον Χατζινάκο, λέει, στο Κυλκής να δουν, λέει, το μάτς. Και έπιασε, λέει, 57.000 views. Πώς γίνεται, λέει, από τις 7.000 να πήγε, λέει, στις 57.000. Δεν τρέπονται καθόλου, λέει. Και έλεγε τον έτσουξε, λέει, τον 57.000, λέει, τον Τζόρνταν. Δεν τα βλέπει, λέει, αυτά τα νούμερα. Τι να με τσούξει, βρε, νούμερα. Είχε εκπομπή στο EuroBuan και του βλέπανε 930 νοματέοι, να πούμε. Σε 10 μέρες, όχι σε μια, όχι live. Και μάλιστα μας βλέπανε 2.500 ζωντανά τότε, live. Γεια σου Τζόρνταν από Γερμανία. Είσαι με διαφορά η πιο καλή, γνήσια και αυθεντική αθλητική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ο τρόπος που ασχολούνται οι άλλες εκπομπές μαζί σου δείχνουν το τεράστιο κόμπλεξ κατωτερότητας που έχουν απέναντί σου. Βάλε αν γίνεται το τραγούδι «Να περνάς» του Μαζονάκη, λέει. Βέβαια το βάλουμε. Να είσαι καλά Τζόρνταν και επιτυχίες στην παοκάρα μας. Χρήστος Σαν Παουλ. Γεια σου Χριστάρα. Γεια σου φιλαράκι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, να ξέρετε, και το κάνουμε με πολλή αγνότητα, χωρίς να μας επηρεάζει κάποιος, έτσι. Αν και σε κάποια στιγμή της ραδιοφωνικής μας καριέρας ενοχλήσανε και τα αφεντικά, να πούμε, του ραδιοφώνου, για να μας φημώσουν σε κάποια πράγματα κάποιοι. Ευτυχώς δεν μάστησε κανένας, έτσι, να τα ξέρετε κι αυτά. Εσύ δεν τράπηκες, λέει, που είχες πρόεδρος, λέει, τον Πατατούδη και τον Γκούμενο να λες να τραπούν οι Αριανοί, λέει, με τον Καρπίδη. Άκου μεγάλε, ο Πατατούδης ήταν επιχειρηματίας μεγάλος. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τούδο τώρα, μην τα κάνουμε ίσα και ομοιά όλα, έτσι. Πολύ μεγάλος, με δισεκατομμύρια έρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν ήρθε με μπαλέτες από το χωριό, να τα λέμε αυτά. Δεύτερον, δεν έγινε τσατσάκι του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ, να πούμε, να τα λέμε και αυτά. Για το Γούμενο εννοείται ότι τράπηκα, αλλά το Γούμενο το στήριζε, να πούμε, ένας υπερεργολάβος μεγάλος, να πούμε, αλλά μόλις τον πήραμε χαμπάρι έφαγε το κυνήγι της αρκούδας. Έτσι. Όχι καθόμαστε εδώ πέρα και περιμένουμε μήπως πουλήσει. Εδώ μιλάμε για τα ηλίκη τώρα. Ο Γούμενος έφυγε με το αυτοκίνητό του κόντρα στην παραλιακή. Ξέρετε, θα πει κόντρα στο ρεύμα. Επειδή έχετε μεσάνυχτα από αυτά, σας το λέω να το ξέρετε. Δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του έξω από το ρεόκαστρο. Με φουσκωτούς ήταν. Διάλειμμα, Focus FM 103,6. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι μία.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Η Κολομβία στηρίζει Τζόρνταν. Από Μεντελίν σας ακούμε. ΠΑΟΚ παντού. Χαιρετίσματα στο διαιτητή της Μάγκαινας. Μεντελίν, ρε φίλε. Μποκοντά, κατά εκεί πρωτεύουσα η Μποκοντά, δεν είναι της Κολομβίας. Μάλιστα. 23-10, 506-76 και 506-77. Έλα φίλος.
1: Έλα Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι φωνή είναι αυτή. Αυγά έφαγες.
1: Όχι, γιατί.
0: Καμπάνα φωνή.
1: Άλλαξε η φωνή μου.
0: Καμπάνα λέω.
1: Τζόρνταν, δόξα τω Θεώ, από το αφού πίνω τα χάπια. Για το Λάρικα, θυμάσαι πέρυσι το Σεπτέμβριο, συμπληρώσαμε ένα χρόνο από πέρυσι από το Σεπτέμβριο. Ο περσινός ο Σεπτέμβριος ήταν για μένα ο μαύρος Σεπτέμβρης, όπως ήταν ο Σεπτέμβρης τότε με την μικρασιατική καταστροφή. Σεπτέμβρης δεν ήτανε.
0: Α, δεν ξέρω, όχι τι Σεπτέμβρης, Σεπτέμβρης ήτανε.
1: Δεν ήτανε.
0: Μάιος ήτανε, ρε, που έχουμε γενοκτονία, γενοκτονία δεν έχουμε.
1: Τέλος πάντων, ένα Σεπτέμβρη που κάνα διώξει η Τούρκια.
0: Σεπτέμβρη, μαύρο Σεπτέμβρη ήταν που πέσαν οι πύργοι, οι δίδυμοι στην Νέα Υόρκη.
1: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Για μένα.
0: 11 Σεπτέμβρη, Σεπτέμβρη δεν πέσαν οι πύργοι το 1.
1: Κλείνε, κάπως έτσι λένε. Αλλά θυμάμαι και κάποια γεγονότα είχαν γίνει. Οι Τούρκοι είχαν σφάξει, είχαν κυνηγήσει Έλληνες κάποιος Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι. Της Κωνσταντινούπολης ήταν, δεν θυμάμαι. Ας μπει κάποιος και να μας τα πει. Γιατί συμπληρώσαμε ένα χρόνο, θυμάσαι πέρσι, που δεν μπορούσα να καταπιώ. Και λέω, τι στο διάλο έχει ο Λάρικας μου. Λες και είχα μπύλα σφυρωμένη στο Λάρικα. Και τελικά από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο υπόφερα και μετά 4 Φεβρουαρίου που πήγα. Άλλον με το ταξί, που λέω, συγγνώμη, που κάλεσα το ασθενοφόρο και πήγα στο Παπα-Νικολάου το νοσοκομείο, να είναι καλά εκείνος ο Ριλάς, μου έλεγε ότι Γιώργο το λένε, τέλος πάντων, ποιος Γιώργος ούτε ξέρω, με έδωσε ναι. Με βρήκε παλινδρόμηση
0: ναι.
1: Και από τότε πήρω τα χάπια, ένα το πρωί, μόλις ξυπνάω από το ύπνο, 3, 4, 5, μόλις ξυπνάς από το ύπνο, λέει, θα πήρεις δυστυχώς ένα χάπια. Το Χελιντέις με έδωσε, πρώτα μου είχε δώσει το Νέξιουμ, αλλά μετά με το άλλαξε η φαρμακοποιός, λέει δεν έχουμε, λέει, το Νέξιουμ, αυτά είναι έλλειμμα, να τα ακούσει Μητσοτάκη, πολλά φάρμακα είναι έλλειμμα, και μου έδωσε το Χελιντέις. Επικοινώνησε ξανά με το νοσοκομείο, λέω η φαρμακοποιός μου τα άλλαξε, λέει και αυτά καλά είναι. Και από τα χάπια τώρα καθάρισε ο Λάργας και δεν έχω πρόβλημα, κοιμάμαι καλά, δεν μπορώ. Καταπίνω άνετα, αλλά είχα σοβαρό πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλα τα προβλήματά μας.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία τα λες, Τζόρνταν. Δεν καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα. Καλά έλεγε ο παππούς ο Καραμαλής, ο Εθνάκης Καραμαλής. Εδώ στην Ελλάδα είναι, λέει, ένα απέραντο φρονοκομείο.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπουν ότι είχε ο ΠΑΟΚ 50 χρόνια για να βρει έναν μεγάλο μέτοχο όπως ο κύριος Σαββίδης για να σώσει τον ΠΑΟΚ και εντούτοις τον κάνουν πόλεμο. Γιατί τον κάνουν πόλεμο, πρώτον είναι άσχετοι από ποδόσφαιρο και δεύτερον είναι όλοι είναι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλούς νεοδημοκράτες εδώ στη Μακεδονία και αυτό τον κάνουν πόλεμο. Για δύο λόγους. Πρώτον είναι άσχετοι και δεύτερον είναι νεοδημοκράτες. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Προχθές κράζανε, επεφημούσανε με τον καινούργιο προπονητή. Ο άνθρωπος ακόμα δεν έπιασε δουλειά. Έστρωσε λίγο την ομάδα. Παίζει στρωτό ποδόσφαιρο. Δεν παίζει τώρα με γιόμες και με αποφεύγει τις πολλές γιόμες και τις βαθιές μπαλές όπως έκανε με τη Λίπα. Με την πρώτη στραβή, μάνι, έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Βγήκαν να φωνάζουν οι φίλοι με τη λίπα. Λοιπόν, ένα πράγμα να ξέρουν εκεί κάτω στον Ολυμπιακό. Εάν ήταν ο με τη λίπα, πάλι θα έχανε ο Ολυμπιακός. Βρε εκεί στον Ολυμπιακό, βρε, ξυπνήστε βρε. Δεκάρι θέλετε. Πόσα χρόνια το φωνάζω. Πρώτον, πρέπει ο κύριος Μαρινάκης να πάρει τη σκούπα και να διώξει όλους. Το κομμάτι εμείς τον έδιωξε, καλά τον έκανε. Και άλλους να διώξει.
0: Μες.
1: Γιατί δεν έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Τζόρνταν, εγώ αυτό κατάλαβα. Ο Μουρίνιο να έρθει στον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει. Γιατί δεν έχει σκάουτερς. Αυτοί που εισηγούνται παίχτες στον Ολυμπιακό, στον κύριο Μαρινάκη, ξοδεύει 10 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια ακριβές μεταγραφές ο κύριος Μαρινάκης, με υπόδειξη των κακών σκάουτερ. Και του έχουν φέρει του κύριου Μαρινάκη όλο παίχτες παλτά. Και ένα δεκάρι καλό της προκοπής δεν έχουν φέρει. Όλα εξαρροχτάρια. Εάν δεν πάρει ο Ολυμπιακός μεγάλο δεκάρι, όπως ήταν ο Δελικάρης, όπως ήταν ο Κούδας, ο Δωμάζος, ο Αϊτιδίου, και έτσι ο δεκάρι, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ο Κωνσταντέλας, από πίσω του έχει άλλα δυο δεκάρια. Έχει το Πέλκα, έχει και τον Σέρβο αυτόν, όπως το λένε, ο Μπρεβάτς. Και αυτός για δεκάρι καλός είναι. Λοιπόν, και εύχομαι αυτές οι δύο ομάδες, του Μητσοτάκη, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, μη σώσει και πάρουν πρωτάθλημα. Βλέπω την ΑΕΚ, χάρηκα που κάνει η ΑΕΚ, που στραβοπατάει η ΑΕΚ, αλλά πολύ φοβάμαι τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ ενισχυμένος, πολύ καλά πάει. Τζόρνταν, αυτό να πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτός είναι άκρος επικίνδυνος. Αλλά εάν δεν πάρει ο Ολυμπιακός φέτος το πρωτάθλημα, δεν βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα, θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να το πάρουν αυτές οι δύο ομάδες του Μητσοτάκη, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα, Τζόρνταν. Είμαι έξω φρενών, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Πριν 4 χρόνια, αυτά τα παλιόπαιδα εδώ πέρα που έχουν πατέρα χωροφύλακα, ενεργεία πρέπει να τρέπεται. Λοιπόν, που έβαλε τα παιδιά του, τα ανήψε του, τα συγγενικά του, καμιά 15 άτομα που με πετούσαν πέτρες. Λοιπόν, επειδή τους έχω ξεφτυλίσει εδώ πέρα στο χωριό, βγήκε προχθές, ήρθε ο παππούς των παιδιών αυτών για να πάρει τη ρεβάση, για να με εκδικηθεί, πήγε να με γελιοποιήσει. Επειδή ξέρει ότι εγώ έχω πρόβλημα με την όραση, ανεβαίνει πάνω στο μπαλκόνι. Εγώ είχα βάλει μέσα στη κουζίνα τα αυγά να βράζω. Λέω τώρα, Νίκο, πέρασε 1/4, εγώ υπολογίζω 1/4 για να βράσει καλά το αυγό. 3 αυγά βράζω το μεσημέρι για να πάω, η ώρα 1 πρέπει να ήταν. Αυτός είναι ένας λοποδίτης ξυλουργός, ένας μεθύστακας, ένας αλυταράς. Δεν θέλω να πω το όνομά του, να το ξεφτυλίσω. Την άλλη φορά θα πω το όνομά του, ο πεθερός του χωροφύλακα, ο παππούς των παιδιών που με πετούσαν πέτρες. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του σταμάτησαν να με πετάνε πέτρες. Τώρα αυτός περνάει από τον δρόμο, κάνει τη φωνή του γυναικεία, Νικολάκη, Νικολάκη, Νικολάκη, για να με προσβάλλει, και απέναντι έχουμε καφετέρια και γελάνε δίπλα στο σπίτι. Εγώ νόμισα γυναίκα είναι. Έφυγε προς τα πάνω, πήγε στο μαγαζί του, στο ξυλουργείο. Λέω, ποια είσαι εσύ καλέ, και να γελάει αυτός, και να γελάει εδώ στο μαγαζί. Κάνει τη φωνή του έτσι γυναικεία, για να με ξεπτυνήσει, γιατί τα εγγόνια του που με πετούσαν πέτρες, που έχει χωροφύλακα γαμπρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην επιστροφή, αυτό έγινε το πρωί.
0: Ναι.
1: Με τη γυναικεία φωνή που έκαμπνε. Το μεσημέρι, η ώρα 1, επέστρεφε αυτός στο σπίτι του, προφανώς για να πάει να πάει. Εγώ είχα βράσει τα αυγά, μπαίνω μέσα για να κλείσω την κουζίνα. Είχα το ραδιόφωνο στο μπαλκόνι, ανοιχτό, δυνατά. Ξαφνικά ακούω μέσα στο σπίτι, χαμηλώνει η φωνή από το ραδιόφωνο. Λέω, τι γίνεται, γιατί σταμάτησε η φωνή, ο σταθμός δουλεύει καλά. Λοιπόν, βγαίνω έξω, βλέπω μια σκιά, επειδή έχω το καταράκτη και δεν βλέπω, άκουσα ότι πήγε να με κάνει. Παίρνει το ραδιόφωνο, χαμηλώνει τη φωνή, το βάζει εκεί στο μπαλκόνι και να σκοτώνω εδώ να ψάχνω, και βλέπω μια σκιά να κατεβαίνει από το μπαλκόνι, να φεύγει τροχάδι προς τον δρόμο και να γελάει. Λέω το ραδιόφωνο και ρατάλει, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, και αρχίζει να γελάει. Άκουσα τη φωνή του, κατάλαβα, ο παππούς των παιδιών αυτών που με πετούσαν πέτρες. Πρέπει να ντρέπεται.
0: Παππούς.
1: Λοιπόν, και μετά, αφού έψαξα γύρω στο μπαλκόνι, τελικά το ραδιόφωνο το πήρε και το έβαλε εκεί στην άλλη πόρτα. Οι δύο πόρτες έχει το μπαλκόνι, μία από το σαλόνι και μπει από την κουζίνα. Το έβαλε μπροστά στην πόρτα και από την κουζίνα και εγώ την ώρα που έψαχνα δεξιά-αριστερά, πάλι καλά που δεν το πάτησα το ραδιόφωνο. Ρε βλάκα λέω, και αυτό στο δρόμο να γελάει, ρε βλάκα λέω, εάν είχε υγρασία, αν ήταν βρεγμένη η γη, θα με έκυγε στο ραδιόφωνο, ρε. Και τέτοιο ραδιόφωνο λέω με βελόνα, δεν μπορώ να ξαναβρω τώρα, δεν πολλάει ο Κοτσόβολος. Καταργήθηκαν, αυτό είναι καλό ραδιόφωνο, είναι με βελόνα. Γιατί εγώ αυτά τα ψηφιακά δεν τα ξέρω να τα χειρίζομαι. Θέλει κουτουρού να πατάς το κουμπί για να ψάξεις το σταθμό. Αυτά με βελόνα που είναι παλιού τύπου, αλλά είναι καλά και είναι Sony, μεγάλο ραδιόφωνο 52 ευρώ θα με κατέστρεφε. Και τελικά το παίρνω και το βάζω στο μπαλκόνι και επειδή το κατσάδιασα, μου λέει να πηλεί και από πάνω. Mm. Άντε λέει να μην έρθω από εκεί πέρα. Άντε λέω έλα από εδώ πέρα. Λέω να πάρω κανένα ξύλο να σε σπάσω το κεφάλι. Και ξέρεις τι με απείλησε. Την άλλη φορά λέει, καθόλου λέει θα στο κλέψω το ραδιόφωνο, να το πάρω σπίτι μου. Άκου τώρα τον ηλίθιο. Δηλαδή τον έβαλε ο γαμπρός του χωροφύλακας, ο γαμπρός του χωροφύλακας, ναι. Ο παππούς ήταν χουντικός, όλη μέρα ήταν στο τμήμα, εκεί είχαν αγαλακτήσει τους αστυνομικούς και ο εγγονός τώρα, αυτός ο πατέρας των παιδιών που είναι αστυνομικός, είναι Νέα Δημοκρατία, ενοχλούνται που κράζουν το Μητσοτάκη και πήγανε να σπάσουν πλάκα και να πήγησε την άλλη φορά θα με κλείψει το ραδιόφωνο, άκουσον, για να με κλείσουν το στόμα να μην βγαίνω να μιλάω. Κατάλαβες Τζόναν, τι κόσμος υπάρχει. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι κόσμος υπάρχει. Yeah. Μετά αυτός ο κόσμος να βάλει μυαλό. Πού να βάλει μυαλό?
0: Άστα.
1: Άστα, μην τα συζητά Τζόνα, δεν θέλω να αποκαλύψω τα ονόματα για ευλόγητους λόγους. Τους δίνω μια τελευταία χάρη να συμμορφωθούν και ο χωροφύλακας και ο πεθερός του,
0: ναι.
1: και κάποιοι άλλοι είναι έτσι κομματώσει και εδώ της Νέας Δημοκρατίας που να κάνουν πόλεμο. Εμένα οι παοκτσίδες, οι γεροί να είναι εδώ στον Πεντάλοφο, από παοκτσίδες δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τα παιδιά με αγαπάνε, με σέβονται, με εκτιμάνε, όπως και εγώ τους εκτιμάω. Έχω πρόβλημα, Τζόρνταν, από κομματός και να αποφασίσει ο Δημοκράτης.
0: Έγινε, Νίκο. Τα λέμε. Να
1: θέλω, μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι του Μπουρνέλη.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πια καρδιά.
0: Θα χορέψεις.
1: Κατάλαβες.
0: Σε βάλω να χορέψεις. Θέλεις.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω πια καρδιά. Mm. Δεν έχω άλλο δάκρυ.
0: Ναι.
1: Με στέρεψε η αγάπη. Πολύ ωραίο τραγούδι. Όλο ναι. Μπουζούκης.
0: Το βάλουμε.
1: Έτσι. Άντε, καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά. Φίλε Τζόρνταν, στη Δάφνη λέει μένει ο Μάκης. Ένα τραγούδι λέει του Μαζονάκη. Έλα να δεις λέει. Βάλει το Μαζονάκη τώρα και μετά θα βάλουμε το άλλο. Όποτε έρθει Αθήνα, Ηλιούπολη, κερνάω λέει ταβέρνα. Πάρε με τηλέφωνο να κανονίσουμε λέει. Okay, Νίκος, Ηλιούπολη, Αθήνα. Ναι, ο Μάκης δεν μένει στη Δάφνη, γιατί σήμερα είχα μια κουβέντα και μου λέει βρήκα ένα σπίτι, ένα δικό του αυτό, ένα διαμέρισμα λίγο παρακάτω από εμάς λέει στη Δάφνη. Λίγο παρακάτω, λίγο παραπέρα. Μάλιστα. Στην Ηλιούπολη μένει ένα φιλαράκι μου άλλος από την καλή βρύση δράμας. Είμαστε φαντάροι μαζί. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζορδάν.
0: Έλα.
2: Καλημέρα. Ο κύριος κάτι σε επισήμανε. Αλλά κι εσύ λίγο ιστορία δεν γνωρίζεις, μου φαίνεται, Τζορδάν.
0: Δόκτωρ, εσύ είσαι.
2: Όχι, άστε ποιος είμαι.
0: Για κάτσε λίγο.
2: 14 Σεπτεμβρίου
0: ναι.
2: Ήταν η μεγαλύτερη σφαγή στη Σμύρνη. Τους Τούρκους.
0: Άρα είχε δίκιο.
2: Μόνο δίκιο είχε. 14 Σεπτέμβρη είναι η μεγαλύτερη γιορτή. Θα πρέπει να είχαμε τώρα με τα σχολεία να γιορτάζουν τα πάντα όλα. Αλλά με αυτούς που έχουμε μπλέξει, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. 14 του Σεπτέμβρη η μεγαλύτερη σφαγή των Ελλήνων στη Σμύρνη.
0: Δόκτωρ,
2: και των Ποντινών Πάρνα.
0: Γιατρές είσαι.
2: Όχι Γιωβάνη, δεν είμαι γιατρός.
0: Η διαφωνία έχεις επαγάσα. Μπράβο.
2: Σοβαρά, μακάρι να ήμουν γιατρός.
0: Όχι, ο άλλος ο γιατρός, ο τρελογιατρός που μας παίρνει.
2: Όχι, πού από το Λεμαϊδά, πού είναι ο γιατρός. Πώς δάνει το Λεμαϊδά.
0: Χάθηκε ο μπαγκάς, ζει ένα χρόνο.
2: Πού είναι, ζει εκείνος.
0: Γιατί να μην ζει ο άνθρωπος, μια χαρά είναι.
2: Του λέω, ξέρω, γιατί χάθηκε αυτό.
0: Χάθηκε, δεν ξέρω.
2: Βοστόνη μας έλεγε, Ισπανίς μας
0: έλεγε. Πήγε. Τα πήρε όλα. Μαρακαίμπο μπορεί να είναι τώρα αυτός, ξέρω εγώ, εκεί στον κόλπο. Δεν τον πάω. Αρούμπα εκεί, πώς θα λένε.
2: Έχω ένα χρόνο να τον ακούσω αυτό.
0: Ακριβώς. Μπορεί και παραπάνω, ναι, ακριβώς.
2: Ναι. Ήταν τέλος πάντων. Εγώ παπλά σε πήρα, εγώ σε ακούω, εντάξει. Πήρα σε πω ότι ο παππούς που πήρε.
0: Ναι.
2: Παππούς θα ήταν μάλλον.
0: Όχι πολύ.
2: Όχι πολύ, εντάξει, αλλά που πήρε και ήρθε, ανέφερε για την γενοκτονία των Ελλήνων της Λίνης το 14 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
2: Μεγάλη σφαγιά στον άνθρωπο. Άμα ψάξει την ιστορία και ακουμάτι, θα φρικιάσει.
0: Δεν θυμόμαι τον μήνα, δεν είχε.
2: 14 του Σεπτέμβρη. Είναι η μεγαλύτερη ιστορία του παρελθόντος για την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Ναι, Γιωβάνη μου. Λοιπόν, εντάξει, να είμαι προσφορικά.
0: Εγώ μπερδεύτηκα με την ημέρα που το γιορτάζουμε.
2: Άλλο κύριο, εκείνο 19 του Μάη που λέει.
0: Ναι,
2: 19 του Μάη είναι.
0: Είναι η μέρα που την κάναμε την.
2: Γενοκτονία των ποντίων. Γενοκτονία των ποντίων. Καθαρά των ποντίων, θα πεθούν τα πάρα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως είναι για τη Σμύρνη. Ναι. Η γενοκτονία των Πονίων είναι 19 του Μάη.
0: Τότε το κάνουν.
2: Οι 353.000 πόντοι που σφαγιάστηκαν. 19 του Μάη. Και 29 του Μάη είναι η άλωση της πόλης.
0: 353 ή 363.
2: 353.000 πόντοι. Βέβαια, 19 του Μάη. Πού γιορτάζεται στην Αγία Σοφιά, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Ναι, γίνεται χαμός και στην Αγία Σοφιά που γίνονται εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό με τη Σμύρνη ήταν το κάτι άλλο. Είπα στον 1.000.000 και πόσο άστο να πάει. Βέβαια.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Γιορδάνη μου, σ' ακούω. Εντάξει, σ' ακούω.
0: Από πού, ποια περιοχή, πού είσαι?
2: Ρε Γιορδάνη, έχουμε μιλήσει για τρεις φορές. Τώρα μας σου πω, θα με θυμηθείς, αλλά...
0: Πού να θυμάμαι.
2: Απλά είμαι στεναχωρημένος γιατί ομάδα που πέρασε δύο χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική και φέτος δεν μπορούσε να συνεχίσει, έπεσε στο τοπικό, αλλά και το τοπικό του διαλύθηκε. Ούτε βίδα αριστεχνική θα παίξει με τα πιτσιρίκια.
0: Για ποια ομάδα.
2: Τώρα, άμα κατά. Ο νομός Πέλας.
0: Α, κατάλαβα.
2: Έστω, άμα κατάλαβες.
0: Γιάννητσα.
2: Ποια Γιάννη ήταν τα Γιάννη τα...
0: η Κρία Βρύσιρο, ο Απόλλωνας.
2: Μπράβο, ναι.
0: Μπερδεύει.
2: Ο Απόλλων δεν παίζει γάμα εθνική γιατί δεν μπορούσε να ανταποκρίνει τα έξοδα.
0: Πω.
2: Αξεφτήλα, μιλάμε για αξεφτήλα.
0: Να σε πω κάτι, ξέρεις πόσες ομάδες τέτοιες είναι.
2: Ξέρω. Και ανέβηκε η ομάδα που πλήρωνε για να σωθεί ο Θερμαϊκός. Ευτυχώς. Θα δούμε τον Οδεσσαϊκό και οι Νάουτσα που ανεβήκανε φέτος.
0: Ανεβήκανε,
2: γάμα εθνική. Και ο Οδεσσαϊκός και οι Νάουτσα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ολόκληρα Γιάννητσα, λέγανε ότι τα Γιάννητσα θα βοηθήσουν οικονομικά τον Απόλλωνα για να μην χαθεί, ας πούμε, η χρονιά έτσι. Να πάει τίποτα, μηδέν.
0: Τα Γιάννητσα, ποιος να βοηθήσει δηλαδή.
2: Ξέρω εγώ, ολόκληρα για μισά, οικονομικά για μισά, πολύ μεγάλη, τι να πω.
0: Πολύ μεγάλη, εδώ δεν μπορούν την αναγέννηση να βγάλουν αυτή τώρα, τον Απόλλων θα βοηθήσει.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα είπα για το Δήμο ακόμα, ο Δήμος είναι από την Κυρία Βρύση.
0: Ναι.
2: Ο Δήμος μπορούσε να βοηθήσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να βοηθήσει, λεφτά από πού θα βάλει, από το Δήμο.
2: Από το Δήμο μόνο, για μια κουμπά να κάνει λίγο κουμάντο εκεί, ξέρω τι να πω.
0: Τι κουμπά, πώς θα το παρουσιάσουν, τι είναι αυτά που λες.
2: Δεν ξέρω, μωρέ, Γιορδάνε, δεν ξέρω τι να πω. Κρίμα και είπε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είπαμε να μαζευτούμε λίγα άτομα εδώ, κάτι να κάνουμε. Δεν είναι τίποτα με αυτό.
0: Τέτοια κεφαλοχώρια να μην είναι. Μεγάλα χωριά κεφαλοχώρια να μην είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δύο χρόνια γάμα στην υγεία. Αμά κάναμε φέτος να το δούμε και σωθήκαμε και τελικά δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Ξεφτύλα. Τι να πω. Τι να πω, Γιώργο.
0: Έγινε, τα λέμε.
2: Λοιπόν, έγινε και όταν ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Και εγώ ευχαριστώ που παρακολουθείς. Ευχαριστώ.
2: Καλά, σοβαρά μιλάτε. Εγώ καταρχήν είμαι Φόγκουερ 14 χρόνια.
0: Μπράβο.
2: Εγώ είμαι από το 14, όχι από το 14, πόσα χρόνια είναι?
0: 12.
2: 12 χρόνια. Ναι. 12 χρόνια ακριβώς. Ναι. Ακούω μόνο Φόκους 103,6.
0: Μπράβο, Δηρίο, μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, το όνομά μου είναι Γιώργος.
0: Ξέρω, κατάλαβα. Έγινε.
2: Λοιπόν, έγινε. Σ' αγαπώ πολύ, να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Να σε καλά, επίσης, γεια. Έλα, Φιλός.
3: Έλα, Κρούγα, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Μπάμπη.
3: Από όλο τη διαβρήκα μια γέννηση γενικών.
0: Πάνω
3: από και έχουν εκκληθεί από κοχάρι.
0: Να είμαστε γεροί, αν τη θυμόμαστε.
3: που είχε ομόμα τέσσερι ομάδες και βήκα εθνική. Σε τη Γάμα. Μαζί με τον Αλμοπού.
0: Ναι.
3: Και τώρα δεν υπάρχει μια ομάδα που να κινεί.
0: Δεν είναι.
3: Δεν είναι οικονομικά δύναμη και να.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Κοινά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και, δεν έχει και παιδιά να τη στηρίξουν να παίξουν.
3: Τι χωρίς. Παιδιά να έχει, ρε. Κρυάνκα, καράγκα, ομάδα και πολλοί είναι. Από και κακό νίκο και που υπήρχαν.
0: Όχι, άλλο λέω. Σε ένα χωριό κεφαλοχώρι δεν μπορεί να μας και παιδιά να παίξουν σε
3: ποιο. Δεν υπάρχουν. Πιο πολλά θα βρει αλβανάκια παρά ελληνάκια.
0: Ναι, δεν έχει.
3: Για μπάλα μιλάω,
0: Για μπάλα μιλάμε, ναι. Ναι, ναι. Από όλον κρύας βρίσκεσαι, φίλε. Πω από τι με θύμισε.
3: Όλα γλυαδίκια, να γέγει για νικόν. Αλμο, πω αριδέα.
0: Άλμοψο. Ο Ιλαρίων. Τι με θύμισε.
3: Εκεί είχε φιλικό την αριδέα.
0: Πότε.
3: Εκεί.
0: Ποιος έπαιζε, Αλμοπός με ποιον.
3: Η βετεράνη του Αλμοπού με κουδικούμα, με κουπάουκ.
0: Α, ναι, το άκουσα. Βετεράνη.
3: Πήρα εγώ κάποιο τηλέφωνο από τον βετεράνη του Πάουκ.
0: Εγώ ήμουνα στο παιχνίδι κυπέλου Αλμοπός Πάουκ, το θυμάσαι.
3: Όχι.
0: 0-3, δεν το θυμάσαι. Mm-mm. Ήταν η τελευταία χρονιά του Γιώργου Κούδα στον Πάουκ. Σταμάτα για το ποδόσφαιρο μετά.
3: Ποια χρονιά.
0: 1983-84. Και τον επόμενο χρόνο πήρε πρωτάθλημα πάω.
3: Έλα να μάθουν κάτι η Ακροατέκο.
0: Διαιτητής Γιώργος Αραλιώτης από την κάτω Βρωτού Δράμας. Το χωριό μου.
3: Είναι χωριανός που έχει πρώτη εκνική.
0: Βέβαια, ο Γιώργος Αραλιώτης. Ακριβώς πίσω από το σπίτι μου έμενε.
3: Σαραλιώτη είπε.
0: Σαραλιώτης, ναι, συνδέσμου Καβάλας.
3: Κάτι με δημίδια κουκουεπώνυμο.
0: Ναι, ναι.
3: Κάτι με δημίδι. Α, και έκανε το σύνδεσμο Καβάλα,
0: Ήτανε στο σύνδεσμο Καβάλα, ναι.
3: Δεν είχα τη βράμα.
0: Είμαι στα Κάγκελα, Πιτσιρίκος. Παίζει Αλμοπός Πάουκ. Πρόσεξε τώρα. Κύπελο. Και στο ημίχρονο χώνουμε μέσα από τα Κάγκελα, εγώ έτσι λίγο λοξά να πούμε και μπαίνω μέσα να πούμε, περιμένω για μόλις φυρίζει τη λήξη. Τρέχω που λες για να παίρνει τους αρχηγούς και γυρνάει για το αποδυτήρια. Και εγώ τρέχω. Με κυνηγάνε οι μπάτσοι εκεί πέρα τώρα. Με κυνηγάνε πιτσιρίκος λέγοντας πώς ήμουν 16 χρονών. Λοιπόν, και όπως τρέχουν οι μπάτσοι, με κυνηγάνε οι αστυνομικοί. Με βλέπει ο Σαραλιώτης, λέει αφήστε τον, ο δικός μου είναι, λέει. Χωριανή, για πίσω από μένα έμενε. Και εγώ τρέχω που λες και πηδάω πάνω στον Κούδα αγκαλιά. Αυτός νομίζει θα πάω σε αυτό να το χαιρετήσω. Και εγώ πάω στον Κούδα και του λέει, με λέει καλά άρεσε με λέει. Εγώ νόμιζα σε εσμένα θα έρθει στον Κούδα. Πήγες, λέω τι θα σε κάνω σε ένα ρε. Λυσιά,
3: σε βλέπω κάθε μέρα.
0: Ναι. Γεια λέγε.
3: Λοιπόν, από έναν κραγούδι για κουφίλο μαγκόν Γκάρβιτς.
0: Ναι, κάτσε λίγο να πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, μην κλείνεις. Για να μην σε κάνω και ερχόμαστε για να μιλήσει λίγο, έτσι.
3: Έγινε,
0: το τραγούδι, πες το τραγούδι.
3: Θέλω να γυρίσει τα παλιά.
0: Θέλω να γυρίσει τα παλιά. Αυτό.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε λίγο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ότι για να κάνουμε μπονιέ μου θα ακούσουμε. Τι να κάνουμε. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου Λαράκη μου. Ιορδάνη λέει χαιρετώ. Σεπτέμβριο 1955 διωγμοί από 100.000 Έλληνες λέει μείνανε Σμύρνη 2.000 στην πόλη. Νύχτα των Κρυστάλλων. Αχα. Είδατε λοιπόν, τα λέτε εδώ. Πράγματα που δεν γνωρίζουμε τα μαθαίνουμε. Ο Μπάμπης στη γραμμή είναι. Έλα Μπαμπή. Έλα Μπαμπή.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είπε κάτι χωχό πριν.
0: Ποιος.
1: Για τον ΠΑΟΚ. Εσύ.
0: Ναι. Τι είπα.
1: Αυτό που κάνουν συνέχεια και το κάνουν και την ευρυδόμαστε. Ότι τι πάει.
0: Ποιο πράγμα.
1: Λοιπόν. Μια χρονιά αφήνουν τον Πάπα. Δύο τρία χρονιά αφήνουν τον Πάπα. Δυμνό. Τώρα αφήνουν τον Τζέννη. Μπορούν να πούνε για ποιο λόγο το κάνουν.
0: Γιατί δεν μπορούν να βρουν δεύτερο, ρε καλό.
1: Ρε Γιώργα, από πότε έχουν κοντέλι.
0: Τον Γκένι.
1: Ναι.
0: Το πώς.
1: Από πέρσι.
0: Ναι.
1: Όλο το καλοκαίρι δεν μπορούν να βρουν ένα μπακ, μωρέ, μα δουλεύουν τώρα.
0: Ένα Γκένι ακόμα μπορεί να βρεις. Άντε βρες. Ποιο να.
1: Έλα ρε Γιώργα, δεν
0: ποιο να. Είχαν πάρει αυτόν τον, πώς το λέγανε, τον Μεξικάνο και έφυγε.
1: Ο Μεξικάνο έφυγε νωρί, άκου το Μεξικάνο.
0: Άλλο ποιον θα βρεις καλό, για
1: πάρεις. Το Μεξικάνο πήρανε το Ιανουάριο,
0: άλλο λέω, ναι, άλλο λέω, ποιον θα βρεις έναν καλό.
1: Ωραία, κόντε με αυτή τη λογική καλά να πάθουμε. Ακούμε, μπορούμε να βρούμε.
0: Φίλε, απάρεις μεταγραφή, δεν σε βγει, κράεις γιατί δεν βγαίνουνε.
1: Γιώργα, γιατί αυτή τη μεταγραφή που έκανε φέκο θα βγουνε όλοι νομίδι.
0: Πάλι θα κράξεις άμα δεν βγουνε.
1: Έχουμε μάθει τον Παοκηγή, δεν χρειάζεται να κουραδόμαστε.
0: Λέει ότι από τις 10 μεταγραφές που κάνει μια ομάδα, αν βγουν οι 4, είναι επιτυχία, το ξέρεις.
1: Έλα μου,
0: γεια σου. Τι βέβαια. Δεν είναι θέμα μάνατζερ, και θέμα χημίας είναι.
1: Πες μου.
0: Και θέμα χημίας είναι, δεν είναι μόνο μάνατζερ.
1: Και θέμα χημίας, ειδικά και θέμα χημίας. Αλλά αν είναι και άλλο μέτριο, τι να κάνει χημία. Άμα την ομάδα δεν έχει ποιοτικού ποδοκαιριέ να γραφίζουν και μετριώστε, τι θα την κάνουν οι μέτροι.
0: Ο Μελβούρνης τηλέφωνο παίρνει, να ξέρεις.
1: Να πάει και.
0: Θέλω να σε πω.
1: Τι να μου πει, ο Μελβούρνης να εμφανιστεί εσύ που πρέπει και να δείξει την κρίνια και να παίρνει τα τηλέφωνα.
0: Εσένα σε βρήκε, ήρθε εδώ, Ελλάδα ήρθε εδώ.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να κοσυνηθήκουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Καλά, καλά. Ναι, καλά.
1: Άκου.
0: Εγώ τώρα με μπέρδεψε το μεταξύ αυτός. Απ' τη μία με λέει Κολομβία, απ' την άλλη με λέει Μελβούρνη τώρα, δεν ξέρω.
1: Κολομβία έκανε, δεν έκανε ο Μελβούρνη.
0: Κολομβία.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακροατές και στην Κολομβία.
1: Δεν ξέρω. Άμα οι ακροατές που λένε αλήθεια είναι από την Κολομβία. Και η Βούλα από την Κολομβία είναι.
0: Η Βούλα.
1: Η Βούλα, ποια Βούλα.
0: Η Μπλούζα από την Κολομβία. Η μπλούζα που με έφερες,
1: Ναι.
0: Το 0061 τι αυτοματοσυμπιανό είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλλον Αυστραλία πρέπει να αυτός. Τώρα Κολομβία μπορεί να είναι άλλος, δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Να. Κολομβία πήγες κάποια φορά, πάπη, δεν πήγες.
1: Πού να πάμε, μπρε, τι πάμε. Υπάρχουν όλοι τρελοί και για Ανάπολη πάμε.
0: Πού, εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί, ρε, πάπη.
1: Η Κολομβία είναι χώρα που είναι... που κλειβοροβάνε και έχει...

0: Ποιο λένε, Λαζιώδης.
1: Α, Κολομβία, Βολιβία, Βενεζουέλα, αυτά ήθελα να τα περπατήσουμε, ρε Παπί. Να πάμε εκεί στο...
0: Περού.
1: Εκεί στη Βενεζουέλα, δεν είναι το, πώς λένε, του Μαρακαϊμπο.
0: Βενεζουέλα είναι ο γράφος που πήρε κοντέκιωγα. Το πρωθυπουργό της Βενεζουέλα.
1: Ναι, το Μαρακαϊμπο εκεί ο κόλπος ο μεγάλος που είναι, στη Βενεζουέλα δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που την πάρω.
1: Πρωτεύουσα το Καράκας, δεν είναι κανένα λάθος τώρα, μήπως κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
1: Είναι καλά μέρη αυτά, πρέπει να τα περπατήσουμε. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που ήρθανε παλιά.
0: Δεν θα περπατήσουμε, ρε Γιώργα, υπάρχουν για να πας, θέλει 20.000-30.000 ευρώ.
1: Μόλις πάρουμε τα λεφτά θα πάμε, ρε Παπί, τι θα κάνουμε. Πάρουμε ένα
0: λεφτά. Θα πάμε τα λεφτά, τι πάμε, θα πάμε.
1: Πού θα πάμε.
0: Θα πάμε, τι που αγαπάμε.
1: Να πάμε από εκεί να τα δούμε λίγο, δεν πρέπει να τα δούμε.
0: Εσένα σε στείλουμε να πάει, μην δεν πάμε. Και άμα κάνουμε τι πάμε.
1: Είναι...
0: Άμα κάνει ο Γκραμπ καμιά παγωγή για να βρεθούμε τη φυλακή.
1: Εσένα τι να σε κάνω. Ακούς, είναι Νότια Αμερική, αλλά είναι Βόρεια Αμερική. Βόρεια Νότια Αμερική, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, ένα συγγενή μου.
1: Ναι.
0: Για να πάει κάπου.
1: Ναι.
0: Με ελικόπτερο από γιωμόκανε.
1: Ξέρω. Κατάλαβα ποιος.
0: Και μετά πήρε ένα ταξί.
1: Ναι.
0: Και για να πάει να πάει πάλι να κάνει καβίτσιακου.
1: Ναι.
0: Πέρασε μια ολόκληρη χώρα για να πάει. Αλλά δεν θυμάμαι ποια χώρα ήτανε.
1: Πάντως εγώ ήθελα να πω κατά εκεί πέρα. Βραζιλία, Περού, εκεί, Νότιο Αμερική να πέρασω. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις θέλει και κάνα μήνα να γυρνάς κατά εκεί πέρα και παραπάνω.
0: Και ένα μήνα δεν κάνει. Και ένα μήνα τι να δει. Και άμα πάρει βάρνα όλες τις χώρες, 10 μέρες σε κάθε χώρα πρέπει να μείνει.
1: 10 μέρες σε κάθε χώρα, θες και καμιά 100.000 ευρώ εκεί πέρα να έχεις, ε?
0: Και λίγα είπε.
1: Και λίγα. Και για να κερδίσουμε χρόνο πρέπει να πηγαίνουμε με ελικόπτερο από εκεί, έτσι είναι.
0: Ναι. Εκεί είναι η από κάτι μακρινέ. Εδώ, ναι. Από Κουκάλκου να πάτε μια άλλη πόλη, την Αυστραλία, 4 ώρες θέλει το αεροπλάνο.
1: Εκεί είναι ολόκληρη Ήπειρος είναι η Αυστραλία.
0: Θα μου πεις... κάτι τώρα όλη την Αμερική να την γυρίσει.
1: Θα μου πεις η Νότιο Αμερική δεν είναι ολόκληρη Ήπειρος.
0: Ναι.
1: Ήσαμε την Ευρώπη και πιο μεγάλη μπορεί να είναι.
0: Τώρα πάω από μια χώρα την άλλη, δεν θέλει 4-5 ώρες.
1: Θέλει κανένα
0: δεν ξέρω τι καλά, κόρα και μπλά μιλάω εκεί.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Όχι μεγάλη, πολύ μεγάλη ρε φίλε. Αλήθεια.
0: Και πολύ απαταιών είναι εκεί πάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τίποτα θα πω για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή καβλέπω τα παιχνίδια, είδα την Κινάκη, η οποία το δεύτερο μήχρονο δεν φαινόταν καθόλου.
1: Στο δεύτερο μήχρονο έπρεπε να φάει 2-3 γκολ από το Κολοκοτρώνησι.
0: Δεν φαινόταν καθόλου.
1: Στο πρώτο λοιπόν, καλή ήταν όμως.
0: Εγώ και έχω πει την κατηδία ότι την ομάδα την ονειρεύομαι ποιοτική σε όλη τη γραμμή. Κι άρα είναι σε όλη τη γραμμή να είναι πια ουκό ποιοτική. Ποδοσφαιρικαίνω. Λοιπόν, η ομάδα εμένα φαίνεται η κοδεκάρη ότι λείπει από την ομάδα. Φαίνεται ότι η Καχάφ λείπει που να κάνει τη δουλειά, να καλύβει. Φαίνεται ότι την άμυνα έχουμε πρόβλημα. Και άμα βάζει τον τύπο για το Κέννη και έλεγα μου κοπλάκα μου, είπε κάτι για τον Αλή.
1: Ναι.
0: Ότι ο Αλή είναι γρήγορο και τρέχει και κάνει τεράνι.
1: Είναι.
0: Ναι, ωραία. Ένα παιχνίδι μου κουναπέδι και με κουνακρόμικο. Από εκεί και πέρα δεν είδα κάτι ιδιαίτερο από τον Αλή.
1: Okay.
0: Αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει να παίρνει δεκάδα ο Κάισο και με κάνα παιδί ο Αλή. Έχουμε και αυκά. Λοιπόν, ο Αλή με ένα παιχνίδι δεν μπορώ να κουκρίνω. Πρέπει να κουκρίνουμε το χορκάρι. Καλαβέ. Να ακούω.
1: Δεν σ' ακούω ρε Πάπη, τι λες.
0: Ναι. Με ένα παιχνίδι δεν μπορώ να κουκρίνω. Όχι για τον, που λένε για τον Φορ.
1: Ναι.
0: Ότι είναι καλό και είναι. Μπορεί να μαρκάρει, να κάνει, να ράνει. Κοβέμα δεν είναι να μαρκάρει. Κοβέμα είναι να κοράρει.
1: Ναι.
0: Κοβέρα να βάλει την μπάλα κομπλεκό.
1: Το θέμα είναι να τον ταΐσουν κιόλας, έτσι, να υπάρχει
0: παίκτης. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει χάβει. Ποιο να κουκάει και έτσι, όχι. Όχι, οι ακραίκου είναι αλλού πακάλι και αλλού βρίσκονται. Κάτι δεν θα πω ονόματα, για που ακραίου μιλάω. Πού να χωράει. Πρέπει να δημιουργούν και βάση. Και κάτι που παρατήρησα πολύ σημαντικό, ο Λύση ξέρει τι κάνει.
1: Τι.
0: Την ομάδα της Σύνια με την ΚΑ. Και μετά κάποια στιγμή σε διπλώνεται. Αυτές και οι δηλώσεις που έκανε και ο ίδιο, ο Κανίδη Κομπάουκ, τα ίδια έκανε και ο Κακούνα και τη Μυραντέ που είχαν.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό, εγώ, τι να πω, κοηλικό άμα δεν μπορεί να κοβοηθήσει να παίρνει η ομάδα κανονικά χωρίς να κλείνεται, δεν είμαι μάγο. Αυτά που βλέπουμε λέμε εκεί. Ή πρέπει να αλλάξει το σύστημα για να παίρνει ο Κομποδότερο που έβαλε και ο Λουτσέκου καθαρά επιθετικό, κάτι με καχάβ. Ή άμα η ομάδα έχει αδυναμία, επιλέγει και παίρνει ακούει το σύστημα. Αλλά και όλη την περιπτώση δεν μπορεί να κοβηθεί και αυτό. Άμα είναι μια ανώτερη ομάδα, θα κομπληρώσει.
1: Ναι.
0: Ακούω είδα εγώ 25 λεπτά με τον Άρη.
1: Καλά, θα τη δούμε τώρα, θα παίξουν μερικά παιχνίδια, θα τη δούμε.
0: Εκεί τι είδαμε την ομάδα, τι είχε να παίξει, να πάμε κάτω, βγάλουμε κάτι περάμακα. Και αυτοί οι κύριοι που λέει που
1: είδανε... Πολλές προσθήκες έχει, κατάλαβες.
0: Εγκάζει, πολλές προσθήκες ρε Γιώργα, αυτοί όλοι για να προσθέτουν, εγώ θα σε πω μια κουβέγγα, κουγρόμου θα του πω. Φέκω μέχρι να μπουν, μέχρι να προκαλωκούν.
1: Να κάνουν και προετοιμασία, λες.
0: Ε?
1: Και προετοιμασία πρέπει να κάνουνε όλοι μαζί.
0: Ναι. Οι άλλοι κόρα ήρθανε. Πότε θα προκαλούνε. Μόλι έρχονται κουβάδι είναι τεκάδα. Που χρησιμοποιεί. Γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο να βάλει. Καταλάβες. Θέλει να κλείσει τα κενά. Τι με έφυγε και ο Βιβιάν ιδανικό. Πήγε ο Παναγολικό, ο Γιβάνικο, ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Και με τον Ακρόμικο δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι με τον Παναγολικό δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να προηγιωμώ κάτι πάω. Ξήρε η ομάδα δεν είναι για πολλά πολλά. Να προηγιωμώ κάτι. Άμα δουν τα καλύτερα να δούνε. Μακάρι να δούνε.
1: Κοίταξε, οι τελευταίες προσθήκες είναι καλές. Λίγο άμα δουλευτούν αυτοί και κάνουνε.
0: Πότε θα προλάβουν ρε
1: κύριε. Τώρα η διακοπή 20 μέρες, καλά τα λέγει το παιδί.
0: 20 μέρες, διορθώνεται μόνο.
1: 20 μέρες και μια εβδομάδα τώρα, ένα μήνα. Σε ένα μήνα πώς δεν διορθώνεται, καλά είναι. Διέκο Κώστα τώρα ξέρει μπάλα τώρα, τι να διορθώσει. Διέκο
0: Κώστα θέλει ένα ακόμα εικό κάτι πήγω, Μιχαλή, εμένα δεν με πήγε. Κάτι, εγώ βλέπω καπαιχνίδιο και έχω άποψη. Και είμαι κεκρωμένο τι βλέπω. Δεν με πήγε. Μην κοκκάω και πέντε πάω ρε τώρα. Γιατί είπαμε. Από την Καραγκάρα πάλι που κάνει, από την πέντε έτσι που κάνει, η μία θα πιάσει. Οι υπόλοιποι θα πάνε καλοκαινό. Και την τεκρωμένη δεν είναι εγώ παρατηρώ. Και αυτό κοκκαμπουκάκα ο νεύρο κονέχουν. Δηλαδή η Τιμοπόλη μην αφάνεται κόκκινη κάρκα. Να ο Κέννη έβαλε μία κάρκα τρίκο λευκό και παρακαλούκαμε να βγάλει κοπερνίδι να μην δεχεί δεύτερη κίτρινη.
1: Μάλιστα.
0: Άμα υπήρχε μια δεύτερη κίτρινη, ποιο θα έβαλε από εκεί πέρα. Με λέει, εσύ είπε προλόγω για Κονερουκόγκο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έπαιξε. Κονερουκόγκο τώρα ρε Κόρκαν.
1: Έπαιξε. Έπαιξε δεξιμπακέ, στην Ισπανία έπαιξε.
0: Έπαιξε ρε Κόρκαν, αλλά δεν κάνει για την Βανέλα Κουπά. Πώς να το κάνουμε.
1: Έπαιξε, ας τον δούμε τώρα.
0: Να το δούμε, κάτι. Εμείς κάτι καλύτερο δέρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι καλύτερο θέλουμε. Ο Μελβούρνη τι μήνυμα έστειλε.
1: Μελβούρνη τι μήνυμα έστειλε. Για να δω τώρα σε πού.
0: Ο Μελβούρνη να εμφανιστεί εκεί που πρέπει και να πει την καραγιοφωνικά κόλπα.
1: Δάσκαλε λέει, δάσκαλε, σ' αγαπάμε λέει.
0: Πού είναι η αγάπη του ρε Μελβούρνη.
1: Από Κολομβία όμως, Κολομβία με λέει τώρα. Άλλος
0: από είναι. Κολομβία είναι ο Βιωάντο. Από Κολομβία είναι ο άλλο. Mm.
1: Ο Μελβούρνης μπορεί να κάνει διακοπές.
0: Ε?
1: Μπορεί να είναι Ελλάδα ακόμα αυτός.
0: Όχι ρε, έφυγε. Έφυγε με ένα δάκου.
1: Ναι.
0: Έφυγε, ναι.
1: Πω.
0: Θα πούμε και κοζίρωμα εγώ την κοκόρμη Κονιλιάδη και ρεκίμακα που είναι φανατικός.
1: Ναι, ναι. Φιλαράκι, φιλαράκι, φιλαράκι.
0: Είχατε να δούμε μια μέρα, αλλά δεν βόλεπε, εγώ δεν μπόρεσα.
1: Ναι.
0: Είχαμε καλύτερη να βρεθούμε, να δούμε από σένα, πιούμε καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν βόλεπε. Λοιπόν, τι ώρα παίρνουμε αύριο.
1: Τι ώρα είναι αύριο. Αύριο. Νομίζω...
0: Είναι αύριο, κύπελο, πότε παίρνουμε.
1: Αύριο είναι αύριο, αλλά νομίζω είναι... Κάτσε να θυμηθώ λίγο. Κάτσε να τα βρω, τι να θυμηθώ. Νομίζω πρέπει να είναι ή 7.30 ή 8 ώρα, κάτσε να τα δω λίγο.
0: Και πέκω Στέφανο κάπου να σημειώσει
1: 8 ώρα.
0: Ότι ο Παπίκο λέει από κόρα.
1: Ο Τρόμητος Πάουκ, 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, λίγο όπε.
1: Ναι, και φυσικά Παναθηναϊκός έχει πιο νωρίς, είναι 6 παρατέταρτο. Ναι. Και 5 παρατέταρτο είναι Άρης Μαρκό.
0: Σιγά μην δούμε τον Άρη Μαρκό.
1: Και 3 το μεσημέρι Νίκη Βόλο Αστέρας. Τρίπολης.
0: Εντάξει, θα δούμε λίγο Παναθηναϊκό και μετά ΠΑΟΚ. Πέκο και έχω να σημειώσει από αυτά που λες εσύ, έχει πολλά χρόνια που έλεγε συνέχεια ποιο θα πάρει κομποκάρισμα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και παλιά έλεγε.
1: Ναι.
0: Εγώ ποιοτικά θα πω ότι έχει πλεονέκτημα, αλλά το καλύτερο ρόκερ αυτή τη στιγμή που βλέπω να κοπέρνει είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός, κοίταξε, έκανε κινήσεις καλές, ποιοτικές.
0: Και γεμάτο ρόκερες.
1: Και γεμάτο έχει και πολλές και ποιοτικές έχει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να τους δουλέψει αυτός και να τους κάνει ομάδα. Mm. Και επίσης έχει και πολλά σφυρίγματα, ρε φίλε. Από την πρώτη αγωνιστική παίρνει σφυρίγματος.
0: Καλά, Κουζέλα και τον Αλαβούδο να είναι και κουπελίτα, τι περιμένετε.
1: Τι να
0: κάνω, πάω και λέει την ΕΠΟ, έτσι. Φίλε Κακάκη.
1: Κακάκη είναι απέναντι τώρα, δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Κακάκη που τα έχουμε πει. Και εγώ άμα κράβω εδώ που θέλω να βλέπω να την έπω και με κατηγοράνε. Δεν λένε ο Τσόργαν, ο Μπαμπίκο λένε.
1: Μπαμπίκος κράζει, ναι.
0: Δεν λένε ο Τσόργαν. Εγώ ο Τζόργαν είναι ένα οικοκράτη μου και είναι εκεί ο Μπαμπίκο.
1: Ναι, ο Τζόργαν κράζει, ξέρει πότε κράζει. Ο Μπαμπίκος κράζει πάντα, αυτή είναι η διαφορά.
0: Εγώ κράβω όποτε πρέπει.
1: Πάντα κράζεις, ρε.
0: Εγώ και η Κυριακή που κερδίκαμε με τον Άρη, δεν μου άρεσε να είναι κειμένο. Εντάξει.
1: Δεν είσαι ευχαριστημένος.
0: Και από το ημίχρονο, άμα έδινε την οικοδέχεια πέραν, την 3-0 δεν θα είχαν.
1: Πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος.
0: Όχι, εννοώ ευχαριστημένο από την απόδοση, δεν μιλάω. Καλαβέ. Εννοώ αυτά που βλέπω, δηλαδή που έχουμε κενά, που δεν έχουμε κενά. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Για την ομάδα μιλάω, δεν μιλάω για για κουμποδοκαιρικέ που έρχονται, δεν φταίει κανεί. Ο ΠΑΟΚ που παίρνει κουβέρνει. Αυτοί που κάνουν την επιλογή φταίνε κιόλα.
1: Ναι.
0: Οι κουμποδοκαιρικέ δεν φταίνε. Όποιο κάνει την επιλογή, αυτό φταίει.
1: Άμα δεν πετύχει, φταίει.
0: Κομπάκου μυαλό δεν βάζουν, μου φαίνεται. Για να δούμε για αυτό το επιλογικό που πήγαμε. Τι ρόλο βαράει. Αυτό το καινούριο που πήραμε, δανεικό. Έμαθε και έκανε η ομάδα Κουλιακουμάκη.
1: Τι έκανε.
0: Και έρχεται και η ομάδα Κουρονάρκου, 4-0.
1: Α, μπράβο.
0: Και κοντέκανε ο κόλου και έβαλε ο Γιακουμάκη.
1: Λοιπόν, επιτέλους ξεκίνησε, λέει, άλλη μια εβδομάδα. Τι λέει, η Ορδάδη δεν διάβασε το μήνυμα που έστειλα, λέει, δεν πειράζει. Πότε ρε έστειλες μήνυμα, τι. Η Ορδάνη δώσε... Πότε το διάβασα, κάτσε λίγο.
0: Και ο φίλος του Γιαννάκη, μόλι άρχισε, φέρει θετικό αποτέλεσμα, χάνει και από καρικιανά.
1: Ο Γιαννάκης μπορεί να κοιμάται, να είναι κουρασμένος.
0: Γιατί τι έκανε.
1: Πού να ξέρω.
0: Κουρασμένο. Ο Κατζηδάκης, η ΑΕΚ κάθε μέρα εδώ είναι. Ο Ποκαλουγκή Ελλάδο και ο Ποκαλουγκή Ελλάδο.
1: Εχθές...
0: Ο Ελλιόπουλος σήμερα που ήταν στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Κομπονάκανε η δημοσιογράφια, κάνει δηλώσεις και κούνε και το χέρι και έβγε.
1: Μάλιστα.
0: Κούνε και το χέρι και έβγε. Και είναι σήμερα με το Κέφερι, με κόμμα. Δεν μπορώ να το προσφέρω μόνο.
1: Σήμερα 100 χρόνια τέτοιο ρε παιδί μου, πώς λένε, ΕΠΟ.
0: Όχι, δεν είναι, ναι, κάτι, ήθελα κάτι άλλο να πω. Ο πρόεδρος και ο ΕΦΑ,
1: ναι.
0: Τον έπιασε ο Καβίδη να κοπεί δύο γαλλικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα χειρουργία που μα κάνουν οι διαϊκές από την ΕΦΑ.
1: Μιλήσανε.
0: Που έρχονται εδώ και μα πουλάνε μούρι.
1: Έχουνε μιλήσει.
0: Που διαμορφώνουν προκλήσεις και αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και με την Άντερλεκ, και καλή οπαδίδια, διαϊκία είχαμε την Άντερλεκ.
1: Σφαγείο και εκεί.
0: Και μέχρι την πράγμα είχε ο αντίπαλκο πέρα το 15 ο Καραγιώδη και με πήγε και χαρακτηρίζω. Εντάξει.
1: Ο Καραγιώδης είναι ωραίο, είναι εθνικός ήρωας, τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον λαϊκός. Μα
0: δείτε ο αντίπαλκο πέρα και περιμένα τα αποδικήρα γελούσε.
1: Μες.
0: Ο Άγγλο. Βγήκε ο Παφ. Βγήκε ο Παφ και έκανε δηλώσει ότι γράπησε πολύ που αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ. Καπέναντι. Με ξέρει.
1: Όχι.
0: Κοδιάβαγα, κοδίκελε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Βρέος και έβγαλε αυτή την απίθανη τη Λουκά ένα βίντεο.
1: Λοιπόν, άστε την άδεια τώρα. Κλείσε να πάμε να φύγουμε. 2 ώρα πήγε.
0: 2 ώρα πήγε. Εμίλαρε Τζόλκα.
1: Μιλάω ρε, παπί.
0: Άντε, καλό βράδυ, κύριο Κακουράκη.
1: Για χαρά. Τον παγάσανα. Η Ορδάνη λέει, εκεί θα καταλήξουμε, λέει, στο επάνω πολιτεία εξαρτάται, λέει, θα αφήσουμε για παρακαταθήκη σε αυτή την κάτω ψεύτικη ζωή. Μη ανεξερεύνητες πηγές, λένε, όπως ο Άγιος Πέτρος ήταν παουκτζής. Έχει πλάκα, λέει, να κάνουμε, λέει, τον παράδεισο ως πρόβαμα. Λες, ε. Να σε πω κάτι. Παρέα θέλει. Παρέα. Και μόνος να είσαι στον παράδεισο, τι θα του κάνεις, άμα δεν έχεις παρέα. 14η Σεπτέμβρη, λέει, μικρασιατική καταστροφή, μάλιστα. 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, σαν εχθές. Είναι η μέρα μνήμης, λέει, όχι γιορτή, βέβαια.

Στην Αμερική λέει αγαπάνε και εκτιμάνε την Ελλάδα. Περισσότερο από τους Έλληνες λέει στην Ελλάδα η Ιορδάνη, λέει η Βαγγέλη Σερβίδια. Ναι, αλήθεια είναι. Γιατί τους λείπει. Χρόνια τους λείπει η Ελλάδα, γι' αυτό. Ιορδάνη μου, λιοντάρι μου, βάλε το όποιο τραγούδι του Μαζονάκη, το Ώρες Μικρές, λέει. Σε περιμένουμε σε όρες. Ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Αύριο. Αύριο το βάλουμε, να πούμε. Αύριο μαζί είμαστε, Στέφανε. Μαζί. Θα το βάλουμε αύριο αυτό. Και θα τα πούμε. Γεια σου Νικόλα, την αγάπη μου εκεί στη Λίδα. Ακούει ο Νικόλας. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό. 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ αύριο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 8 η ώρα για το κύπελλο. Είπαμε και τα υπόλοιπα τα παιχνίδια.

0: Το Europa League είναι 10 η ώρα τα αγώνες. 7 παιχνίδια είναι 10 η ώρα. Και ένα, δύο μάλλον, είναι 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, να τα πω γρήγορα και να κλείσουμε. Αραράτ Αρμενία Σπάρτα Πράγας είναι 8 παρατέταρτο, όπως και το Ομόνια Θέλτα είναι και αυτό 8 παρατέταρτο. Άντερλεχτ Λιόν, αυτό είναι στις 10, όπως στις 10 είναι το Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, το Μίλαν Μπενφίκα, το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, το Σάντερλαντ Αλκμάρ, το Στουρμ Γκρατς Ρεν και το Χάμπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους. Και αύριο το βράδυ εδώ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
12: Υπεύθυνος.
16: Φιλαλήθης.
14: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
1: Σταγμένος.
11: Ωραία.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM. Δε με...

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr